0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 3:30.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 5.

Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το κλάμπινγκ έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: πρώτο ευρωπαϊκό ραντεβού για την Ομόνια που κόντρα στην Καϊράτ θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 8 από το Γασιμπή. Λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Ομόνια Καϊράτ από τον Super Sport 104.
1: Χορηγός μετάδοσης Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bed. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
2: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
3: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
4: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
3: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
5: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στη Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
2: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Το ένθετο «Δημιούργησε με την Πελέτικο» σας προσφέρει η νέα βαφή Super Paint από τη Sherwin-Williams. Για καλύτερη εφαρμογή της Super Paint στις επιφάνειες, προτείνουμε ρολό βαφής emulsion με κοντή τρίχα. Πελέτικο. Be a creator.
1: Λοιπόν, Άννα, για τους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού σας θα χρησιμοποιήσουμε Super Paint. Μια νέα βαφή που αφήνει βελούδινη ύφη.
2: Εσύ είσαι ο αρχιτέκτονάς μας. Σε εμπιστευόμαστε.
1: Η Super Paint είναι η νέα βαφή κορυφαίας ποιότητας με προηγμένη τεχνολογία από την Sherwin-Williams. Είναι έτοιμη προς χρήση και εφαρμόζεται τόσο εύκολα στον τοίχο, σαν να πλώνεις βούτυρο στο ψωμί.
2: Αλήθεια!
1: Φυσικά. Και εγώ με Super Paint έβαψα το σαλόνι μου. Το αποτέλεσμα, τύχη με υπέροχη βελούδινη ύφη.
3: Super Paint. Η νέα βαφή με βελούδινη υφή από την Sherwin-Williams. Βρείτε την σε επιλεγμένους μεταπολιτές της Sherwin-Williams σε όλη την Κύπρο. Πελέτικο. Be a creator.
4: Κροατία είναι ο πρώτος σταθμός για την πάφωση φετινή ευρωπαϊκή της πορεία. Οι κυπελούχοι θα αντιμετωπίσουν τη Χάιντουκ Σπλίτ στο δεύτερο προκριματικό του Europa League με στόχο να βάλουν τις βάσεις πρόκρισης από τον πρώτο αγώνα 23 Ιουλίου Χάιντουκ Σπλίτ Πάφος ζωντανά από τον Super Sport 104.
5: Χορηγός αποστολής, Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Πρώτο εμπόδιο στην φετινή ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. 23 Ιουλίου στις 7:45 λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση ΑΕΚ Μπεϊτάρ από τον Super Sport 104.
8: Χορηγός μετάδοσης η MSC Latourous Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
9: Η MSC Latourous Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
10: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latourous στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
9: MSC Latourous Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
10: MSC Latourous Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
11: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
2: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και οι δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clapping έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Super Sport 104.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Για να εμπνεύσετε την ομάδα σας, είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε τα επιτεύγματά τους τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Η τακτική και ειλικρινής αναγνώριση των προσπαθειών αυξάνει την αίσθηση της αξίας τους και δημιουργεί θετικό κλίμα. Δώστε στους υπαλλήλους την ελευθερία να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη δημιουργικότητά τους.
3: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά, δεν θες άλλη μια έγνοια? Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
4: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
5: Πρώτο ευρωπαϊκό ραντεβού για την Ομόνια, που κόντρα στην Καϊράτ θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 8 από το Γασιμπή. Λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Ομόνια Καϊράτ από τον Super Sport 104.
1: Χορηγός μετάδοσης Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός Meridian Bed.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: αγαπημένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
3: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτης σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
4: Κροατία είναι ο πρώτος σταθμός για την πάφωση φετινή ευρωπαϊκή της πορεία. Οι κυπελούχοι θα αντιμετωπίσουν τη Χάιντουκ Σπλίτ στο δεύτερο προκριματικό του Europa Link με στόχο να βάλουν τις βάσεις πρόκρισης από τον πρώτο αγώνα 23 Ιουλίου Χάιντουκ Σπλίτ Πάφος, ζωντανά από τον Super Sport 104.
5: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 22 Ιουλίου. Μπαρμπαστάθης ανάμεικτα λαχανικά 450 γραμμάρια 2,19. Κέριγκολντ βούτυρο αλατισμένο 212 γραμμάρια 3,45. Γάμα Χαραλάμπους κλασικός καφές 200 γραμμάρια 3,59. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
1: Super Sport 104.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
2: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?
3: Στα ραδιοφωνικά DJ Pico.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η νέα βαφή Super Paint από τη Sherwin-Williams. Για καλύτερη εφαρμογή της Super Paint στις επιφάνειες προτείνουμε ρολό βαφής emulsion με κοντή τρίχα. Πελέτικο. Be a creator.
2: Λοιπόν, Άννα, για τους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού σας θα χρησιμοποιήσουμε Super Paint. Μια νέα βαφή που αφήνει βελούδινη ύφη.
3: Εσύ είσαι ο αρχιτέκτονάς μας. Σε εμπιστευόμαστε.
2: Η Super Paint είναι η νέα βαφή κορυφαίας ποιότητας με προηγμένη τεχνολογία από την Sherwin-Williams. Είναι έτοιμη προς χρήση και εφαρμόζεται τόσο εύκολα στον τοίχο, σαν να απλώνεις βούτυρο στο ψωμί.
3: Αλήθεια!
2: Φυσικά. Και εγώ με Super Paint έβαψα το σαλόνι μου. Το αποτέλεσμα, τύχη με υπέροχη βελούδινη υφή.
4: Super Paint. Η νέα βαφή με βελούδινη υφή από την Sherwin-Williams. Βρείτε την σε επιλεγμένους μεταπολιτές της Sherwin-Williams σε όλη την Κύπρο. Πελέτικο. Be a creator.
5: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την Κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Κροατία είναι ο πρώτος σταθμός για την πάφωση φετινή ευρωπαϊκή της πορεία. Οι κυπελούχοι θα αντιμετωπίσουν τη Χάιντουκ Σπλίτ στο δεύτερο προκριματικό του Europa League με στόχο να βάλουν τις βάσεις πρόκρισης από τον πρώτο αγώνα 23 Ιουλίου Χάιντουκ Σπλίτ Πάφος ζωντανά από τον Super Sport 104.
7: Χορηγός αποστολής Πέψης και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών Απόστολος Μάτζιος σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
10: Όταν η καινοτομία συνδυάζεται με τον εκλεπτισμένο σχεδιασμό, γεννιέται ένα SUV που ανεβάζει τον πύχη. Mercedes-Benz GLC SUV AMG Line. Δυναμική παρουσία, εξελιγμένη άνεση και οδηγική εμπειρία που μόνο η Mercedes-Benz μπορεί να προσφέρει. Τώρα σε προνομιακή τιμή 59.900 ευρώ. GLC SUV AMG Line. Για όσους δεν συμβιβάζονται, ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?
4: A gente fazendo aquela festa novamente.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 22 Ιουλίου. Μπαρμπαστάφης ανάμεικτα λαχανικά 450 γραμμάρια 2,19. Κέριγκολντ βούτυρο αλατισμένο 212 γραμμάρια 3,45. Γάμα Χαραλάμπους κλασικός καφές 200 γραμμάρια 3,59. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
2: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
2: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας, τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutzios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
2: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ. 12.000 από 389. 18.000 από 649. 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
3: Πρώτο ευρωπαϊκό ραντεβού για την Ομόνια που κόντρα στην Καϊράτ θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 8 από το ΓΑΣΥΠΗ. Λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Ομόνια Καϊράτ από τον Super Sport 104.
4: Χορηγός μετάδοσης Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός Meridian Bed.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
7: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
8: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
7: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
9: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
10: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
11: Γιατί θα βρέξει? Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
12: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
13: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών, Απόστολος Μάτζιος, σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
14: Στο κλίμα για εκπληκτικές προσφορές μόνο για λίγες μέρες. Winning Star ανεμιστήρες Δαπέδου 18 ιντσών μόνο

0: μόνο στα 19. Από 5η 16 έως Δευτέρα 20 Ιουλίου. Στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Όταν η καινοτομία συνδυάζεται με τον εκλεπτισμένο σχεδιασμό, γεννιέται ένα SUV που ανεβάζει τον πύχη. Mercedes-Benz GLC SUV AMG Line. Δυναμική παρουσία, εξελιγμένη άνεση και οδηγική εμπειρία που μόνο η Mercedes-Benz μπορεί να προσφέρει. Τώρα σε προνομιακή τιμή 59.900 ευρώ. GLC SUV AMG Line. Για όσους δεν συμβιβάζονται, ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
0: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Little. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Little Days που διοργανώνουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε Παρασκευή 24 Ιουλίου 11 με 4 στο Capo Bay Hotel στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Γνώρισε το Team Lidl. Μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Lidl. More to value.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Ώρα να διώξετε τον υλικό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
5: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ο Εμμανουήλ Καραλής κατετάγει τέταρτος στο Diamond League του Λονδίνου με άλμα στα 5,95 μέτρα. Την πρώτη θέση πήρε ο Σαμ Κέντριξ, ενώ ο Μόντο του Μπλάντης, παρά το γεγονός ότι αποσύρθηκε, βγήκε δεύτερος. Ο Στέφανο Τσιτσιπάς επικράτησε 2-1 σετ του Καζάκου Αλεξάνδρ Σεφτσένκο, νούμερο 100 στον κόσμο, και προκρίθηκε στον τελικό του τουρνουά στην Ελβετία. Αυτή είναι η πρώτη πρόκριση για τον Έλληνα τενίστα σε τελικό μετά από 17 μήνες. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
7: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Η πατρίδα μας δοκιμάζεται από το πρώτο κύμα καύσωνα αυτό το καλοκαίρι. Ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει ψηλότερα από τους 42 βαθμούς Κελσίου. Θα αισθανθούμε λες και βρισκόμαστε σε φουρνό. Με τις ευπαθείς ομάδες να διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο για την υγεία μας. Εξίσου σοβαρός είναι και ο κίνδυνος για πυρκαγιές. Όλη η Ελλάδα άλλωστε μοιάζει να βρίσκεται σε πύρινο κλοιό. Ευτυχώς δίχως να έχει ξεφύγει κάποια φωτιά. Αλλά τι να κάψει? Τα καμένα. Καύσωνος απειλεί όμως και την πολιτική σκηνή της χώρας. Με το έγκλημα της Μαρφή να αποτελεί το νέο πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Οι δύο πρώτοι συλληφθέντες 16 χρόνια μετά από το έγκλημα πήραν το δρόμο για τη φυλακή. Κρίθηκαν προφυλακιστέοι παρά τις ενστάσεις των δικηγόρων τους που αμφισβήτησαν το κατηγορητήριο. Η εφημερίδα των συντακτών είχε πρωτοσέλιδο χτύπημα για το φάκελο Μαρφίν. Αναφέρθηκε σε τραγωδία και σκευωρίες χωρίς κάθαρση. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης όμως υποστήριξε στα νέα Σαββατοκύριακο ότι η υπόθεση είναι δεμένη. Να υπενθυμίσω όμως εδώ σε αυτό το σημείο ότι πριν από χρόνια είχαν παραπευθεί κάποιοι με την κατηγορία του εμπρισμού, αλλά αθώθηκαν επειδή τα στοιχεία κρίθηκαν ελλιπή. Το ίδιο υποστηρίζουν και τώρα οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο προφυλακισμένων. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αποκάλυψε ότι υπάρχουν και δράστες που δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Εξέφρασε όμως τη βεβαιότητα ότι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όλοι οι υπεύθυνοι για την τετραπλή δολοφονία. Από το στόμα του και του Θεού ταυτή θα πω. Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Χρειάζεται αλήθειες. Και φυσικά προσδοκά στην απονομή δικαιοσύνης για ένα έγκλημα που δεν αφαίρεσε απλά 4 ζωές, αλλά πανικόβαλε και όσους επιθυμούσαν να αγωνιστούν κατά των μνημονίων. Σύμφωνα με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, οι δολοφονίες δεν έχουν χρώματα υπός κατά των μνημονίων. Σύμφωνα με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, οι δολοφονίες δεν έχουν χρώματα.

έχουμε και τις άλλες συλλήψεις για να συμπληρωθεί πλήρως το παζλ εκείνου του δολοφονικού εμπρισμού. Για να δικαιωθούν οι ψυχές όσων έχασαν άδικα τις ζωές τους. Αλλά και για να κλείσει αυτή η πληγή της κοινωνίας. Διότι αν συλληφθούν και καταδικαστούν με αποδείξεις οι εμπριστές και δολοφόνοι της Μαρφίν, θα το σκεφτούν οι νεότεροι να διαλύσουν την επόμενη κοινωνική διαμαρτυρία. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας με τις ερωτήσεις προς τους καλεσμένους μου. Σας έχω άλλωστε σήμερα και μία έκπληξη. Έναν παλιό σας γνώριμο. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber στο 69 39 943 943. Επαναλαμβάνω, 69 39 943 943. Λοιπόν, τα ερωτήματά σας στον πρώτο μου καλεσμένο, τον Τάσο Μαρκουίζο.

0: Τον Τάσο Μαρκουίζο το γνωρίζουμε όλοι μας, είτε με το κανονικό όνομά του είτε με το αγωνιστικό. Δηλαδή τον μάθαμε ως Ιαβέρη από την εποχή που έτρεχε στα ράλι. Από τότε έως και σήμερα ο Τάσος Μαρκουίζος μοιάζει να είναι η φωνή της συνείδησής μας. Είναι ο άνθρωπος που προσπαθεί να μας αφυπνίσει μήπως και σταματήσουμε να σκοτωνόμαστε στους δρόμους. Μήπως και μπει ένα τέλος στη γενοκτονία που συντελείται σε κάθε γωνιά της χώρας. Εκ του αποτελέσματος, οι προσπάθειές του αποδεικνύονται ματαιές. Το είπα άλλωστε και εχθές. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Ευτυχώς όμως, ο Ιαβέρης δεν παραδίδει τα όπλα του και συνεχίζει να παλεύει για να σώσει έναν Έλληνα. Καλή σας ημέρα, κυρία Μαρκουίζο.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούσατε τώρα το πρωί, περιμένοντας να μιλήσουμε, στο πλαίνο έβλεπα τη τηλεόραση και σκοτώθηκε ένας νεαρός στην Θεσσαλονίκη χτες.
0: Μέσα σε 48 ώρες είχαμε, κύριε Μαρκουίζο, και εχθές και σήμερα και κάθε μέρα.
1: Και τώρα το πρωί,
0: από εχθές 7 θανάτους σε τροχέα. Ανάμεσά τους υπάρχει και μια οικογένεια Μολδαβών που έσβησαν στη Χαλκιδική. Κάθε μέρα

0: κρίνουμε τόσα πολλά θύματα. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό?
1: Γιατί δεν έχουν πάρει στα σοβαρά τη ζωή μας. Δεν υπολογίζει κανένας ότι στο σπίτι του υπάρχουν ζεστές και γλυκές μοναδικές αγκαλίες των παιδιών του ή της μητέρας του ή της γυναίκας του ή των φίλων του. Βγαίνει στον δρόμο φορτωμένος τσαμπουκά και κάνει το μάγκα στο χάρο. Έχετε καταλάβει τι είπα τώρα? Μάγκα κάνουμε. Το μάγκα στο χάρο. Αντί να μας έχει σηκωθεί τρίχα στο άκουσμα, αντί να κυκλοφορούμε με σκυφτό κεφάλι ενώ από πλευρά σεμνότητας, αντί να είσαι χαμηλών τόνων, να είσαι χαμογελαστός, να συμβοηθάει ο ένας τον άλλο να πάνε σε αυτή τη ρημαδιασμένη τη δουλειά από την οποία περιμένουν το προϊόν για το οποίο σκοτώνονται από την ομάδα και είναι τα λεφτά. Είτε συντάξεις, είτε μισθή, είτε οτιδήποτε. Έτσι είναι στο μυαλό του χρήστη τετράτροχων και δίτροχων. Δεν βλέπει με το μυαλό του αυτό που κοιτάνε τα μάτια του, γιατί αυτό που θα έπρεπε να δει το μυαλό του θα έπρεπε να έχει συναισθήματα. Αλλά είμαστε, όπως σας είπα, ανόητοι, ανάγωγοι, απαίδευτοι, άθλοι, και είμαστε αυτοί που κουβαλάμε τα όπλα μας κάθε πρωί που φεύγουμε. Οπλίζουμε μπαίνοντας μέσα στο αυτοκίνητο, γιατί λέω από παλιά ότι το αυτοκίνητο είναι ένα φοβερό όπλο το οποίο οπλίζει όταν μπαίνει το βλήμα μέσα. Βλήματα που σφυράνε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, και εμείς μιλάμε τώρα αυτά τα πυραυλάκια, τους πυράβλους που φεύγουν στη μάχη Ιράν-Αμερικής και τα λοιπά, και τους επιτυχημένες ή μη βολές στην Ουκρανία, και δεν κοιτάμε ότι είμαστε βλήματα και βολές μόνοι μας. Ξέρετε κάτι, αν δεν μπει στη διαδικασία να μεταφερθεί στο ψυχικό σύστημα και στο μυαλό ότι η μέγιστη ευτυχία, μιλάω για το αυτοανόητο και το αυτονόητο, ότι η μέγιστη ευτυχία σε κάθε οικογένεια είναι η στιγμή που γεννιέται το παιδάκι τους, η φατσούλα που το κοιτάνε και λιγώνονται όλοι μας, αυτά τα παιδάκια θα έπρεπε λοιπόν να σκεφτούμε ότι αυτή τη μέγιστη ευτυχία δεν μπορούμε να τη μετατρέπουμε σε απόγνωση. Και η απόγνωση δεν είναι, είναι η γέννηση του παιδιού, η μεγαλύτερη ευτυχία, και η ταφή του παιδιού, οι γονείς που περπατάνε πίσω από ένα λευκό φέρετρο για το οποίο βοηθήσανε να εμπλακεί το παιδί εκεί, γιατί του υπέδειξαν με τη συμπεριφορά τους ότι στον δρόμο δεν συμβαίνει τίποτε, και έβγα. Δεν είναι ανάγκη να το πούνε στο παιδί, το βλέπουν τα παιδιά από το πίσω κάθισμα, βλέπουν ένα πατέρα ο οποίος είναι τρομοκράτης. Εδώ έχουμε λοιπόν ότι, και αυτό που έβλεπα και σήμερα το πρωί, δεν είναι το θέμα πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε για τους ανθρώπους που θα κάνουν μια στάση εργασίας με τα δίκυκλα, που είναι μια λύση τελικά σε αυτό το κομμάτι, αλλά είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, να υπάρξει και αυτό το άλλο που ακούω από την απέναντι πλευρά που λέει οι πολίτες να μην παραγγείλουν από την τάδε ώρα. Μα έτσι είναι, είναι η συμπαράσταση. Δεν θα μου πεις, δεν θα φύγουν ένας μεγάλος αριθμός για να πάνε στη δουλειά τους? Θα πάνε στη δουλειά τους.
0: Κύριε Μαρκουίζο, εμείς βλέπουμε ότι άλλαξε πρόσφατα ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας.
1: Καλώς,
0: έγινε πιο αυστηρός, αλλά δεν βλέπω να βοηθάει.
1: Δεν προλαβαίνει.
0: Τι άλλο πρέπει να γίνει?
1: Βασιλική, δεν προλαβαίνει. Είμαστε στην Αθήνα 4 εκατομμύρια άθλοι. Και να πρωτομαζέψουμε. Δηλαδή, αν μολυθούν, πρέπει να προσλάβουμε κανένα 2 εκατομμύρια αστυνομικούς. Και η λύση δεν έχει ένα αστυνομικό μέσα σε κάθε αυτοκίνητο. Η λύση είναι να έχεις το μυαλό σου και το συνέστημά σου στο νου σου, δηλαδή στο πώς κινείσαι. Δηλαδή κάθε πρωί, λέγαμε και από παλιά, το θυμάσαι, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ βασικό αυτό. Αν θέλουμε να ξεκινάμε με θετικές προϋποθέσεις το πρωί, πριν κλείσουμε την εξώπορτα του σπιτιού μας, τη ρημαδιασμένη που είναι η αγαπημένη και την κάνουμε ρημάδι, να κοντοσταθούμε και να σκεφτούμε πόσες αγκαλιές, ρε φίλε, σε περιμένουν το απόγευμα. Πόσες αγκαλιές γλυκές και φατσούλες περιμένουν και μένουν ορφανά. Η μάνα που κάνει το παιδί της στα 17 του. Τι σκατά πρέπει να κάνει δηλαδή κάποια στιγμή κάποιος. Από το να κάνει, δεν είναι οι πληροφορίες πια, δεν είναι όπως παλιά που εγώ θυμάμαι γκρίνιαζα ότι χρειάζεται περισσότερη ενημέρωση. Η ενημέρωση σπέρνουν και λόγω ανταγωνισμού τα κανάλια και αναφέρονται σε αυτό το πράγμα, μόνο που φαίνεται ότι είναι προϊόν. Δηλαδή δεν βλέπω, ας πούμε, θα με πεις υπερβολικό, την ώρα που φτάνει η είδηση στο οποιοδήποτε σταθμό η παρουσιάστρια να πέσει σε λιγμούς. Να πέσει όμως, όχι να το κάνει. Δηλαδή να μην αντέξεις.
0: Γιατί θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε σε αυτή τη θέση. Ένας άνθρωπος δικός μας, ένα παιδί δικό μας.
1: Κύριε
0: Μαρκουίζο, παίζει όμως και ρόλο ότι δεν φυλακίζονται οι επώνυμοι που οδηγούν χωρίς δίπλωμα επειδή τους έχει αφαιρεθεί από άλλη παράβαση. Αυτό παίζει κάποιο ρόλο,
1: πιστεύετε? Υπάρχουν διάφορες πηγές. Ούτως ή άλλως δεν θέλω να πω στη διαδικασία. Όχι ότι έχω την άνεση να πω, ναι, ότι εγώ λέω αυτή τη στιγμή ότι πάλι καλά που υπάρχουν και πρέπει να μπουν μερικές εκατοντάδες ή μερικές χιλιάδες κάμερες και να ξέρουμε ότι υπάρχει κάποιος που μας παρακολουθεί πριν κάνουμε, πρόξε, πριν κάνουμε. Και εδώ πρέπει, για να γίνει αυτό το πράγμα, πρέπει ο ίδιος ο άνθρωπος να έχει την καλή παιδεία και την αγωγή. Δηλαδή εγώ λέω για τους συμπολίτες μου, να ανεβάσουμε κι άλλο, να ανεβάσουμε την αυτοεκτίμηση. Νομίζουμε ότι έχουμε αυτοεκτίμηση. Θεωρεί ο Έλληνας ότι η μαγιά του είναι αυτοεκτίμηση, δεν είναι αυτό? Αυτό που λέγαμε, η μαγιά είναι αλητία. Αλλά να ανεβάσουμε την αυτοεκτίμησή μας για τον εαυτό μας και να πιστέψουμε ότι είμαστε μοναδικοί, ότι είμαστε λατρεμένοι, ότι είμαστε αναντικατάστατοι, ότι οι άνθρωποι θα πεσάουν όταν μας χάσουν. Και να σταματήσουμε αυτές τις ρημαδιασμένες τις μαγιές που είπα από την αρχή. Απαιτείται, ξέρετε, ευαισθητοποίηση συνεχώς των πολιτών. Όχι μόνο εδώ να τον προτρέπουμε τι να ψηφίσει, να τον προτρέψουμε και πώς να πιστέψει ότι θα κλείσει το σπίτι του με τις αφελειότητες που κάνει. Χρειάζεται ενημέρωση. Να κόφτε το τζαμπουκά, ρε παιδί μου. Πώς είναι δυνατόν? Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει έστω κι ένας.
0: Κύριε Μαρκουίζο, την προηγούμενη εβδομάδα είχα μία συζήτηση. Ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα μία συζήτηση με τον κύριο Κατερνόπουλο, ο οποίος μου είπε ότι χρειάζεται να γίνει σχολή για γονείς. Για να υπάρχει παιδεία, για να μην υπάρξει παραβατικότητα. Εδώ πέρα, μισό λεπτό να ολοκληρώσω το ερώτημα.
1: Λέγεται χώρα.
0: Κύριε Μαρκουίζο, αφήστε με να ολοκληρώσω. Και λέμε ότι χρειάζεται λοιπόν μία σχολή για τους γονείς. Εκεί φτάσαμε. Εδώ πέρα που υπάρχει σχολή για τους οδηγούς, δεν βλέπουμε κανένα αποτέλεσμα. Αντιθέτως. Άρα τελικά τι πρέπει να κάνουμε?
1: Όταν εδώ και 40 χρόνια ασχολούμαι με αυτό, δεν ασχολούμαι με τους γονείς μόνο. Μπορεί να μην είναι γονείς ακόμα, ή με οτιδήποτε. Με τους πολίτες, με τους ανθρώπους, με τους κατοίκους. Με την ευαισθητοποίηση που θα έπρεπε να έχει εκτός από την. Γιατί η παιδεία δημιουργείται στο σπίτι. Αυτό, τα παιδιά αντιγράφουν τα άθλια πρότυπα. Και δεν είναι μόνο οι γονείς, είναι και οι παρέες στη γειτονιά που πάνε στην παιδική χαρά, είναι και οι δάσκαλοι, είναι και οι ιερείς, είναι και του Δήμου, είναι και οποιαδήποτε ομάδα ανθρώπων δρά, ας πούμε, σε κλειστές γειτονιές και οικογένειες εκεί, να προσπαθήσουν να κάνουν τον πολίτη να πιστέψει ότι έχει μεγάλη αξία και μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Εδώ έχουμε αυτή τη γενοκτονία που είπες. Τι λέει εδώ, δεν είναι ώρες. Γενοκτονία που πράγματι, ας πούμε, κοστίζει τρομακτικά λεφτά.
0: Το έχω υιοθετήσει από εσάς, να ξέρετε, από το 2022 που τα λέγαμε τηλεοπτικά, κύριε Μαρκουίζο.
1: Μπράβο, και να σου πω κάτι, Βασιλική, χαίρομαι έτσι που το επαναφέρεις πολλές φορές χωρίς να έχει συμβεί ναι και ναι με ένα κραυγαλαίο τροχείο. Δηλαδή, καλημέρα με το που ξεκινάς. Και λες, καλημέρα, αυτό που κάνεις πολλές φορές. Καλημέρα. Και ενημέρωσε. Και διερωτήσου, υπάρχει κανένας λόγος? Δηλαδή, θα γίνουμε, τι θα γίνει αν τυχόν εμπλακούμε και τσακιστούμε? Δηλαδή, χρειάζεται να μην σταματάει ποτέ αυτό. Δεν υπάρχει άλλη, αυτό που λέμε όλοι, να γίνει σχολή όλη η Ελλάδα. Βεβαίως. Όλη μέρα, κάθε μέρα, όλα τα κανάλια, από το πρωί στο βράδυ, να αναφέρουν στην απόγνωση που νιώθει μια οικογένεια, μην το ξεχάσαμε αυτό που κάνω από τώρα, ότι το να σάβεις το παιδί σου είναι απόγνωση. να κομματιάζεται και να πηγαίνει σε κέντρα αποκατάσταση χωρίς αποκατάσταση. Με κομμένα πόδια, χέρια. Τι κερδίζουμε δηλαδή, μπαίνουμε σε αυτοκίνητο και αγριεύουμε. Έχετε δει να ξεκινάει κανένα το πρωί και να χαμογελάει στον άλλον. Μα με η πρώτη κίνηση να τον αγριοκοιτάξει και να πέσει και φάσκελο μαζί. Ωραίοι, ωραίοι. Μα εμείς δεν χρειάζεται. Εμείς δεν χρειάζεται να πυλούμε σαν από πόλεμο και παίρνουμε καράβια και αεροπλάνα. Εμείς σκοτωνόμαστε τα σκυλιά. Οι εμφύλοι πόλεμοι είναι γνωστοί. Από την Επανάσταση, από το 21 δηλαδή, μέχρι το 40 φύγαν οι Γερμανοί και αυξήθηκαν, δηλαδή λόγω του εμφυλίου, αυξήθηκαν κατά κόλυφα, πολλαπλασιάστηκαν τα θύματα του εμφυλίου πολέμου. Εμφύλιο πόλεμο έχουμε λοιπόν. Κύριος Κατερινόπουλος σωστά το λέει, αλλά πώς πρέπει να αντιμετωπίσεις αυτή την παιδεία της ηλικίας των ανθρώπων οι οποίοι πρέπει να είχαν αλλάξει άποψη, όπως εγώ, ο Κατερινόπουλος ή οποιοδήποτε μεγάλος άνθρωπος, πρέπει να βάλει μπροστά το στήθος του και να πει ότι είμαστε ηλίθιοι.
0: Νομίζω ότι ήσασταν κατανοητός, όποιος δεν ένιωσε από αυτά που είπατε.
1: Όλοι έχουν νιώσει, το γείτονά τους το έχουν ακούσει. Δεν το πιστεύουν. Ξέρετε κάτι, είναι σαν μια ασθένεια. Τι λέει, ότι πρέπει να πηγαίνουμε κάθε τόσο να κάνουμε αυτή την κολονοσκόπηση. Και δεν μπορεί ο άντρας να πάει. Στην πραγματικότητα χαίρεται από το φόβο του.
0: Αλλά κάνει το μάγκα στο χαρό, όπως είπατε.
1: Βεβαίως, γιατί το χαρό εκεί δεν το βλέπει με άσπρη. Εκεί η άσπρη φόρμα και τα ακουστικά.
0: Αυτή είναι η δουλειά του χάρου, να μην φαίνεται, κύριε Μαρκουίζο.
1: Πρέπει να βάλουμε χάρους να χοροπηδάνε μέσα στα χειρουργεία.
0: Θέλω τώρα να μου πείτε ειλικρινά, έχει γίνει πολλή συζήτηση, μεγάλη συζήτηση τώρα τελευταία, κύριε Μαρκουίζο, και θέλω την άποψή σας για τα χαμηλά όρια ταχύτητας. Χαρακτηρίστηκαν, φανταστείτε, επικίνδυνα από τους οδηγούς. Ποια είναι η δική σας άποψη?
1: Από τους ηλίθιους, θέλετε να πείτε, από τους ηλίθιους. Και προκαλώ όλους αυτούς τους ηλίθιους, όποτε θέλουν, να έρθουν να συζητήσουμε και να μπούμε σε μια διαδικασία ανταγωνισμού κιόλας. Έτσι, για να μην καταλάβουν ότι αν θέλει κάποιος να ανταγωνιστεί μαζί μου, πρέπει να μπει σε ένα αυτοκίνητο και να κάνει το 50% από αυτό που έχω κάνει εγώ. Άσε που στα πρώτα 500 μέτρα θα υποθυμίσει.
0: Μάλιστα.
1: Όταν ας πούμε λέω εγώ ότι κάποιες μη φοβάμαι στον δρόμο, στους αγώνες έχω αποδείξει ότι ήμουν ο ταχύτερος Έλληνας. Ήμουνα. Ο ταχύτερος. Πέρναγα στο Ακρόπολη, στους ξένους οδηγούς πάνω από 20-30 φορές. Θαυμασμός. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν αποφάσισε μόνος του εγώ να προσφέρω αυτό το κύρος που έχω και...
0: Θέλω λίγο, κύριε Μαρκουίζο, επειδή μας στέλνουν μηνύματα.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Γνώρισε βαθιά το προφίλ των πελατών σου, ηλικία, ανάγκες, συνήθειες και προσαρμόσου ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Αυτό θα σε βοηθήσει να στοχεύσεις καλύτερα τις στρατηγικές marketing.
3: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
4: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
5: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
6: Τα σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία.
7: Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Sita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Sita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Sita Vision. Ένα με σένα.
8: Κροατία είναι ο πρώτος σταθμός για την πάφωση φετινή ευρωπαϊκή της πορεία. Οι κυπελούχοι θα αντιμετωπίσουν τη Χάιντουκ Σπλίτ στο δεύτερο προκριματικό του Europa League με στόχο να βάλουν τις βάσεις πρόκρισης από τον πρώτο αγώνα 23 Ιουλίου Χάιντουκ Σπλίτ Πάφος ζωντανά από τον Super Sport 104.
9: Χορηγός αποστολής Πέψης και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός Meridian Bed.
10: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
11: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
12: Το Mundial φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
13: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivering Cyprus.
14: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
15: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
16: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
17: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
18: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
19: Πρώτο εμπόδιο στην φετινή ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. 23 Ιουλίου στις 7:45 λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση ΑΕΚ Μπεϊτάρ από τον Super Sport 104.
20: Χορηγός μετάδοσης η MSC Latourous Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
21: Η MSC Latourous Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
22: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latourous στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
21: MSC Latourous Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
22: MSC Latourous Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
10: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα.
0: Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
1: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
2: Το σύμπαν μπορεί να σου στέλνει σημάδια, αλλά το ψυγείο σου τα λέει ξεκάθαρα. Σου ρωτεί ξεκάθαρη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
23: Σου ρωτεί πηγή σου για πάντα.
24: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
25: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
26: Απάντηση.
25: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
26: Απάντηση.
25: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
26: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
25: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
26: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
25: Ταβέρνα η απάντηση.
27: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
28: Foodie, έκτακτη ανακοίνωση. Για την απόψινή ποδοσφαιρική βραδιά, ενενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deals έως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie, delivering Cyprus.
29: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
30: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
31: Συγγνώμη, αυτό το παρεγγείλες. Αυτό θα φας.
32: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη, ποτέ δεν ακούμε. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκι μου είναι γεμάτα καρκίνο.
33: Έχει καταλάβει ότι αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
34: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
35: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
36: Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το Cassette Retro Event γράφει ιστορία στο βουνό. 15 Αυγούστου, στον Γραφικό Κάτοδρι, θα ζήσεις το πιο φαντασμαγορικό καλοκαιρινό ρετρό πάρτι με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και One. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Πληροφορίες και κρατήσεις 97 420 720.
37: Χορηγός επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
38: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό
37: που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
3: Γνωρίζετε ότι ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, ο HPV, μπορεί να προκαλέσει διάφορες μορφές καρκίνου. Ευτυχώς, μπορούμε να τον προλάβουμε. Ο εμβολιασμός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας. Παρέχεται δωρεάν μέσω του ΓΕΣΥ σε όλα τα αγόρια και κορίτσια από την ηλικία των 9 ετών. Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας και για περίπου 2 χρόνια, όλοι οι έφηβοι που δεν έχουν εμβολιαστεί μπορούν να λάβουν δωρεάν το εμβόλιο μέχρι την ηλικία των 18 ετών και 364 ημερών. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία των παιδιών σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον παιδίατρό σας και προγραμματίστε τον εμβολιασμό τους. Μία πρωτοβουλία της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου σε συνεργασία με τον ΠΑΣΥΚΑΒ.
37: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 10:30.
6: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
7: Λόγο. Και επειδή καταλαβαίνετε ότι είναι και πολλά τα ερωτήματα, οφείλουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι να θέτουμε αυτά τα ερωτήματα και όχι να τα προσπερνάμε. Αυτό είναι μια παρένθεση.
8: Δεν είπα να με ρωτήσετε.
7: Είναι μια παρένθεση.
8: Είμαι ανοιχτός σε οποιαδήποτε ερώτηση.
7: Το γνωρίζω. Απλά λέω ότι κάνω μια διευκρίνηση. Λοιπόν, κυρία Παπαϊλή.
8: Ξέρετε τι γίνεται. Παρεμβάλλεται μια βοή. Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
7: Ναι.
8: Και δεν, τώρα ακούω. Εντάξει.
7: Ναι. Τώρα μας ακούτε καλύτερα.
8: Τώρα σας ακούω, ναι. Προηγουμένως βουίζες.
7: Τέλεια. Λοιπόν, ναι. Γενικά ακούστηκαν πολλά αρνητικά σχόλια για τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο πολιτικό εγχείρημα του, κύριε Παπαϊλίου. Πιστεύετε εσείς ότι ο πρώην πρωθυπουργός ήθελε τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ ή αποτέλεσε τη σανίδα σωτηρίας για τους βουλευτές του κόμματος?
8: Νομίζω ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε τον Αλέξη Τσίπρα από τους βουλευτές, οι οποίοι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα το είχαν δίπορτο, και δεν νομίζω ότι αυτό ανταποκρίνεται, να το πω έτσι, στο ήθος και στην ηθική της αριστεράς, αλλά και της πολιτικής γενικότερα. Δεν πιστεύω ότι η πολιτική ταυτίζεται με την ηθική, όμως το να το έχεις δίπορτο, επαναλαμβάνω, δηλαδή το να βρίσκεσαι κάπου και να βρίσκεσαι συγχρόνως και αλλού, να πατάς δηλαδή σε δύο βάρκες, δεν νομίζω ότι ανταποκρίνεται και σε αυτό που θέλει και ο κόσμος, να το πω έτσι. Και βέβαια όλοι κρίνονται και θα κριθούν και από το λαό και από εμάς που σήμερα σχολιάζουμε τη συμπεριφορά και τη θέση τους.
7: Μάλιστα. Τώρα θέλω να μου πείτε ποιος μπορεί να είναι ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ στις προσεχείς εκλογές. Προλαμβάνει να φτιάξει, κύριε Παπαϊλίου, μηχανισμό για να στελεχώσει τα ψηφοδέλτια του? Και γιατί το ρωτώ αυτό? Διότι πέρα από τους βουλευτές έφυγαν και δεκάδες, θα πω, στελέχη του κόμματος.
8: Ναι, πράγματι έτσι είναι. Έφυγαν, έτσι. Από εκεί και πέρα υπάρχει ο κόσμος ο οποίος θα αποφασίσει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή, εδώ και πάρα πολύ καιρό μάλλον, παίζεται ένα παιχνίδι με τις δημοσκοπήσεις. Δεν αμφισβητώ την εγκυρότητα των δημοσκοπήσεων, αλλά αυτό το να κάθε 10 λεπτά, κάθε μισή ώρα, κάθε μέρα, εν πάση περιπτώσει, να εμφανίζονται δεκάδες δημοσκοπήσεις ή πάρα πολλές, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι δεν καταβάλλεται προσπάθεια μέσω αυτών να αποτυπωθούν οι διαθέσεις και οι τάσεις της στιγμής, η φωτογραφία της στιγμής, αλλά οδηγούν και σε μία, να το πω έτσι, χειραγώγηση του εκλογικού σώματος, της κοινής γνώμης, αυτών οι οποίοι τις παρακολουθούν. Μου κάνει εντύπωση ότι όσες φορές έχω βγει σε τηλεοπτικά πάνελ, ξεκινούν όλοι με αφετηρία την δημοσκόπηση της ημέρας εκείνης. Και βέβαια πάνω σε αυτό χτίζεται και η επιχειρηματολογία του καθενός. Έχει μια λογική, αλλά νομίζω ότι αδικείται η πραγματική βούληση του λαού, και το εκλογικό σώμα θα αποφανθεί στις εκλογές. Το να κάνεις τις δημοσκοπήσεις πρέπει να τις διαβάζουμε, να τις μελετούμε, να τις αναλύουμε. Από εκεί και πέρα όμως δεν είναι κάτι που οπωσδήποτε θα αποτυπωθεί και στην κάλπη των εκλογών.
7: Μάλιστα. Θα πω, κύριε Παπαϊλίου, ότι είστε παλιά καραβάνα, έχετε μία διαδρομή. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, γιατί μείνατε έξω από την πολιτική γραμματεία και από την εκλογική επιτροπή?
8: Εγώ εκείνο που λέω είναι ότι έγινε μία προσπάθεια χθες και στην προηγούμενη κεντρική επιτροπή να μαζέψουμε τα σπασμένα. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και νομίζω ότι κανείς δεν πρόκειται να μείνει έξω.
7: Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν, θα πάω και στην Αρκαδία, στον τόπο σας. Είναι μια περιοχή που έχει πληγεί πολύ από τις κυβερνητικές πολιτικές, κύριε Παπαϊλίου. Τι πράτετε εσείς από τους συμπολίτες σας?
8: Καταρχάς θέλω να υπογραμμίσω ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό, και αυτό έχει αναδειχθεί μέσω παρεμβάσεων, μέσω ερωτήσεων και βέβαια κινητοποιήσεων, ειδικά των ορτινίων, οι οποίοι πλήττονται περισσότερο από αυτό, αυτή τη στιγμή υπάρχουν αποκομμένα χωριά, αποκομμένες περιοχές στην κάτω Ορτινία. Ακόμα και εθνικές οδοί, οι οποίες συνδέουν δύο περιφέρειες, την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την περιφέρεια Πελοποννήσου, έχουν αποκοπεί. Και ο κόσμος αναγκάζεται να κάνει ολόκληρη παράκαμψη για να μπορέσει να φτάσει στον προορισμό του. Είναι ντροπή και η ντροπή αφορά όλους, κυρίως βέβαια την κυβέρνηση, η οποία δεν έχει ανταποκριθεί στο κάλεσμα του γορτινιακού λαού ιδίως, αλλά και άλλων, και όχι μόνον, ώστε να γίνουν κινήσεις οι οποίες θα δώσουν ένα τέλος σε αυτό το μαρτύριο. Μην ξεχνάμε ότι χρειάζονται πρώτον τεχνικές παρεμβάσεις, ούτως ώστε η διέλευση από τέτοιου είδους δρόμους, γιατί το οδικό δίκτυο στη Γορτινία και όχι μόνον, είναι εντελώς χαλασμένο με την αποκοπή που σας είπα, λόγω των κάτω ληστήσεων κτλ. Επομένως χρειάζεται αφενός με να γίνουν τεχνικές παρεμβάσεις ούτως ώστε να υπάρχει ασφάλεια των διερχομένων, και δεύτερον αυτό που λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και που έχει αναδειχθεί και από εμάς, αλλά κυρίως από τον γορτινιακό λαό με τις τελευταίες κινητοποίησεις του, και παρά το γεγονός, μην το ξεχνάμε αυτό, ότι μέχρι το καλοκαίρι του 2000 μέχρι τις τελευταίες εκλογές 2019 είχε προωθηθεί η μελέτη, και επρόκειτο δεν έγινε, επρόκειτο να γίνει προκήρυξη ώστε να ξεκινήσει η περίφημη παράκαμψη των Λαγκαδίων, η οποία θα έλυνε και το πρόβλημα οριστικά.
7: Μάλιστα, λοιπόν, εδώ
8: όταν
7: θα
8: ήρθε, όταν ήρθε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αυτό το ανέτρεψε και σήμερα αναζητείται η μελέτη. Σκεφτείτε, αυτό γίνεται.
7: Το αντιλαμβάνομαι και έχω κάνει και ρεπορτάζ και διαβάζουμε το τι συμβαίνει στην Αρκαδία και γι' αυτό έθεσα το ερώτημα. Ελπίζω να είσαι ακουστείτε και να πάρετε κάποια απάντηση. Εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε.
8: Ξέρετε, οι κινητοποιήσεις, εγώ είπα το εξής. Όχι, μισό λεπτό, θέλω να πω και κάτι άλλο.
7: Να ολοκληρώσουμε με πίεση.
8: Οι οποίες γίνονται την προεκλογική περίοδο, εγώ νομίζω ότι δεν πρόκειται να φέρουν κανένα αποτέλεσμα παρά μόνο υποσχέσεις από τους διάφορους πολιτικάντιδες και βέβαια από αυτούς οι οποίοι σήμερα διακυβερνούν τη χώρα. Κυβερνούν τη χώρα. Δηλαδή από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τους τοπικούς εκπροσώπους της.
7: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
8: Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
7: Εδώ είμαστε λοιπόν στον Ελλάδα FM 94,3. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα ερωτήματά μας. Πολύ λίγο θα είναι κοντά μας ο Πύρος Δήμας.

0: Θρύλος Δήμας. Ένα όνομα, μία ιστορία ολάκερη. Θρύλος της άρσης βαρών σε παγκόσμιο επίπεδο και φυσικά ένας μύθος του ελληνικού αθλητισμού. Με θητεία ακόμα και στο τιμόνι της αμερικανικής άρσης βαρών, το λιοντάρι από τη Χιμάρα, όπως το μάθαμε όταν κατακτούσε τα χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι πλέον επιστημονικός σύμβουλος του αναπληρωτή υπουργού αθλητισμού Γιάννη Βρούτση. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, πώς είστε, καλημέρα.
0: Κύριε Δήμα, αν δεν κάνω λάθος, σας πετυχαίνουμε στον Εύρο. Θέλω να μου πείτε ποιος είναι ο σκοπός του ταξιδιού σας.
1: Ο σκοπός του ταξιδιού είναι έργα, τα οποία δεν είναι στα λόγια, έργα τα οποία ήδη υλοποιούνται. Έχουν δοθεί τα λεφτά από το Υπουργείο Αθλητισμού. 24,2 εκατομμύρια στο νομό Εύρου. Γήπεδα παλιά που ανακαινίζονται και γήπεδα καινούργια, κολυμβητήρια, στάδια ποδοσφαίρου, στάδια στίβου, στάδια ρήψεων. Φανταστείτε, στον Εύρο έχουμε και έναν Ολυμπιονίκη, τον Κώστα του Γατσιούδη, ο οποίος έμαθε να ρίχνει στα χωράφια και έγινε Ολυμπιονίκης από τα χωράφια. Σήμερα πια δεν υπάρχει αυτό. Έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια από το Υπουργείο Αθλητισμού και από τον κύριο Βρούτση φυσικά και από την κυβέρνηση αυτή. Έχει γίνει μια μεγάλη μεταρρύθμιση στον αθλητισμό, η μεταρρύθμιση του κούρος, που παλιά λέγαμε πόσα σωματεία έχει, ας πούμε, η άρση βαρών ή οποιοδήποτε άλλο άθλημα, και δεν ξέραμε. Υπήρχαν, αν θυμάστε, τα σφραγίδες σωματεία. Σήμερα πια είναι όλα με κανόνες, είναι με όλα τα σωματεία αποτυπωμένα στο σύστημα του Υπουργείου Αθλητισμού, με προπονητές με σύμβαση, με ΙΚΑ, πράγμα το οποίο δεν υπήρχε παλιά.
0: Πολύ σημαντικό, και υποθέτουμε, ναι, κύριε Δήμα, ότι αυτή η αλλαγή έχει επέλθει μέσα από τη δική σας συμβολή.
1: Με τη συμβολή όλων και προπαντός του Υπουργού Αθλητισμού, του κ.
0: Το ότι γίνεται μία εισήγηση από έναν αθλητή, όχι, όχι
1: από
0: μόνο.
1: Από πολλούς αθλητές. Ευτυχώς ο κ. Βρούτσης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κάλεσε όλους τους Ολυμπιονίκες, όλους τους αθλητές δίπλα του και τους συμβουλεύεται και τους ακούει. Και εκτός από αυτό, αυτός το σύστημα, ο κούρος που λέγουμε, είναι ότι αποτύπωσε αθλήματα, αθλητές ανά περιοχή, αποτύπωσε εγκαταστάσεις ανά περιοχή και παρεμβαίνει στο διατάφτα εκεί που έχει ανάγκη το μέρος, η περιοχή, για κολυμβητήριο, για στάδιο, για κλειστό, για ανοιχτό, για στίβο, και έτσι σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει 500 έργα που γίνονται, είναι στην, πώς να το πω, είναι ένα εργοτάξιο αυτή τη στιγμή η Ελλάδα στο κομμάτι αθλητισμός, που είχαμε να βάλουμε ένα καρφί, είχαμε να δούμε σε εγκαταστάσεις αθλητικές από το 2004.
0: Που σημαίνει ότι δόθηκαν και χρονοδιαγράμματα, κύριε Δήμα.
1: Φυσικά έχουν δοθεί χρονοδιαγράμματα. Τέλος του 27 θα είναι όλα αυτά τα έργα τελειωμένα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα... Αλλά και φέτος, για να... Γιατί είναι αναλόγως το έργο. Αν είναι κολυμβητήριο, αν είναι κλειστό μπάσκετ, θα πάει τέλος 27. Αλλά
0: έχουν δοθεί, αυτό κρατάμε, ναι, ότι έχουν δοθεί.
1: Ναι, έχουν δοθεί τα χρήματα. Ναι. Ο κύριος Υπουργός έχει ένα καλό, ότι δεν πάει πουθενά χωρίς να έχουν πάει τα χρήματα.
0: Πολύ σημαντική επισήμαση. Να γίνω και λίγο δυσάρεστη, κύριε Δήμα.
1: Ναι,
0: καλά είναι τα αθλητικά έργα που ακούμε, ναι, και τα δικαιούμαστε, αλλά δεν θα έπρεπε να συνοδεύονται και από αθλητικές επιτυχίες. Αν εξαιρέσουμε το πόλο, τον Τεντόγλου και τον Καραλή, στα άλλα αθλήματα, τα ομαδικά και τα ατομικά βέβαια, έχουμε ξεχάσει τις διεθνείς διακρίσεις. Γιατί?
1: Μάλλον δεν παρακολουθείτε.
0: Τι εννοείτε?
1: Εννοώ ότι στην Πάλη είχαμε επιτυχίες, στην Άρση Βαρών είχαμε επιτυχίες πρόσφατα στο παγκόσμιο παίδων, στην Άρση Βαρών στην Κολομβία. Είχαμε μια δεύτερη θέση. Απλά είναι αθλήματα τα οποία δεν έχουν την πρέπουσα διαφήμιση. Σε πολλά άλλα αθλήματα έχουμε, και στην κολύμβηση.
0: Διεθνείς διακρίσεις είχαμε δηλαδή, κύριε Δήμα?
1: Φυσικά. Πολλές διακρίσεις είχαμε φέτος. Δεν τα έχω μπροστά μου τώρα να σας τα αριθμίσω, αλλά πάρα πολλές επιτυχίες είχαμε. Απλά κάποια αθλήματα διαφημίζονται όπως πάντα περισσότερο. Κάποιοι αθλητές δεν τους ξέρει ούτε η μάνα τους. Δυστυχώς αυτό είναι ένα πρόβλημα. Αλλά υπάρχουν πολλές επιτυχίες φέτος στον ελληνικό αθλητισμό από όλα τα αθλήματα.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να ανακοινώσετε και δεν το γνωρίζουμε?
1: Όχι. Εγώ δεν έχω κάτι.
0: Άρα πάω στο επόμενο ερώτημά μου και θέλω να ρωτήσω. Ο Πύρος Δήμας έχει κλείσει τον κύκλο του στην πολιτική. Αν έχει κλείσει, δεν θέλω να μιλήσουμε για πολιτική.
1: Κοίτα, η πολιτική, έτσι κι αλλιώς πολιτική κάνουμε και σαν αθλητές και σαν παράγοντες, είναι να σου αρέσει η πολιτική. Δεν την έχω ανάγκη την πολιτική, ούτε η πολιτική έχει ανάγκη τον Πύρο. Θεωρώ ότι αν μπορώ να προσφέρω και μπορώ κάπου να στηρίξω τον αθλητισμό, εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Το κομμάτι αθλητισμός, το κομμάτι παιδεία, είναι πράγματα τα οποία τα έχω υπηρετήσει, τα υπηρετώ και είμαι εκεί πάντα.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν, θέλω να μου πείτε αν έχετε εικόνα για όσα συμβαίνουν στην Αλβανία με τις αμερικανικές επενδύσεις ακόμα και πάνω στις περιουσίες των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου.
1: Έχω εικόνα, είναι αυτό που βλέπετε.
2: Super Sport 104. Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
3: Γιατί θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
4: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
5: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή sport σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lucios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
6: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Κασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκοσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
7: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chip Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chip Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
8: Βρες τις νέες προσφορές σε προϊόντα Apple στην Electroline. Απόκτησε το νέο iPhone 17 Pro με όφελος 50 ευρώ. Από 1.319, τώρα μόνο 1.269 ευρώ. Και το Apple Watch SE 3 με όφελος 30 ευρώ. Από 269, τώρα μόνο 239 ευρώ. Βρες τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
9: Electroline. Έλα στο αύριο.
10: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
11: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
12: Κοίτα, μία ερώτηση να κάνω.
13: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
12: Πω πω.
13: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κενό, υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
14: Όπως?
13: Όπως το παγκόσμιο!
15: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
16: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
17: Τα πάντα εσύ.
18: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
19: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
20: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χωράνε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
21: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO. Το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο είναι εδώ. ECO.
22: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
23: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Η ώρα είναι 11.
25: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
1: 4 και Ντεμπελέ στο 90-6. Ο Εμμανουήλ Χαράλης κατετάγει τέταρτο στο Diamond League του Λονδίνου με άλμα στα 5,95 μέτρα. Την πρώτη θέση πήρε ο Σαμ Κέντριξ, ενώ μόνο του Μπλάντης, παρά το γεγονός ότι αποσύρθηκε, βγήκε δεύτερος. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-1 σετ του Καζάκου Αλεξάνδερ Σεφτσένκο, νούμερο 100 στον κόσμο, και προκρίθηκε στον τελικό του τουρνουά στην Ελβετία. Αυτή είναι η πρώτη πρόκριση για τον Έλληνα τενίστα σε τελικό μετά από 17 μήνες. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
2: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Η Νατάσα Θωμά είναι μια έμπειρη δημοσιογράφος με σημαντική διαδρομή σε κάθε ρεπορτάζ που της ανατέθηκε. Καλή ώρα, όπως το κοινοβουλευτικό με το οποίο καταπιάνεται τώρα για λογαριασμό του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων. Εμείς λοιπόν θα τη βάλουμε τώρα στη συντροφιά μας και θα συζητήσουμε για όλες τις πολιτικές εξελίξεις. Καλή σας ημέρα, κυρία Θωμά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θα μου επιτρέψεις, Νατάσα μου, να μιλάμε στον Ενικό, μιας και είμαστε καθημερινά και στη Βουλή και γνωριζόμαστε. Θέλω λοιπόν να μου πεις, Νατάσα μου, πώς σχολιάζεις τον αριθμό 51 μπροστά από την κατηγορία των ανεξάρτητων βουλευτών. Θυμάσαι εσύ στο παρελθόν κάτι παρόμοιο ή πρόκειται για σημάδι των καιρών, πιστεύεις?
1: Ποτέ σε τέτοια έκταση δεν υπήρχε τόσα χρόνια που κάνω κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ και θα σταθώ, Βασιλική, σαν κάτι σας άκουγα που μιλούσατε με τον κύριο Παπαϊλίου, ένα σοβαρό βουλευτή, ο οποίος είπε τη χαρακτηριστική φράση που απεικονίζει το όλο πολιτικό σύστημα. Το πολιτικό σύστημα, είπε, είναι σε κινούμενη άμμο. Ακριβώς αυτό είναι. Και θα πω, η εκτίμησή μου είναι ότι το Σεπτέμβριο πια θα έχουμε ένα πιο ξεκάθαρο πολιτικό τοπίο. Τον Σεπτέμβριο θα δούμε και, γιατί δημοσκοπικά φαίνεται ο Αλέξη Τσίπρας ότι είναι δεύτερο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία είναι η κυρίαρχη, αλλά τότε θα φανεί η πραγματική ή κάπως πραγματική πολιτική κατάσταση της χώρας. Υπενθυμίσω, Βασιλική, ότι όλο το προηγούμενο διάστημα, πολύ πριν, ας πούμε, το βάζω σε εισαγωγικά, καθιερωθεί ο Αλέξης Τσίπρας ως δεύτερο κόμμα, να θυμίσω ότι δημοσκοπικά ένα διάστημα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ήταν δεύτερο κόμμα, είχε ξεπεράσει και το ΠΑΣΟΚ. Μετά από λίγο η κυρία Καριστιανού ήταν επίσης πολύ ψηλά. Όλα αυτά έχουν
0: ανατραπεί.
1: Έχουν ανατραπεί. Βλέπουμε τώρα με την ανακοίνωση του κόμματος, προσέξτε, δεν είναι κόμμα στη Βουλή, δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, ανατραπεί. Βλέπουμε τώρα με την ανακοίνωση του κόμματος, προσέξτε, δεν είναι κόμμα στη Βουλή, δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα,

0: και το στίγμα, αν θα πάμε σε εκλογές ή θα πάμε αργότερα, εκεί θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει το πολιτικό σκηνικό.
1: Άρα ουσιαστικά λες ότι...
0: τότε πρέπει να κρατάμε πολύ μικρό καλάθι το πώς, πόσα, ποιο κόμμα. Είμαι πάρα πολύ επιφυλακτική σε αυτό.
1: Στο πώς θα διαμορφωθεί όλο το πολιτικό σκηνικό, αλλά επίσης λες ότι θα παίξει καταλυτική μέρα και ρόλο φυσικά στη ΔΕΘ και όσα θα πει ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άρα εσύ, Ανατάσα μου, δεν βλέπεις ελπίδα εκλογής για ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά?
0: Βασιλική, δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά. Έτσι όπως δείχνουν τα δημοσκοπικά δεδομένα, φαίνεται πάρα πολύ έως αδύναμο να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Όμως μην ξεχνάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πάντα, πάντα σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ πριν ο συνασπισμός έδινε μάχη και πάντα έπαιρνε το 3%. Δεν ξέρω τώρα αν θα το καταφέρει με όλη αυτή τη διάσπαση των αριστερών, αν θα τα καταφέρει. Γίνεται όμως μια, θα έλεγα, μια μετά από καιρό και μετά την διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια.
1: Να θυμίσουμε, Νατάσα μου, όμως τους ακροατές ότι έπαιρνε το 3% με ένα μήνυμα ενότητας που έστελναν. Τώρα όμως δεν το βλέπουμε με όσα έχουν συμβεί από το 2023 μέχρι και σήμερα.
0: Να σκεφτούμε όμως, Βασιλική, ότι ο συνασπισμός έγινε ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να είναι ένα κυβερνητικό κόμμα. Άρα πήρε από πάρα πολύ κόσμο. Ένα όμως κομμάτι, μην ξεχνάμε, στις προηγούμενες εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε ένα 17, κοντά στο 18%. Άρα εισέπραξε και από ανθρώπους, γιατί τώρα ο κόσμος έχει διαφοροποιηθεί.
1: Και αναρωτιέται, και αναρωτιέται αν υπάρχει αριστερά τελικά.
0: Ναι, κάνει προσπάθειες. Το ένα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, και ένα ερωτηματικό που έχω είναι, δεν ξέρω, της νέας αριστεράς οι βουλευτές και όλοι αυτοί με τον επικεφαλής πια τον Σακελαρίδη, τον κύριο Σακελαρίδη, τι θα κάνει? Θα συνασπιστούν όλοι μαζί ο ΣΥΡΙΖΑ και θα κατέβουν? Δεν το ξέρω. Δεν έχουν διαφανεί ακόμη οι προθέσεις. Θεωρώ ότι ένα κομμάτι των ΣΥΡΙΖΑΙΟΥ που ήταν αντικυβερνητικοί, γιατί πάντο ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αντικυβερνητικών, αυτό που λέμε αντισυστημικό, αντισυστημική πρόθεση, εξακολουθεί να το έχει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω τι από αυτά.
1: Αλλά ποιο είναι το ποσοστό, δεν γνωρίζεις?
0: Θα εισπράξει ο ΣΥΡΙΖΑ πια με όλους αυτούς? Θα φανεί. Πάντως κάνει μια σοβαρή προσπάθεια. Ενώ σοβαρή με την έννοια ότι έφτιαξε ένα κόμμα τώρα με τη Δούρου, με τον Παπά, τον κύριο Πουλάκη, που να θυμίσουμε ότι πάει στον πολιτικό σχεδιασμό ως επικεφαλής, αναβλήθηκε. Θα το δούμε στην επόμενη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής τι θα γίνει, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Παύλος Πουλάκης είναι ένας αιχμηρός πολιτικός, πάντα ήτανε, και θα δούμε, θα είναι στον πολιτικό σχεδιασμό επικεφαλής, θα γίνει κάτι άλλο, δεν το ξέρω. Πάντως γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια. Η Ρένα Δούρου έχει καταφέρει να εκπέμψει μια πιο σοβαρή προσπάθεια. Θα δείξει. Πάντως σε κάθε περίπτωση το Σεπτέμβριο πιστεύω θα ξεκαθαρίσει το πολιτικό τοπίο. Θα δούμε και ο Αλέξη Τσίπρας πώς θα βαδίσει. Μπορεί να τον δείχνουν δημοσκοπικά ότι είναι το δεύτερο κόμμα. Ας κρατήσουμε μια επιφύλαξη.

0: γιατί ο κόσμος είναι πλέον σε άλλη διάσταση.
1: Μάλιστα,
0: από ότι είναι τα κόμματα.
1: Νατάσα μου, μίλησες για τη Μαρία Καριστιανού. Θα ήθελα λοιπόν και με την εμπειρία σου και με τη διαδρομή σου να μου πεις αν η Μαρία Καριστιανού και η Αφροδίτη Λατινοπούλου θα μπουν στην Βουλή. Και γιατί το ρωτώ? Διότι ούτε η μία αλλά ούτε η άλλη έχουν αναδείξει κάποιο στέλεχος. Λες και πρόκειται, Νατάσα, για προσωποπαγή κόμματα.
0: Έτσι κι αλλιώς είναι αυτά τα κόμματα. Και να προσθέσω κάτι, Βασιλική, που δεν το επισήμανα προηγουμένως, είναι ότι το Σεπτέμβριο, μην ξεχνάμε ότι ο Σαμαράς, που όπως όλα δείχνουν, θα κάνει κόμμα. Οπότε, γι' αυτό λέω ότι ο Σεπτέμβριος θα είναι ο καθοριστικός μήνας για να είναι πιο ξεκάθαρο το πολιτικό τοπίο. Δηλαδή, αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα, που όπως δείχνουν θα κάνει, έχει μπει στην τελική ευθεία σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, τότε θα δούμε και τον αντίκτυπο που θα έχει στη Νέα Δημοκρατία. Άρα, είναι πολύ θολό το τοπίο τώρα για να πούμε ότι, όσο για την κυρία Καριστιανού και την κυρία Λατινοπούλου, δεν ξέρω αν η κυρία Λατινοπούλου... γιατί υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι μπορεί, αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα, να συνεργαστεί με τον κύριο Σαμαρά, θα δείξει όλο αυτό. Και όσο για την κυρία Καραστιανού, εγώ πιστεύω ότι θα μπει στη Βουλή και πιστεύω ότι εκεί που αφαιρεί είναι στην πλεύση ελευθερίας η κυρία Καραστιανού. Εκτιμήσεις κάνουμε προς Θεού.
1: Αν μη τι άλλο, έχεις το δικαίωμα αυτό μετά από τόσα χρόνια στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ.
0: Εκτιμήσεις κάνουμε. Είναι, όπως είπες και εσύ, προσωποπαγή κόμματα. Αλλά μην ξεχνάμε και του Τσίπρα, δεν είναι καθαρά προσωποπαγές κόμμα? Καθαρά.
1: Λες ότι είναι.
0: Δεν είναι. Δεν είναι ο Τσίπρας. Είναι ένα δικό του κόμμα εντελώς προσωποπαγές. Και ως προς την νοοτροπία, αν θες.
1: Μάλιστα. Νατάσα, τώρα ουσιαστικά βγάζουμε το συμπέρασμα με βάση αυτά που μας μεταφέρεις και από το δικό σου ρεπορτάζ, ότι θα γίνουν εκλογές μετά τη ΔΕΘ, όχι το Σεπτέμβριο, για την ακρίβεια 27 Σεπτεμβρίου που ακούγεται. Αυτό καταλάβαμε εμείς.
0: Εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι ούτε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποφασίσει αν θα τις κάνει Οκτώβριο τις εκλογές. Νομίζω ότι και πάντα αυτό συμβαίνει. Ο κάθε πρωθυπουργός περιμένει το κατάλληλο timing για να προκηρύξει εκλογές.
1: Μάλιστα.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν έχει προσέξει ότι κάποιοι βουλευτές, συζητάς και εσύ με αρκετούς βουλευτές στη Βουλή, έχεις ακούσει ότι κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προσπαθούν και εντείνουν τις προσπάθειες για να γίνουν τον Οκτώβριο. Υπάρχει όμως και άλλη κυρίαρχη άποψη στη Νέα Δημοκρατία που λένε ότι να τα αφήσουμε. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει πάρει την τελική του απόφαση. Αυτό για να γίνει αυτό θα συνεκτιμηθούν πάρα πολλά πολιτικά γεγονότα. Και υπάρχει και η άποψη ότι να μην το καθυστερήσουμε, αυτό που κάποιοι βουλευτές επιμένουν και εισηγούνται στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι επειδή εν όψη και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που υπάρχουν ανοιχτές εκκρεμείς υποθέσεις και εμείς ελεγχόμαστε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπάρχει η άποψη ότι πρέπει να γίνουν τώρα. Να ξεκαθαρίσει και εν ώψη της Προεδρίας αργότερα το καλοκαίρι, να γίνει τώρα. Όμως υπάρχει και η άλλη άποψη ότι θα δώσουμε, ο κόσμος θα δει, θα δοθούν παροχές, ο κόσμος να μείνουν κάποιες μήνες για να εισπράξει, έτσι πιστεύουν στη Νέα Δημοκρατία, ο κόσμος τις πραγματικές μεταρρυθμίσεις, να τις βιώσει και να πάμε τότε. Θα δείξει, αλλά σου λέω και πάλι ότι καθοριστικό για τη Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα Σαμαρά. Δηλαδή θα αλλάξει όλο το πολιτικό τοπίο με Σαμαρά, με Τσίπρα, με Καριστιανού, όλο αυτό θα πιστεύω ότι θα γίνει μια αναδιάταξη. Και στη Νέα Δημοκρατία δεν θέλουν σε καμία περίπτωση ο Σαμαράς να κάνει κόμμα.
1: Μάλιστα.
0: Το απέφχονται δηλαδή.
1: Κλείνοντας λοιπόν πολύ σύντομα, Νατάσα, θέλω να μου πεις αν βλέπεις αυτοδυναμία ή συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, όπως ακούγεται και λέγεται, αλλά πίσω από τις πόρτες.
0: Αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Όχι, με τίποτα. Δεν το βλέπω.
1: Άρα βλέπεις συγκυβέρνηση.
0: Ούτε συγκυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκαθαρίσει με όλους τους τρόπους ότι δεν πρόκειται. Άλλωστε το έκανε και είδε τα αποτελέσματα. Και τώρα το ΠΑΣΟΚ δεν είναι τουλάχιστον έτσι κατηγορηματική με όσους συνομιλούμε. Είδες και προχθές με τον Παύλο Γερουλάνο.
1: Σωστά.
0: Πόσο ξεκάθαρη ήταν ότι το ΠΑΣΟΚ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν ξέρουμε βέβαια τι λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Νομίζω ότι και αυτός το έχει τονίσει, το έχει πει με όλους τους τρόπους.
1: Δημόσια ναι, αλλά λέω πίσω από τις κλειστές πόρτες, μήπως συζητιέται και αυτό, γιατί δεν βγαίνουν οι αριθμοί στις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καμία, όπως λένε τουλάχιστον τα στελέχη του, ότι και ο ίδιος ο Ανδρουλάκης, συνομιλώντας με τον Νίκο Ανδρουλάκη, το πιστεύει ότι σε καμία περίπτωση δεν έχει τίποτα. Έβαλε, μάλιστα μας έλεγε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, έβαλε μία φορά πλάτη για τη χώρα το ΠΑΣΟΚ, δεν θα ξαναβάλει με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή κατηγορηματικά το απορρίπτουν αυτό το σενάριο για συνεργασία ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια στην πολιτική
1: όλα γίνονται, και να κλείσουμε με αυτά. Λοιπόν, Νατάσα, σε ευχαριστώ θερμά. Εδώ θα είμαστε να κάνουμε και εμείς τις πολιτικές αναλύσεις με βάση φυσικά τα δεδομένα που έχουμε. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

0: στο αρχείο τέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι φάκελοι για 7 βούλευτες της Νέας Δημοκρατίας που φέρονταν να έχουν εμπλοκή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσα στους 7 ήταν και ο Λάκης Βασιλιάδης από την Πέλα. Η έρευνα κατέληξε ότι οι αποφάσεις ήταν νόμιμες, πραγματοποιήθηκε κανονικά και επιτόπιος έλεγχος του ΟΠΕΚΕΠΕ στις 13 Δεκεμβρίου 2021 ανέφερε το σκεπτικό των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για την υπόθεση του Δημητρίου Πισλίνα που είχε βάλει τον Λάκη Βασιλιάδη στο κάδρο. Καλή σας ημέρα, κύριε Βασιλιάδη.
1: Καλημέρα. Σας ευχαριστώ και για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή. Θέλω να μου πείτε τι συναισθήματα σας δημιούργησε, κύριε Βασιλιάδη, η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Μπορώ να πω ότι είμαι ιδιαίτερα ανακουφισμένος από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, διότι δεν σας κρύβω ότι όλο αυτό το διάστημα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο και για μένα και για την οικογένειά μου, για τους φίλους μου. Από την αρχή δεν κρύφτηκα, βγήκα μπροστά, ζήτησα την άρση της ασυλίας μου προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση εις βάθος, να μην μείνει καμία υπόνοια για το πρόσωπό μου. Γι' αυτό το έκανα πολύ συνειδητά, διότι η Πέλα, ξέρετε, κυρία Πολυζού, είναι μικρή. Είναι πολύ δύσκολο για να υπάρχει ότι βουλευτή να βρίσκεται σε αυτή τη θέση που βρέθηκα εγώ από την 1η Απριλίου. Για το λόγο αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μένα και ανακουφίστηκα, όπως σας είπα, να καθαρίσει πλήρως το όνομά μου, όπως και έγινε.
0: Σταθήκατε όμοιρος, κύριε Βασιλιάδη.
1: Η δικαιοσύνη έχει τους ρυθμούς της. Οφείλουμε όμως να την έχουμε εμπιστοσύνη. Γι' αυτό όσοι βιάστηκαν να βγάλουν συμπεράσματα, και δεν ήταν λίγοι αυτοί, και για εμένα προσωπικά, αλλά και για τους βουλευτές συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας, πέσαν για άλλη μια φορά έξω. Γι' αυτό, ξέρετε, αποδεικνύει πως στόχος της αντιπολίτευσης δεν να βρεθεί η αλήθεια, αλλά να διαμορφώνει μια εικόνα σκανδάλων, γιατί δεν έχει άλλο τρόπο να αντιπαρατηθεί στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως και να έχει, τέλος καλό, όλα καλά. Ερευνήθηκε το θέμα εξονυχιστικά και η φερόμενη εμπλοκή μου μέσω τρίτων, σε διαλόγους τρίτων, εγώ δεν είχα ούτε εγώ ούτε κάποιος συνεργάτης από το γραφείο μου κανέναν διάλογο, όσο μάλιστα για τη συγκεκριμένη υπόθεση που δεν έγινε τίποτα μεμπτό, έγινε ένας έλεγχος κανονικά στην ώρα του, ειδοποιήθηκε ο άνθρωπος μία ημέρα πριν όπως προβλέπετε, έγινε ο έλεγχος και μάλιστα έφαγε και πρόστιμο. Οπότε ήταν από την αρχή ξεκάθαρο, δεν περίμενα εγώ με κάποια αγωνία ότι θα έχει άλλη έκβαση η υπόθεση, ωστόσο έπρεπε να γίνει η άρση της ασυλίας, να καθαρίσει το όνομά μας πλήρως.
0: Θα ωφελήσει τώρα και τη Νέα Δημοκρατία η αρχιοθέτηση των 7 φακέλων, κύριε Βασιλιάδη?
1: Προφανώς, και οι υπόλοιπες 4 υποθέσεις που ξεκινάνε να έχουν μια δικαστική διαδικασία, εγώ είμαι σίγουρος, προσωπική άποψη, νομική σκοπιάς άποψη, ότι θα λάμψει η αλήθεια και για αυτές τις υποθέσεις. Και όλο αυτό το οποίο ζήσαμε και έζησα και εγώ προσωπικά μας δίνει ένα μάθημα. Το μάθημα είναι το εξής: πρέπει να σεβόμαστε το τεκμήριο της αθωότητας πριν προτρέξουμε να χαρακτηρίσουμε, να σκανδαλολογήσουμε. Είπαμε, η δικαιοσύνη έχει τους ρυθμούς της, να σεβόμαστε τις διαδικασίες και πάνω απ' όλα ακόμα και για αυτούς τους 4 συναδέλφους που έκρινε η εισαγγελέα να διερευνηθεί περαιτέρω το θέμα του καθενός.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η νέα βαφή Super Paint από τη Sherwin-Williams. Για καλύτερη εφαρμογή της Super Paint στις επιφάνειες προτείνουμε ρολό βαφής emulsion με κοντή τρίχα. Πελέτικο. Be a creator.
4: Λοιπόν, Άννα, για τους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού σας θα χρησιμοποιήσουμε Super Paint. Μια νέα βαφή που αφήνει βελούδινη ύφη.
5: Εσύ είσαι ο αρχιτέκτονάς μας. Σε εμπιστευόμαστε.
4: Η Super Paint είναι η νέα βαφή κορυφαίας ποιότητας με προηγμένη τεχνολογία από την Sherwin-Williams. Είναι έτοιμη προς χρήση και εφαρμόζεται τόσο εύκολα στον τοίχο σαν να πλώνεις βούτυρο στο ψωμί.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Και εγώ με Super Paint έβαψα το σαλόνι μου. Το αποτέλεσμα? Τύχη με υπέροχη βελούδινη ύφη.
6: Super Paint. Η νέα βαφή με βελούδινη υφή από την Sherwin-Williams. Βρείτε την σε επιλεγμένους μεταπολιτές της Sherwin-Williams σε όλη την Κύπρο. Πελέτικο. Be a creator.
7: Τελευταία ανακοίνωση. παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
8: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777-7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
9: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Εντυχιζόμενη φούρνη από 229 ευρώ. Κεραμικές εστίες από 159. Πλυντήρια πιάτων από 319. Καταψύκτες τύπου μπαούλο από 169. Κλιματιστικά inverter 9000 BTU από 329. Δίπορτα ψυγεία από 219. Ψυγειακό μπινό Frost 180x55 από 359. Τετράπορτα ψυγεία 520 λίτρα 190x90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας.
10: Ανδρέας Χαραλάμπους.
11: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, μπέργκερς, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
12: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
13: Το Mundial φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucio's Group.
14: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus.
15: Κροατία είναι ο πρώτος σταθμός για την πάφωση φετινή ευρωπαϊκή δυσπορία. Οι κυπελούχοι θα αντιμετωπίσουν τη Hajduk Split στο δεύτερο προκριματικό του Europa Link με στόχο να βάλουν τις βάσεις πρόκρισης από τον πρώτο αγώνα 23 Ιουλίου Hajduk Split Πάφος ζωντανά από τον Super Sport 104.
16: Χορηγός αποστολής, Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
17: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
18: Πρώτο εμπόδιο στην φετινή ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. 23 Ιουλίου στις 7:45 λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση ΑΕΚ Μπεϊτάρ από τον Super Sport 104.
19: Χορηγός μετάδοσης η MSC Latourous Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
20: Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
21: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
20: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
21: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
17: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας.
0: Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: Το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Little. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Little Days που διοργανώνουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε Παρασκευή 24 Ιουλίου 11 με 4 στο Capo Bay Hotel στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Γνώρισε το Team Lidl. Μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Lidl. More to value.
3: Foodie, έκτακτη ανακοίνωση. Για την απόψινή ποδοσφαιρική βραδιά, ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deal σε ως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie. Delivering Cyprus.
4: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
5: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Super Sport 104.
7: Η ώρα είναι 11:30.
8: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
9: Αχ, καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας το Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Υπόθεση απόπειρας φόνου διερευνά η αστυνομία μετά τον σοβαρό τραυματισμό άνδρα ηλικίας 33 ετών, ο οποίος τα ξημερώματα σήμερα στην επαρχία Λάρνακας φέρεται να δέχτηκε επίθεση με χμηρό αντικείμενο από άνδρα ηλικίας 21 ετών. Ο 33χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας. Ενοσηλευτής οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκπτωση διατάγματος κράτησής του. Με μνημόσυνα, επιμνημόσυνες δεήσεις και εκδηλώσεις μνήμης σε ολόκληρη την ελεύθερη Κύπρο προτιμούνται οι ήρωες του 1974, παραμονή της 52ης Μαύρης Επετείου της τουρκικής εισβολής. Πολιτεία, Εθνική Φρουρά, οργανώσεις προσφύγων και συγγενείς των πεσόντων και αγνοωμένων αποτείουν φόρο τιμής σε όσους θυσιάστηκαν υπερασπιζόμενοι την Κύπρο, ενώ ανανεώνεται το αίτημα για διακρύβωση της τύχης όλων των αγνοωμένων και για τερματισμό της κατοχής. Οι ενόπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών άρχισαν χθες βράδυ νέα σειρά βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν, μεταξύ άλλων για να υπάρξει άμεση τιμωρία για τους θανάτους δύο Αμερικανών στρατιωτικών στην Ιορδανία, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το μεικτό διοικητήριό τους που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή. Στο Ιράκ, με επανδρομένο ένα αέριο όχημα, στο οποίο ήταν τοποθετημένη εκρηκτική γόμωση, καταρρίφθηκε κοντά στο προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Αρμπίλ, την πρωτεύουσα της αυτόνομης περιφέρειας του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ. Με τη θερμοκρασία σήμερα να αναμένεται να σκαρφαλώσει στους 41 βαθμούς σε περιοχές του εσωτερικού, ανανεώθηκε και για σήμερα η κίτρινη προειδοποίηση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για ακραία μέγιστη θερμοκρασία. Θα τεθεί σε ισχύ από τη 1 το μεσημέρι έως και τις 4 το απόγευμα. Το πρώτο 40 της χρονιάς καταγράφηκε και στην Ελλάδα. Οι θερμοκρασίες στη χώρα ανεβαίνουν σταδιακά τις επόμενες ημέρες, ενώ η κορύφωση του φαινομένου αναμένεται την Τρίτη.
11: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη 2 φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
12: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Τυχείο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοποιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
13: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
10: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά νωρίς το πρωί πιθανό να παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 41 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα δυτικά παράλια, στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το menglife.com.cy.
14: Την εκπροσωπήση του μέσα στο κοινοβούλιο. Δεν είναι άλλωστε λίγες οι περιπτώσεις που τον βλέπουμε να σηκώνει μόνος του όλο το βάρος της παρουσίας στην ολομέλεια της Βουλής. Με συνέπεια βέβαια να στοχοποιείται τόσο από τα κυβερνητικά στελέχη όσο και εκπροσώπους άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Καλή σας ημέρα, κύριε Μάντζο.
15: Καλημέρα κύριε Πολύζου, καλημέρα στους ακροατές μας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
14: Εμείς ευχαριστούμε θερμά. Κύριε Μάντζο, περιμένετε αλήθεια να ζητήσει η κυβέρνηση συγγνώμη από τους πραγματικούς αγρότες? Και αν όχι, γιατί το αναφέρατε τις προάλλες και γιατί το ρωτώ? Διότι άκουσα κυβερνητικά στελέχη να απαιτούν συγγνώμη από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
15: Καταρχάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ θερμή εισαγωγή. Μακάρι να το να πράγματι να αξίζω τα καλά σας λόγια. Όσον αφορά
14: την νομίζω ότι το αποδεικνύεται βλέποντάς σας και όποιος βλέπει το κανάλι της Βουλής και εμείς που είμαστε καθημερινά στη Βουλή το βλέπουμε.
15: Γνωρίζω ότι ο έργος σας ως κοινοβουλευτική συντάκτρια, επομένως έχετε του λόγου του αληθές. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν αισθάνομαι ότι υπάρχει στοχοποίηση εντός εισαγωγικών από τους συναδέλφους των άλλων κομμάτων. Είναι μια πολιτική αντιπαράθεση. Εγώ τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ και ελπίζω και οι συνάδελφοί μου το ίδιο να κάνουν, πολιτικά αντιπαρατηθέμεθα και όχι προφανώς προσωπικά. Στο πλαίσιο αυτό έρχομαι να πω και να πατήσω το ερώτημά σας σε σχέση με την πρόσφατη αντιπαράθεση που είχαμε με τη Νέα Δημοκρατία για το ΠΚΠ. Είναι αλήθεια ότι η ανακοίνωση των 4 ποινικών διώξεων εις βάρος συναδέλφων βουλευτών ήταν μια πολύ δυσάρεστη για την πλειοψηφία εξέλιξη και με εξέπληξε το γεγονός ότι αντί να υπάρξει συστολή και σκυμμένα κεφάλια και μια προσοχή στο δημόσιο λόγο, η Νέα Δημοκρατία προσπάθησε από τα πρώτα λεπτά της ανακοίνωσης να δημιουργήσει μια εικόνα, αν θέλετε, αντεπίθεσης, στην οποία ζητούσε από τις δυνάμεις αντιπολίτευσης και δει το ΠΑΣΟΚ που άσκησε θεσμική και υπεύθυνη αντιπολίτευση να ζητήσουν συγγνώμη. Επειδή ζητήσαμε τη διερεύνηση της υπόθεσης με σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας και ζητήσαμε από τη Βουλή να κάνει ό,τι μπορεί ώστε και οι υπουργοί, πρώην υπουργοί και οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας να μην δικαστούν από εμάς και να αθωωθούν, να απαλλαγούν απριόρι, αλλά να δικαστούν, να εξεταστεί η υπόθεση τους πιο σωστά από τη δικαιοσύνη. Αυτό το αυτονόητο και θεσμικά επιβεβλημένο ζητήσαμε. Και γι' αυτό τον λόγο ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Γεωργιάδης, ο Τάξης ο ίδιος μας ζήτησε να ζητήσουμε συγγνώμη. Και γι' αυτό λοιπόν αντέλεξα ότι αν κάποιος υπάρχει σε αυτή την ιστορία, σε αυτό το πολύκροτο σκάνδαλο διασπάθησης ευρωπαϊκών πόρων που πρέπει να ζητήσει συγγνώμη, είναι η Νέα Δημοκρατία, στελέχη της οποίας αποδεδειγμένα πια με καταδικαστικές αποφάσεις, αναφέρομαι στον κύριο Μελά για παράδειγμα και μια σειρά άλλων στελεχών, οργάνωσαν μια εγκληματική οργάνωση που διασπάθησε ευρωπαϊκούς πόρους που αντί να πηγαίνουν στους πραγματικούς αγρότες, κτηνοτρόφους, παραγωγούς, πήγαιναν στις τσέπες απαταιώνων που ήταν οι πελάτες αυτού του εγκληματικού συστήματος. Αυτή είναι μια ειλικρινής αποτύπωση της κατάστασης. Η συγγνώμη πρέπει να πάει από τη Νέα Δημοκρατία στους αγρότες. Εμείς δεν ζητούμε συγγνώμη που ζητήσαμε να εφαρμοστεί το Σύνταγμα και οι νόμοι του κράτους. Είναι το καθήκον μας. Θα το κάνουμε όσες φορές χρειαστεί στο όνομα της δημοκρατίας μας.
14: Μάλιστα, θα βοηθήσει αυτό όμως αυτή η εξέλιξη, κύριε Μάντζο, τη Νέα Δημοκρατία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Και μιλάω για τις 7 υποθέσεις που μπήκαν στο αρχείο.
15: Κοιτάξτε, επαναλαμβάνω και το εννοώ και ως νομικός, όχι. Υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας, το οποίο είναι ισχυρό για όλους τους κατηγορούμενους ή εν πάση περιπτώσει τους εμπλεκομένους σε νομικές υποθέσεις. Αυτό σημαίνει, συνέβαινε εξ αρχής και για τους 7 συναδέλφους που απειλάγησαν, συμβαίνει και ισχύει και για τους 4 που δέχονται την ποινική δίωξη. Μέχρι τη τελεσίδικη απόφαση υπάρχει το τεκμήριο αθωότητος. Άρα είναι σαφές ότι δεν θέλουμε εδώ να καταδικαστεί κανείς. Εμείς θέλουμε τη διερεύνηση. Το αν αυτό θα αποβεί προς όφελος Νέα Δημοκρατία είναι η ανάλυση πρέπει να γίνει και για μένα και για πολλή ζωνιά. Η πολιτική στη Νέα Δημοκρατία έχει ήδη συντελεστεί. Τι θέλω να πω. Δεν χρειάζεται να καταδικαστεί κάποιος βουλευτής ώστε να πιστοποιηθεί στα μάτια των συμπολιτών μας ότι η εγκληματική οργάνωση που λειτουργεί τα τελευταία χρόνια και αποκαλύφθηκε από την ελληνική και την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη έχει χρώμα γαλάζι. Αρκεί να δει κανείς τις καταδικαστικές αποφάσεις που προηγήθηκαν μέσα στις προηγούμενες εβδομάδες που αφορά στον πρώην διοικητή του οργανισμού, τον πρόεδρο του οργανισμού, τον κύριο Μελά, που ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και να δει κανείς τα πρακτικά της εξεταστικής επιτροπής που ξέρω ότι τα μελετήσατε και εσείς εις βάθος που πιστοποιούν ότι πέραν των διαχρονικών παθογενειών που υπήρχαν και δεν τις αρνείται κανείς και πρώτο το Πασόκ έχει αναλάβει και το πολιτικό κόστος για αυτές πέραν αυτών των παθογενειών τα τελευταία λίγα χρόνια μετά το 19 ιδίως και τις αποφάσεις Βορύδη Αυγενάκη στήθηκε ένα πολιτικά χρωματισμένη οργάνωση που εξυπηρετούσε βουλευτικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, συνδικαλιστές του Αγροτικού Φόρου της Νέας Δημοκρατίας, στελέχη και μέλη της Νέας Δημοκρατίας, με την κάλυψη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό έχει πιστοποιηθεί στα μάτια των συμπολιτών μας ότι απέβει εις βάρος του πρωτογενούς τομέα και της δημόσιας οικονομίας της χώρας. Άρα αυτό είναι μια ζημιά πολιτική, η οποία έχει ήδη συντελεστεί πέρα και πάνω από το νομικό σκέλος, το οποίο φυσικά επαναλαμβάνω με απόλυτο σεβασμό στο δεκμήριο αθωότητας, μόνο η δικαιοσύνη και κανένας από εμάς δεν είναι αρμόδιος να διεκπεραιώσει την υπόθεση.
14: Μάλιστα. Πριν όμως πάω στο επόμενο ερώτημα, κύριε Μάντζο, θέλω να αλλάξετε σημείο, διότι σας ακούμε στα 2 λεπτά περίπου με διακοπές. Και καλό είναι να ακούγεται όλη η πρόταση.
15: Ναι. Ζητώ συγγνώμη, απλώς είναι εν κινήσει. Θα προσπαθήσω να ζητήσω
14: να μείνετε για 2-3 λεπτά λίγο σε κάποιο σημείο. Κύριε Μάντζο, μιλήσατε για το τεκμήριο της αθωότητας, μιλάτε και ως νομικός πέρα από βουλευτής. Είχα προηγουμένως τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος ήταν και αυτός εμπλεκόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά μπήκε η υπόθεσή του στο αρχείο και μίλησε για παρετήσεις υπουργών, βουλευτών και ότι δεν σεβάστηκε κανείς το τεκμήριο αυτό της αθωότητας. Κάτι που θα έπρεπε να γίνει. Τι απαντάτε εσείς σε αυτό?
15: Εμείς έχουμε. Κοιτάξτε, το τεκμήριο αυτό.
14: Πιάσατε τα κόμματα της αντιπολίτευσης γενικώς.
15: Ναι.
14: Εξ αρχής.
15: Θέλω να είμαι σαφής και με σεβασμό στον συνάδελφο, τον κύριο Βασιλιάδη. Είναι δύο διακριτά πράγματα. Το ένα είναι το τεκμήριο αθωότητας, το οποίο είναι νομικό. Και επαναλαμβάνω ότι σε επίπεδο νομικό κανένας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Μόνο η δικαιοσύνη δικάζει. Και ευτυχώς. Στην περίπτωση του κ. Βασιλιάδη θα πω υπήρξε απαλλαγή. Το ένα είναι το νομικό σκέλος. Αυτό είναι ιερό. Δεν αμφισβητείται από το Πασόκ. Το δεύτερο είναι το πολιτικό. Εκεί πια, κυρία Πολύζο, κάθε κόμμα εφαρμόζει το δικό του αξιακό κώδικα. Εμείς, θυμίζω, σε υποθέσεις που μέλη μας είχαν εμπλακεί είτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είτε εδώ στην Ελλάδα, σε υποθέσεις φερόμενης διαφθοράς, πριν ασκηθούν ποινικές διώξεις, ακόμα και με απλές έρευνες, άρα με πολύ ισχυρό τεκμήριο αθωότητας σε νομικό επίπεδο, προχωρούσαμε σε αναστολές της κομματικής ιδιότητας προσωρινές. Αυτό συμβαίνει και με βουλευτές μας, και με ευρωβουλευτές μας, με στελέχη μας, μέλη και προέδρους κοινωνικών εταίρων. Πρόσφατα, θυμίζω, πολύ πρόσφατες υποθέσεις, πολύκροτες. Άρα, τι θέλω να πω. Όταν εμείς έχουμε ακολουθήσει αυτήν την τακτική, αυτή την πρακτική για μέλη μας, έχουμε το δικαίωμα, νομίζω, και την υποχρέωση να ασκούμε κριτική σε άλλους πολιτικούς σχηματισμούς, εν προκειμένου τη Νέα Δημοκρατία, που δεν επιδεικνύει την ίδια ευαισθησία. Αυτό όμως, επαναλαμβάνω, είναι σε πολιτικό επίπεδο. Η κριτική που κάναμε, δηλαδή, είναι σε πολιτικό επίπεδο για το αν πρέπει κανείς να είναι υποψήφιος βουλευτής, αν πρέπει να είναι μέλος ενός κόμματος ή να ανασταλεί η ιδιότητά του, όπως για παράδειγμα τα τόσα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που είναι εμπλεκόμενα στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν διαγράφησαν ποτέ, όπως προκύπτει από τα αρχεία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι ένα πολιτικό σκέλος. Το νομικό, στο οποίο αναφέρονται οι βουλευτές, συνάδελφοι, είναι το τεκμήριο αθωότητας, το οποίο ουδέποτε το ΠΑΣΟΚ αμφισβήτησε.
14: Μάλιστα, κλείνοντας, κύριε Μάντζο, ψηλά στην πολιτική επικαιρότητα παραμένει και το σκάνδαλο των υποκλοπών. Θα πράξει κάτι το ΠΑΣΟΚ σε αυτό το πεδίο πολύ σύντομα?
15: Και εδώ, πολύ σύντομα, δύο είναι τα σκέλη της παθογένειας, της προβληματικής. Το ένα είναι το νομικό και το άλλο το κοινοβουλευτικό. Κοιτάξτε, στο κοινοβουλευτικό πεδίο έχουμε ζητήσει, έχουμε πει ότι η επόμενη Βουλή πρέπει να κάνει Εξεταστική Επιτροπή για να διερευνήσει τις υποθέσεις. Θεωρούμε ότι η Εξεταστική Επιτροπή της μειοψηφίας έπρεπε να έχει συγκροτηθεί όπως το 2022. Δυστυχώς η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία έκριναν αλλιώς. Πρέπει επίσης σε κοινοβουλευτικό επίπεδο να έρθει ο κ. Δημητριάδης, ο κ. Ντίλια, για να παράσχουν όλες τις αναγκαίες εξηγήσεις στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, και αυτό το αρνήθηκε η Νέα Δημοκρατία. Θα συνεχίσουμε όμως, κυρία Πολύζου, σε κοινοβουλευτικό επίπεδο να επιμένουμε. Αυτό είναι στο χέρι μας. Τώρα, το δικαστικό σκέλος είναι στο χέρι της δικαιοσύνης σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ήδη έχουμε πετύχει, ο Νίκος Μαυρουλάκης και όλοι μας, σημαντικές επιτυχίες και στο Μαμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών με την καταδίκη Μαμούθ των τεσσάρων φυσικών προσώπων και με το Συμβούλιο της Επικρατείας που διατάσσει την ΕΕΠ να ενημερώσει τον κ. Μαυρουλάκη για τους λόγους παρακολούθησής του, το οποίο δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα ως απόφαση. Και φυσικά βρισκόμαστε στο Στρασβούργο, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων Ανθρώπου, ο Νίκος Μαυρουλάκης για τη μη συμμόρφωση της ελληνικής δημοκρατίας στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Άρα, εδώ βρισκόμαστε ενώπιον ενός νομικού και πολιτικού αγώνα, ο οποίος συνεχίζεται. Δεν είναι μια υπόθεση προσωπική, είναι μια υπόθεση δημοκρατίας, στον πυρήνα της δημοκρατίας μας, και θεωρούμε ότι κανένας δεν μπορεί να αποφύγει τις απαντήσεις ποιος, πότε, γιατί και με ποιο σκοπό εργαλειοποίησε και κακοποίησε την εθνική ασφάλεια για να παρακολουθήσει μια σειρά δημόσιων αξιωματούχων και εσωτερικών αντιπάλων, κάτι το οποίο προφανώς διέστρεψε κατά πολύ τον καταστατικό σκοπό της ΕΕΠ και προσέβαλε την ίδια την εθνική μας ασφάλεια και την πολιτική ασφάλεια της χώρας μας. Αυτό είναι μια ανοιχτή συζήτηση, δεν θα τελειώσει προφανώς εύκολα, αλλά είμαι βέβαιος ότι όλοι όσοι διέπραξαν παράνομες πράξεις θα βρεθούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Αργά ή γρήγορα.
14: Εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μάντζο. Καλή συνέχεια.
15: Εγώ για τη φιλοξενία. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Γεια σας.

0: Στις 10 το βράδυ θα διεξαχθεί ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλου. Τα βλέμματα όλου του πλανήτη έχουν στραφεί στη Νέα Υόρκη, όπου η Αργεντινή και η Ισπανία θα διεκδικήσουν το μεγάλο τρόπαιο, αυτό που οι αθλητικοί συντάκτες αποκαλούν ιερό δισκοπότηρο του ποδοσφαίρου. Είχα παρακολουθήσει το 2022 τον τελικό Αργεντινής-Γαλλίας στο Κατάρ, αλλά νομίζω ότι το σημερινό μάτς θα έχει και πολλές εκπλήξεις. Πριν από την έναρξη του αγώνα, αλλά και στην ανάπαυλα του Θεού, θα τραγουδήσουν η Μαντόνα, η Σακίρα, η Goldplay, ο Justin Bieber και το συγκρότημα BTS. Επειδή απαγορεύεται να προσπεράσουμε αυτό το γεγονός, θα συζητήσουμε με τον αθλητικό συντάκτη Σταύρο Γεωργακόπουλο, ο οποίος έχει και προϋπηρεσία, θα πω, εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Μας ακούτε, κύριε Γεωργακόπουλε?
1: Σας ακούμε, καλημέρα σας. Ναι.
0: Μας ακούτε, κύριε Γεωργακόπουλε?
1: Εγώ σας ακούω, κύριε Απολύσο, εσείς με ακούτε?
0: Υπήρχε ένα τεχνικό ζήτημα, το λύσαμε, τώρα σας ακούμε. Ισπανία ή Αργεντινή? Λαμίν Γιαμάλ ή πάλι Λιονέλ Μέση? Βλέπετε, μπαίνω κατευθείαν στο ψητό, κύριε Γεωργακόπουλε.
1: Νομιλάμε στον ελληνικό, γιατί την προηγούμενη φορά έκανα εγώ τις ερωτήσεις και εσύ δεν είσαι απαντήσεις, Βασιλική.
0: Σωστά. Αφού μου το επιτρέπει, Σταύρο.
1: Δεν μιλάω στον ελληνικό στο ραδιόφωνο. Ακόμη και αν έχω απέναντι μου έναν υπουργό στην άλλη άκρη τηλεφωνικά μου. Εγώ τουλάχιστον.
0: Εμείς τουλάχιστον ως δημοσιογράφοι που κάνουμε και το πολιτικό ρεπορτάζ, κρατάμε τα προσχήματα, θα πω.
1: Λοιπόν, αν η ερώτηση είναι το τι θέλω, προτιμώ το Μέση. Ούτως ή άλλως, βέβαια, έχει σταματήσει η συζήτηση για το ποιος είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, μετά από αυτά που κάνει ο Μέση σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Από την άλλη πλευρά, ο Γιαμάλ φαντάζεσαι ο διάδοχος, οπότε είναι λίγο συναισθηματικά λίγο περίεργη η προσπάθεια επιλογής. Είμαι όμως ένας άνθρωπος που είμαι λίγο προληπτικός, και από τη στιγμή που ο Γιάννης Αλαφούζος είπε πριν από τρεις μέρες τη λήρωση του ελληνικού πρωταθλήματος ότι υποστηρίζει την Αργεντινή, έλεγα μέχρι χθες το βράδυ θα κερδίσει η Ισπανία. Αλλά τώρα είμαι με την Αργεντινή, γιατί έβαλα δύο γκολ ο Εμπαπέ χθες σε αυτό το μαγικό 4 Αλβίας Γαλλίας. Οπότε όλοι οι Αργεντινοί δεν θα είναι αφοσιωμένοι μόνο στο πώς θα πάρει το τρόπαιο, αλλά και στο πώς θα βοηθήσει τον αρχηγό της να βγει πρώτος κόλλερ. Και γι' αυτό θα πάμε τους Αργεντινούς.
0: Τεχνικές λεπτομέρειες, Σταύρο, δεν γνωρίζω. Φαντάζομαι όμως ότι όσοι μας ακούνε θα καταλάβουν την ανάλυση σου για το πού θα κριθεί ο αγώνας.
1: Μάλιστα. Η Ισπανία είναι μια ομάδα που θέλει να ελέγχει το ρυθμό μέσω της κατοχής της μπάλας, να έχει την μπάλα στα πόδια της. Έτσι περιορίζει και τις επιθέσεις των αντιπάλων. Για να το κόψει αυτό, να κόψει αυτή την κυκλοφορία, αυτό το στυλ παιχνιδιού η Αργεντινή, θα πρέπει να βραχικυκλώσει το Ρόδρι. Και νομίζω ότι ο Σκαλόνι αυτό θα επιδιώξει, είτε με τον Μακάλιστερ είτε με τον Έντσο Φερνάντες, να βγάλει εκτός ρυθμού τον αρχηγό της Ισπανίας. Εάν τα καταφέρει, θα έχει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, διότι από εκεί πέρα ο μόνος παίχτης, όχι μόνος παίχτης, που με μια ενέργεια μπορεί να κρίνει το μάτς, είναι ο Γιαμάλ. Αλλά αν η Ισπανία δεν έχει την μπάλα στα πόδια, δεν θα την έχει και ο Γιαμάλ. Οπότε θα είναι λίγο δύσκολο. Η Αργεντινή έχει δείξει ότι δεν τα παρατάει ποτέ. Όσο κάτω και να βρίσκεται, όσο και να τη θεωρούν τελειωμένη, και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα, βγάζει ψυχή και θα προσπαθήσει να χτυπήσει με γρήγορες μεταβάσεις. Γιατί είναι ο μόνος τρόπος να πιέσει τον οργάνο την άμυνα των Ισπανών.
0: Πάντως να πω, Σταύρο, σε αυτό το σημείο ότι έχει ψυχή, αλλά υποθέτω ότι έχει και πολύ μεγάλη αγωνία και πολύ πολύ πίεση, γιατί το να θέλεις να κερδίσεις το κύπελο και να γράψεις για δεύτερη φορά ιστορία, νομίζω ότι αυτό ίσως να σε πιέζει παραπάνω και να μην είσαι τόσο αποδοτικός, για παράδειγμα.
1: Είχε την πίεση στο Κατάρ το 22 γιατί δεν είχε πάρει τρόπο. Από εκεί πέρα σάρωσε με την εθνική ομάδα ότι τρόπο υπήρχε, είτε σε επίπεδο παγκοσμίου κυπέλλου.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Κροατία είναι ο πρώτος σταθμός για την πάφωση φετινή ευρωπαϊκή της πορεία. Οι κυπελούχοι θα αντιμετωπίσουν τη Χάιντουκ Σπλίτ στο δεύτερο προκριματικό του Europa Link με στόχο να βάλουν τις βάσεις πρόκρισης από τον πρώτο αγώνα 23 Ιουλίου Χάιντουκ Σπλίτ Πάφος ζωντανά από τον Super Sport 104.
5: Χορηγός αποστολής Πέψης και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Στο κλίμα για εκπληκτικές προσφορές μόνο για λίγες μέρες.

0: και στουλ μόνο στα 19. Από 5η 16 έως Δευτέρα 20 Ιουλίου στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Το μόνο όριο αυτό το καλοκαίρι είναι ο ορίζοντας, τον οποίο μπορείς να μοιραστείς όσες φορές θέλεις με το αξιόπιστο δίκτυο και το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Samsung Galaxy A57 5G 128 GB ή 256 GB από 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος μέχρι 204 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ζήτα, ένα με σένα.
3: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
4: Βρες τις νέες προσφορές σε προϊόντα Apple στην ElectroLine. Απόκτησε το νέο iPhone 17 Pro με όφελος 50 ευρώ. Από 1.319, τώρα μόνο 1.269 ευρώ. Και το Apple Watch SE 3 με όφελος 30 ευρώ. Από 269, τώρα μόνο 239 ευρώ. Βρες τα σήμερα σε ένα κατάστημα ElectroLine ή στο electroline.cy.
5: ElectroLine. Έλα στο αύριο.
6: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
7: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόρειας ανάγκης για έλεγχο.
6: Όπω.
7: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
6: Όπως.
7: Όπως το παγκόσμιο.
8: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
9: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
10: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατο. Λοιπόν, λίπη, ζάχαρη, ποτέ δεν ακούμε.
11: Βασικά δεν τα κοιτάμε.
10: Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
12: Έχει καταλάβει ότι αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
13: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
14: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
15: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η ώρα είναι 12.
17: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
18: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Μπέρνει ο Γιώργος Ιωάννου και καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του σταθμού.

0: καλησπέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Ολλανδός στο Περρίκ Φαντρόγγελεν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο Παναθηναϊκό. Εντός της ημέρας αναμένεται να περάσει τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Πράσινους. Το ανεπίσημο ντεμπούτο τους με τον Ολυμπιακό στο χθεσινό φιλικό με τον Άγιαξ έκαναν η Ρόκα και Πόποβιτς. Κρούση για τον Ντομινίκ Κοτάρης και έκαναν η Ερυθρόλευκη σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα. Ικανοποίηση επικράτησε στην ΑΕΚ μετά την νίκη επί της Γκρόνιγκεν. Ορμπελίν, εύχομαι σε εσένα και στην οικογένειά σου υγεία, ευτυχία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της διαδρομής σας. Το μήνυμα του Ηλία Τματζίδη για την αποχώρηση του Ορμπελίν Πινέδα. Ώρα Μουντιάλ απόψε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ισπανία και Αργεντινή διασταυρώνουν τα ξύφη τους στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Τον δεύτερο τίτλο της θέλει η Ρόχα, τον τέταρτο η Αλμπί Σελέστε. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική κάλυψη από R2 Sport. Εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Τούρκος forward Τσέντι Όσμαν προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Αύριο η παρουσίασή του από τους Ασπρόμαυρους. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατάγει τέταρτο στον Diamond League του Λονδίνου με άλμα στα 5.95. Την πρώτη θέση πήρε ο Σαμ Κέντριξ ενώ ο Μόντο Ντουμπλάντης παρά το γεγονός ότι αποσύρθηκε βγήκε δεύτερος. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-1 σετ του Καζάκου Αλεξάνδερ Σεφτσένκο νούμερο 100 στον κόσμο και προκρίθηκε στο τελικό του τουρνουά στην Ελβετία. Αυτή είναι η πρώτη πρόκριση για τον Έλληνα τενίστα σε τελικό μετά από 17 μήνες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το μεσημέρι μας με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, Intervet εντέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervet το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Παρέα του Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όπως κάθε Σαββατοκύριακο, έτσι και σήμερα έχουμε το μεσημέρι μας. Από τις 12 έως τις 2 θα είμαστε παρέα, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για στοίχημα και για ό,τι θέλετε εσείς μέσω των τηλεφωνικών γραμμών. Παρ' όλα αυτά, θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με δύο προβλέψεις από δύο συνεργάτες και μπορώ να πω καλούς φίλους, γιατί έτσι νιώθω. Εντάξει, συνεργάτη, συνάδελφος το ίδιο είναι. Συνεργάτη, συνάδελφος. Τέλος πάντων, έχουμε. Τη μία την ακούσατε προηγουμένως, είναι η Βασιλική Πολύζου, και ο άλλος είναι ο ένας και μοναδικός Τζόρτζης Ιωάννου που ακολουθεί. Όπως βλέπετε, έχουμε όλο το πρόγραμμα σήμερα. Καλησπέρα και από πλευράς και στους δυο σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και πάλι. Δηλαδή, κάναμε δύο ώρες εκπομπή και μας κρατάς εδώ για να κάνουμε προβλέψεις. Αλλά επειδή είσαι εσύ, μην.
1: Μια γρήγορη θα δώσω.
0: Σα γιούρο θα δώσω γρήγορα. Τι να κάνω. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Εσπάνια κόντρα Αργεντίνα. Βασιλική.
2: Εγώ θα κάνω μία πρόβλεψη και θα πω ότι το κύπελο σήμερα θα το σηκώσει ο Λιονέλ Μέση, άρα η Αργεντινή.
0: Ωραία. Τζόρτζι.
1: Πολύ γρήγορα θα πω πρόβλεψη, θα την αναλύσω πιο μετά με τον Μάνο Σταραμόπουλο στο μαγκαζίνο.
0: Ναι. Έλα, έλα, λοιπόν. Μία τώρα, έλα.
1: Back to back.
0: Back to back.
1: Back to back, Αργεντινή, ναι.
0: Ωραία.
2: Τέλεια. Καλή συνέχεια θα σου πούμε, Νίκο. Και το αφήνουμε για να δούμε όλοι στις 10 το μάτς.
0: Εννοείται, εννοείται. Βασιλική, να είσαι καλά. Τζόρτζι, όπα. Έρχεται και ο κύριος Δήμος. Κύριος Δήμος. Κύριε Δήμο, κύριε Δήμο, κύριε Δήμο.
2: Για να δούμε όλοι στις 10 το μάτς.
0: Εννοείται, εννοείται. Βασιλική, να είσαι καλά. Τζόρτζι, όπα. Έρχεται και ο κύριος Δήμος. Κύριος Δήμος. Κύριε Δήμο, κύριε

0: σας, γιατί θα έχουμε και πολύ και ωραία μουσικούλα στο μαγκαζίνο.
1: Εννοείται.
0: Θεματική για τις δύο χώρες.
2: Σας αγαπώ και τους δύο παιδιά σας. Ευχαριστώ πολύ.

γίνεται, ρε παιδιά, τι γίνεται. Ούτε καν καλά πρόλαβα να πω τους τρόπους επικοινωνίας, Viber και τηλεφωνική αριθμή. Και βλέπω ήδη ένα μήνυμα το οποίο έχει στείλει η Καρντάσεν, η αποστολή από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη, η οποία στέλνει από Θεσσαλονίκη αποστολή. Εγώ βλέπω Αργεντινή, είναι φοβερή δημοσιογράφος, η μικρή κοπελίτσα, λέει η αποστολή. Εγώ απλά θα πω ότι δεν είναι μόνο φοβερή δημοσιογράφος, είναι και φοβερός άνθρωπος.

Τέλος πάντων, σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουμε και εμείς τώρα την κανονική ροή του προγράμματος. Ακούσαμε Βασιλική και Γιώργο να δίνουν τις προβλέψεις και κύριο Δήμο εννοείται. Και Δήμος Τσαπαγιάρης εννοείται έδωσε τη δική του πρόβλεψη. Ό,τι είχε πει ο Τόλης σε μια προηγούμενη του εκπομπή, θα πω εγώ, γιατί οι δύο χώρες οι οποίες υποστηρίζω είναι η Ισπανία και η Αργεντινή. Έτυχε να είναι αυτό στον τελικό, μία λόγω μέση και άλλη επειδή είμαι συναισθηματικά δεμένος με την Ισπανία. Αθλητισμό και τέτοια, κυρίως σαν αθλητισμό. Κυρίως πιο πολύ γιατί είναι η αγαπημένη μου χώρα, είναι η αγαπημένη μου γλώσσα, τα ισπανικά είναι πολλά που με συνδέουν με τους Ισπανούς. Έχει και πολύ καλούς ανθρώπους η Ισπανία και γενικά όσοι άνθρωποι είναι από τον λεγόμενο ισπανικό κόσμο, Ισπανία, Αργεντινή, Μεξικό, Κολομβία, Ουρουγουάη, όλες αυτές τις χώρες γενικά έχω γνωρίσει άτομα που είναι τρομερά. Οπότε εντάξει, εσύ να το πάρει, θα είμαι χαρούμενος. Ή θα το πάρει ο αγαπημένος μου παίκτης, ή θα το πάρει η αγαπημένη μου χώρα.

Όπως καταλάβατε, σήμερα έχουμε τον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026, όπως είναι το επίσημο όνομα. Όλοι το γνωρίζουν ως Μουντιάλ, ως Παγκόσμιο Κύπελο. Αλλά η κύρια ονομασία, η πρώτη επίσημη ονομασία της διοργάνωσης είναι Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου FIFA 2026, από το 1930, από το πρώτο Μουντιάλ. Παρόλα αυτά, όπως και να έχει, σήμερα έχουμε τελικό Μουντιάλ. Ίσως για μένα, εντάξει, εγώ από την Τετάρτη που προκρίθηκε και η Αργεντινή, είμαι ο πιο χαρούμενος άνθρωπος στον πλανήτη. Και τέλος πάντων, μίλησα πολύ. Εγώ ήρθα να μιλήσετε κι εσείς. Ανοίγουν οι γραμμές 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Είναι οι τηλεφωνικές γραμμές για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε για Μουντιάλ και όχι

Μόνο εννοείται πως όποιος δεν θέλει να βγει και θέλει να στείλει μήνυμα μπορεί πολύ εύκολα και εντελώς δωρεάν. 6-9-39-9-43-9-43 το Viber του 943 Ελλάδα Sports. Επαναλαμβάνω διότι επανάληψη σε στήμη τριμαθήσεως. 6-9-39-9-43-9-43 το Viber του σταθμού μας.

Πάντως εγώ θα την πω την αμαρτία μου. Είμαι... Απ' τη μια είμαι χαρούμενος γιατί ανυπομονώ πολύ αυτό το μάτσα. Απ' την άλλη όμως είμαι στεναχωρημένος, καθώς όπως όλα δείχνουν θα είναι το τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση, μάλλον με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Και η μοίρα τα έφερε έτσι ώστε το τελευταίο του παιχνίδι να είναι ο τελικός του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Βέβαια ο Σκαλόνι είχε κάνει κάποιες δηλώσεις όπου προσπαθεί να πείσει τον Μέση να παίξει άλλο ένα Μουντιάλ. Αλλά δεν ξέρω καλά πόσο θα είναι πιθανό. Μακάρι πραγματικά να το ζήσουμε και τον Μέση και τον Ρονάλντο σε ακόμα ένα Μουντιάλ το 2030. Αλλά πάρα πολύ δύσκολο. Δεν θέλω τώρα να... Προσπαθώ να μην το σκέφτομαι, αλλά όταν έχεις μεγαλώσει με έναν παίκτη, όταν αυτός ο παίκτης είναι ο λόγος ο οποίος είσαι Μπαρτσελώνα, καταλαβαίνεις λίγο ότι είναι πολύ δύσκολο να τον αποχωριστείς. Νομίζω ίσως ο δεύτερος πιο δύσκολος αποχωρισμός ποδοσφαιρικός του Λιονέλ Μέση μετά τον αποχώρησε από την Μπαρτσελώνα είναι αυτός από την Εθνική Αργεντινής. Που εντάξει για την Μπαρτσελώνα, τι να πω, όταν το μάθαμε όλοι εμείς ότι πλέον ο Μέση φεύγει, δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Πήγε στην Paris Saint-Germain, όπου εντάξει δεν μπορώ να πω ότι ήταν άσχημος, αλλά όταν δεν μπόρεσα, δηλαδή βλέπω Paris Saint-Germain και δεν μπορούσα να δω τον Μέση να φοράει άλλη φανέλα. Δεν μπορούσα να δω τον Μέση να φοράει άλλη φανέλα. Τι να κάνω. Εντάξει τώρα όταν έφυγε από την Paris Saint-Germain ο Μέση, δεν μπορώ να πω ότι συγκινήθηκα. Γιατί μεταξύ μας ήταν κάτι που ήθελα και να γίνει, με την ελπίδα ότι θα επιστρέψει πίσω στο σπίτι του. Ας καλώ να ήταν για και εγώ.

Θα μπορούσα πραγματικά να κάνω μια εκπομπή, ένα ολόκληρο αφιέρωμα για τον Λιονέλ Μέση. Θα μπορούσα να κάνω τα πάντα, αλλά πραγματικά δεν είναι για εκπομπή αυτός ο άνθρωπος, ούτε για αφιέρωμα. Είναι για μια ολόκληρη σειρά, μια ολόκληρη σεζόν είναι αυτός ο τύπος. Πραγματικά αυτά που έχει κάνει και αυτά που συνεχίζει να κάνει, γιατί δεν έχει τελειώσει, και μακάρι να συνεχίζει να τα κάνει αυτά τα πράγματα σε ό,τι ηλικία και αν φτάσει, πραγματικά είναι... Είναι μοναδικό ρε, είναι μοναδικό ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Εγώ έχω να πω ότι είμαστε τυχεροί που ζούμε, γιατί δεν θέλω να αποζήσαμε. Θέλω να συνεχίσω να λέω ζούμε στην εποχή του, γιατί εντάξει, δεν θέλω να διανοηθώ ότι αυτός ο παίκτης φτάνει και αυτός στο τέλος του. Σας είπα τον πόνο μου. Άμα θέλετε να πείτε και εσείς τον πόνο σας, μπορείτε να καλέσετε στο 210-2259-43 215-215-59-43 για να συζητήσετε ό,τι θέλετε. Ανοίγουν οι γραμμές και εννοείται πως όλα είναι καλοδεχούμενα, αλλά να υπάρχει πάντα ένα μέτρο. Και σήμερα τελειώνει και ο μουντιαλικός κύκλος επίσημα. Δηλαδή τώρα θα δώσουμε εκεί πέρα κάποια στοιχηματικά, κάποιες στοιχηματικές προβλέψεις, στοιχηματικά που μπορεί να παίξει ο κόσμος. Απλά να ενημερώσω ότι όποιος θέλει να παίξει στον Άσο είναι 2.35, όποιος θέλει να παίξει στο διπλό σε κανονική διάρκεια αγώνα είναι 3.5, όποιος θέλει να παίξει κατάκτηση είναι 1.65, Ισπανία 2.25, η Αργεντινή, το over 2.5 είναι 2.25, over 1.5 είναι 1.40, έχει πάρα πολλές επιλογές, θα κάτσουμε και να τις πούμε και στην συνέχεια. Πάντως θέλω να ακούσω και εσάς και να δω τις δικές σας προβλέψεις. Αλλά θέλω να μιλήσουμε και λίγο για το χθεσινό εκεί πέρα, το Γαλλία-Αγγλία. Οκ, σαν να λέμε φιλικό, φιλικό κατά μία έννοια. Απ' την άλλη υπήρχε ένα κίνητρο στο Μπαπέ να γίνει πρώτος σκόρερ. Πράγματι είναι πρώτος σκόρερ και αυτή τη στιγμή είναι πρώτος σκόρερ και στην ιστορία του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Αλλά εντάξει, οι δύο χώρες παίζανε χωρίς να διεκδικούν κάτι παρά μόνο το χάλκινο μετάλλιο. Γιατί εντάξει, και οι δύο αποκλείστηκαν. Η Αγγλία αποκλείστηκε πιο δύσκολα. Η Γαλλία δεν πάτησε ποτέ στον αγωνιστικό χώρο εναντίον της Ισπανίας. Ίσως το παιχνίδι που απόλαυσα πιο πολύ από όλα, μαζί με όσα παιχνίδια έχουν γίνει της Αργεντινής, αλλά αυτό το απόλαυσα όσο δεν πάει. Και ναι. Αλλά ρε παιδιά, τι ήταν αυτό? 6-4 επικράτησε η Αγγλία. 6-4, ούτε πόλο να παίζαμε. Το ένα γκολ μετά το άλλο, η μία ευκαιρία μετά την άλλη.

0: Θα έχουμε πολλά πράγματα να πούμε για αυτό το τελικό, καθώς έχουμε έναν τελικό ο οποίος έχει να γίνει 96 χρόνια, δεν έχουν παίξει ποτέ Αργεντινή και Ισπανία σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, αλλά ένας τελικός παγκοσμίου πρωταθλήματος θα είναι ένας τελικός παγκοσμίου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, ο οποίος θα γίνει ανάμεσα στις ομάδες σε χώρες που έχουν κοινή γλώσσα, τα ισπανικά, καθώς η Αργεντινή είχε ανεξαρτοποιηθεί το 1816 από τους Ισπανούς, από την Ισπανική Αυτοκρατορία. Και θα είναι ο πρώτος τελικός ανάμεσα σε κοινόγλωσσες χώρες, έπειτα από το 1930, όταν στον πρώτο τελικό της ιστορίας η Αργεντινή αντιμετώπισε την Ουρουγουάη, βέβαια στο Εστάντιο Σεντενάριο της Ουρουγουάη στο Μοντεβιδέο, εκεί όπου η Ουρουγουάη επικράτησε 4-2. Αλλά περισσότερα για το Μουντιάλ, σημεία και πολλά πολλά άλλα θα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής, καθώς πάμε στον πρώτο ακροατή για σήμερα. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Βασίλη, τι κάνεις?
1: Μια χαρά. Και ξέχασες να πεις ότι μετά την, πώς θα λένε, την ημέρα της ανεξαρτησίας της
0: Αργεντινής,
1: έτσι, είχαμε φίλους πολέμους μια σαρανταρία χρόνια και ο πρώτος κυβερνήτης, δηλαδή ο αντίστοιχος Καποδίστριας, θα το πούμε, της Αργεντινής, ποιος ήταν? Βαρθολομέο Μήτρε.
0: Ναι,
1: ή Βαρθολομέος Μητρόπουλος, Έλληνας. Δεν ξέρω αν το γνώρισες αυτό.
0: Είχα ακούσει, απλά είχα ακούσει το επίθετο Μητρόπουλος, απλά είχα κολλήσει στο όνομα.
1: Ναι, Βαρθολομέος Μήτρε, όπου έχουν και θεωρείται αυτός ο οποίος ένωσε την Αργεντινή το 1862 έως 68, νομίζω, κυβέρνησε. Ένωσε την Αργεντινή σε μία χώρα, δημοσιογράφος, στρατηγός την εποχή του εμφυλίου, ξέρω εγώ, και μάλιστα, τώρα δεν θυμάμαι τον τίτλο της εφημερίδας, είχε εξέλθει μια εφημερίδα η οποία κυκλοφορεί μέχρι σήμερα και θεωρείται, να το πούμε, ο New York Times, να το πω έτσι, της Λατινικής Αμερικής. Δεν θυμάμαι τον τίτλο της. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, για τον Βαρθολομέο Μήτρε, να ξέρεις, για τον Μητρόπουλο έχεις δίκιο. Ήταν από το 1862 μέχρι το 1868 ο πρώτος πρόεδρος της Ενωμένης Αργεντινής.
1: Ναι, ναι. Ήταν αυτός που ένωσε και έβαλε τους θεσμούς και όλα αυτά, λοιπόν, και έκανε την Αργεντινή κράτος. Γι' αυτός είπα ο αντίστοιχος Καποδίστριας. Αν θυμάσαι, πρέπει να το είχα πει αυτή και την Πέμπτη, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι, στην εκπομπή του Παλιούρα.
0: Ναι, γενικά η Αργεντινή έχει δυνατές σχέσεις με την Ελλάδα και τους Έλληνες.
1: Και κάποτε πήρε και πολύ, να το πω έτσι, ισχυρό ελληνικό λόμπι, να το πω έτσι κατά κάποιο τρόπο, ξέρεις, στην Αργεντινή. Τώρα δεν ξέρω ακόμα αν υπάρχει. Λοιπόν, πάμε τώρα, θα μιλήσω εγώ για τα δύο χτεσινά παιχνίδια, και τον μικρό τελικό και το ποδόσφαιρο του και το φιλικό του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με το μικρό τελικό. Πρέπει, κατά τη γνώμη μου, όπως είχα πει και στον Παλιούρα, τώρα κάνω σύνδεση, απέδειξαν και άλλη μια φορά αυτό που έλεγα έτσι ιστορικά, γιατί οι Γάλλοι είναι πουρκουάδες και γιατί οι Άγγλοι είναι μεγάλοι loser και μέσα από την ήττα τους προσπαθούν να βρουν, ξέρω εγώ, τον θρύλο της μεγάλης αυτοκρατορίας και όλα αυτά. Αυτό το είδαμε χθες.
0: Ναι.
1: Στο παιχνίδι. Όπου για μένα θα έπρεπε, λοιπόν, η UEFA, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, να σου βάλει πρόστιμο για κακοποίηση του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Αυτό είναι για γέλιο.
2: Super Sport 104. Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech, αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
3: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χωράνε πλέον σε ένα κουτί.
4: το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
5: Πρώτο ευρωπαϊκό ραντεβού για την Ομόνια που κόντρα στην Καϊράτ θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 8 από το Γασιμπή. Λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Ομόνια Καϊράτ από τον Super Sport 104.
6: Χορηγός μετάδοσης Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός Meridian Bed.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
9: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
10: Coffee Island εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
9: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
11: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
12: Foodie, έκτακτη ανακοίνωση. Για την απόψινή ποδοσφαιρική βραδιά ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deal σε ως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie, delivering Cyprus.
13: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείστε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
14: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
15: Δεν μου εύκολα να πάνε τούτη. Καυτές προσφορές DeWalt. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 αμπέρ ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθ' και βάζω καλά.
16: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ioannou Tools Cyprus και Elite Tools Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
15: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι? Άτε να μπούμε μες στην Ioannou Tools.
16: Ioannou Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
17: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
18: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Little. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Little Days που διοργανώνουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε Παρασκευή 24 Ιουλίου 11 με 4 στο Capo Bay Hotel στην ελεύθερη επαρχία Αμοχώστου. Γνώρισε το Team Little. Μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Little, more to value.
19: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Η ώρα είναι 12:30.
21: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
19: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
23: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Υπόθεση αποπειράς φόνου διερευνά η αστυνομία μετά τον σοβαρό τραυματισμό άνδρα ηλικίας 33 ετών, ο οποίος τα ξημερώματα σήμερα στην επαρχία Λάρνακας φέρεται να δέχτηκε επίθεση με χμηρό αντικείμενο από άνδρα ηλικίας 21 ετών. Ο 33χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας, ενώ συλληφθής οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον του Αρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκπτωση διατάγματος κράτησής του. Με μνημόσυνα, επιμνημόσυνες δέησεις και εκδηλώσεις μνήμης σε ολόκληρη την Ελεύθερη Κύπρο τιμούνται οι ήρωες του 1974, παραμονή της 52ης Μαύρης Επετείου της τουρκικής εισβολής. Πολιτεία, Εθνική Φρουρά, οργανώσεις προσφύγων και συγγενείς των πεσόντων και αγνωμένων αποτείουν φόρο τιμής σε όσους θυσιάστηκαν υπερασπιζόμενοι την Κύπρο, ενώ ανανεώνεται το αίτημα για διακρύβωση της τύχης όλων των αγνωμένων και για τερματισμό της κατοχής. Οι ενόπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών άρχισαν χθες βράδυ νέα σειρά βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν, μεταξύ άλλων για να υπάρξει άμεση τιμωρία για τους θανάτους δύο Αμερικανών στρατιωτικών στην Ιορδανία, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το μεικτό διοικητήριό τους που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή. Στο Ιράκ, μη επανδρομένο ένα αέριο όχημα, στο οποίο ήταν τοποθετημένη εκρηκτική γόμωση, καταρρίφθηκε κοντά στο προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Αρμπίλ, την πρωτεύουσα της αυτόνομης περιφέρειας του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ. Με τη θερμοκρασία σήμερα να αναμένεται να σκαρφαλώσει στους 41 βαθμούς σε περιοχές του εσωτερικού, ανανεώθηκε και για σήμερα η κίτρινη προειδοποίηση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για ακραία μέγιστη θερμοκρασία. Θα τεθεί σε ισχύ από τη 1 το μεσημέρι έως και τις 4 το απόγευμα. Το πρώτο 40 της χρονιάς καταγράφηκε και στην Ελλάδα. Οι θερμοκρασίες στη χώρα ανεβαίνουν σταδιακά τις επόμενες ημέρες, ενώ η κορύφωση του φαινομένου αναμένεται την Τρίτη.
24: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Inter College. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
25: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
26: Inter College. Αριστεία στην εκπαίδευση.
23: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά νωρίς το πρωί πιθανό να παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 41 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα δυτικά παράλια, στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
19: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
1: Βγαίνει λοιπόν και λέει ότι έχει κολλήσει τώρα, είχε κολλήσει με τον πώς το λένε, αυτό που ήταν να πάρει ο Ολυμπιακός από την Λουγκοβέτση, το Στάνιτς.
0: Το Στάνιτς, ναι.
1: Τώρα δεν το παίρνει τελείως, σταμάτησε με αυτό. Τώρα έχει πάει τώρα, θα φύγει ο Τσολάκης και πρέπει να πάρουμε το Μανζά. Του εξηγώ εχθές που βγήκα και του λέω, ο Γκατούζο τον θέλει βασικό. Το έχει δηλώσει ο άνθρωπος φέτος που επέστρεψε ο Μανζάς. Και πέρσι όμως, γιατί λέει και πέρσι που ήταν δανεικός, έχει δηλώσει ο ίδιος στο δημοσιογράφο από τη Ρώμη, ο Ρωσάνο Μπράτσι, ότι δεν θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα. Δεν θέλει να επιστρέψει. Το καταλαβαίνεις, Γιάννη, από τον Πειραιά, ακούγομαι. Δεν θέλει να επιστρέψει, όπως πολλοί Έλληνες που είναι, όπως ο Τζόλης, ο Τζίμας, δεν θέλουν να γυρίσουν στην Ελλάδα. Τώρα εννοώ. Ακούγεται το όνομα του Κοντάσκι. Όπως επειδή είπες, ακούγονται ονόματα.
0: Ναι, λοιπόν, απλά να κάνω λίγο μία ενημέρωση. Μία ενημέρωση για τον κόσμο που μπορεί να ακούει. Επειδή στην κουβέντα με τον Βασίλη από τα Μέγαρα είχαμε κάνει αναφορά στους τερματοφύλακες. Το πρωί είχε βγει ένα δημοσίευμα από τον Νικολό Σκύρα, όπου έλεγε ότι ο Ολυμπιακός έκανε κρούση για Κοτάρσκι. Μόλις τώρα έχουμε ενημέρωση ότι πρώτος στόχος του Ολυμπιακού είναι ο Ορτέγκα και ότι διαψεύδεται όλο αυτό με τον Κοτάρσκι. Απλά το αναφέρω, συνεχίζεις.
1: Ευχαριστώ πολύ για την άμεση ενημέρωση. Έτσι κάνουν οι δημοσιογράφοι. Απλώς να το ολοκληρώσω το προηγούμενο.
0: Ναι, συγγνώμη που
1: σε κάποιο συνάδελφο βραδινό, λοιπόν, τον ενημερώνει ότι ακούγεται το όνομα του Κοτάσκι. Και επειδή θέλει να επιμείνει ο Γιάννης από τον Πειραιά, ακούγομαι, ότι πρέπει να πάρει το Μανζά, λέει ποιος είναι αυτός. Δηλαδή δεν ξέρει το παιδί μπάλα. Όταν βγαίνει στο ραδιόφωνο κάποιος, τουλάχιστον σε ό,τι υποστηρίζει σαν επιχειρήματα, πρέπει να έχει γνώση. Δεν ξέρει ότι ο Κοτάσκι έπαιζε στον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρει ότι μετά πήγε στην Κοπεχάγη, ότι έκανε καλή χρονιά, ότι έχει συμβόλαιο βέβαια μέχρι το 30. Δεν ήξερε ότι ο κύριος Ορτέγκα είχε παίξει τη Manchester City 3,5 χρόνια. Σωστά.
0: Τώρα μισό οπαδό της City μιλάς.
1: Το ξέρω, το είπαμε χθες. Ναι, ναι. Και να μην επαναλαμβάνω γιατί κουράζομαι. Δεν θέλω να κουράζω. Γιατί άλλο κριτική να κάνεις, αλλά να βρίσκεις και ένα καλό ρε παιδί μου στην ομάδα. Χθες έγινε ένα φιλικό. Δεν σου άρεσε ο Πόποβιτς. Για πρώτη εμφάνιση μιλάω. Δεν σου άρεσε, δεν είπες κάτι θετικό. Έλεγες για το Στάνιτς. Ο Ζώτα που ήρθε τώρα, δεν σου άρεσε που έκανε χατρίκ. Ο Ζώτα, ξαναλέω. Βασίλη, χιούμορ έκανα για το Ζώτα. Ο Ζώτα δεν σου άρεσε, δεν είπες μια καλή κουβέντα. Να πεις κάτι άλλο που κατά τη γνώμη σου είναι αρνητικό, αλλά πες και κάτι θετικό. Πες ένα καλό. Ο άνθρωπος έκανε ντεμπούτο με 3 γκολ. Σωστά.
0: Καλά, ναι, ναι, εννοείται.
1: Λοιπόν, ναι, ακόμα θα τον δούμε. Όπως και το Ρόκα χθες που είπα, 15 λεπτά που έδειξε, δεν έχουμε ακόμα. Άπομαι, θα τον
0: δούμε. Μα όλα αυτά είναι φιλικά και ξεμούδιασμα. Μα, είναι
1: ακριβώς, θα τα δούμε ωραία στο χορτάρι. Αλλά μη στέκεσαι με μηδενισμό στην ομάδα. Μη στέκεσαι με μηδενισμό στον πρόεδρο. Ο πρόεδρος, ξαναλέω, θα βάλει πάνω από 30 εκατομμύρια. Και θα παρακαλέσω, με όλη την εκτίμηση που έχω στο πρόσωπό σου, όταν βγαίνεις να λες τεκμηριωμένα πράγματα, ο Μανδάς δεν θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα. Μάθε ποιος είναι ο Ορτέγκα που ενδέχεται να πάρει ο Ολυμπιακός, γιατί συζητάει και με άλλους θεματοφύλακες, όπως τον Ορλάντο Χίλ κλπ. Και μετά κατέθεσε την άποψή σου. Αλλά βρε παιδί μου, πες και ένα θετικό για την ομάδα. Δηλαδή, κάνοντας κριτική ότι η ομάδα πάει χάλια, αποδεικνύεις ότι πονάς τον Ολυμπιακό περισσότερο από εμάς τους υπόλοιπους. Ο Χριστός την Παναγία δηλαδή. Και κλείνοντας, γιατί δεν θέλω να κουράσω, χαιρετισμούς στον Γιώργο από το Λονδίνο, από μένα το Σέρβιο Περιστέρι, στο Χάρη, ακροατές σας είναι αυτοί έτσι.
0: Ναι, ναι, εννοείται.
1: Στο Χάρη, στο Γιώργο από το Μενίδη νομίζω έναν άλλον κύριο.
0: Ναι, ο Γιώργος από το Μενίδη, ναι. Ναι,
1: ακριβώς, και στην κυρία Αναστασία, μια ευγενέστατη γαβρίνα, 70 χρόνια 60. Θα εύχομαι καλή συνέχεια στην εκπομπή και κλείνοντας επίσης βάζω ένα αστερόγραφο. Πόσο δίκιο έχει ο Κώστας ο Σαμοθράκης όταν ομιλεί καμιά φορά, γιατί εκ της θέσεώς του δεν μπορεί να επεκταθεί, όταν μιλάει για κάποιους Ολυμπιακάρες που μηδενίζουν τα πάντα. Πόσο δίκιο έχεις, αγαπημένα Κώστα Σαμοθράκη. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, Σέργιο. Λοιπόν, η μία γραμμή μετά την άλλη. Πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα.
2: Έλα, Γατάζο.
0: Καλησπέρα.
2: Έλα, γεια.
0: Ποιος είναι?
2: Έλα, ο Αναστάσης είμαι.
0: Έλα, Αναστάση.
2: Τι γίνεται?
0: Δόξα τω Θεώ, εσύ πώς είσαι?
2: Πάντα καλά. Εδώ ζέστη. Ζέστη, τι να κάνουμε.
0: Α, καταλαβαίνω.
2: Ναι.
0: Άστα να πάνε.
2: Ας το δω στο χειρότερο.
0: Κουράγιο και δύναμη, κουράγιο και δύναμη.
2: Κουράγιο και δύναμη, δεν λες τίποτα να πούμε. Λοιπόν, αρχίζουμε.
0: Γιατί όχι.
2: Πέρα, μπράβο. Το το χειμώνα θα γελάσουμε. Θα γελάσουμε όταν θα ανέβει ο Παναθηναϊκός στη Θεσσαλονίκη να παίξει με Άρη ΠΑΟΚ. Θα σπάσουμε πλάκα. Δύο σίγουρες ήττες θα έχει. Φροντίζει ο Παναθηναϊκός γι' αυτό. Φροντίζει. Δίνει τους καλούς παίκτες εκεί, στον Άρη και στον ΠΑΟΚ. Για να πάει το χειμώνα για να το ξεσχίσουνε. Το έχεις ξαναδεί πουθενά αυτό. Έχεις τον Ολυμπιακό να κάνει τέτοια.
0: Όχι, όχι.
2: Έχει τον Ολυμπιακό να κάνει τέτοια.
0: Όχι, δεν...
2: Αυτό δείχνει τι διηγούν αυτή την ομάδα.
0: Βασικά...
2: Τι μυαλό κουβαλάνε.
0: Βασικά, θες να σου πω εγώ μια διαφορά η οποία υπάρχει ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
2: Για πες μου, με διαφέρει.
0: Ναι, αυτή είναι λίγο πιο, αυτή είναι λίγο πιο εκτός παρκέ, αν μπορώ να
2: ναι.
0: το πω. Ελπίζω να μην υπάρχει θέμα.
2: Λοιπόν, ναι.
0: Ο Ολυμπιακός είναι πολύ πιο κάτω από τα ραντάρ. Ενώ ο Παναθηναϊκός, λόγω και του, και του Προέδρου του κ. Γιαννακόπουλου, ο οποίος ανεβάζει συνέχεια στα σώστια.
2: Ασχολείται συνέχεια με μαλακίες.
0: Αναστάση, ήρεμα, ήρεμα, Αναστάση.
2: Ναι, καλά, ο Διαγράφα την διαλέξει. Ναι. Ασχολείται συνέχεια με βλακίες.
0: Αυτό,
2: και
0: όλα
2: ασχολείται με την ουσία. Ναι, γιατί δεν την ξέρει. 13 χρόνια δίπλα στον Αμπάντοβιτς έμεινε κούτσουρο. Κούτσουρο. Τίποτα δεν έμαθε. Τα έχω πει αυτά εγώ, από χρόνια. Άκου τώρα να σπάσεις πλάκα. Δεν τα βλέπω όλα τα πράγματα. Τα λέω τώρα, ντάλα καλοκαίρι, προ Χριστού προφήτης, ό,τι μεταχριστώ.
0: 19 Ιουλίου.
2: Ναι, εκεί είναι η μαγιά. Η μαγιά είναι να προβλέπεις. Όχι να κάθεσαι μετά να αναλύεις από χίλια ζυγιά. Εκεί είναι η μαγιά. Και για κάποια την ομάδα. Δεν τα βλέπω όλα τα πράγματα. Σλούκας, 36 χρονών. Γκραντ 34. Και ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός. Ρεζέγκο, Ρεζέγκο, προχωράει το Αλσχάιμερ. Πάρε κάνα φαρμακάκι να πούμε και πάρε πάει στον Καμπάτσο 35 χρονών για να ανοίξεις πράσινο χειροκομείο. Είναι να τρελαίνεσαι ρε παιδί μου. Ενδιαφέρεται μετά το Ρούμπιο ο Παναθηναϊκός τον Καμπάτσο. Τον οποίο ο Καμπάτσο εγώ τον λασάρισα. Σε άλλα λαδιά. Και έλεγα πριν από χρόνια, πριν όταν έπαιζε στην Εθνική Αργεντινής, όταν δεν είχε κάνει το μεγάλο όνομα, να το πάρει ο Παναθηναϊκός. Και βγαίνανε εδώ τα σούργελα, τα πράσινα σούργελα και με βρίζανε, με κοροϊδεύανε. Και μετά πήγε στη ΡΑΛ και έγινε αυτός που είδες. Αλλά τώρα είναι 35 χρονών. Και έχεις τον Γκραντ 34 και τον Σλούκα 36. Και είναι όλοι αυτοί περιφερειακοί. Ποιος θα παίζει άμυνα. Ποιος θα τέχει να παίζει συνεχόμενα παιχνίδια. Δεν καταλαβαίνουν ρε παιδί μου να με. Είναι άνθρωποι, είναι απλά ανεγκέφαλοι. Και γι' αυτό βλέπεις ότι δεν ξέρουν να μιλήσουνε. Δεν ξέρουν τι να πούνε. Ή αν βγουνε βγαίνουνε για να βρίσκουν εμένα. Οι στημένοι αυτοί. Οι φύλαθοι του Προέδρου. Κάθε πρόεδρος έχει ορισμένους φιλάθλους. Τους χαρτζηλικώνει. Τους βλέπεις. Οι άνθρωποι δεν έχουν κουκούτσι μυαλό. Πού πας με τις γεροντάρες. Και όλοι αυτοί είναι περιφερειακοί. Θα γελάσει κάθε επιγραμμένος. Και διώχνει το Λιόπουλο. Για να πάει στον Άρη. Για να με συσκύνει τον χειμώνα. Να πανηγυρίζει ο Σπανούλης. Τη στιγμή που οι καλοί Έλληνες είναι ο Αγάλας και ο Τολιόπουλος. Ο Αγάλας πάει NBA, άρα μένει μόνο ο Τολιόπουλος. Για να μπει στα παπούτσια του Σλούκα, που του χρόνου σταματάει. Ποιος το δήλωσε ο ίδιος ο Σλούκας. Δεν το δήλωσα εγώ. Η τελευταία του χρονιά είναι αυτή που έρχεται. Θα δείτε τα ελληνικά πράγματα. Με τις γεροντάρες θα κάνεις ομάδα. Και ειδικά στους περιφερειακούς που πρέπει να τρέχουνε, να πιέζουνε, να σκοράρουνε, να δημιουργούνε. Μιλάμε σοβαρά τώρα, ρε Ζέλικο, τι είναι αυτά τα πράγματα ρε. Πού είναι την ομάδα ρε. Είμαι αυτός που ό,τι λέω βγαίνει, δεν το βλέπετε. Πόσα κιλά ήρθε ήσατε, δεν το βλέπω ότι πέφτω 9-10 μέσα. Τι σημαίνει αυτό, δεν είναι σύμπτωση, είναι γνώση του αθλήματος. Ποιο Καμπάτσο. Δεν ξέρουν να κάνουν μεταγραφές. Ο Βαλατσούρας θέλει μισό λεπτό για να στρίψει. Τι θέλει να τον πάρει ο άλλος, ο τύπος αυτός που παριστάνει το ιδέα από μπάσκετ.
0: Εγώ απλά,
2: δεν ξέρω να κάνω μεταγραφές.
0: Εγώ απλά θα σου πω ότι έχει ακουστεί ότι είχε υπογράψει και προσύμφωνο κιόλας ο Βαλανσιούνας με τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, βεβαίως, πέρυσι.
0: Ναι.
2: Ναι, βεβαίως. Δεν ξέρουνε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό σου λέτε ο Παπατζόκας. Έπρεπε να μείνει ο Τολιόπουλος για του χρόνου. Να μπει στο παπούσα του Λούκα.
0: Καλά, σε αυτό.
2: Του χρόνου τέλε. Σταματάει ο Λούκας. Ποιος θα πάρει τη θέση του από τους Έλληνες. Θα χάνεις το ποτάσλημα.
0: Καλά, με αυτό.
2: Θα χάνεις το ποτάσλημα.
0: Με αυτό που λες για τον Τολιόπουλο. Με αυτό που λες για τον Τολιόπουλο συμφωνώ και εγώ και πιστεύω ότι όσοι βλέπουν.
2: Θα χάνει το ποτάσλημα. Δεν θα έχει αξιόπιστους τους Έλληνες. Είναι τρομερό πράγμα. Για να τον πήραν εγκέφαλοι. Ο Γκλαντ πήραμε τον Παντιό. Φώναζα κι εγώ. Εδώ και τρεις μήνες. Γιατί τον πήραμε τον Παντιό. Για να είναι ένας δεύτερος Γκλαντ. Αλλά του χρόνου το καλοκαίρι λύγει το συμβόλαιο του. Πρέπει να φύγει. Του χρόνου θα είναι 35. Πρέπει από τώρα μέσα στην επόμενη χρονιά να ψάξει να βρει τον αντικαταστάτη του. Ένα ξένο παίκτη που να έχει πάρει τα χαρακτηριστικά του Γκλαντ. Να έχεις πάντοτε στην πεντάδα να έχεις στη 12 δύο Γκλαντ. Να παίζεις στην πεντάδα πάντα με ένα Γκλαντ. Δεν καταλαβαίνουνε. Φρανσίσκο. Αυτό πρέπει να πάρει τώρα. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Που είναι και 29 χρονών. Και μπορεί να σκοράρει και να δημιουργήσει. Γιατί με το φευγιό του Οσμάν και του Τολιόπουλου θα έχω επιθετικό πρόβλημα. Μένει μόνο ο Ναν και ο Χέις Ντέιβις που είναι η μεγάλη σκόρερ. Θα έχω πρόβλημα επιθετικό. Θέλω παίκτη μου να σκοράρει και να δημιουργεί.
0: Ήτανε...
2: Θέλω σε καλή ηλικία.
0: Ήτανε καιρό που ο Φρανσίσκο ήταν.
2: 29 χρόνο το χάσανε και αυτό λέει οι άνθρωποι είναι άσχετοι. Ο Καμπάτσο δεν είναι σκόρερ. Αν πες που δημιουργεί και πες η άμυνα είναι. Δεν είναι η καλαφομηχανή. Δεν είναι η καλαφομηχανή.
0: Ναι, το...
2: Τα έχουνε κάνει σκατά. Και πήρανε και το Βαλ, 34,5, ο οποίος έχει να παίξει 2 χρόνια από τραυματισμούς. Αντί να πάνε πάρουνε τον Παπαγιάννη τον οποίο βρίζουνε, επειδή η προεδράρα έχει τσαχωθεί με αυτόν και κλείσει με τον πατέρα του. Έτσι γίνονται μεταγραφές στο Παναθηναϊκό. Αδίσκοπο! Πρόβλημα! Τα βλέπω πάλι να έρχονται τα αγκούρια, τα βλέπω! Πόσα σύντα τα κάνει ο Παναθηναϊκός φέτος! Υπάρχει πέρας να κερδίσει στο τονάρι και τον πάγο στη Θεσσαλονίκη με τους πέντες που πήγε και του έδωσε και τους έδωσε! Βλέπεις τον Ολυμπιακό να κάνει τέτοια! Το μέρος μας, φίλε, οι άνθρωποι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δυστυχώς έχουμε ανθρώπους που είναι ανεγκέφαλοι. Έχουμε κακής ποιότητας φιλάθλους και δημοσιογράφους. Οι δημοσιογράφοι μας είναι όλοι γεσαριστές. Yes sir! Yes Mr. Γιανακόπουλος! Yes Mr. Αλαφούζος! Τέρμα! Τέτοιους έχουμε! Δεν προκόβει μια ομάδα έτσι. Χωρίς κριτική, χωρίς καλόπιστη κρίνια, η μια ομάδα δεν προχωράει. Τους βλέπεις να βγαίνουν να μιλήσουνε. Έχουνε εξαφανιστεί. Το χειμώνα θα τα πούμε. Όταν θα αρχίσουμε να παίξουμε πάλι τα γκούρια, τότε θα τα πούμε. Τώρα έχετε την καραμέλα. Ξέρει ο Μπράντοβιτς. Πριν είχαν την άλλη καραμέλα. Ξέρει ο Αταμάν. Αν δεν ξέρει, ή τουλάχιστον δεν ξέρει πάντα. Όλοι κάνουνε βλακίες. Ουδείς αλάνταστος. Ουδείς μπορεί να μην κάνει βλακίες. Ποιος είναι ο Αταμάν και ο Μπράντοβιτς, ο Θεός επί της γης. Οι άνθρωποι είναι εκτός των πιερώνου.
0: Κανένας δεν είναι Θεός.
2: Δεν προχωράει αυτή η ομάδα την λογική. Δες τώρα τι σου είπα. Τι πρέπει να κάνουν και τι πήγανε και κάνανε. Και είμαστε τώρα σε αδιέξοδο. Υπάρχει και ο Καλίν Τζόνς που παίρνει στην Παρτιζάν. Γιατί δεν πάει ο Μπάντοβιτς να τον πάρει. Αλλά φοβάται μην τσαχωθεί με τους Παρτιζάνους. Γιατί είναι Παρτιζάνος.
0: Ναι,
2: αλλά ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα τώρα. Με Καμπάτσο 35. Γκάν 34 και Σλούχα 36, Ευρωλίγκα δεν παίρνεις. Δεν παίρνεις! Ξεχάστε το! Θα το λέει τώρα ο Αναστάσης! Πάω Χριστού προφήτης! Όχι μετά Χριστό! Και βάζουμε και στοίχημα! Αλληλιά!
0: Γεια σου Αναστάση! Τι γίνεται, συνεχίζουμε πάλι. Πάλι συνεχίζουμε. Αυτά είναι. Λοιπόν, μια χαρά, υπάρχει κίνηση. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα.
3: Ακούγομαι.
0: Ναι.
3: Ακούγομαι, κατάλαβες, ο Γιάννης από Πειραιά.
0: Γεια σου, Γιάννη.
3: Λοιπόν, άκου να δεις, κατσάσω. Πες του φίλου σου του εισαγγελίτη από το Περιστέρι του Σέργιου, δεν ξέρω τι ρόλο παίζει. Μπροστινό σαν Μουθράκη. Το είπε και χτες. Δηλαδή για να καταλάβεις, επειδή ήταν η εκπομπή σου, είναι τόσο αφελής ο άνθρωπος. Σε δεν κατάλαβα ότι εγώ θα εξακολουθώ να ακούω την εκπομπή μετά τη λήξη. Πού σου είπε, και το ξέρεις αυτό, πες του Σαμοθράκη να με πάρει εκτός αέρα τηλέφωνο. Είναι έτσι, δεν είναι? Ακούγομαι?
0: Ακούγεσαι, ακούγεσαι.
3: Πες του Σαμοθράκη να με πάρει εκτός αέρα τηλέφωνο. Αν δεν έχεις θάρρος με τον άλλον, δεν τα λες αυτά. Μπροστινού Σαμοθράκη είναι ο άνθρωπος. Αλλά πες του Σαμοθράκη, δεν είναι ανάγκη να βάζει μπροστινούς. Ας βγει μπροστά μου, εγώ είμαι ευγενής άνθρωπος και να κάνουμε μια πολιτισμένη συζήτηση. Δεν χρειάζεται να βάζει τον εισαγγελίδη του Περιστερίου, το ανέκδοτο του Περιστερίου, και να ειρωνεύεται τους άλλους. Λοιπόν, να κάνουμε μια πολιτισμένη συζήτηση, να του πω ποια είναι η ένστασή μου για το θέμα του τροματοφύλακα. Θέλεις να τα ακούσεις, τι έγραψα χτες κάπου? Θέλεις, φίλε, καθέσω.
0: Για τον τροματοφύλακα που θες να πεις?
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, πες, σε ακούω.
3: Λοιπόν, ότι ο Τζολάκης θα έφευγε ήταν γνωστό από πέρσι. Ήθελε να φύγει από πέρσι, γιατί του είπανε κάτσε, γιατί μετέχουμε στη link face του Champions League, να μας βοηθήσεις, και του χρόνου δεν θα σκόψουμε το μέλλον. Επειδή τότε, πέρσι δηλαδή, ο Μαντάς δεν ήταν ανένδοτος, ερχόταν σε Ελλάδα αρκεί να έπαιζε βασικό στον Ολυμπιακό. Γιατί είχε δοθεί, αν κάπου κάνω λάθος, διόρθωσε, μεθανικός από τη Λάτσιο κάπου. Πού είχε δοθεί, θυμάσαι?
0: Είχε δοθεί στην Πόρνμουθ, αλλά είχε δοθεί στα μέσα της σεζόν.
3: Στα μέσα της σεζόν. Λοιπόν, είχε δοθεί δανεικός.
0: Ναι.
3: Είχε δοθεί δανεικός και δεχόταν να έρθει. Είχαν γίνει και κάποιες συζητήσεις. Μπορούσε να πω τότε να του πούνε στον Ολυμπιακό να πάει η διοίκηση, αφού ήξερε ότι θα φύγει ο Τζολάκης, θα του πει: Ελάτε, ρε παιδί μου, κάτσε δανεικός στην Πόρνμουθ εκεί που έχει πάει. Υπέγραψε ένα συμβόλαιο μαζί με το μάνατζερ του, με τη Λάτσιο και με τη Λάτσιο. Τα 10 εκατομμύρια ευρώ ζήταγε η Λάτσιο τότε. 10 εκατομμύρια ευρώ, πάρτα. Θα μείνει στην Πόρνμουθ και το καλοκαίρι έχει την υπόσχεσή μα ότι θα είσαι βασικό τερματοφύλακα, γιατί φεύγει ο Τζολάκης. Να του τα πει υπογείως, να μην φανερωθεί. Καταλαβες?
0: Λοιπόν, καταλαβαίνω πως το λες και από την άποψη της τιμής. Απλά το θέμα είναι ότι
3: το σοβαρό για μια διοίκηση, το σοβαρό για μια διοίκηση, φίλε Κατσάτσο,
0: ναι,
3: είναι να προνοεί και να πράττει από πριν αυτά που πρέπει. Ναι, να το αφήνει για τελευταία στιγμή.
0: Απλά να σου πω λίγο για το Μανδά, γιατί ήθελα να σου το απαντήσω αυτό. Καταλαβαίνω από ποια άποψη τα λες και από την άποψη και της τιμής που έλεγες. Δεν είπα εγώ ότι έχεις άδικο σε αυτό το κομμάτι. Απλά το θέμα είναι ότι ο Μανδάς, που είναι, αυτή τη στιγμή δεν έχει προτεραιότητα να επιστρέψει στην Ελλάδα και...
3: Φέτος όχι. Πέρσι δεχόταν να έρθει αρκεί να παίζει βασικός. Και το δεχόταν να έρθει και η Λάτσιο τον παραχωρούσε. Ενώ φέτος δεν τον παραχωρεί, γιατί τον θέλει ο προπονητής ο καινούριος. Το θέμα ποιο είναι? Δεν του τα είπε καλά λοιπόν ο Σαμοθράκης στο φίλο μου, στο Σέργιο, στο φροντιστήριο, ότι φέτος ναι. Πέρσι όχι. Και ο Ολυμπιακός το ήξερε από πέρσι ότι θα χάσει το Τζολάκη. Το θέμα είναι τι έχει ο Μαντάς. Είναι νέος θερματοφύλακας από το Τζολάκη σε ηλικία, παρόμοια ηλικία. Παρόμοιο στυλ παιχνιδιού. Παίζει με την μπάλα στα πόδια καλά από πίσω όπως θέλει ο με τη Λίμπαρ. Και είναι αυτά. Τώρα λοιπόν καταλήγουμε σε γεροντάρα. Στον Ορτέγκα, επειδή ξέρεις τι θερματοφύλακας ήταν στη Σίτη. Στη Σίτη ήταν πριν 3 χρόνια, έκανε λάθος.
0: Ήτανε πρόσφατα, ναι, ναι, ναι.
3: Πριν 3 χρόνια. Μετά
0: πάλι
3: το τρίτο χρόνο πήγε στην Νιούκαστλ.
0: Νότιγχαμ.
3: Όχι, στην Νότιγχαμ και λέει Νιούκαστλ. Όπου δεν μακροημέρευσε και μετά που πήγε.
0: Τώρα ο Ορτέγκα είναι ελεύθερος. Το θέμα είναι.
3: Μπράβο, μετά την Νιούκαστλ έμεινε ελεύθερος. Διαλέγουμε λοιπόν μια γεροτάρα. Όπως λέει ο φίλος μου Αναστάσης, που ξέρει τι του γίνεται, συγκαμμένη, η οποία έχει ένα στυλ παιχνιδιού, ένα στερεότυπο που αποκλείεται να μπορέσει να τον εκπαιδεύσει ο Μεντιλίμπαρ να παίζει με την μπάλα στα πόδια όπως θέλει, αν δεν παίζει.
0: Ναι.
3: Εκεί που ο Ολυμπιακός ήταν εξασφαλισμένος τερματοφύλακα, θα αρχίσει να έχει πρόβλημα. Αυτά λέμε. Θα αρχίσει να ψάχνει τερματοφύλακες πάλι. Γιατί η διοίκηση το παράτησε και το χειρίστηκε με τελείως λάθος τρόπο. Δηλαδή, που είμαι αντιολυμπιακός επειδή λέω αλήθειες. Ποια είναι η γνώμη σου?
0: Είπε κανείς ότι είσαι αντιολυμπιακός?
3: Μιλάω με επιχειρήματα, ναι ή όχι?
0: Είπε κανείς ότι είσαι αντιολυμπιακός?
3: Ναι, βγαίνει ο άλλος και λέει ότι είσαι, λέει, Ολυμπιακάρας και τα λοιπά, γιατί έτσι του λέω ο Σαμοθράκης θα πει. Είναι μπροστινός του. Λοιπόν, κοίταξε και ζητάω και σαν Κατσάτσος και σου υπολείπω κάτι απλό. Εγώ ποτέ δεν έχω προσβάλει άνθρωπο, αλλά αν εξακολουθήσει και προσβάλει θα του πω κι άλλα και πιο χοντρά. Το χέρι το δικό σας είναι να του...
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
6: Να είσαι ενεργός στα social media όπου βρίσκεται το κοινό σου. Εστίασε στη δημιουργία περιεχομένου που τους προσφέρει αξία και αλληλεπιδράσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη.
7: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
8: Κροατία είναι ο πρώτος σταθμός για την πάφωση φετινή ευρωπαϊκή της πορεία. Οι κυπελούχοι θα αντιμετωπίσουν τη Χάιντουκ Σπλίτ στο δεύτερο προκριματικό του Europa League με στόχο να βάλουν τις βάσεις πρόκρισης από τον πρώτο αγώνα 23 Ιουλίου Χάιντουκ Σπλίτ Πάφος, ζωντανά από τον Super Sport 104.
9: Χορηγός αποστολής, Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
10: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
27: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
28: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
29: Από την πιο κοσμοπολίτικη παραλία μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό, έχεις την ελευθερία να επικοινωνείς ξέγνιαστα με το αξιόπιστο δίκτυο από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Xiaomi 17T 512GB ή το 17T Pro 512GB. Με 0 ευρώ αρχικά, δώρο ένα Redmi Pad 2 και συνολικό όφελος μέχρι 496 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Zeta, ένα με σένα.
30: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
31: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
32: Γιατί θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
33: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
34: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
4: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
11: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
12: Super Sport 104. Η ώρα είναι μία.
13: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
14: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
12: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
15: Και προκρίθηκε στον τελικό του τουρνουά στην Ελβετία. Αυτή είναι η πρώτη πρόκριση για τον Έλληνα τενίστα στο τελικό μετά από 17 μήνες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το μεσημέρι μας με τον Νίκο Κατσάτσο.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
18: Go!
20: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Πάντως προς αποκατάσταση της αλήθειας, κανένας δεν είναι μπροστινός κανενός, επειδή ακούστηκε προηγουμένως, δεν είναι κανένας μπροστινός κανενός.

0: Και το λάθος δεν είναι κανένας, το λάθος είναι δικό μου. Γιατί δεν έκανα σωστή διατύπωση. Πάμε να συνεχίσουμε με τις γραμμές, αλλά πραγματικά ενώ ήθελα να μιλήσουμε για αθλητικά, συμβαίνει αυτό. Που εντάξει, πρώτος ευθύνομαι εγώ. Ευθύνομαι εγώ, το λέω δημόσια, πρώτος. Αλλά ναι, πραγματικά εντάξει, πάμε να μείνουμε στα αθλητικά, γιατί τώρα να ασχολούμαστε με τα εξωαγωνιστικά, ποιος είναι μπροστινός και αυτές τις βλακίες, για να μην πω κάποια άλλη λέξη, πραγματικά δεν είναι ωραίο. Εγώ, η ευθύνη είναι δική μου. Η ευθύνη είναι δική μου. Αυτό έχω να πω. Πάμε να συνεχίσουμε με τις γραμμές και πραγματικά να μείνουμε στο αγωνιστικό. Ας μείνουμε στο αγωνιστικό, παιδιά, ας μείνουμε στο αγωνιστικό, γιατί δεν γίνεται. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εδώ σηκώνει ο φίλος, πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Μ' ακούς?
0: Ναι, ποιος είναι?
1: Ρε Νίκο, ο Χάρης είμαι.
0: Γεια σου, Χάρη.
1: Ρε φίλε, καταρχήν δεν είναι καμία ευθύνη δική σου, μην το ούτε καν να το σκέφτεσαι έτσι. Ίσα-ίσα με το
0: μήνυμα. Όχι, ξέρεις τι, ήταν απλά να γίνει η επισύναψη κάποιων πραγμάτων, να γίνει μια επισύναψη.
1: Εντάξει, ήταν αριστερά, άστο που μου λέει ότι θέλει.
0: Όχι, ήταν, άστο, ξέρεις κάτι, άστο να προχωρήσουμε, δεν...
1: Και κρίνεται από τους υπόλοιπους. Εγώ τώρα λέγω στην πείρα για το φίλο το Γιάννη και από τον Πειραιά, δεν το έχω βάλει. Πώς το λένε, δεν έχω πάρει χαμπάρι εγώ τώρα και βλέπω μία-δύο μέρες τώρα. Βέβαια θυμάμαι μια φορά είχε πει κάτι που μου χτύπησε, αλλά βλέπω τώρα εδώ συνεχίζεται. Να δώσω καταρχήν χαιρετίσματα σε όλη την Ομίγυρη και στο φίλο το Σέργιο από το Περιστέρι, μια και αναφέρει και σε μένα και έχει μπει σύντροφε τώρα στην παρέα μας. Λοιπόν, αλλά να πω στο φίλο το Γιάννη από τον Πειραιά ότι όταν για ένα θέμα οι περισσότεροι είναι εναντίον της γνώμης σου, κάπου κάνεις λάθος, αυτό να κοιτάξεις. Λοιπόν, αυτό που μένα μου έχει πειράξει, που είπαμε παλιότερα, που είχε αναφερθεί στο Σαμοθράκη, που είπε Ολυμπιακάρης, ο Σαμοθράκης είναι από τους λίγους Ολυμπιακούς πετσιά που λέμε, ο οποίος λόγω του πάσχου του Ολυμπιακού, το έχει πληρώσει αυτό και εννοώ ότι βγαίνει τώρα εδώ από το σταθμό, εδώ βλέπουμε διάφορους Ολυμπιακάρες έτσι, οι οποίοι είναι και YouTuber, είναι και το ένα και το άλλο και καλά κάνουν, ακόμα και ο Νικολακόπουλος που είναι κορυφή έτσι, δεν σπάει αυγά, δεν έρχεται σε επαφή με τον κόσμο, δεν κάνει, δεν ράνει, λοιπόν. Οπότε δεν έχουμε να ακούσω τίποτα για το Σαμοθράκη, έτσι, λοιπόν. Και...

0: ακόμα και λάθος να είναι στην κλίση ο Σαββατράκης, εγώ είμαι μαζί του. Ένα αυτό. Το δεύτερο που είχε ενοχλήσει από το φίλο τον Γιάννη είναι ότι είπε κάποια στιγμή να μας πει ο Μαρινάκης τι κάνει, ποιος είσαι Γιάννη και εσύ και εγώ και ο καθένας, να σου πει ο Μαρινάκης και ο κάθε Μαρινάκης και που βάζει τα λεφτά του, σου δώσει εξήγηση. Μα τι είναι αυτά, είναι κοντά αυτά που λες. Πήγαινε εσύ στη θέση του, δηλαδή τι θα ρίξει τώρα, ο Μαρινάκης παίζει τα λεφτά του, παίζει όλη την ημέρα του που ασχολείται με τον Ολυμπιακό και την αποτυχία την πληρώσει αυτός, δεν πληρώσεις τίποτα. Λοιπόν, το έχω ξαναπεί εγώ ότι εμένα δεν μ' αρέσει ο Μαρινάκης, αλλά εγώ δεν έχω τα λεφτά μου, που λέει ο λόγος δεν μ' αρέσει, ότι δεν έχω τα λεφτά του, δηλαδή αυτός είπε 300 εκατομμύρια στο Ολυμπιακό. Λοιπόν, εγώ πρέπει να βάλω 400 και να του πω πάνε στην πάντα, αλλά εγώ να του πάω καλύτερα τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, είναι και αστείο και κουτό τώρα να λέμε για έναν άνθρωπο ο οποίος το έχει πληρώσει με το πάση για τον Ολυμπιακό. Βλέπουμε ότι τον κυνηγάει η κυβέρνηση, τον κυνηγάγανε και όλη την παρέα, όλο τον Ολυμπιακό. Είναι γνωστά η παρασύρηση ότι το στο κυνήγι, αν μην το χοντρίνω κι άλλο. Λοιπόν, το τι έχει περάσει για την αγάπη του και την ασχόληση του τον Ολυμπιακό. Οπότε εγώ θα έλεγα στον φίλο τον Γιάννη, σαν πώς το λένε, αν θέλει ακούει βέβαια, αν θέλει συνεχίζει, απλά να ξέρει ότι θα έχει τις αντιδράσεις από τους φίλους του Ολυμπιακού. Και εγώ πάντα δεν μπορώ να πω κακή κουβέντα για κανέναν παίκτη του Ολυμπιακού, εκτός ελάχιστον πώς το λένε, εξαιρέσεων κατά καιρούς που μπορεί να έχω πει οτιδήποτε. Και είναι και κουτό ακόμα ότι εμείς τώρα που επειδή σκεφτόμαστε κάτι ή αποφασίζουμε κάτι, οι άλλοι υπάρχει ένας οργανισμός ολόκληρος που δουλεύει την ομάδα, δουλεύουν επί 24 ώρες και βγαίνει κι άλλοι φίλοι, εντάξει λέμε ας πούμε δεν θέλω αυτό, ναι, περισσότερο εμείς για υποτύπο καφενείου. Λέμε τώρα για να μας βγει ή να μην μας βγει. Κάνουμε την κρίση μας. Πώς έχω πει και εγώ για τον Ζώτα Σίλβα, για τον ένα και για τον άλλον, έτσι. Και απλά ας πούμε κάπου πέσουμε μέσα, κάπου δεν θα πέσουμε. Λοιπόν, αυτά έτσι γενικές γραμμές, έτσι. Λοιπόν, δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
1: Ούτε ξέρεις και καλύτερα να μην συνεχιστεί αυτό, γιατί εντάξει ήταν.
0: Και καλή συνέχεια σε όλους.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Καλύτερα να μείνουμε στα αγωνιστικά από εδώ και πέρα, γιατί εντάξει τώρα ο καθένας βγαίνει, εκφράζει τη γνώμη του. Και σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει. Ήταν και. Εντάξει, δεν θα έχασα να το σχολιάσω άλλο, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Πάμε απλά στην επόμενη γραμμή να συνεχίσουμε. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας, ποιος είναι?
2: Γιώργος Μανίδη.
1: Γεια σας Γιώργο.
2: Γιάννης.
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Δεν θέλω να πω στην αντιδική, αλλά θα πω για το Κώστα του Σαμοθράκη, το ακούγοντας πολλά χρόνια σε ρεπορτάζ. Τη λέξη Ολυμπιακάρα τη λέει γενικώς. Γενικώς. Ποτέ δεν έχει πει ειδικώς. Καλώς κάνει, δεν μπορεί να το πει ειδικό στο Ολυμπιακάρα. Εντάξει, γιατί, συγγνώμη, ένα ρεπόρτερ τώρα μπορεί κάτσε να ασχοληθεί με έναν ακροατή τώρα. Αυτό, εντάξει, αυτό τώρα είναι, δεν είναι. Δεν στέκει λογική σε αυτό και ούτε το κάνει ο Σαμοθράκης. Χρόνια σου είπα τη λέξη Ολυμπιακάρα, το λέω και χρησιμοποιεί πολλά χρόνια ο Σαμοθράκης. Και τον έχω διαβάσει κιόλα. Δεν ξέρω αν τον ακούσει και τον έχω διαβάσει σε άθρα που γράφει σε μέλη. Για το θέμα τώρα του Μανδά. Ο Μαδάς δεν πρόκειται να έρθει για τα επόμενα χρόνια, δεν ξέρω, 2-3 στην Ελλάδα. Αυτό τώρα ήθελε να έρθει, συζητάγανε, αυτά δεν στέκουνε. Επειδή γνωρίζω, έχω κάποιον φίλο ο οποίος έχει αναδείξει θερματοφύλακα στην Ελλάδα, τον αριθμό 5, τους πήρε από μικρές ομάδες και παίξανε στη Super League και στη Big 5. Ο Μαδάς δεν πρόκειται να έρθει. Τώρα αυτά που τα βγάζει ο άλλος, ότι θέλει να έρθει, είχαν συζητήσει και έτσι και αυτά. Και ο πηγαίνοντας στην Αγγλία το Δεκέμβριο είχε πάει με ρήτρα 17 εκατομμυρίων. Κουτέ, ακούγομαι.
1: Ακούγεσαι.
2: Ναι. Όσο για το Γιαννούλη, εγώ το είπα χτες. Εγώ το είπα ότι είχε συμφωνήσει και τα λοιπά. Και ξέρω και την πόλη, απλώς δεν την είπα. Τώρα αν είναι Χαλκιδική, αυτό στη Χαλκιδική δεν είναι, έχουν αλλού επιχείρηση. Ούτε πήγανε τώρα παράγοντες του ΠΑΟΚ. Κάποιοι φίλοι αυτοί πήγανε και επειδή σε αυτοί έχουν θέματα με τον Ολυμπιακό διαχρονικά εδώ και 60 χρόνια, εντάξει. Έτσι και ο Γιαννούλης να μην πει τον έστω Ολυμπιακό, να μην πάει, γιατί είχε συμφωνήσει και η ομάδα και ο Γιαννούλης για το συμβόλαιο όλα. Ακούγοντας εχθές και το Στέργιο και σήμερα ο οποίος μιλάει με επιχειρήματα και ο Γιώργος από το Δομήνιο.
1: Ναι. Γιώργο. Γιώργο, σε έχω χάσει. Γιώργο. Με ακούς. Γιώργο, αν μπορείς ξαναπάρε, εμείς θα συνεχίσουμε για όσο χρόνο έχουμε. Γιώργο, αν με ακούς, ξαναπάρε. Πάμε στον επόμενο και ξαναπάρες για να σας ξαναπεράσουμε. Πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα.
3: Ναι.
1: Καλησπέρα.
3: Ναι.
1: Ακούγεσαι, φίλε.
3: Λιβάη Γκαρσία από Γαλάτσι.
1: Γεια σου, Λιβάη.
3: Να κλείσω το ράδιο.
1: Με ακούς.
3: Όσο για το ζήτημα του Πινέδα, ο Πινέδα εντάξει μπορεί να φύγει. Αλλά θα την κατασταθεί.
1: Ναι. Εντάξει. Και γενικά νομίζω κανείς. Ξέρεις κάτι, κανείς δεν περίμενε και γενικά να φύγει ο Πινέδα από την ΑΕΚ, γιατί πριν αποχωρήσει για την Εθνική Μεξικού και το Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν ήταν στα πλάνα του Μεξικάνου τουλάχιστον να φύγει. Βρέθηκε τώρα η Μοντερέι, πλήρωσε τη ρήτρα.
3: Τι να λέμε τώρα, ήταν παιχταράς άνθρωπος. Τι να λέμε, άνθρωπος ναι. Έμπαινε μέσα και...
1: Και δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει άλλος στην θέση του να το
3: κατασταθεί. Αλλάζει τη ροή του μάτς.
1: Ναι, ισχύει.
3: Και από εκεί και πέρα, ας μην στεναχωριέται ο Αναστάσης. Αυτός μπορεί να φύγει ο Πινέδα, αλλά θα έρθει άλλος Πινέδα, δεύτερος Πινέδα. Έτσι. Για τον άκουσα που είπε χθες, που έφυγε ο Πινέδα, λέει, και η ΑΕΚ λέει δεν πρόκειται να... Κοίταξε, Αναστάση, η ΑΕΚ είναι φαβορή και πάλι και θα πάρει το πρωτάθλημα. Θα το πάρει αυτή τη φορά με 20 βαθμούς διαφορά από τον πέμπτο Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός θα είναι πέμπτος και καταεδρωμένος. Λοιπόν, δεν υπάρχει...
1: Ναι, όχι, σε ακούω.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση. Και πάλι του χρόνου η ΑΕΚ θα το πάρει το πρωτάθλημα με 20, αυτή τη φορά με 20 βαθμούς διαφορά από τον πέμπτο Ολυμπιακό. Λοιπόν, εκτός τον Πινέδα υπάρχει περίπτωση να πάρει και άλλους παίχτες, Νίκο.
1: Σίγουρα θα κινηθεί για την απόκτηση τουλάχιστον για αρχή για τον Αντιπινέδα και εν συνεχεία βλέπουμε, γιατί ξέρουμε πως λειτουργεί η ΑΕΚ με τον Ριμπάλτα να δουλεύει κάτω από τα ραντάρ, να μην δίνει λογαριασμούς κανένα.
3: Ο Αντιπινέδα θα είναι το αργότερο αυτή τη βδομάδα εδώ ή θα καταντήσει σύριαλ όπως ήταν και με τον 4 πέρσι.
1: Εντάξει, τώρα καταλαβαίνω ότι ρωτάς, αλλά τώρα ρωτάς κάτι το οποίο γίνεται σε έναν οργανισμό που ο αθλητικός διευθυντής λειτουργεί πειραματικά μυστήρια. Δεν μπορώ να το απαντήσω και να πω κάποια άποψη. Αν θες να σου δώσω όμως κάποια άποψη.
3: Την άποψή σου ως δημοσιογράφο και ως φιλάθλου, ξέρω εγώ τι να πω.
1: Εντάξει. Άμα θες μια δική μου εκτίμηση,
3: ναι.
1: Στο επόμενο διάστημα σίγουρα θα υπάρξει κάποια μεταγραφική κίνηση, αλλά πάντως το θέμα είναι ότι...
3: Για αυτή τη βδομάδα που μπαίνει για αύριο αποκλείεται.
1: Δεν υπάρχει κάτι γνωστό. Δεν υπάρχει κάτι.
3: Γιατί κοίτα εσύ, άμα τυχόν και, και ρίξει χρήμα ο Ηλιόπουλος για να πάρει, γιατί κακά τα ψώματα ποιοτικοί παίχτες είναι ακριβοί, δεν είναι με 500.000 και με ένα εκατομμύριο δεν έρχονται όπως και ο 4. Πώς περιμένει να τον πάρει με 500.000 και με ένα εκατομμύριο, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Βρέθηκε ο Παναθηναϊκός με τον Αλαφούζο και έδωσε 6 εκατομμύρια και τον πήρε τον παίχτη αυτόν. Γιατί να είμαστε, να μην έχουμε αυταπάτες ότι οι ποιοτικοί παίχτες είναι ακριβοί. Άμα δεν ρίξεις το χρήμα, είναι δύσκολο να τους πάρεις. Άμα ρίξεις το χρήμα, έτσι
1: καλά,
3: στην περίπτωση του 4 που στάγανε οι Σκοτζέζοι 6 εκατομμύρια, μπορείς η Άκη να τον είχε πάρει, αλλά δεν τον έπαιρνε γιατί έδινε πιο χαμηλά χρήματα, πιο χαμηλά. Αυτά, δεν νομίζω να έχω τίποτα να προσθέσω, τίποτα άλλο.
1: Εντάξει, και γενικότερα και στην ΑΕΚ, πέρα από το χθεσινό φιλικό που έκανε την ανατροπή και κέρδισε 2-1, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάτι δημοσιογραφικό όσον αφορά τις μεταγραφές. Είναι πράγματα τα οποία στις επόμενες μέρες θα γίνουν και πιο γνωστά. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
3: Να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
3: Εκεί στο σταθμό υπάρχει κανένας ρεπόρτερ της ΑΕΚ, όπως είναι, ας πούμε, στο Real FM ο Μιχάλης ο Φουστέρης?
1: Έχουμε τον Βαγγέλη τον Τελαπέρα. Έχουμε για ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
3: Αυτός τι έχει?
1: Για δημοσιογράφο, για άνθρωπο που κάνει το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
3: Τώρα με τις μεταγραφές έχει βγάλει κανένα όνομα, τίποτα? Έχει πει κανένα όνομα?
1: Όχι, δεν. Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, έγινε.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, έχουμε περίπου ένα λεπτό. Θα ξεκινήσουμε λίγο και με την επόμενη.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ. Open Day Πανεπιστημίου Ιούκλαν Cyprus, Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Ιούκλαν Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
5: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες, αυτό θα φας?
6: Αυτό, ρε φίλε, είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη, ποτέ δεν ακούμε. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά, αγοράκι μου, είναι γεμάτα καρκίνο.
7: Έχει καταλάβει ότι αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
8: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
9: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
10: Foodie, έκτακτη ανακοίνωση. Για την απόψινή ποδοσφαιρική βραδιά, ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deals έως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie, delivering Cyprus.
11: Πρώτο εμπόδιο στην φετινή ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. 23 Ιουλίου στις 7:45 λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση ΑΕΚ Μπεϊτάρ από τον Super Sport 104.
12: Χορηγός μετάδοσης η MSC Latour Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Pepsi και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
13: Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
14: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
13: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
14: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
15: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Pepsi και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
16: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
17: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η ώρα είναι 1:30.
19: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
20: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
18: Η ώρα είναι 1:30.
21: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
22: Αχ, καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
23: Super Sport 104. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
24: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπο και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν χθες βράδυ για 7η νύχτα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Στόχος, όπως λένε, να υποβαθμίσουν περαιτέρω τις δυνατότητες του Ιρανικού στρατού. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, από τις αμερικανικές επιθέσεις, 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν. Σε αντίπεινα, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε πως στοχοποίησε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην Ιορδανία, στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ. Το Ιράν ανακοίνωσε επίσης τις πρώτες πρωινές ώρες ότι δύο πετρελαιοφόρα πήραν φωτιά όταν έπεσαν σε νάρκες καθώς διέσχιζαν αρκοθετημένη περιοχή στο νότιο τμήμα του στενού του Ορμούζ, με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να το διαψεύδουν. Στην κατάσχεση πέραν των 1.400 αμπούλων που περιέχουν υποξίδιο του αζότου, προχώρησαν μέλη της αστυνομίας μετά από συντονισμένη επιχείρηση κατά τη διάρκεια της νύχτας σε νυχτερινά κέντρα στην Αγία Νάπα. Ένας 19χρονος συνελήφθης στην Αγία Νάπα ως ύποπτος για 11 υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, μετά από εντοπισμό του τα ξημερώματα σε ξενοδοχειακή μονάδα με χρήματα και τη Μαλφή, για τα οποία δεν έδωσε ικανοποιητικές εξηγήσεις. Σε ισχύ από τη 1 μετά το μεσημέρι έως και τις 4 το απόγευμα, η κίτρινη προειδοποίηση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για ακραία μέγιστη θερμοκρασία. Διευρύνεται δραματικά ο κατάλογος των νεκρών από το σαρωτικό πέρασμα του Εγκέλαδου στη Βενεζουέλα. Ξεπερνούν τις 5.000 οι νεκροί από τους σεισμούς. Αναζητούνται ακόμα αγνοούμενοι.
25: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege.
26: Ακολούθησε το επάγγελμα του καπετάνιου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
27: Ακολούθησε το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
28: Διεκδίκησε μία από τις υποτροφίες που καλύπτουν πλήρως τα ετήσια δίδακτρα σπουδών στο πτυχίο Ναυτικής Επιστήμης.
29: Οι υποτροφίες προσφέρονται σε συνεργασία με εταιρείες της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το Inter College.
30: Κρατική χορηγία και περαιτέρω ωφελήματα για δικαιούχους.
31: Πληροφορίες στο 2284-2500 ή στο saima.ac.cy.
32: Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
33: Μια συναρπαστική καριέρα στη θάλασσα με ψηλές απολαβές ξεκινάει εδώ.
34: Σήμερα αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα νεφώτερα.
35: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
0: Που είπες ότι έκανες, το οποίο δεν είναι λάθος σοβαρό, απλά είναι ότι άφησες να υποθεί μια κουβέντα για μπροστινό, από ό,τι αντιλήφθηκα, που δεν ξέρω και για ποιον μίλαγε δηλαδή ο Γιάννης για τον Πειραιά, δεν νομίζω να μιλάγε για μένα, γιατί...
1: Δεν, για άστο μην...
0: Ναι, απλά δεν νομίζω να μιλάει για μένα, αυτό λέω, γιατί αν μιλάει για μένα...

0: Θα πρέπει να απαντήσει, γι' αυτό λέω.
1: Ναι, εντάξει, ήταν λάθος μου και από χθες και σήμερα, αλλά ναι,
0: είμαι... Ήταν μια γενική κριτική, λοιπόν...
1: Όχι, ήταν... Τέλος πάντων, θέλω να το επεκτείνω συνέχεια, συγγνώμη.
0: Άκουσα από εγώ κάποια πράγματα τώρα. Πρώτα απ' όλα στο φίλο μου το Χάρη. Φίλε, Χάρη, άκουσε, θα σου πω κάτι. Όταν ο Μαρινάκ ξαναλάβει τον Ολυμπιακό, και βάλω το καλά στο μυαλό σου αυτό, θα σου το πω μια φορά και τελευταία, το είπα και χθες, και την κουβέντα την πα συνέχεια εκεί. Όταν ανέλαβε τον Ολυμπιακό, δεν βρήκε έναν Ολυμπιακό που ήταν στην Β' Εθνική, έναν Ολυμπιακό που είχε ένα πρωτάθλημα, έναν Ολυμπιακό που είχε ένα κύπελο, έναν Ολυμπιακό που δεν είχε παίξει στην Ευρώπη. Βρήκε έναν θρυλικό Ολυμπιακό, τον οποίο κάποιοι άλλοι πριν το Μαρινάκι, μέσα σε αυτούς ήταν και ο πατέρας του Μαρινάκι, και πιο πριν από τον πατέρα του Μαρινάκι, του τον είχαν παραδώσει μεγάλο ήδη. Το ότι ανέβηκε και έγινε σούπερ μεγάλος, σίγουρα έχει ευθύνη. Το ότι βάζει τα λεφτά του, και αυτός έχει, σίγουρα έχει. Αλλά κάποιοι βάζουν τα λεφτά τους, κάποιοι βάζουν τα λεφτά τους μόνο, κάποιοι βάζουν τα λεφτά και την ψυχή τους, και κάποιοι βάζουν την ψυχή τους μόνο. Ο Ολυμπιακός δεν είναι ούτε επιχείρηση τάνκερ, ούτε media, TV ή radio. Ο Ολυμπιακός είναι μια ιδέα, είναι ένας τρόπος σκέψης για εμάς τους Ολυμπιακούς. Ο Ολυμπιακός γεννιέσαι, δεν γίνεσαι, Χάρη. Αυτό να το θυμάσαι πάντοτε. Ο Ολυμπιακός αντιπροσωπεύει για εμάς. Πρώτα απ' όλα άκουσα έναν που βγήκε προηγουμένως εκεί, ο οποίος δεν θέλω να το χαρακτηρίσω, σήμερα κάνει ζέστη στην Ελλάδα, που είπε κάτι για 20 βαθμούς θα το πάρει ΑΕΚ. Τους προαυλίζουν και Κυριακή από ό,τι καταλαβαίνω. Τους αμολώνουν κάθε Κυριακή κάποιους και τους προαυλίζουν από εκεί που τους έχουν δεμένους μέσα. Είμαι 20 βαθμούς. Όταν τρως 6 από τον Ολυμπιακό, έχεις πάει 3-4 εξάρες την τελευταία πενταετία μόνο, από ό,τι θυμάμαι, και πεντάρες και τεσσάρες. Φυσικό είναι να βγαίνεις και να βγάζεις τέτοιο παραλήρημα. Από τότε το έχεις πάρει από τον Ολυμπιακό με 20 βαθμούς. Για βγάλε μας μια χρονιά που το έχεις πάρει όχι με 20, με 10 από τον Ολυμπιακό. Για να βγεις να μας μιλήσει για 20 και για 30. Γιατί εγώ μπορώ να σου βγάλω καμιά 30 χρονιές που στο έχω πάρει με πάνω από 20. Κατάλαβες. Και όταν βγαίνεις λοιπόν ή σε βάζουν, ή όταν βγαίνεις, να το πω απλά, γιατί μπορεί να σε βάζουν και κάποιοι άλλοι που κάνουν μπάνια στο Λουτράκι ή στο Κιάτο, λέω εγώ τώρα. Ξέρω εγώ όμως τι λέω, έτσι. Και σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε για ευγά. Λοιπόν, όταν βγαίνεις λοιπόν και λες, καλά είναι να ασχολείσαι με την ομάδα σου και να μην ασχολείσαι με τον Ολυμπιακό. Να ασχολείσαι με την ομάδα σου. Ο Ολυμπιακός στις λάσπες της Β' Εθνικής δεν έχει πέσει ποτέ του. Ασχολήσου λοιπόν με τις ομάδες που είναι στον μπόι σου. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι πολύ μεγάλο μπόι για να τον πιάσει στο στόμα σου εσύ. Και τον πιάνεις τακτικά. Μην ξανασχοληθείς λοιπόν με τον Ολυμπιακό. Θα ασχολείσαι με την ΑΕΚ. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Πάμε παρακάτω. Στο χτεσινό παιχνίδι είδαμε έναν Ολυμπιακό, ήταν ένας Μαϊλόβιτς που μου άρεσε πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ. Δεν ξέρω, δηλαδή σου μιλάω ειλικρινά, αυτά τα 60 λεπτά που έπαιξε μου έδειξε στοιχεία που χρόνια είχα να τα δω στον Ολυμπιακό.
1: Έκανε καλή εμφάνιση, πράγματι.
0: Πολύ καλή εμφάνιση, φίλε. Δεν είναι ότι έκανε πολύ καλή εμφάνιση. Εντάξει, ο Μεντιλίμπαρ εκεί το χαβά του δεν θέλει να γυρίσει στο 8 το Τζικίνιο, δεν ξέρω γιατί, του έχει κολλήσει να παίζει από πίσω. Ο Φορτούνης ήταν ανύπαρκτος, γιατί τον χαραμίζει εκεί ο Φορτούνης, δεν μπορεί, όταν λίγο προσπάθησε κάτι να κάνει ο Φορτούνης, ήταν να πήρε την μπάρα και μπήκε μέσα να παίξει πίσω στη θέση του, στο ψηλό 10 που λέμε, εκεί προσπάθησε να κάνει. Ρε Μεντιλίμπαρ, εντάξει, τώρα είναι ο Φορτούνης 33-34, είναι παιχταρά, ξέρει μπάλα, μιλάει της μπάλας. Βάλτε τον Εύβολη στη θέση του. Δεν σου κάνουμε τον πονηρό, ούτε προπονητές είμαστε. Βλέπουμε όμως και εμείς μπάλα. Περιμένω για τις μεταγραφές, ίσως επειδή είναι τώρα να πάει να δέσει την ομάδα για το πρώτο παιχνίδι, δεν του έχουν έρθει παίκτες που θέλει να έρθει, γιατί όλα παίζουν ρόλο, έτσι δεν είναι. Ίσως να κάνει και κάποια πειράματα, να πάει με την περσινή ομάδα, να έχει το Τζικίνιο εκεί, σου λέει να πάρω την πρόκριση και μετά θα τη μοντάρω αλλιώς. Αυτό μπορώ να το δεχτώ. Αλλά για μένα, αν θα παίξει πάλι ο Τζικίνιο ψευτοροενιάρη, ο Ολυμπιακός θα έχει θέμα. Ο Ολυμπιακός θέλει εξάρι, προσωπική μου γνώμη, πάντοτε έσε ή Σιπιόνι, μπροστά 8 θέλει το Τζικίνιο, 2 εξτρέμ, άκουγα ας πούμε, εντάξει τώρα δεν θέλω, δηλαδή τώρα έπαιξε εκτός ο Ροντινέι, ρε Ροντινέι, Ρε Ροντινέη, ήρθε σπίτι, ήρθε έτσι, ήρθε γιουβέτσι. Παιχταρά είσαι, σε έχουμε σεβόμαστε. Έγινα και βοήθα και λίγο το μαφέο, ρε. Μην τον εκθέτει έτσι, ρε. Δεν γύρισε όλο το πρώτο ημίχρονο, για να μην σου και τα 10 λεπτά του δευτέρου ημίχρονου. Δεν γύρισε μια φορά το βοηθήσει.
1: Σε σχέση με αυτό, σε σχέση με αυτό,
0: λοιπόν, θα πω και κάτι άλλο. Για Τσοκάκο, τι θα σου πω. Θέλει να μείνει στον Ολυμπιακό, θέλει να παίζει. Λοιπόν, οι ευκαιρίε σου δίνονται. Όταν σου βγάζει αυτό το τέταρτο από παλιά που βγήκε από όσο ξέρω τον τερματοφύλακα, και αυτό πρέπει να το λέμε, γιατί κάποιοι λέγανε ότι ο Πόπολο δεν έχει πόδια. Η παλιά είναι δικιά του και τον βγάζει τέταρτο. Αν θυμάσαι τι έγινε, σέντρα από τον τερματοφύλακα, τέταρτο, ναι, που ήταν η πιο κλασική ευκαιρία. Πήγε να τον πλασάρει. Πλασάρε τον καλά, ρε φίλε. Ήρθε ο Ζώτα, του κάνει μια οσιπιόνη και είδε οι άνθρωποι που δεν είναι και σέντερφορ, που ξέρουν μπαλά. Τι ωραία του την έστειλε του άλλου στην απέναντι μεριά και τον πλάσαρε. Εσύ δηλαδή πάνε να το σκοτώσεις. Τον βλέπεις ότι πέφτει. Πλάσα ρε τον, στείλτε την μπάλα λίγο ψηλά. Δηλαδή στους 15-20 πόντους θα πέρασε από πάνω του. Θα μου πεις, ρε Γιώργο, αυτά γίνονται. Μα έχεις χάσει άλλο ένα στην αρχή και άλλο ένα ξανά. Και αυτό είναι προβληματίζοντο με τη Λίμπα για να σε έχει τρίτο. Και μετά κάποιος διαμαρτύρεσαι. Όταν δίνονται οι ευκαιρίες στα φιλικά, γιατί φιλικό είναι, δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά λέμε, στα φιλικά παίρνεις την ευκαιρία. Έτσι δεν είναι? Πέρυσι, ναι, δηλαδή, εμείς σε στηρίξαμε, εγώ προσωπικά, γιατί στα φιλικά ήσουν πάρα πολύ καλός και αυτό πήγες πίσω γιατί δημιουργήθηκε ένας τραυματισμός. Το θυμάσαι ότι τότε στα φιλικά ο Γιάννη Τσοκ έβγαζε μάτια πέρυσι και μόλις γύρισε.
1: Όχι, έκανε πολύ καλά φιλικά πέρυσι.
0: Έπαθε τραυματισμό και έμεινε 1,5 μήνα και γι' αυτό είχα τη θέση του. Αλλιώς με αυτό θα ξεκινάγε. Κοίταξε λοιπόν να το διορθώσεις, γιατί έτσι όπως πάει η κατάσταση, ο Ολυμπιακός στις προκρίσεις με βασικό σεντερφόρ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, θα τις παίξει με σένα. Οπότε σε μεγάλα παιχνίδια και που είναι προκρίσεις, δεν θα σου δοθούν και 50 ευκαιρίες. 2-3 ευκαιρίες. Άμα δεν τις κάνεις γκολ, μας κατέστρεψες. Μετά τι να σε κάνω? Μετά πήγαινε στη Λιόν και στην κάθε Λιόν. Αυτή είναι η γνώμη μου. Τώρα για τους πρώτους δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Θέλω να συνεχίσεις την εκπομπή σου να την κάνεις και όταν θα κάνεις ένα λάθος, αυτό σε κάνει και άντρα. Οι άντρες παραδέχονται τα λάθη τους δημόσια ή μη δημόσια, λέγοντας όχι να τα παραδεχτούν για να τα παραδεχτούν, αλλά ουσιαστικά να τα αναγνωρίζουν, λέγοντας εγώ έκανα λάθος αυτό και συγχαρητήρια γι' αυτό. Την καλημέρα μου σε όλους.
1: Καλημέρα Γιώργο. Και πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Με ακούει ο φίλος? Δεν ακούει ο φίλος, οπότε πάμε να συνεχίσουμε λίγο, γιατί έχουμε ένα μεγάλο παιχνίδι και δεν έχουμε κάτι να μιλήσουμε πολύ γι' αυτό. Ισπανία, Αργεντινή. Λαμίν Γιαμάλ, το μέλλον εναντίον Λιονέλ Μέση. Το παρελθόν και το παρόν. Και το παρόν γιατί ακόμα αγωνίζεται,

0: Και πάμε να πούμε τώρα κάποιες αποδόσεις, γιατί χρωστάμε να πούμε αποδόσεις για ποιον θέλει να παίξει. Όποιος θέλει να παίξει σε κανονική διάρκεια νίκη Ισπανίας, η απόδοση είναι στο 2.35 και στο 3.5 είναι το διπλό της Αργεντινής. Και για ποιοι τολμήσουν και το βάλουν εκεί, είναι στο 2.95. Στην κατάκτηση του τροπέου, φαβορή είναι η Ισπανία με απόδοση 1.65 και η Αργεντινή με 2.25 είναι στον φιλοξενούμενο η κατάκτηση του τροπέου. Συνεχίζουμε όμως, καθώς έχουμε και γκολ, έχουμε over και under να δώσουμε. Το over 2.5 δίνει στο 2.25, ενώ το under 2.5 δίνει στο 1.60. Και πάνω από 1,5 γκολ, το over 1,5 είναι το πιο χαμηλό, είναι τα πιο χαμηλά σε αυτή την κατηγορία, είναι το, στο 1,40. Under 1,5, δηλαδή ο τελικός να κριθεί στο 1 γκολ, είναι στο 2,85. Όλα είναι πιθανά και για όποιον θέλει να παίξει γκολ γκολ που είναι ένα πιθανό σενάριο, μπορεί να ποντάρει στο 1,85. Και, για το, και το no goal επίσης είναι πολύ κοντά, είναι στο 1,90. Εγώ πάντως θα πω ότι άσχετα αν είναι οι αποδόσεις οι οποίες ακούτε, μην μείνετε μόνο στις αποδόσεις, καθώς είναι περίεργο. Δεν σημαίνει ότι ό,τι υπάρχει στο στοίχημα θα βγει, δεν σημαίνει ότι θα παίξουμε θα βγει. Εμείς απλά ελπίζουμε στο τέλος της ημέρας να βγούμε κερδισμένοι. Πάμε σε δύο ακόμα γραμμές. Καλησπέρα στο φίλο. Καλησπέρα.
1: Φίλε μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ακούγομαι, καλησπέρα.
0: Ακούγεσαι, ναι.
1: Την αγάπη μου στο φίλο τον Γιώργο που άκουσα πριν από το Λονδίνο. Στο φίλο τον Γιώργο από το Μενίδη, στο Χάρη.
0: Ο Βασίλης είσαι.
1: Από τον Πλαταμόνα.
0: Γεια σου Βασίλη.
1: Γεια σου αγόρι μου. Και σε όλους τους ακροατές Ολυμπιακούς και εμείς, και με ιδιαίτερη αγάπη όπως πάντα στην κυρία Ζέτα. Κοίταξε να δεις φίλε, όταν έρχεσαι στον Ολυμπιακό και απαιτείς να είσαι κάτοχος της διόφθρας, σαν ελεύθερος σκοπευτής, τη μισή ευκαιρία, το 1/3 μάλλον της ευκαιρίας, πρέπει να την κάνεις γκολ. Αν χρειάζεσαι 3-4 ευκαιρίες για να βάλεις ένα γκολ όπως ο Γιάρεμτσουκ, δεν είσαι για πρώτο σέντερ φορ στον Ολυμπιακό. Είσαι για τρίτος και χωρίς παράπονα. Δεν ξέρω αν διαφωνείς.
0: Όχι, εντάξει, δεν...
1: Δεν μπορεί το συμβόλαιο σου να γράφει 1,5 εκατομμύριο το χρόνο και να μην μπορείς να πλασάρεις από τα 3 μέτρα.
0: Εντάξει,
1: δεν γίνεται, είναι αδύνατον.
0: Εντάξει, τώρα...
1: Δεν έχει τέχει στον Ολυμπιακό.
0: Κοίταξε τώρα για το Γιάρεμτσουκ. Ο Γιάρεμτσουκ.
1: Δεν μιλάω προσωπικά για τον Γιάρεμτσουκ, ειδικά για τον okay. το Γιάρεμτσουκ. Μιλάω για τη διόπτρα, για τον ελεύθερο σκοπευτή του Ολυμπιακού, αφηρημένα. Οποιοδήποτε κι αν είναι
0: okay,
1: και
0: όποτε. Εντάξει, εντάξει, okay, κατάλαβα.
1: Όποτε κι αν είναι. Έρχεσαι στον Ολυμπιακό, έτσι, σαν center for. Δεν θα πάρει κάτω από 2 εκατομμύρια. Επιτρέπεται στις 4 να βάλει μία. Δεν γίνεται αυτό, είσαι για τον Πανετολικό. Λοιπόν, στην Ελλάδα, για κάποιους προηγούμενους που πήρανε, πραγματικό ποδοσφαιρικό πρωταθλητισμό, φίλε, κάνει μόνο ο Ολυμπιακός. Όλες οι υπόλοιπες ομάδες που κατά καιρούς παίρνουν που και που κάποιο τίτλο, δεν κάνουν πρωταθλητισμό, φίλε. Απλά κάνουν τα ρεπό του Ολυμπιακού. Ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, στα 100 χρόνια της ιστορίας του έχει κάνει 4 ρεπό του Ολυμπιακού. Με έναν πρόεδρο εξαφανισμένο, όπου τον τελευταίο καιρό οι ΠΑΟΚτζίδες που το μέχρι χθες τον λέγανε Βεργέτη, ξέρεις ποιο σύνθημα έχουν υιοθετήσει, ε? Τέλει Θεέ, πάρε και την ΠΑΕ. Για τέτοια μαγιά μιλάμε πάνω στη Θεσσαλονίκη. Τώρα σε ό,τι αφορά την ΑΕΚ, 2-14. Έτσι. Όταν θα μιλάμε για ΑΕΚ θα την προσφωνούμε με το πραγματικό της όνομα. Δεν λέγεται ΑΕΚ, λέγεται ΑΕΚ 2014. Έχει κάνει από την ίδρυσή της μέχρι και τώρα, δηλαδή 12 χρόνια, έχει κάνει 3 ρεπό το Ολυμπιακό αυτή.
0: Ναι,
1: έτσι
0: απλά...
1: δεν είναι. Πώς?
0: Άκου. Επειδή εσύ τώρα το πας με το καινούριο αφημί και καταλαβαίνω τι λες, απλά...
1: Το πάω εγώ. Ή το πάει ο νόμος και η φυσιολογία.
0: Όχι, απλά δεν το λέω για να επιτεθώ τώρα, δεν σου πάω κάτι απλά.
1: Δεν είπα ότι μου επιτίθεσαι, λες ότι το πάω εγώ.
0: Εντάξει, λάθος μου, δεν είπα,
1: να το... Έτσι κατεβαίνει η ομάδα, η νομιμότητα των χαρτιών της.
0: Ναι.
1: Αυτά ακριβώς λέει. ΑΕΚ 2014. Η προηγούμενη ΑΕΚ δεν υπάρχει πουθενά. Έχει πτωχεύσει, έχει σβήσει.
0: Ο αθλητικός σύλλογος παραμένει ίδιος. Τα τρόπαια είναι όλα στον αθλητικό σύλλογο.
1: Ποια τρόπαια?
0: Τα τρόπαια που κατέκτησε η ΑΕΚ.
1: Σε ποιον ανήκουν τα τρόπαια φτωχευμένης ΑΕΚ?
0: Στον αθλητικό σύλλογο.
1: Δηλαδή με συγχωρείς, τις φτωχευμένες πυραγικές πατραϊκές έχουν σχέση και ανήκουν κάποιοι συλλογισμοί που έκανε όταν ήταν εν ενεργεία πριν πτωχεύσει? Υπάρχει αθλητικό σύλλογο όταν είσαι πτωχευμένος, ρε φίλε. Ο Ηρακλής ξέρεις με τι όνομα θα κατέβει στο καινούργιο πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Ποδοσφαιρικός οργανισμός Τρίγλια. Έτσι θα αναγωνείται.
0: Ναι, αν και στο σύλλογο.
1: Τι μου λέτε εμένα, τα τρόπια ανοίγουν στο σύλλογο.
0: Στον άλλο αθλητικό σύλλογος, άλλο η ΠΑΕ.
1: Εγώ μιλάω για την ΠΑΕ, ρε φίλε.
0: Ωραία.
1: Για την ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία ΑΕΚ 2014. Η προηγούμενη ΑΕΚ, εάν υπήρχε, θα μπορούσε να πάρει και τα λεφτά του που του χρωστάει ο Έντιγκαρ Λίνεν, ένας προπονητής, αν το θυμάσαι, που πέρασε κάποτε.
0: Τον Έντιγκαρ Λίνεν.
1: Μπράβο, και απευθύνθηκε στη FIFA για να πάρει τα δεδουλευμένα του και του πάνε ότι δεν υπάρχει τέτοια ομάδα στην Ελλάδα. Από πού να τα πάρει τα λεφτά? Άρα λοιπόν δεν υπάρχει ομάδα τέτοια στην Ελλάδα για να πάρουν τα δεδουλευμένα αυτοί οι εργαζόμενοι και υπάρχουν τα έπαθλα της. Σαν ανάμνηση υπάρχουν τα έπαθλα της.
0: Αν πας όμως να δεις την ιστορία, είναι καταγεγραμμένα όλα. Δεν το πήρε καμιά ΑΕΚ 2014 που λένε στα χαρτιά, μα δεις καταγεγραμμένα.
1: Η ιστορία γράφει ότι μαζί με τα έπαθλα της φέσουσε και 340 εκατομμύρια τον ελληνικό λαό. Αυτά ανήκουν στην ιστορία. Η πραγματικότητα και η φυσιολογία λέει ΑΕΚ 2014. Δύο έχει κάνει ρεπό αυτή η ομάδα, το Ολυμπιακό. Και από εκεί και μετά είναι και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επί προεδρίας Αλαφούζου, νομίζω εδώ και 16 χρόνια έχει κάνει ένα ρεπό το Ολυμπιακό. Και αυτός ο πρόεδρος έχει το θράσος και την ανέδεια να συνεχίσει να λέμε πρόεδρος του Παναθηναϊκού, που εδώ και 18 χρόνια δεν έχω πάρει ούτε χλωρίνη από το σούπερ μάρκετ του πρωταθλήματος. Και δεν έχει την ευθυξία να πει σηκώνομαι και φεύγω. Και έχει το θράσος να τα βάζει με ποιον, με το Μαρινάκι, συνασπιζόμενος με το υπόλοιπο συνδικάτο. Βάζει με περιπτώσει. Πάμε να πούμε δύο πραγματάκια.
0: Αν μπορείς πες το λίγο γρήγορα, γιατί έχω και έναν ακόμα ακροατή στη γραμμή.
1: Τάκα για το χθεσινό μάτς, έτσι, για το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Μάγες ο ποδόσφαιρο τέλος. 10 γκολ δεν παίρνουν ούτε σε μικρό τελικό του πόλο.
0: Εγώ απλά έχω να πω ότι 10 γκολ μπαίνουν σε 5x5.
1: Όχι και σε 5x5. Για να αναφέρεται ιστορικά σαν πρώτος σκόρερ ο Εμπαπέ και τρίτη στην κατάταξη η Αγγλία. Φίλε του ποδόσφαιρου το έχουν καταντήσει virtual. Σαν αυτά που έχουν στα πρακτορία και ο Μπερντές κατευθύνει όλο το άθλημα και ως τέτοιο πρέπει να το βλέπουμε πλέον. Σαν κάτι εικονικό δηλαδή που δεν υπάρχει με φυσική υπόσταση στη φυσιολογία. Αλλά δημιουργείται, προσομοιώνεται ή λειτουργεί μέσω υπολογιστή, φίλε, ή κάποιο λογισμικό, προσπαθώντας να δώσει την αίσθηση του ψεύτικου σαν αληθινό. Άρα γες, ποιος έπαιξε, ρε φίλε, χθες, άντε 9,5 γκολ σε αυτό το κρυστάλλινο μικρό τελικό. Μιλάμε, ρε φίλε, για πιο στημένο και από τη λεμονόκουπα. Αλλά πώς μπορείς να περιμένεις κάτι το διαφορετικό από αυτή τη διοργανωτική αμερικάνικη αλήθεια που βλέπουμε εδώ και ένα μήνα?
0: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Στημένο δεν ξέρω αν μπορώ να το πω. Εγώ απλά μπορώ να σου πω ότι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο πραγματικά δεν έκανε δηλαδή τίποτα.
1: Βάλε τη λέξη σε εισαγωγικά, ρε φίλε.
0: Ναι, ας πούμε, εντάξει.
1: Εντάξει, με διοργανώτρια την Αμερική που ταυτόχρονα βομβαρδίζει το Ιράν
0: Εντάξει, τώρα...
1: Το Ιράν συμμετέχει σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Κοίτα, τώρα ανοίγεις μια κουβέντα που θέλω πάρα πολύ. Που πραγματικά επειδή με παίζει ο χρόνος δεν μπορώ να την επεκτείνω. Αλλά θέλω πολύ να την επεκτείνω, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα αυτά που γίνεται στην Αμερική και στο Ιράν. Έχουν γίνει και άλλα πράγματα. Οι ελέγχοι στους ποδοσφαιριστές, οι απαγορεύσεις.
1: Όλα μαζί με την πίζα.
0: Είναι πολλά πράγματα. Αλλά...
1: Έχει συλλάβει διαιτητές γιατί μοιάζουν με τη Χεζμπολάχ. Έχει κόψει τις βίζες στο 25% λοιπόν, των Αφρικάνικων αποστολών, έτσι επειδή σε γουστάρει.
0: Λοιπόν,
1: με τη CIA και το State Department να επιβάλλουν οι μεταφράσεις και άλλες
0: εκταγωγές. Με πιέζει ο χρόνος και δεν έχω και πολύ ακόμα, πρέπει να σε
1: πείσω.
0: Αυτό που λες για το Μουντιάλ...
1: Λέω αντίο για να σου λέει
0: κολλήνω. Για αυτό που λες όμως για τη βίζα αυτά, θα ήθελα να κάνουμε κάποια στιγμή μια κουβέντα, οπότε...
1: Όποτε έχεις χρόνο...
0: Αυτό κάτω για να το ξανασυμπήσουμε, εντάξει. Τέλεια, να είσαι καλά. Συγγνώμη στο φίλο Αγρατή που περιμένει. Πάμε στην τελευταία γραμμή για να κλείσουμε την σημερινή εκπομπή. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι και...
2: Γεια σου, φιλούι.
0: Ω, φιλούι μου, τι εγγραμμείς.
2: Καλά, φιλούι μου, καλά. Εσύ πώς είσαι?
0: Προσπαθώ.
2: Παλεύιστο.
0: Παλεύιστο. Παλεύω το, ακριβώς.
2: Ναι, παλεύιστο, παλεύιστο.
0: Τι κάνεις, Γιάννη?
2: Είσαι καλός, είσαι δυνατός. Μη φοβάσαι τίποτε, είσαι δυνατός. Αντέχεις. Έγινες εσύ start του ραδιοφώνου, δεν μπορούμε να βάλουμε γραμμή λέξει, ούτε χτες ούτε σήμερα. Μακάρι να συνεχίσεις έτσι.
0: Ευχαριστώ.
2: Κοακές και μην σκέφτεσαι τίποτε. Ούτε λάθη κάνεις ούτε τίποτε.
0: Ευχαριστώ σε πολλά, αλλά εντάξει, τώρα star, απέχω πολύ από αυτό. Απέχω πολύ από αλλά εντάξει.
2: Με εισαγωγικά.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω.
2: Με εισαγωγικά. Αλλά όπως είπε και ο Γιώργος από το Λονδίνο, που είναι στη Νέα Νιόρκη τώρα, ξέρω που βρίσκεται ο Γιώργος, πρέπει να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας, αλλά εντάξει, μην κολλούμε για μένα όμως. Μην κολλούμε εκεί.
0: Σωστό, σωστό.
2: Που λες, εντάξει, εγώ πήρα να πω ένα γεια, βασικά, τώρα πόσο κατάφερα και έβγαλα γραμμή, πήρα να πω ένα γεια, να πω ένα γεια στο φίλο μου που μιλά την κυπριακή διάλεκτο.
0: Ευχαριστώ.
2: Και να πω ότι ήταν ματσά.
3: Ακούς. Ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
4: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
5: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
6: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
7: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια.
8: Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή sport σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
9: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
10: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
11: Τα νέα, μωρό μου!
10: Ανακαινίζουν το!
11: Έτσι,
10: αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
11: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
10: Α, μόνο τηλεόραση!
11: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
10: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
11: Ξέρω, ξέρω.
10: Είναι που καθούμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
12: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας
13: Χαραλάμους. Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Little. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Little Days που διοργανώνουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε Παρασκευή 24 Ιουλίου 11 με 4 στο Capo Bay Hotel στην ελεύθερη επαρχία Αμοχώστου. Γνώρισε το Team Lidl. Μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Lidl. More to value.
14: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Η ώρα είναι 2.
16: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
17: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: Μέσα εσένα και την οικογένειά σου, ευτυχία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της διαδρομής σου. Το μήνυμα του Ηλία Τματζίδη για την αποχώρηση του Ρουμπελίν Πινέδα. Εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Τούρκος forward Τσέντι Όσμαν, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Αύριο παρουσίαση από τους ασπρόμαυρους. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατετάγει τέταρτο στο Diamond League του Λονδίνου με άλμα στα 5,95 μέτρα. Την πρώτη θέση πήρε ο Σαμ Κέντριξ, ενώ μόνο του Μπλάντης, παρά το γεγονός ότι αποσύρθηκε, βγήκε δεύτερος. Ο Στεφάνου Τσιτσιπάς επικράτησε 2-1 του Καζάκου Αλεξάνδρ Σεφτσένκο, νούμερο 100 στον κόσμο, και προκρίθηκε στο τελικό του τουρνουά στην Ελβετία. Αυτή είναι η πρώτη πρόκριση για τον Έλληνα τενίστα σε τελικό μετά από 17 μήνες. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Ιωάννου.
18: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ιωάννου, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 4. Η ώρα είναι 2 και 4 πρώτα λεπτά. Περιμένω με ιδιαίτερη ανυπομονησία τα μηνύματά σας. Θέλω να συμμετάσχετε και εσείς σε αυτό που θα συμβεί ειδικά στο δεύτερο μισάωρο, θα τα πούμε αναλυτικά. Θέλω να φυσικά να είμαστε όλοι όσο πιο ωρεξάτη γίνεται. Γιατί σήμερα υπάρχει τελικός. Μαζί μου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ο Νίκος Κατσάτσος. Θα τα πούμε για τις ομάδες, αλλά προτεραιότητα έχει ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και φυσικά αυτό το μαγκαζίνο που είναι και λίγο θεματικό δεν θα μπορούσε να αρχίσει αλλιώς. Και όταν λέω δεν μπορούσε να αρχίσει αλλιώς, σε λίγο θα καταλάβετε γιατί το λέω. Για πάμε.

Λοιπόν, δυστυχώς δεν καταφέραμε να βάλουμε αυτά που θέλαμε. Τέλος πάντων, θα προχωρήσουμε. Τελικός παγκοσμίου κυπέλου σήμερα στην Αμερική. Αργεντινή-Ισπανία λοιπόν. Αργεντινή-Ισπανία. Αυτό το ντέρμπι, το ισπανόφωνο ντέρμπι του παγκοσμίου κυπέλου στον τελικό, με την Αργεντινή να κυνηγάει την τέταρτη κούπα της, την δεύτερη διεκδική η Ισπανία. Τέσσερις κούπες στον αγωνιστικό χώρο της Νέας Υόρκης, του MD Life Stadium. Αγωνιστικό χώρο της Νέας Υόρκης.

δεν είναι ψέμα, αλήθεια είναι. 10 γκολ, Γαλλία-Αγγλία. Τα τρία λιοντάρια, η Αγγλία δηλαδή, επικράτησε 6-4 τον τρικολόρ. 6-4. Το λες και ειλικρινά σκέφτεσαι ότι έχεις κάνει κάποιο λάθος. Σκέφτεσαι ότι κάτι λάθος έχει γίνει. Σκέφτεσαι ότι δεν μπορεί, κάποιο λάκκο έχει φάβα. Τι έγινε εδώ πέρα και μπήκε. Δεν γίνεται να έχουν μπει τόσα γκολ. Κι όμως δεν είναι λάθος, έχουν μπει τόσα γκολ. Χθες λοιπόν οι άμυνες πήγαν περίπατο. Βγήκαν για καφέ, δεν ξέρω τι κάνανε. Μια και ήταν Νέα Υόρκη, μπορεί να πήγαν να φάνε κανένα μπέργκερ εκεί πέρα. Και οι επιθέσεις ανέλαβαν δράση. 10 γκολ, πραγματικά απίστευτος αριθμός. Δηλαδή μέχρι και το 90, μέχρι και το σφύριγμα της λήξης έμπαιναν γκολ. Και κυριολεκτικά δεν μπορούσε και να το ελέγξει από ένα σημείο και μετά. Δεν μπορούσε, σκεφτόσουν ότι τι θα γίνει, δηλαδή θα σταματήσει επιτέλους όλο αυτό το σκηνικό.

Φυσικά περιμένω όλα τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω το Viber 6939-943-943.

Βλέπω εδώ το μήνυμα της Αποστολίας, από Θεσσαλονίκη Αποστολία. Θέλω να πω καταρχήν για τους καλύτερους δημοσιογράφους του σταθμού, συνεχίστε δυνατά, είμαστε πλάι σας, σας αγαπάμε. Γεια σας Αποστολία. Εδώ βλέπω ένα μήνυμα από το φίλο μας τον Τζόρνταν, στην εκπομπή του Νίκου το είχε στείλει και νομίζω ο Νίκος ούτε επίτηδες να το άφηνε. Λες και το έχει αφήσει για μένα, πραγματικά, ως μπασκετικός. Καλησπέρα αγαπητέ φίλε, έχεις κάποια άποψη για τον Τόσαν Εμπόουμουαν, κάπως έτσι ονομάζεται ο παίκτης που γράφτηκε για τον Ολυμπιακό? Το έχω δει φίλε Τζόρνταν προσωπικά, λογικά και ο Νίκος το έχει δει. Δεν τον έχω παρατηρήσει αυτόν τον παίκτη. Είναι λογικό όμως, δεν ξέρω τι έχει συμβεί με τον συγκεκριμένο. Δεν θα μου κάνει όμως καμία εντύπωση, γιατί πολύ απλά είναι μια κατάσταση. Είναι λογικό να το σκέφτεται ο Ολυμπιακός να φέρει τέτοιο παίχτη, απ' την άποψη ότι είναι στο Summer League. Δεδομένα δεν κοιτάει μόνο τον Μπουλακίδα και τον David Jones Garcia, όπως είπαμε, κοιτάει και άλλους παίχτες. Και να το εξηγήσουμε, επειδή τον έψαξα λίγο, είναι τεσσάριος συγκεκριμένος, οπότε προφανώς η υπόθεση του Εμπόουμαν δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση του Τζον Πουλακίδα και του David Jones Garcia, έτσι. Ο David Jones Garcia και ο Πουλακίδας είναι τριάρια που παίζουν και στο 2.

Ο συγκεκριμένος, ο Εμπόουμαν, είναι τεσάρι. Καθαρό τεσάρι. Είναι δεδομένο πως κάτι περιμένει ο Ολυμπιακός, κάτι προσπαθεί. Κάποια υπόθεση σίγουρα δουλεύει, γι' αυτό δεν έχουν γραφτεί πολλά ονόματα. Γράφτηκε τώρα ο Εμπόουμαν, αλλά κατά τα άλλα δεν υπάρχει απόλυτη ησυχία. Και έχω προβλέψει ότι η θέση 4 θα κάνει κρότο. Ή αυτή η θέση 3. Μία από τις δύο θέσεις θα είναι πολύ δυνατές.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε για να κάνουμε σεφτές τα ρεπορτάζ. Κώστα Σαμοθράκη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για τον Ολυμπιακό, για τα του Ολυμπιακού. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλά, Γεωργή, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Καταρχάς, πώς είσαι?
1: Μια χαρά.
0: Ξεκινήσουμε με αυτό το κομμάτι.
1: Μια χαρά. Λοιπόν,
0: είχαμε το χθεσινό φιλικό του Ολυμπιακού απέναντι στον Άγιαξ.
1: Ναι.
0: 1-0 για τον Άγιαξ με ένα γκολ τυχερό, θα λέγαμε. Γιατί
1: ναι, βρήκε μπάλα πάνω στον Μαφέο και γι' αυτό άλλαξε λίγο πορεία και δυσκόλεψε τον Πόποβιτς.
0: Ο οποίος έδειξε πράγματα χθες.
1: Εγώ έχω γράψει ήδη ένα κομμάτι στο site. Πρέπει μήπως τον έχουμε μπροστά μας και δεν το βλέπουμε για τον τερματοφύλακα που ψάχνουν στον Ολυμπιακό. Για να μην παρεξηγηθώ, γιατί ξέρω ότι σίγουρα θα παρεξηγηθώ. Γιατί λέω κάποια πράγματα για οι άλλοι, ο καθένας καταλαβαίνει τι θέλει. Δεν λέω ότι ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει τερματοφύλακα, ούτε ότι δεν θέλει τερματοφύλακα. Και προφανώς χρειάζεται και προφανώς θα πάρει. Απλά ο Μαυροβούνιος εχθές μου έδειξε εξαιρετικά στοιχεία, ειδικά στην απόκριση που έκανε στο τρίτο λεπτό. Πετάχτηκε στο γάμα και έδιωξε σε κόρνερ. Νομίζω ότι έδειξε τα ανακλαστικά πολύ σπάνια. Σε αυτό το Σούντουμπερχάους, όπως ότι δεν θυμόμουν το όνομα τώρα, έδειξε τα ανακλαστικά εξαιρετικά και γενικά είχε καλές τοποθετήσεις και φαίνεται ότι το έχει να παίζει καλά με την μπάλα με τα πόδια. Κάτι που προφανώς το ξέρουμε ότι και ο Μεντελίμπερα αλλά και όλοι οι Ισπανοί προπονητές το θέλουν και πολύ, μάλιστα, έτσι. Δηλαδή έχει βγάλει και assist με την μπάλα στα πόδια από το σέντερ στον Γιάρεμτσουκ. Γενικά ήταν μια παρουσία αξιόλογη. Τώρα εντάξει, φιλικό παιχνίδι είναι οκ. Okay. Πάντως ήταν η πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα του Ολυμπιακού, η οποία έχει ειδικό βάρος, όπως μου έλεγε και ο Παναγιώτης Ακελεσίδης σε μια συζήτηση που είχαμε. Αλλά είναι ένα πρόσωπο που θα πρέπει να σταθούμε πάνω του, γιατί είναι ένα project για τον Ολυμπιακό αυτός ο τερματοφύλακας και νομίζω ότι δίκαια επέμεναν και να τον αποκτήσουν τον Ολυμπιακό. Αλλά αυτό δεν λέει και τίποτα, έτσι. Εννοείται ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει τερματοφύλακα.
0: Στα φιλικά πολλές φορές βλέπουμε εκ διαμέτρου αντίθετη εικόνα από ό,τι βλέπουμε στο πρωτάθλημα. Το μόνο σίγουρο, έτσι, το γράφει και ο φίλος μας τώρα εδώ, ο Τζόρνταν Κάιλ, εδώ που στέλνει ένα μήνυμα. Εξαιρετικός ο Πόποβιτς χθες. Μοναδική σημείωση στο γεγονός ότι στις σέντρες δεν μπλοκάρει σταθερά, αλλά επιχειρεί να διώχνει την μπάλα με τις γροθιές. Μπορεί να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο. Σίγουρα υπάρχει χώρος για βελτίωση, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Εντάξει, είναι ανάλογα και τη φάση, δεν είναι έτσι. Και ο Ζολάκης πολλές φορές έδειχνε την μπάλα με γροθιές εύκολα.
0: Σωστό. Το θέμα είναι ότι, Κώστα μου, εγώ το μόνο που μπορώ να πω για τον Πόποβιτς είναι ότι για να νικηθεί έπρεπε ένα σουτ που πήγαινε χαμηλά να κοντράρει, που η μπάλα εν τέλει πήγε
1: εγώ σου λέω και, εγώ σου λέω και ας πούμε ότι έχει κάποια ευθύνη στον γκολ. Πάλι εμένα είναι ένα σημείο αυτό που μπορούμε να τον κρίνουμε αρνητικά. Γενικά είχε μια πολύ καλή παρουσία. Αυτός και ο Σμαϊλόβιτς, ο οποίος πραγματικά με εντυπωσίασε και αυτός, με τα σωματικά προσόντα, το πώς διαβάζει τις φάσεις, το πόσο γρήγορα πάει στις φάσεις, το πώς κατεβάζει την μπάλα. Φαίνεται να είναι μια καλή προσθήκη και να βάλει δύσκολα στο Ρέτσο, έτσι. Και μάλιστα όσο ο Παναγιώτης έχει το πρόβλημα τραυματισμού, την ταλαιπωρεί εδώ και 10 μέρες περίπου, γι' αυτό και δεν αγωνίστηκε και χθες. Νομίζω ο Σμαϊλόβιτς συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να ξεκινήσει γρήγορα να μπει στην ενδεκάδα. Και το λέω αυτό γιατί αν θέλουμε να διαβάσουμε καλά το χθεσινό παιχνίδι αλλά και το προχθεσινό, να το συνδυάσω, το 3-1 με την Ολλανδική ομάδα, με τη Φορτούνα Σιτάρ, νομίζω ότι ο Μεντελίμπερ έκανε φανερές τις προθέσεις του για το τι έχει στο μυαλό του 17 μέρες πριν από το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού για τα προβληματικά του Champions League. Δηλαδή αυτή την ενδεκάδα έτσι όπως την είδα χθες, έτσι με τον πυρό δηλαδή του Κάρμου, έχει πολλές πιθανότητες να είναι αυτή που θα παρουσιάσει στο πρώτο επίσημο παιχνίδι. Δηλαδή να βασιστεί στην παλιά φορά, Ο Ροντινέ προφανώς και δεν θα είναι ο Ζέλσον εκεί δεξιά. Ο Φορτούνης αριστερά, ο Γιάρεμτσουκ στο center for και ο Τσικίνιο πίσω από τον Γιάρεμτσουκ. Ο Έσε μαζί με τον Ντάνι Γκαρθία στον άξονα. Αριστερά ο Μπρούνο, δεξιά ο Μαφέο. Και οι δύο στόπερ, ο Πιρόλα μαζί με τον Σμαϊλόβιτς. Ο Πιρόλα είναι ένα στάδιο πιο μπροστά, ένα βήμα καλύτερα από τον Κάρμο που θέλει λίγο ακόμα έτσι να βρει τα πατήματά του. Τον είδαμε σε 2-3 φάσεις και χθες και τα άλλα παιχνίδια και στο προηγούμενο παιχνίδι δεν αντέδρασε σωστά. Και τερματοφύλακας, αν δεν υπάρχουν σοβαρές εξελίξεις μέχρι τότε, θα είναι ο Ποποβίτς. Κάτι τέτοιο βλέπω. Δηλαδή και αυτό έχει στο μυαλό του, γιατί πλέον με τη Λίμπαρ και στα δύο επόμενα φιλικά παιχνίδια που έχει ο Ολυμπιακός 24 και 25 του μήνα με την Άντβερπ. Στις 24 είναι του μήνα με την Άντβερπ και στις 25 με την Αλκμαρ. Νομίζω πάλι το ίδιο δρόμο θα ακολουθήσει, την ίδια τακτική. Θέλει να δει μια ενδεκάδα με βάση κυρίως αυτούς που βλέπει ότι μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στο πρώτο παιχνίδι, τουλάχιστον για τα προβληματικά στις 4 Αυγούστου. Αυτό μου έδειξε. Έτσι το διάβασα.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
4: Foodie, έκτακτη ανακοίνωση. Για την αποψινή ποδοσφαιρική βραδιά ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deal σε ως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie, delivering Cyprus.
5: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
7: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
8: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
9: Γιατί? Θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
10: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
11: Πρώτο ευρωπαϊκό ραντεβού για την Ομόνια που κόντρα στην Καϊράτ θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 8 από το ΓΑΣΥΠΗ. Λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Ομόνια Καϊράτ από τον Super Sport 104.
12: Χορηγός μετάδοσης Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός Meridian Bed.
13: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα.
14: Πέψη και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
15: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
16: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
17: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
16: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
18: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
19: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104.
20: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας παρουσιάστηκε ο 22χρονος που συνελήφθη για την απόπειρα φόνου εναντίον 33χρονου στην Αραδίπου. Το δικαστήριο ενέκρινε την κράτησή του για 8 ημέρες, ενώ οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται. Το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Με μνημόσυνα, επιμνημόσυνες δεήσεις και εκδηλώσεις μνήμης σε ολόκληρη την ελεύθερη Κύπρο τιμούνται οι ήρωες του 1974, παραμονή της 52ης Μαύρης Επετείου της τουρκικής εισβολής. Πολιτεία, Εθνική Φρουρά, Οργανώσεις Προσφύγων και Συγγενείς των Πεσόντων και Αγνοωμένων αποτείουν φόρο τιμής σε όσους θυσιάστηκαν υπερασπιζόμενοι την Κύπρο, ενώ ανανεώνεται το αίτημα για διακρύβωση της τύχης όλων των αγνοωμένων και για τερματισμό της κατοχής. Οι ενόπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών άρχισαν χθες βράδυ νέα σειρά βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν, μεταξύ άλλων για να υπάρξει άμεση τιμωρία για τους θανάτους δύο Αμερικανών στρατιωτικών στην Ιορδανία, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το μεικτό διοικητήριό τους που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή. Στο Ιράκ, με επανδρωμένο ένα αέριο όχημα, στο οποίο ήταν τοποθετημένη εκρηκτική γόμωση, καταρρίφθηκε κοντά στο προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Αρμπίλ, την πρωτεύουσα της αυτόνομης περιφέρειας του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ. Σε ισχύ από τη 1 το μεσημέρι έως και τις 4 το απόγευμα, κίτρινη προειδοποίηση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για ακραία μέγιστη θερμοκρασία. Αναμένεται να σκαρφαλώσει στους 41 βαθμούς σε περιοχές του εσωτερικού.
22: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το InterCollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο InterCollege, βραβευμένη 2 φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
23: Σπούδασε μαγειρική στο InterCollege. Τυχείο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοποιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
24: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
21: Το απόγευμα, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή και σύντομη καταιγίδα στο ορεινά. Οι θερμοκρασίες στους 41 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα δυτικά παράλια, στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
19: Super Sport 104.
20: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
0: Ευχαριστώ.
1: Ναι. Νομίζω ότι ο Σάλιακας θα είναι η επόμενη μεταγραφική κίνηση. Ακολουθεί. Υπάρχει γενικά συμφωνία, αν και στην ομάδα του εκεί που ζήταγαν, είχαν, υπήρχε συμφωνία για ένα εκατομμύριο, μετά ζήτησαν 1,5. Τελικά ο Ολυμπιακός έδωσε ένα 300 στη Σαν Πάολη, γιατί είχε συμβόλαιο με τη Σαν Πάολη, δεν ήταν ελεύθερος. Το είχα κάνει λάθος εγώ και πρέπει να το παραδεχώ, ότι νόμιζα ότι ήταν ελεύθερος, αλλά δεν είναι ελεύθερος. Ο Λιακάς είχε συμβόλαιο για άλλα 2 χρόνια. Οπότε θα πάρει κάποια χρήματα και η Σαν Πάολη και νομίζω θα τελειώσει και αυτό το θέμα. Κανονικά σήμερα στην Ολλανδία θα πρέπει να πάει ο Ταρεμή, ο οποίος και πάρει έξτρα άδεια. Είχε ζητήσει και κάποιες μέρες παραπάνω, αλλά επιστρέφει. Και το ίδιο και ο Ελκαμπή, ο οποίος φαινόταν να γυρίσει προς το τέλος του μήνα και μάλιστα να έρθει κατευθείαν στην Ελλάδα, δηλαδή να μην προλάβει καν να πάει στην Ολλανδία. Υπάρχει μια πληροφόρηση ότι μπορεί να την Τρίτη ή το αργότερο την Τετάρτη να είναι στην Ολλανδία και να ξεκινήσει προετοιμασία. Μάλιστα, λέγεται η πληροφόρηση που έχω μετά από επιθυμία και του ίδιου σε συζήτηση που είχε με το Μεντιλίμπα. Για ό,τι αφορά τα μεταγραφικά θέματα, απλά να διευκρινίσω ότι δεν βγάζω τίποτα από το κεφάλι μου, ούτε επιστημονική φαντασία σενάρια φτιάχνω. Όπως είναι το ρεπορτάζ, αυτό προσπαθώ να, και η πληροφόρηση που έχω, αυτά μεταφέρω, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ, γι' αυτό το λέω.
0: Βεβαίως, εννοείται, γιατί εντάξει, ό,τι μπορούμε, επικαλούμενοι πηγές, πάντα.
1: Ναι ρε παιδί μου, γενικά το ρεπορτάζ, μεταφέρω το ρεπορτάζ, δεν βγάζω τίποτα από το μυαλό μου.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Δεν έχει και τέτοιο λόγο, νομίζω.
1: Εντάξει, το διευκρινίζω, εγώ ξέρω τι λέω, Γιώργο. Πάμε.
0: Λοιπόν, ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο.
1: Όχι, εκτός αν θες να με ρωτήσεις εσύ κάτι.
0: Όχι, ήσουν κατά το πιστικό.
1: Κάτι σήμερα θα γίνει μια προπόνηση και μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή, που είναι το επόμενο φιλικό παιχνίδι με την Άντβερπ, θα γίνουν και κάποιες διπλές προπονήσεις. Θα μπει και ο Ρόκα σε καλύτερο, πιο δυνατό πρόγραμμα και να δούμε ποιοι άλλοι παίκτες, αν θα προλάβουν να πάνε. Θα ήταν πολύ ευχαριστημένος ο Μεντιλίμπαν να πάει τουλάχιστον άλλοι 2 παίκτες αυτή τη βδομάδα στην Ολλανδία, να μπουν και αυτοί στο πρόγραμμα της προετοιμασίας. Αλλιώς θα συνεχίσει να δουλεύει με αυτούς τους υπάρχοντες, αυτούς που έχει, και από εκεί και πέρα σιγά σιγά νομίζω ότι θα κλείσει το ρόστερ με μια μεγάλη έκπληξη στο χαφ, αλλά προς το τέλος. Όταν λέω προς το τέλος, αργότερα εν πάση περιπτώσει, είναι μια θέση που ίσως καθυστερήσει λιγάκι, γιατί ο Ολυμπιακός πάει εκεί να κάνει ένα μεγάλο μπαμ. Μιλάω για τη θέση 8, έτσι. Αυτά.
0: Τέλεια. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης, τα πάμε για τον Ολυμπιακό.

0: Αργεντινή Ισπανία λοιπόν στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Εντάξει, για το μικρό τελικό τα είπαμε λίγο στην αρχή. Η χαρά της επίθεσης αυτό το πράγμα. Βλέπεις αυτό το σκορ και νόμιζες ότι είναι σκορ τένις. Αλλά δεν ήτανε. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα και θα ξεκινήσουμε με τον Μάνο Σταραμόπουλο που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μάνο!
1: Γεια σου, Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Ιντερνετ Sports.
0: Καλησπέρα Μάνο, σε λίγο θα έχουμε και τον Γιώτη Τσαλουχίδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι. Εμείς βέβαια μέχρι ότου να ξεκινήσουμε λίγο με τον τελικό. Εντάξει, έχει τη μερίδα του λέοντος όπως έχουμε πει.
1: Καταρχήν να πούμε ότι χθες είχαμε ένα εκπληκτικό μικρό τελικό, έτσι.
0: Έναν μικρό τελικό, ο οποίος δεν θύμιζε τόσο ποδοσφαιρικό όσο τένις.
1: Ναι, ήταν από αυτά τα παιχνίδια που βλέπουμε καμιά φορά σε ημιτελικούς του Champions League, με πολλά γκολ, με ωραίο θέαμα. Εντάξει, οι ομάδες δεν είχαν άγχος αυτή τη φορά. Και όπως είπε και ο Τούχελ, ξεκινήσαμε και πήραμε το πρώτο μετάλλιο. Άρα προχωράμε τώρα δυνατά για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 28. Δύο γκολ όπως ξέρουμε όλοι πέτυχε ο Εμπαπέ, οπότε ο Κέιν χθες δεν σκόραρε, οπότε τώρα όλα δείχνουν ότι η μάχη για την πρώτη θέση στον πίνακα των σκόρες του παγκοσμίου κυπέλου θα δοθεί ανάμεσα στον Κιλιάν Εμπαπέ και τον Λιονέλ Μέση, όπου σήμερα η εθνική ομάδα της Αργεντινής, έτσι για δεύτερη φορά στην ιστορία της σε επίσημο παιχνίδι, θα βρεθεί αντιμέτωπη με την αντίστοιχη της εθνικής Ισπανίας. Να θυμίσουμε ότι οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί μία φορά σε επίσημο πάντα παιχνίδι, επαναλαμβάνω, γιατί σε φιλικά έχουν ξανασυναντηθεί. Ήτανε Ιούλιο, ναι, δεν ξέρω,
0: ναι, μ' ακούτε? Εσύ με ακούς τώρα, Μάνο?
1: Μ' ακούτε?
0: Εγώ σε ακούω, Μάνο, εσύ με ακούς?
1: Λίγο σε ακούω, λοιπόν, συνεχίζουμε.
0: Ωραία.
1: Τον Ιούλιο του 66, στον παγκόσμιο κύπελο που είχε γίνει στην Αγγλία, είχαν συναντηθεί στον πρώτο γύρο οι δύο ομάδες και τότε η εθνική Αργεντινή είχε περισχύσει 2-1 με δύο τέρματα ενός εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών επιθετικών που ανέδειξε η Αλμπισελέστε, του Λουίς Αρτίμε. Και ο Πύρη για την εθνική Ισπανία. Τώρα λοιπόν ξαναβρίσκονται στον τελικό του 23ου παγκόσμιου κυπέλου, όπου καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι ένα παιχνίδι 50-50 με δύο ομάδες εισάξεις περίπου, άλλα χαρακτηριστικά η μία, εθνική Αργεντινής με ενθουσιασμό, με τον Λιονέλ Μέση, τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του κόσμου τουλάχιστον την τελευταία 25 ετία, ο οποίος όπως ανέστηρε μάλλον από τα αρχεία της η Diario Sport, η εφημερίδα της Βαρκελόνης, όταν ήταν 20 χρονών, για ένα διαφημιστικό σποτ που είχε γίνει για φιλανθρωπικούς σκοπούς, είχε βάλει σε μια μπανιέρα, ουσιαστικά είχε κάνει μπάνιο το πεντάμινο, το Λαμίν Γιαμάλ. Πώς θα φέρνει η ζωή, έτσι.
0: Τι ωραίες ιστορίες, πλάθη ώρες η μοίρα και το ποδόσφαιρο μαζί.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί εντάξει, είναι αδιανόητο το πόσο μικρό ποσοστό είχε να συμβεί κάτι τέτοιο. Σε πιθανότητες, δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δηλαδή, κάτι το οποίο γινόταν κάθε χρόνο από την Μπαρτσελόνα για τη UNICEF, με τα έσοδα να πηγαίνουν στη UNICEF για φιλανθρωπικό σκοπό πάντα, να κρατήσει τώρα ένα
1: βρέφος.
0: Ένα βρέφος.
1: Έγινε κλήρωση, έτσι, για να δείξει και η οικογένεια του Γιαμάλ. Που να ξέρουν
0: στην τύχη
1: ότι
0: και έτυχε να κρατήσει τον Γιαμάλ ο Μέση.
1: Ένας από τους πιθανούς διαδόχους.
0: Τελικά αυτό το άγγιγμα του Μέση, μάλλον ήταν κάτι παραπάνω από ένα άγγιγμα.
1: Ναι, δεν ξέρω. Εντάξει, είναι τα παιχνίδια της τύχης αυτά.
0: Είναι τα παιχνίδια της τύχης. Λοιπόν, Μάνο, ήρθε η ώρα.
1: Ναι.
0: Να ξέρεις που περιμένει, νομίζω, και ο κόσμος όσοι έχουν ακούσει ειδικά το πρώτο μισάωρο. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον βετεράνο ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ και της εθνικής ομάδας.
1: Να προσθέσω, Γιώργο, ξεκίνησε από τη Βέρεια, ολοκλήρωσε την καριέρα του στη Βέρεια.
0: Και τη Βέρεια.
1: 76 φορές στην εθνική ομάδα. Ήταν το αμυντικό χάφ που πετύχαινε πολλά περισσότερα γκολ από πολλούς φορ, έτσι. Είχε παίξει κάποιες στιγμές ακόμα και στόπερ, ακόμα και σέντερ φορ. Και αναφερόμαστε στον Γιώτη Τσαλουχίδη, τον άνθρωπο που στην πρώτη παρουσία της Εθνικής Ελλάδος σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου το 1994 με προπονητή τον αείμνηστο Αλκέτα Παναγούλια, είχε αντιμετωπίσει τον τότε μέση της εποχής που ακούει το όνομα Diego Armando Maradona.
0: Κύριε Τσαλουχίδη, καλό μεσημέρι καταρχάς. Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που σας έχουμε εδώ.
2: Καλημέρα στο Μάνο και καλό μεσημέρι σε εμάς εδώ που βρισκόμαστε. Είναι νομίζω ότι η σημερινή μέρα πολύ μεγάλη μέρα για το ποδόσφαιρο, γιατί είναι ένας τελικός παγκοσμίου κυπέλλου ανάμεσα στις δύο καλύτερες ομάδες από τη στιγμή που βρίσκονται στο τελικό και που έχουν όλα τα στοιχεία για να μας δώσουν κάτι καλό στο ποδόσφαιρο, στο παγκόσμιο στερέωμα. Αυτά που είπε προηγουμένως ο Μάνος νομίζω ότι πραγματικά είναι η ιστορία και την ιστορία πάντα τη σεβόμαστε. Πράγματι η ζωή δεν ξέρεις τι μπορεί να σου φέρει μπροστά και αυτά είναι στιγμές πολύ ζεστές και καλές για την κοινωνία. Είναι πράγματα τα οποία χαίρεται όλος ο κόσμος όταν τα βλέπει και γίνεται τέτοιες συμπτώσεις μετά από τόσα χρόνια. Νομίζω είναι εικόνες οι οποίες μόνο το ποδόσφαιρο μπορεί να τις δώσει και βλέπουμε τι στιγμές έχει δώσει σε όλους τους λαούς, σε όλους τους φιλάθλους όλων των λαών.
0: Πραγματικά, γιατί εντάξει, το ποδόσφαιρο το έχουμε πει ότι είναι το πιο λαοφιλές άθλημα. Μάνο, ελπίζω να ακούς.
1: Τώρα ναι, είναι τώρα... το μεγαλύτερο κοινωνικό φαινόμενο. Και για μένα προσωπικά η μεγαλύτερη ανακάλυψη που έχει κάνει ο άνθρωπος στον 20ο αιώνα και συνεχίζει βεβαίως να παραμένει η μεγαλύτερη ανακάλυψη, γιατί καταφέρει να ενώνει τους λαούς. Μπορεί ο ένας να είναι διαφορετικής φυλής, διαφορετικού χρώματος, διαφορετικής γλώσσας, όμως το ποδόσφαιρο, αν βάλουμε 22 ποδοσφαιριστές σε ένα γήπεδο, τους μοιράσουμε ανά 11 και ρίξουμε μία μπάλα, θα μπορέσουν να συνοηθούν. Κάτι που δεν μπορεί να γίνει στην πολιτική ή πουθενά αλλού, έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και ας έχουμε την...
2: Να συμπληρώσω αυτά που λέει ο Μάνος, αν μου επιτρέπετε, αν το διακόπτω κιόλας.
0: Όχι, όχι.
2: Είναι ότι το χθεσινό παιχνίδι ήταν έτσι όπως μεγαλώσαμε. Χαρά και παιχνίδι. Χωρίς προβλημάτες, χωρίς τακτικές. Ένα ανοιχτό παιχνίδι με πολλά γκολ και το ευχαριστήθηκε όλος ο κόσμος.
0: Βέβαια, μπορούμε, κύριε Τσαλουχίδη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το χθεσινό παιχνίδι ήταν και λίγο οι παίχτες απελευθερωμένοι, χωρίς την πίεση του να νικήσει κάποιος.
2: Χωρίς προβλημάτες, χωρίς τακτικές.
0: Ακριβώς.
2: Ένα παιχνίδι ανοιχτό και από τις δύο ομάδες. Γι' αυτό ήταν και το σκορ τόσο μεγάλο. Και αυτό ήταν η χαρά, όπως είπα και στην αρχή, όπως ήταν παλιά χρόνια που ήταν όταν παίζαμε ποδόσφαιρο, ήταν χαρά και παιχνίδι. Κάπως έτσι το χαρακτήρισα. Αλλά ήταν δύο μεγάλες ομάδες και αυτές που άξια φτάσανε και που φτάσανε και θα μπορούσαν να είχαν φτάσει και στο τελικό. Γιατί αυτές οι τέσσερις ομάδες για μένα ήταν καλύτερα και δίκαια που φτάσανε στην τετράδα, στην τελική τετράδα.
0: Κύριε Τσαλουχίδη, μέσα σε όλα πρέπει να πούμε ότι με ειδοποίησαν και από την παραγωγή ότι έχετε ακόμη και χαιρετίσματα από τον ρεπόρτερ του σταθμού για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, τον Κώστα Σαμοθράκη.
2: Ο Κώστας Σαμοθράκης είναι ιστορία για τον Ολυμπιακό. Είναι τόσα χρόνια στο Ολυμπιακό στο ρεπορτάζ. Γνωριζόμαστε και προσωπικά. Είναι νομίζω ότι ένας από τους καλούς, πολύ καλούς, μπορώ να πω, δημοσιογράφους που γνώριζα στην πορεία μου και του δίνω και εγώ τους δικούς μου χαιρετισμούς.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσω. Θα ήθελα να σας κάνω την ερώτηση. Μια ερώτηση καταρχάς σχετικά με το Μουντιάλ το οποίο ζήσατε.
2: Ναι.
0: Με την εθνική ομάδα. Διότι ήσασταν στην ομάδα, είχατε την τύχη, θα λέγαμε, την τιμή να αντιμετωπίσετε τον Diego Armando Maradona. Ένα από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές που περπάτησαν ποτέ σε αυτόν τον πλανήτη.
2: Ήταν μια κορυφαία στιγμή για μένα προσωπικά και για την ομάδα μας που παίζαμε με την Αργεντινή, γιατί ο ρόλος αυτός σίγουρα δεν ήταν εύκολος. Από εκεί και πέρα όμως, ξέρετε κάτι, Θεός είναι ένας. Θεή της μπάλας είναι ο Διέγκο, ο Μέση, ο Πελέ. Υπήρχαν και άλλοι, μπορεί να υπήρχαν και άλλοι, αλλά δεν τους μπορώ να φέρω και δεν μπορώ να τους θυμηθώ τώρα. Στη ζωή ποτέ δεν αισθάνεσαι φόβο. Αισθάνεσαι ότι μπορεί να πετύχεις οποιοδήποτε ρόλο και να σου δώσουν, γιατί όταν πιστεύεις στον εαυτό σου, μπορείς να τα καταφέρεις. Ο φόβος δεν φέρνει τίποτα. Και αυτό το είχα σαν χαρακτήρα, όποιο ρόλο και αν μου δίνανε, γιατί έχω παίξει με ονόματα, δηλαδή σου πιάνει ιδέως, όπως είναι ο Ρομπέρτο Μπάζι, ο Βαλντεράμα, ο Ζίκο. Γκάρι είναι και τι να λέμε τώρα, εντάξει, είναι τόσα τα ονόματα πολλά που θα πρέπει να κάνουμε ολόκληρη εκπομπή. Αλλά ο ρόλος αυτός πιστεύω ήταν το η κορύφωση για μένα, γιατί είναι ο πιο δύσκολος και ο πιο από όλους τους ρόλους που έχω παίξει, ο δυσκολότερος. Πιστεύω ότι θα αυτό το πούνε κάποιοι άλλοι αν πήγα καλά ή όχι, το ξέρουν πολύ καλά. Αυτό που με έκανε εντύπωση φυσικά είναι ότι ο Diego όσο σκληρά και αν τον έβρισκε τόσο κοντά, αν τον μαρκάριζες, ποτέ δεν διαμαρτυρήθηκε, ποτέ δεν είπε μια κουβέντα. και αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση και το έχω δηλώσει πολλές φορές. Δείχνει και το ποδοσφαιρικό ήθος του παίχτη, ο οποίος για μένα ήταν από τους κορυφαίους. Αυτό που είπε ο Μάνος τα προηγούμενα χρόνια, έχουν πάντα οι καινούργοι που είναι οι κορυφαίοι, και είναι λάθος να λέμε κορυφαίος όλων των εποχών. Γιατί υπήρχαν και άλλοι οποίοι δεν έχουμε δει, κάποιοι που δεν έχουμε γνωρίσει. Δεν μπορεί να μιλάς για όλες τις εποχές.
1: Γιατί να σε ρωτήσω, όταν σου είπε την ημέρα του αγώνα και την παραμονή ο Άιμνης ο Παναγούλιας, γιατί αύριο εσύ θα αναλάβεις την αντιμετώπιση του Diego Armando Maradona, ένιωσες κάτι? Πώς ήταν εκείνη η στιγμή ακριβώς?
2: Εκείνη την περίοδο ειδικά ήμουν φορματισμένος πάρα πολύ κι εγώ στους συναφαστές που έπεσα στο νούμερο 6. Μου πάντα όμως είχα πάντα ειδικούς ρόλους όλα τα παιχνίδια, και με την ελληνική ομάδα και με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή μαρκάρτε τα δεκάρια, αλλά αυτός ο ρόλος όταν μου είπε να παίξω με τον Μαραντόνα, για μένα ήταν πρόκληση. Πάντα μου άρεσαν οι προκλήσεις. Φυσικά μια τέτοια πρόκληση δεν είναι και εύκολη. Σίγουρα δεν φοβήθηκα, αλλά κοίταξα πάρα πολλά βίντεο από αγώνες που είχε παίξει. Είδα πώς γυρίζει, άμα πάρει την μπάλα, γιατί άμα την πάρει την μπάλα στα πόδια του και γυρίσει, νομίζω δεν μπορεί να τον κόψει κανένας ποδοσφαιριστής. Δεν του επέτρεψα να γυρίσει. Μια φορά που γύρισε και δέχτηκε την κίτρινη κάρτα. Και σε δεύτερο μέρος αλλάξαμε ρόλους, γιατί είχα κίτρινη κάρτα και έπρεπε να πετύχουμε και κάποιο γκολ, γιατί το σκορ ήταν 2-0 κατά της ομάδας μας.
1: Αν, επειδή έχεις παίξει αντίπαλος του Μαραντόνα και έχεις δει τώρα και τον Μέση, ποιες είναι οι διαφορές τους, πιστεύεις? Πού υπερτερεί ο ένας, πού μειονεκτεί, τι μπορούμε να πούμε για αυτούς τους δύο κορυφαίους ποδοσφαιριστές?
2: Έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Έχουν τρομερό, είχαν και ο ένας ή ο άλλος έχει τρομερά κρατήματα της μπάλας, δεν μπορεί να την πάρει στην μπάλα εύκολα. Είναι τόσο εγωιστές και τόσο πεισματάριδες, το νεύσει το χαρακτήρα τους. Είναι νικητές γεννημένοι, που αν έρθουν πρόσωπο με πρόσωπο δεν μπορεί να τους σταματήσει ένας παίκτης. Θα χρειαστούν και ο δεύτερος και ο τρίτος παίκτης. Και τέχουν, είχε και έχει τις δυνατότητες να περνάνε τον αντίπαλο σαν να μην υπάρχει. Αυτό είναι χάρισμα. Αυτοί οι παίκτες λέγονται ηγέτες. Και αυτό το πράγμα δεν το είχαν οι άλλες ομάδες. Δηλαδή η Αργεντινή πραγματικά είχε τον ηγέτη. Η Ισπανία, πιστεύω, η διαφορά της Ισπανίας είναι ότι έχει προπονητή, ο οποίος ξέρει τα παιδιά αυτά από μικρές ηλικίες, είναι μαζί τους πολλά χρόνια, έχουν την ποιότητα, την ικανότητα, το μέλλον τους ανήκει. Αν είχαν και ένα center for πολύ δυνατό, θα ήταν τέλεια ομάδα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που έχει η Ισπανία όσον αφορά επιθετικά, όχι ότι δεν σκοράρει, σκοράρει. Και αμυντικά μην ξεχνάμε ότι η Ισπανία δεν δέχεται γκολ. Ένα γκολ δέχτηκε μόνο.
0: Βέβαια, κύριε Θαλουχίδη, να πούμε ότι έχει απέναντί της μια ομάδα που εύκολα ή δύσκολα βρίσκει τον τρόπο να σκοράρει, έτσι, όπως είναι η Αργεντινή.
2: Ναι, έπεσαν το δικαίωμα και αντίπαλοι. Μην ξεχνάτε ότι η Αίγυπτος προηγήθηκε και παίξαν άμυνα. Ό,τι έκανε και η Αγγλία. Και οι δύο ομάδες χάσανε την πρόκληση. Δηλαδή, εκεί πέρα έπαιξε ρόλο η τακτική των προπονητών για μένα. Όταν προηγήθηκε 1-0 απέναντι στην Αργεντινή και κλείνεσαι πίσω, νομίζω ότι θα δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες η Αργεντινή, γιατί έχει την ποιότητα, έχει τον μέσο ο οποίος μπορεί να διασπάσει οποιαδήποτε άμυνα. Εδώ να πούμε κάτι, ότι μπαίνει αλλαγή ο Λαουτάρο Μαρτίνες και βάζει γκολ σε κάθε παιχνίδι. Στην Ελλάδα, αν ήταν η ομάδα ελληνική και είχαμε τον Λαουτάρο Μαρτίνες, ξέρετε τι θα λέγαμε?
1: Να απολυθεί ο προπονητής.
2: Α, μπράβο. Γι' αυτό λοιπόν βλέπετε ποια είναι η διαφορά ακόμα και των προπονητών, γιατί εδώ πέρα βλέπουμε και πολλά άπεισε προπονητές. Και βλέπουμε ότι πλέον αλλάζει και η ποιότητα των προπονητών. Βλέπουμε ότι ο Ζινεντίν Ζιντάν θα πάει στη Γαλλία, ο Κλοπ πήγε στη Γερμανία. Θα δούμε άλλη ποιότητα προπονητών και σε εθνικές ομάδες.
0: Και όχι μόνο. Εγώ, κύριε Τσαλουχίδη, θέλω να προσθέσω ότι εντάξει, στην Ελλάδα δεν περιμένουμε νομίζω να έχουμε κάποιον Λαουτάρο για να επιτεθούμε σε έναν προπονητή. Δυστυχώς.
2: Ακούστε με κάτι. Εδώ πέρα υπάρχει όμως και ένα οξύμορο. Όταν έχουμε έναν Κωνσταντέλια, όταν έχουμε έναν Καρέτσα, έναν Τσόλι, που είναι ακριβές μεταγραφές και οι τρεις, έτσι επιθετικά, ο Παυλίδης, και δεν συμμετέχουμε σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, είναι λύπη και για μας σαν Έλληνες, γιατί έχουμε τέτοια ποιότητα παιχτών που θα είχαμε πολύ καλό μέλλον αν συμμετείχαμε σε αυτό το παγκόσμιο. Στο ποδόσφαιρο δυστυχώς με το αν δεν γίνεται, κοιτάμε μπροστά το ευρωπαϊκό πλέον που είναι μπροστά στο δρόμο μας και έχουμε να τα καταφέρουμε, γιατί αυτή η εθνική ομάδα η δικιά μας, όπως είπα και για την Ισπανία, έχει μέλλον, αρκεί να μην γίνουν λάθη.
0: Κύριε Τσαλουχή,
1: αν δούμε την Εθνική Ισπανία όπως έπαιξε με τους Γάλλους, κατάφερε σχεδόν πολύ εύκολα η ομάδα του Ντελαφουέντε να εξουδετερώσει τα τρία του τον τρικολόρ, δηλαδή Εμπαπέ, Ολίσε και τον Ντεμπελέ. Πιστεύεις ότι αν τώρα καταφέρει και μπλοκάρει τον Μέση θα έχει ένα μεγάλο προβάδισμα πάλι για να κατακτήσει το τρόπαιο? Ή υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές που είναι ίσως η ώρα τους να πάρουν και αυτή τα ενία στα δύσκολα?
2: Πιστεύω, επειδή η Ισπανία έχει πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας και αλλάζουν πολύ γρήγορα την μπάλα, αν πάει η ομάδα της Αργεντινής να τις πιέσει για να κρέψει μπάλα, δεν θα έχει καμία τύχη. Αυτές τις ομάδες πάντα τις περιμένεις για να βγεις μπροστά. Και το λέω αυτό γιατί από προσωπική εμπειρία έχω παίξει και με τη Γαλλία και είχαμε παίξει με ακόμη μια ομάδα, δεν θυμάμαι ακριβώς ποια ήταν, που έτσι αλλάζαν την μπάλα και δεν μπορούσες να ορμήξεις για να κερδίσεις την μπάλα. Επομένως, εκεί τη φάση πρέπει να κάθεσαι στη γραμμή για να μην χαλάσει τη συνοχή των γραμμών και περνάνε οι μπάλες. Όταν μια ομάδα έχει τέτοια ποιότητα και παίξει ανοιχτά, πιστεύω θα έχει τεράστια προβλήματα. Και επειδή η Αργεντινή έχει και τον τζαμπουκά, τον πραγματικό τζαμπουκά ποδοσφαιρικό όμως, έτσι. Αυτό που πραγματικά πρέπει να έχει στο γήπεδο, όχι κάποιο άλλο ήδη που περάσαν κάποιες άλλες χώρες. Έχει και την ποιότητα, έχει τον ηγέτη. Είναι η ομάδα η οποία έχει ηγέτη. Οι άλλες ομάδες που συμμετείχαν δεν μπορώ να πω ότι είχαν ηγέτη. Και μην ξεχνάμε ότι η Αργεντινή αυτή τη στιγμή είναι οικογένεια. Και βλέπετε πώς λέμε το εθνικό ήμα, πώς βγαίνουν έξω, πόσο φανατικοί είναι. Πόσο, με την επιτραπή έκφραση, τσαμπουκά βγάζουν στο παιχνίδι τους, ωραίο όμως, έτσι ποδοσφαιρικό. Και αυτό ισορροπεί τις δυνάμεις και τις δύο. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και για τις δύο μαθήματα, και για την Ισπανία θα είναι εύκολο το παιχνίδι. Γιατί και η Αργεντινή είναι σκληρή. Ξέρουν να παίζουν άμυνα. Θα δούμε ένα, πιστεύω, ένα δύσκολο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι.
1: Δηλαδή θεωρείς ότι μπορεί να πάμε ακόμα και σε παράταση και πέναλτι?
2: Όλα είναι φυσικά. Μπορεί να γίνουν φυσιολογικά, να γίνουν έτσι. Γιατί και οι δύο ομάδες έχουν διαφορετικά θαρίσματα. Και μία καλύπτει την άλλη ομάδα. Δηλαδή υπάρχει ισορροπία όσον αφορά. Η μία είναι με τη δύναμη και την ποιότητα και άλλη είναι με την ποιότητα και την τεχνική. Ισπανία.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, ήθελα και εγώ να σας πω.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η νέα βαφή Super Paint από τη Sherwin-Williams. Για καλύτερη εφαρμογή της Super Paint στις επιφάνειες προτείνουμε ρολό βαφής emulsion με κοντή τρίχα. Πελέτικο. Be a creator.
4: Λοιπόν, Άννα, για τους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού σας θα χρησιμοποιήσουμε Super Paint. Μια νέα βαφή που αφήνει βελούδινη ύφη.
5: Εσύ είσαι ο αρχιτέκτονάς μας. Σε εμπιστευόμαστε.
4: Η Super Paint είναι η νέα βαφή κορυφαίας ποιότητας με προηγμένη τεχνολογία από την Sherwin-Williams. Είναι έτοιμη προς χρήση και εφαρμόζεται τόσο εύκολα στον τοίχο σαν να πλώνεις βούτυρο στο ψωμί.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Και εγώ με Super Paint έβαψα το σαλόνι μου. Το αποτέλεσμα, τύχη με υπέροχη βελούδινη ύφη.
3: Super Paint, η νέα βαφή με βελούδινη υφή από την Sherwin-Williams. Βρείτε την σε επιλεγμένους μεταπολιτές της Sherwin-Williams σε όλη την Κύπρο. Πελέτικο. Be a creator. Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, μπέργκερς, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
6: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
7: Απάντηση.
6: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
7: Απάντηση.
6: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
7: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
6: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
7: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
6: Ταβέρνα η απάντηση.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
9: Open Day Πανεπιστημίου Youkland Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Youkland Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
10: Κροατία είναι ο πρώτος σταθμός για την πάφωση φετινή ευρωπαϊκή της πορεία. Οι κυπελούχοι θα αντιμετωπίσουν τη Χάιντουκ Σπλίτ στο δεύτερο προκριματικό του Europa League με στόχο να βάλουν τις βάσεις πρόκρισης από τον πρώτο αγώνα. 23 Ιουλίου Χάιντουκ Σπλίτ Πάφος, ζωντανά από τον Super Sport 104.
11: Χορηγός αποστολής, Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
12: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
13: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή sport σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
14: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Πείσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
16: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.pitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
17: Η ώρα είναι 3.
18: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα, είναι η αθλητική. Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports. Ώρα Μουντιάλ απόψε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ισπανία και Αργεντινή διασταυρώνουν ταξίφι τους στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Το δεύτερο της τίτλο θέλει η Ρόχα, το τέταρτο η Αμπισελέστε. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική κάλυψη από Ρίντιο Σπορ. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες ο Ολλανδός στο Περδίκ Φαν Ντρόγκελεν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Εντός της ημέρας αναμένεται να περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Πράσινους. Το ανεπίσημο ντεμπούτο τους με τον Ολυμπιακό στο χθεσινό φιλικό με τον Άγιαξ έκαναν η Ρόκα και Μπόμποβιτς. Διαψεύεται από τους Ερυθρόλευκους η περίπτωση του Κοτάρσκι, πρώτος στόχος των πυρώτων, Ορτέγκα. Η ικανοποίηση επικρατεί στην ΑΕΚ μετά την νίκη της επί της Γκρόνιχεν. Ορμπελίν, εύχομαι σε εσένα και στην οικογένειά σου υγεία, ευτυχία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της διαδρομής σας. Το μήνυμα του Ηλία Ατματζίδη για την αποχώρηση του Ορμπελίν Πινέδα από την Ένωση. Εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Τούρκος Φόρουαρντ του Τσέντι Όσμαν προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Αύριο η παρουσίασή του από τους Ασπρόμαυρους.
17: Ο Εμμανουήλ Καραλής κατετάγει τέταρτο στο Diamond League του Λονδίνου με άλμα στα 5,95 μέτρα. Την πρώτη θέση πήρε ο Σαμ Κέντριξ, ενώ ο Μόντε Ντουμπλάντης, παρά το γεγονός ότι αποσύρθηκε και βγήκε δεύτερος. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-1 σετ του Καζάκου Αλεξάνδρ Σεφτσένκο, νούμερο 100 της παγκόσμιας κατάταξης, και προκρίθηκε στον τελικό του τουρνουά στην Ελβετία. Αυτή είναι η πρώτη πρόκριση για τον Έλληνα τενίστα σε τελικό μετά από 17 μήνες. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου και το μαγκαζίνο του σταθμού.
19: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Intervetten Ελλάδα Sports 94.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και έχουμε τον γιο Τσαλουχίδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Τσαλουχίδη, ελπίζω να μ' ακούτε.
1: Ακούω πολύ καλά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν είναι και ο Μάνος Σταραμόπουλος στην τηλεφωνική γραμμή. Όχι, από ό,τι φαίνεται δεν είναι, δεν πειράζει. Λοιπόν, κύριε Τσαλουχίδη, θα επιστρέψω λίγο στο κομμάτι του 94, έτσι.
1: Ναι.
0: Υπήρχε, πώς να το πω τώρα, καταρχάς έχουν περάσει περίπου 32 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, από 32. Τότε.
0: Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η πρώτη εικόνα που σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε Μουντιάλ 1994.
1: Σίγουρα, συμμετοχή μας στις εθνικές μας ομάδες που ήταν για πρώτη φορά με την Ενωμένη Ρωσία, όχι του Μουντιάλ, σπαρτικό όπως είναι, και το γεγονός ότι ήμασταν και πρώτοι στον όμιλο. Το γεγονός ότι συμμετείχαμε, εντάξει, νομίζω ότι όταν συμμετέχεις στο θεσμό του παγκοσμίου κυπέλλου είναι ολοκλήρωση κάθε ποδοσφαιριστή, γιατί δεν ήταν ένα φυσικό φαινόμενο για μας ότι θα παίζαμε στο παγκόσμιο κυπέλλο, ότι συνέβαινε κάθε μέρα. Ήταν μεγάλη επιτυχία και είμαι χαρούμενος που σε αυτή την πρώτη φορά που ήμασταν και ξεκίνησε η δική μας επόμενες φορές, που ήμουν και εγώ ένα από τα μέλη αυτού του συγκροτήματος. Και το γεγονός ότι παίξαμε με τις ομάδες αυτές που παίξαμε, που πολλοί μπορεί να μην τους λέει τίποτα τα ονόματα που παίξαμε και οι ομάδες που παίξαμε, που ήταν η Βουλγαρία που έφτασε στους 4 του παγκοσμίου κυπέλλου, αποκλείοντας τη Γερμανία μάλιστα με 1-0. Την Νιγηρία, η οποία ήταν φαβορή για να πάρει και αποκλείστηκε από την παράταση από την Ιταλία, και την Αργεντινή, που άρα γινόταν αυτό το σκάνδαλο με τον Μαραντόνα, πιστεύω είχε πολύ μεγάλο μέλλον για τη συνέχεια στο παγκόσμιο κύπελλο. Νομίζω ήταν η πιο πλήρης ομάδα με Μπατιστούτα, Κανίγια, Ροντότο, Μαραντόνα, Σιμεώνε. Εντάξει, μόνο αυτά τα νόματα φτάνει, δεν σας λέω τα υπόλοιπα.
0: Λοιπόν, θα σας πάω τώρα λίγο στους... γιατί μιλήσαμε και για την εθνική ομάδα, μιλήσαμε και για το Μουντιάλ του 94. Θα σας πάω λίγο τώρα στο συλλογικό, στην προσωπική σας καριέρα. Έχοντας περάσει από τον Ολυμπιακό, ήθελα να ρωτήσω, καταρχάς έχει στείλει ένας ακροατής μας, ο φίλος μας ο Τζόρνταν Κάιλ, έχει στείλει, αγωνιστήκατε για 8 χρόνια στον Ολυμπιακό, κατακτώντας 2 κύπελλα Ελλάδος.
1: Και ένα Super Cup, ναι.
0: Και ένα Super Cup. Χωρίς όμως να κατακτήσετε κάποιο πρωτάθλημα. Υπάρχει κάποια σεζόν που θεωρείτε ότι η ομάδα άξιζε να κατακτήσει αυτό το στόχο?
1: Σίγουρα 2 χρονιές νομίζω ότι γίνανε πράγματα που δεν ήταν σωστά. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Γιατί με ξεχνάμε. Γιατί λέμε πολύ ότι δεν κατακτήσαμε. Αν εφαντήσει το αυτό που ανήκει το θετικό σας, κοιτάς στη φυλακή και ένας και ο άλλος, πιστεύω θα είχατε πολύ πρόοδο στην εταιρεία? Όχι. Επομένως έτσι είναι και το ποδόσφαιρο. Όταν ο εκάστοτε πρόεδρος, ο οποίος εμάς ευτυχήσαμε να πάμε με τον Κοσκοντά, και δυστυχώς στην πορεία ο Κοσκοντάς έγινε αυτό που έγινε, με τον Ιωάννη Σαββερίδης έγινε αυτό που έγινε, όταν δεν έχεις διοίκηση να σε προστατέψει, όχι να σε βοηθήσει, να σε προστατέψει, γιατί εμάς δεν μας προστάτευε κανένας, υπήρχε η ποιότητα των παιχτών και μπαίναμε μέσα στο γήπεδο και βάζαμε 4 γκολ. Το 20 ήμασταν 2-0, γιατί υπήρχε πολύ μεγάλη ποιότητα των παιχτών. Ήταν πάρα πολύ καλό συμπαίκτη. Και ο κόσμο ήταν πολύ κοντά, παρόλο τι δύσκολε στιγμέ. Αυτό για μένα λέει πάρα πολλά. Είναι μεγάλη τιμή που στα 3 κύπελα που παίξαμε και συμμετείχα και στου 3 τελικού που ένα Super Cup φυσικά, ότι είχα και 5 γκολ. Μέσα στο ομαδικό είναι και το ατομικό. Και ήταν καθοριστικά τα γκολ. Δεν ήταν γκολ τα οποία ήταν στο 3-1 ή στο 4-1. Ήταν γκολ που ήταν καθοριστικά στην πορεία μέσα. Αν πιστεύω είχαμε τη διοίκηση του κ. Κόκαλη και του κ. Μαρινάκη πρόσφατα, νομίζω και εμείς όχι εκεί θα τα παίρνουν τα προθήματα οι πρόεδροι. Η ποιότητα που υπήρχε της ομάδος θα έπαιρνε πάρα πολλά πρωταθλήματα. Αυτό που έγινε μετά και κάποια παιδιά, όπως είναι ο Τζόρντεβιτς, όπως είναι και άλλοι ποδοσφαιριστές που περάσαν και αφήσαν και αυτή η ιστορία στον Ολυμπιακό, το ίδιο θα μιλάγαν και για μας. Δυστυχώς όμως, διοικητικά η ομάδα δεν υπήρχε τίποτα, ήταν ακέφαλη. Και πείτε μας εσείς, μια ακέφαλη ομάδα μπορεί να κάνει πολλά? Εδώ υπάρχουν πρόεδροι και δεν μπορούν να γίνουν πολλά, φανταστείτε, τίποτα, ήταν ακέφαλη. Και πείτε μας εσείς, μια ακέφαλη ομάδα μπορεί να κάνει πολλά? Εδώ υπάρχουν πρόεδροι και δεν μπορούν να γίνουν πολλά.

0: δεν έχει αλλάξει. Και έχουμε πάρει το ευρωπαϊκό το 2004 και δεν έχει αλλάξει πάλι τίποτα. Δεν πιστεύετε ότι αυτά τα παιδιά δεν αδικήθηκαν από τον Ολυμπιακό? Όχι μόνο εγώ, αφήστε με ένα, δεν μιλάω για μένα μόνο, μιλάω για όλα τα παιδιά. Τα παιδιά αυτά αφήσαν ιστορία. Και αυτό φάνηκε από το γεγονός ότι τα κύπελα τα πήρε και τα πιστεύει γνώση δεν έτσι κανένας. Και τα πρωταθλήματα που ήταν η ώρα να πάρουμε τα πρωταθλήματα, γίνανε κάποια πράγματα τα οποία δεν ήταν ωραία. Και δεν είναι ωραίο να λέω γιατί έγινε εκείνο, έγινε εκείνο, έγινε εκείνο. Δεν είμαι σαν μερικούς που πάλι τα ονομάζουν. Ο καθένας βγάζει τη δυναμική του. Η ζωή, η φύση, ξέρετε τι λέει. Το μεγάλο ψάρι τώρα το μικρό. Και συμβαίνει αυτό όλα τα χρόνια. Επομένως, εγώ είμαι ικανοποιημένος με αυτά που καταφέραμε, γιατί τα καταφέραμε μόνοι μας σε ένα μεγάλο σύλλογο και με τη βοήθεια του κόσμου, παρακαλώ, όπου αν πηγαίναμε ήταν ευρωτερό το παρόν. Και περάσαμε και δύσκολες στιγμές, γιατί ξέρετε όταν κάνουν πολλά χρόνια να πάρεις πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό, λογικό είναι μετά, ξέρετε, να μετατίθεται οι ευθύνες στους πρωταγωνιστές. Γιατί όλοι οι άλλοι ήταν πήγαν δεξιά-αριστερά. Και μάλιστα κάποιοι παίκτες στα δύσκολα χρόνια μείναμε, στηρίξανε την ομάδα με την απόδοσή μας φυσικά. Και κάποιοι άλλοι φύγανε. Ενώ πληρωθήκανε από τον κύριο Κοσποτάκη πολύ καλά. Και φύγανε. Εμείς όμως μείναμε και τραβήξαμε το κουπί όλο. Και γι' αυτό είμαι ικανοποιημένος για αυτά που κατακτήσαμε. Για μένα ήταν πάρα πολλά και σας εξήγησα τους λόγους γιατί ήταν πάρα πολλά.
1: Ωραία. Να σας πάω τώρα και στα του Ολυμπιακού και του τωρινού Ολυμπιακού κυρίως. Γιατί έχω και ερωτήσεις από τον Κώστα Σαμοθράκη να σας απευθύνω. Έτσι. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς σας φαίνεται το ότι ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει πάρει 4 ποδοσφαιριστές μικρούς σε ηλικία στην προετοιμασία της ομάδας.
0: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση και του Κυπέλου από την δεύτερη ομάδα έχει βγάλει ποδοσφαιριστές και έχει τρελές ακαδημίες. Και αυτό φάνηκε και με την κατάκτηση του Κυπέλου. Ζάμπης Λίνκ. Έχει παίκτες ο Ολυμπιακός γιατί γίνεται καλή δουλειά. Και έχουμε δει ότι όλοι ρίχνουν βάρος στις ακαδημίες. Μην ξεχνάμε ότι η τωρινή διοίκηση είναι σε πολύ δύσκολες στιγμές για τον Ολυμπιακό και αγωνιστικές μάλιστα. Και άλλαξε τα δεδομένα μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Και το πιο ξύμορο τι είναι, ότι είχε όλους απέναντί του. Και κατέφερε να πάρει και μετάφημα, κατάφερε να πάρει το φορτίο που το έφερε σβούκ. Δηλαδή είναι επιτυχία για μένα για αυτή τη διοίκηση, αυτά που έχει καταφέρει με τις συνθήκες που αντιμετώπισε όλα αυτά. Φυσικά χωρίς να κατηγορώ και τις άλλες ομάδες και άλλες ομάδες στη δουλειά τους, κανόνες τη δουλειά τους. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι αν έχεις καλή διοίκηση μπορείς να καταφέρεις πολλά. Είναι τυχεροί και αυτοί που είχαν τον κύριο Κόκαλη πρόεδρο μετά από εμάς και αυτοί που έχουν τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος νομίζω ότι εκτός από πρόεδρος είναι και ο παγός της ομάδος και έχει δείξει την αγάπη του. Και πάλι θα βλέπετε ότι εκτός από αυτό κάνει και τώρα και το γήπεδο ακόμα πιο μεγαλύτερο και έχει πολλά σχέδια για την ομάδα. Αυτό είναι πολύ καλό γιατί είναι και νέος, μην ξεχνάμε την ηλικία του και αυτό βοηθάει πάρα πολύ για μια ομάδα όταν έχει και νέο πρόεδρο.
1: Θα σας ρωτήσω και για το αγωνιστικό κομμάτι του Ολυμπιακού, κυρίως για έναν συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, μικρό σε ηλικία, που παίζεται και την ίδια θέση, έτσι, τον Φίλη συγκεκριμένα, τον οποίο θα έλεγα ότι μπορεί κάποιος να τον παρομοιάσει και με εσάς από την άποψη του στυλ παιχνιδιού του. Για τον Φίλη, τον ποδοσφαιριστή, τον πιτσιρικά, ο οποίος θα μπορούσε κάποιος να τον χαρακτηρίσει ή δεύτερο Τσαλουχίδη από την άποψη του στυλ παιχνιδιού το οποίο παίζει.
0: Είναι μεγάλη υπόθεση να έχεις χάσει τα οποία να βγαίνουν μπροστά στην επίθεση, να σκοράρουν. Γιατί το άλφα και το μέγα σημαίνει και τα φράτη να παίρνουν στην περιοχή. Αυτό κάνει και ένα προνόμιο που έχει κάθε παίξη, το έχουν πραγματικά να τα καταφέρει και να φτάσει όχι ίσα μόνο και πιο ψηλά από μένα ακόμα. Πάντα υπάρχει πιο ψηλά για όλους. Από εκεί και πέρα τα χαφ πιστεύω ότι είναι σε μια ομάδα η δύναμη μιας ομάδας. Και αυτό το πράγμα που πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός είναι αυτό τα χαφ, δηλαδή πρέπει να έχει χαφ τα οποία να σκοράρουν, να έχει χαφ που να έχει να βάζουν 5-6 γκολ. Στο πρέπει να βάζουν 3-4.

0: γκολ. Και κριτική να έχουν σιγό για να υπάρχει ισορροπία στο σκοράρισμα και για να μην δυσκολεύεται η ομάδα να πετύχει γκολ. Είναι ευχάριστο ότι ένα υποστηρικά, ο οποίο ξεκινάει τώρα, είναι σε αυτά τα βήματα και εύχομαι να πετύχει και όπω είπα να φτάσει και όσο είναι ψηλότερα. Όχι μόνο για την ομάδα αλλά και για τον ίδιο. Και αυτή είναι η προδοσία του κάθε παίκτη. Θα κάνει ένα ξενοδοχείο ξεκίνημα να φτάσει όσο ψηλά γίνεται. Και επειδή είναι σε μια ομάδα που έχει τι δυνατότητε για να τον βοηθήσουν και αγωνιστικά και έχει και καλό κλίμα η ομάδα, νομίζω ότι όλοι οι Ιωνοί είναι θετικοί. Από εκεί και πέρα ξεφέρει και το ίδιο παιδί το χαρακτήρα και το πόσο γερό στο μάκι πρέπει να έχει, γιατί η ομάδα αυτή μπορεί εκεί που είσαι ψηλά να κατέβει χαμηλά, αλλά πρέπει να δει πάλι το στέμι για να ξανανεύει. Δεν σε βοηθήσει κανένα.
1: Πώς θα σχολιάζατε το γεγονός για τον Ολυμπιακό ότι αν κρίνουμε με βάση τις μεταγραφές που επιχειρεί τώρα επιχειρεί να ψηλώσει την ομάδα υψομετρικά πάντα?
0: Ναι,
1: γιατί ας πούμε πέρσι είχε μια πιο κοντή ομάδα σε σχέση με, με τη φετινή, με τις φετινές του μεταγραφές. Παράδειγμα Σμαϊλόβιτς, Κάρμο, ο Γιάρεμτσουκ που επέστρεψε, είναι παίκτες οι οποίοι είναι με ύψος πάνω από 1,90. Δεν θυμάμαι ακριβώς το ύψος τους, έτσι, αλλά είναι ψηλοί παίκτες. Ναι. Πώς το σχολιάζατε το γεγονός ότι επιχειρεί και κάτι αντίστοιχο και για το κέντρο με παίκτες ψηλούς, ώστε να μπορεί να κυριαρχεί κυρίως από ό,τι καταλαβαίνει κάποιος στο ψηλό παιχνίδι?
0: Είναι σημαντικό μια ομάδα για τα στιγμένα, γιατί τα 80% γκολ είναι από στιγμένες φάσεις. Από εκεί πέρα όμως μπορεί να δεις και κάποιον που να μην έχει το ύψος και να ξέρει να έχει αλτικότητα. Μπορείς κάποιον να δεις που να είναι ψηλός και να μην έχει αλτικότητα. Όλα παίζουν ρόλο. Δηλαδή σίγουρα παίζει ρόλο το ύψος, αλλά το ύψος πρέπει να το ξέρεις να το εκμεταλλεύεσαι κιόλας. Είναι πολλά πράγματα. Δεν είναι απλά ψηλώνω μια ομάδα γιατί πρέπει να είμαι καλός στα στημένα. Πρέπει και ο άλλος να έχει τη δυνατότητα στα στημένα και αμυντικά και επιθετικά να ξέρει να πηδήξει, να κάνει το άλμα που πρέπει να κάνει. Δηλαδή έναν ο οποίος δεν είναι καθόλου ψηλός. Και αν δεν να έχει άλλη τίποτα μεγάλη. Και μου έχει τύχει και εμένα στην καριέρα μου. Κάποιοι οποίοι θα μείνουν τόσο ψηλά είναι καλλιεργητικά. Αυτό δεν πάει να πει ότι παίρνω ψηλούς και θα είμαι πολύ δυνατός. Θα είμαι δυνατός, ναι, οκ, το καταλαβαίνω. Αλλά πρέπει να έχει την αποτελεσματικότητα. Αυτό θα φανεί στο γήπεδο. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι ψηλώνουμε την ομάδα. Για μένα σίγουρα στα χαφ παίζει μεγάλο ρόλο να έχει και ένα άτομο το οποίο να είναι βράχος, να παίζει την μπάλα, να τη μοιράζει και να μπορεί και να βγαίνει και επιθετικά. Είναι μεγάλη υπόθεση να έχει πάνω στον άξονα σου. Εκεί που είναι τα στόπερ. Εκεί ο παίκτης πρέπει να είναι ο γκόντες και να μπορεί να σταματάει όλες τις επιθέσεις.
1: Λοιπόν, θα σας πάω και σε μια ερώτηση ακόμα προσωπική, κυρίως από την καριέρα σας στον Ολυμπιακό, από τον φίλο μας τον Τζόρνταν, ο οποίος ρωτάει κάτι ακόμα. Έχετε αγωνιστεί με παίκτες όπως ο Λάγιος Ντέταρη, ο Όλικ Προτάσοφ, ο Χιλμπέρτο Φούνες, Καραπιάλης. Πραγματικά λίστα ολόκληρη. Ναι. Τι έχετε να θυμάστε από αυτούς?
0: Ό,τι καλύτερο. Ήταν ό,τι καλύτερο όσον αφορά την αγωνιστική της αξία. Κοντά σε αυτούς γίναμε και εμείς ακόμα πιο δυνατοί και η ομάδα έγινε πιο δυνατή. Και σας εξήγησα ότι η ομάδα έχει μεγάλες δυνατότητες και στο σποράσμα και στην άμυνα και στη διάσπαση. Ήταν μια πλήρης ομάδα. Αλλά δυστυχώς και αυτά τα παιδιά έφτασε στιγμές που ο Ολυμπιακός είχε προβλήματα. Και τα προβλήματα ήταν για αρκετά χρόνια. Αλλά ήμασταν πάρα πολύ δυνατοί, ήταν πολύ καλοί παίκτες και ήταν τιμή και για μας και για αυτούς φυσικά που ήταν στο Ολυμπιακό. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένας τεράστιος σύλλογος και μόνο ποιος τον ζήσει από μέσα μπορεί να καταλάβει τις ιδιαιτερότητες, όσο πρέπει να είσαι κάθε μέρα προσεκτικός, επαγγελματίας 100% γιατί οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγάλες ακόμα και στην προπόνηση.
1: Θα σας πάω βέβαια τώρα και λίγο στις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Έτσι. Καταρχάς, πώς θα σχολιάζατε τις μεταγραφές των ελληνικών ομάδων μέχρι στιγμής? Κυρίως των ομάδων που θα συμμετάσχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
0: Όλες οι ομάδες ενισχύονται. Όλες μπορώ να πω. Από εκεί πέρα θα φανούμαστε στο γήπεδο κάθε ομάδα τι μπορεί να κάνει. Όταν έχετε καινούργια άτομα, δεν πάει να πει ότι ένας προσφυγής είναι πολύ καλός και θα βγάλει αμέσως τη διαφορά. Υπάρχει προσαρμογή, υπάρχει ο σύλλογος που είναι μεγάλος, οι απαιτήσεις μεγάλες, ψυχολογία, φανέλα, βαριά. Όλα παίζουν ρόλο το περιβάλλον. Θα βρεθούμε μέσα στο χώρο ο καθένας πόσο μπορεί να προσφέρει στην ομάδα. Το να κάνει συμπεράσματα πριν από φιλικά και από κάτι άλλο παιχνίδια νομίζω ότι θα είναι λάθος. Μην βιάζονται να βγάλουν συμπεράσματα.
1: Σίγουρα εντάξει. Θεωρείτε ότι μπορούν φέτος να κάνουν καλύτερη ευρωπαϊκή πορεία ή έχουμε ακόμα μεγάλη απόσταση ως Ελλάδα από τα υπόλοιπα πρωταθλήματα? Από τα μεγάλα εννοώ τα ευρωπαϊκά.
0: Εγώ νομίζω ότι έχουμε μεγάλη διαφορά και φαίνεται στα παιχνίδια που παίζουν όλες οι ομάδες. Νομίζω ότι όλες οι ομάδες θα μπορούσαν να προχωρήσουν και παρακάτω. Και η ΑΚΑ ακόμα που λίγο αν πρόσεχε θα μπορούσε να φτάσει στον τελικό. Ακόμα θέλετε και ο Παθιακός, θα είναι θέμα χρόνου να πάει και αυτός καλά, γιατί κάνει και το γήπεδό του. Όλοι τους και ο ΠΑΟΚ. Όλοι. Νομίζω ότι οι ελληνικές ομάδες δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα. Έχουν λίγο να ζηλέψουν από το αποτέλεσμα. Δηλαδή, ένα κλικ λείπει παραπάνω για να κάνουμε τη διαφορά. Και είμαστε κοντά σε αυτό. Το αποδείξαμε και με το κύπελλο που πήραμε στο Conference, αλλά το αποδείξαν και ο ΠΑΟΚ και όλοι, ότι δεν βγαίνουν εύκολα έξω από ομάδες. Όποιο και αν είναι το όνομά σου των ομάδων. Μείναν τα ονόματα και φύγαν η ποιότητα.
1: Ωραία. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι ακόμα σχετικά με την καριέρα σας, την οποία έχετε περάσει και από τον ΠΑΟΚ και από τη Βέρεια, έτσι. Yeah. Ποια θεωρείτε ότι ήταν η καλύτερη στιγμή στην καριέρα σας και ποια η χειρότερη?
0: Η καλύτερη στιγμή στην καριέρα μου ήταν όταν πήγα στον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή. Γιατί είναι το όνειρο κάθε παίκτη που τα ξεκινά την καριέρα του, να πάει σε μια μεγάλη ομάδα. Η χειρότερη στιγμή για μένα ήταν όταν έφυγα από τον Ολυμπιακό με τον τρόπο που έφυγα και ήταν άδικος, γιατί δεν θέλω να τα μαλλήσω και ποτέ δεν τα ανέλησα. Ήταν πολύ άδικος και δεν θα πω και αχάριστος μαζί.
1: Ωραία, δεν ξέρω βέβαια αν έχουμε να... Εντάξει, θα μπορούσαμε νομίζω να καλύψουμε όχι μία, δύο-ωρη και τρία-ωρη εκπομπή μαζί, έχοντας να ρωτήσω αρκετά πράγματα. Παρ' όλα αυτά, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, θα πάμε προς το τέλος.
0: Πρέπει να κάνουμε όπως κάνουν στο παγκόσμιο κύπελο break για νερό.
1: Και γι' αυτό γίνονται πολλά. Κύριε Τσαλουχίδη, σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα πάρα πολύ για την τηλεφωνική σας παρουσία. Έτσι, και επιφυλάσσομαι να γίνει και μια συνέντευξη διαζώσης για να τα πούμε πιο άμεσα, πιο εκτενέστερα, θα έλεγα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εκπομπή, καλή συνέχεια και στέγω να τα ξαναπούμε.
1: Θα τα ξαναπούμε, να ξέρετε, σίγουρα επιφυλάσσομαι, όπως είπα, και σε διαζώσεις συνάντηση.
0: Καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο, γιατί αφήσουν και άδειες, σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να έχουν βγει όλος ο κόσμος, καλές διακοπές και να περιμένουμε να αρχίσει το διάστημά μας πολύ καλό και δυνατό.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ήταν ο Γιώτης Τσαλουχίδης. Τα είπαμε αρκετά. Μεγάλη μου τιμή που βρέθηκε στην εκπομπή. Έχουμε αρκετά να ξαναπούμε. Ούτως ή άλλως, όπως είπα, επιφυλάσσομαι να τον έχουμε και διαζώσεις κάποια στιγμή. Ο φίλος μας ο Αποστόλης έχει στείλει κάτι. Ο Μέση δεν θα δει ποιος έβαλε τα περισσότερα γκολ. Αυτό που θα γράψει είναι ποιος πήρε το παγκόσμιο. Ο φίλος μας ο Αποστόλης το στέλνει. Ισχύει, φίλε Αποστόλη. Τα ατομικά δεν έχουν καμία απολύτως σημασία σε ένα ομαδικό άθλημα. Το ποδόσφαιρο δεν είναι ατομικό, είναι ομαδικό. Φίλε Τριαντάφυλλε, καταλαβαίνεις ότι το μήνυμά σου δεν είναι δυνατόν να το διαβάσω, ειδικά με τον τρόπο που διατυπώνεται, έτσι. Με όλο το σεβασμό.

0: Στο μεταξύ, η πώληση του Όσο, του αριστερού μπακ της Σεβίλης.
1: Super Sport 104.
2: Σου έλεγα θα είμαι δική σου για πάντα και εσύ μου είπες ότι το για πάντα σου έπεφτε πολύ.
3: Σου ρωτή πολύ. Πάρα πολύ μεγάλη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
2: Σου ρωτή, πηγή σου για πάντα.
1: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
5: Foodie. Έκτακτη ανακοίνωση. Για την απόψινή ποδοσφαιρική βραδιά ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deals έως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie. Delivering Cyprus.
6: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
8: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη. Ποτέ δεν ακούμε.
9: Βασικά δεν τα κοιτάμε.
8: Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
10: Έχει καταλάβει ότι αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
11: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
12: ΕΟΠΕ ΠΑΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. All Win.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: 4,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
14: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
15: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
14: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
16: Ληστεία, το πορτοφόλι.
17: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκά.
14: Μην είναι άνθρωπος.
15: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
14: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
18: Θέλω κι εγώ.
14: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
19: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Ψάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Δεν λείπουμε, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε τελευταίο μισάωρο του μαγκαζίνου. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το τελικό, τον απίστευτο μεγάλο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου.

0: Λοιπόν, θα πάμε στα του Παναθηναϊκού, γιατί έχουμε πράγματα. Είναι μέρα φαντρόγγελεν στον Παναθηναϊκό και νομίζω θα μας τα πει καλύτερα ο Σάκαρος, ο Σάκης Μπουσδούνης, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Σάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, φίλε. Δεν είναι μέρα φαντρόγγελεν, είναι μέρα για μπάνιο, Κυριακή σήμερα.
0: Και αυτό.
1: Γι' αυτό να συζητήσουμε.
0: Πάμε σε παραλίες να βουτήξουμε επί τόπου.
1: Έτσι πρέπει να βρούμε κάμια ξαπλώσα να στοιχίζει 100-120 ευρώ, είσοδο 50 ευρώ, ξέρω εγώ, και να πάμε να βουτήξουμε.
0: Μόνο 50-150.
1: Έτσι πρέπει, λεφτά υπάρχουν, έλεγε μια ψυχή κάποτε. Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους φίλους ακροατές, φίλε. Τι γίνεται?
0: Δόξα Θεώ, όλα καλά. Εσύ πώς είσαι, Σάκη μου?
1: Αφού είμαι όρθιος, καλά είμαι, έλεγε ένας φίλος κάποτε. Και συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, αφού θες να ξεκινήσουμε με φαντρόγγελεν, στην Αθήνα από χθες είναι για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Σήμερα έχει φορτωμένο πρόγραμμα, τα ιατρικά, στο υγεία, μετά τα εργομετρικά. Μετά θα γίνει μοντέλο για τα social και για την επίσημη ανακοίνωση. Οπότε περιμένουμε μέσα στην ημέρα, το πιο πιθανό, πιο αργά δηλαδή, πιστεύω να το προλάβουν όλα, να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό, να δηλωθεί και στην λίστα την ευρωπαϊκή για τα δύο μάτς που έρχονται, αυτή την Πέμπτη και την επόμενη, και έτσι να δώσει μια ηρεμία, αν μπορώ να το πω έτσι, στον Νίστρουπ, ύστερα από τον τραυματισμό βέβαια του Ίγκασον, που έχει θέμα εκεί πλέον ο Παναθηναϊκός στο κέντρο της άμυνας. Θυμίζω επίσης ότι και ο Καλάμπρια είναι εκτός περίπου για 1,5 μήνα. Σίγουρα χάνει τα παιχνίδια τα δύο του τρίτου προκριματικού γύρου, δηλαδή αυτό της Πέμπτης και της επόμενης εβδομάδας. Δεν θα υπολογίζεται ούτε στα δύο πρώτα παιχνίδια της σεζόν, και φυσικά Λεβαδιακός. Υπολογίζει να επιστρέψει περίπου την τέταρτη αγωνιστική. Έτσι. Καλά, θα χάσει τα επόμενα ευρωπαϊκά. Δηλαδή, 1,5 μήνας ο Τσάπρας θα πρέπει να είναι, να βάλει τα δυνατά του που λέμε. Αλλά όμως ο Παναθηναϊκός έχει πλάν B και σε αυτό. Από ό,τι γνωρίζουμε, ο Κάτρης είναι αυτός που μπορεί να παίξει αυτή τη θέση. Το έχει κάνει και άλλες φορές άλλωστε, σε περίπτωση που χρειαστεί.
0: Ευκαιρία λοιπόν για τον Τσάπρα να δείξει πράγματα. Είναι η ώρα του.
1: Καλά, ούτως ή άλλως θα ίσχυε αυτό και με τον Καλάμπρια, γιατί θα υπήρχε ένας δυνατός ανταγωνισμός, αν μπορώ να το πω έτσι. Και βέβαια έχει κάνει μια καλή προετοιμασία ο Τσάπρας. Τον είδαμε ότι έχει μπει και πάρα πολύ καλά στην ομάδα, γιατί κρατάει όλη την πλευρά, βοηθάει και στην επίθεση. Εντάξει, σίγουρα θέλει τον χρόνο να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και άλλες απαιτήσεις. Βέβαια η ομάδα της Λιβαδιάς ανέβηκε επίπεδο, άλλες απαιτήσεις όταν κάνεις πρωτοαθλητισμό όπως ο Παναθηναϊκός. Νομίζω, το λέγαμε και πριν έρθει ακόμα, ότι ο Τσάπρας μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλο αυτό το ρόλο. Υγεία να έχει το παιδί.
0: Νομίζω και άλλες άμυνες θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός.
1: Εννοείται. Και άλλος τρόπος παιχνιδιού και άλλες άμυνες. Ευρωπαϊκό παιχνίδι θα κάνει ντεμπούτο την Πέμπτη, επίσημα δηλαδή, πέρα από τα φιλικά. Εντάξει, άλλο πράγμα τώρα να παίζεις. Δεν υποτιμώ βέβαια τη Λιβαδιά, δεν το συζητάμε. Η λογική το λέει αυτό, δεν το λέω εγώ μόνο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο που λέμε. Μετά από αυτό δηλαδή, μετά από το κεντρικό αμυντικό που ο Παναθηναϊκός, εντάξει, έκανε και την υπέρβασή του, γύρω στα 5 υπάρχουν και μπόνους και μπορεί να το ξεπεράσει. Κοντά στο 1 εκατομμύριο θα παίρνει αυτός, ή 1 ή 1.200, αν δεν κάνω λάθος, για 4 χρόνια. Θα υπογράψει δηλαδή για 4 χρόνια συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Κλείνει άλλη μια τρύπα στο ρόστερ και μένει βέβαια ο Χαφ στο κέντρο, δηλαδή το 8, που εκεί θα κάνει μια υπέρβαση ο Παναθηναϊκός. Υπάρχουν σενάρια, από χθες έχουν βγει βέβαια, το λέει και ο Κονούρ, δεν το λέω εγώ, ο Τούρκος δημοσιογράφος, και άλλοι το λένε, ότι ο Παναθηναϊκός είναι μέσα στις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Ουναΐ. Ανήκει στη Χιρόνα.
0: Λες να έχουμε επιστροφές στον Παναθηναϊκό?
1: Εγώ το βλέπω λίγο δύσκολο, φίλε, γιατί αυτός ούτως ή άλλως ήθελε άλλο πρωτάθλημα, με καλύτερο πρωτάθλημα. Πέρυσι θυμάσαι τι είχε γίνει, ενώ είχε συμφωνήσει με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Άλλαξε μάνατζερ, μετά το πήρε αλλιώς και τελικά δεν έμεινε στον Παναθηναϊκό. Αντάξει, αν ο Παναθηναϊκός πριν γίνουν όλα αυτά πήγαινε και έδινε τα... Βέβαια δεν έπεφτε και η ομάδα του, έτσι, 11 εκατομμύρια που ζήταγε. Ο Ναΐ θα ήταν εδώ από πέρυσι. Λοιπόν, υπάρχει και η Al Ittihad που θέλει τον παίκτη, από ό,τι λένε, λέει ο Κονούρ. Να δούμε τώρα. Που τα κατσιμπίλια, εντάξει, κοίτα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο παίκτης αυτός, αλλά το θέμα είναι και τι θέλει αυτός, έτσι. Τα θέλω του, με λίγα λόγια. Πάντως, ότι ακούγεται γενικά ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον Παναθηναϊκό, ακούγεται. Άλλο ακούγεται και άλλο θα γίνει. Είναι 26 ετών, θυμίζω, και ανήκει στη Χιρόνα, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2030. Λοιπόν, η χρηματιστηριακή του αξία είναι περίπου στα 10 εκατομμύρια. Θα πρέπει, για να έρθει τώρα ο Ουναΐ, θα πρέπει να βάλει βαθιά την τσέπη. Το χέρι, μάλλον, στην τσέπη ο Γιάννης Αλαφούζος, που το έχει κάνει ούτως ή άλλως και τελευταία. Για να δούμε. Εν αναμονή, εκεί, να πω πέρα από το τι θα γίνει με τον Ουναΐ, θα πρέπει να υπάρχει και λίγη υπομονή από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Το λέω αυτό με την έννοια ότι όταν πας να πάρεις ένα πολύ καλό παίκτη, δεν υπάρχει άμεση προτεραιότητα για τους καλούς να έρθουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και περιμένουν από καλύτερα πρωταθλήματα, περισσότερα χρήματα. Και εγώ πιστεύω, αν δεν γίνει, να έχουμε κάποια έκπληξη, αίσθηση είναι αυτό, ότι θα μας πάρει κάποιες μέρες, να μην πω αρκετές μέρες, το θέμα του οχταριού. Και κάπως έτσι λοιπόν θα ολοκληρώσει κάποιες τις καλές μεταγραφικές κινήσεις ο Παναθηναϊκός. Βέβαια, θα πρέπει να αφήσουμε το ενδεχόμενο του κεντρικού αμυντικού. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Τουμπά, υπάρχει ο Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος ακόμη δεν έχει ξεκινήσει να προπονείται κανονικά. Ο Παναθηναϊκός δεν ξέρω τι θα κάνει στη θέση αυτή. Δηλαδή, με τα τωρινά δεδομένα, αν μείνουν όλοι αυτοί, δύσκολο πιστεύω θα πάρει κι άλλο κεντρικό αμυντικό, γιατί ο Ντεφράη, ο Φαντρόκελεν, ο Κάτρης, τρίτος στην ιεραρχία, είναι οι δύο που προανέφερα, πέντε. Πόσους θα έχει? Εάν δεν αποχωρήσει κάποιος, δύσκολα πιστεύω θα πάρει άλλον. Το τι θα γίνει και μέσα στον Αύγουστο, κανείς δεν το ξέρει. Αν λοιπόν, και δεν βάζω το Get By που δεν υπολογίζεται εσύ, αν λοιπόν φύγει κάποιος από αυτούς, τότε σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί και για την απόκτηση και ενός ακόμη κεντρικού αμυντικού. Επίσης θα πρέπει να δούμε, γιατί η μεταγραφική περίοδο έχει δρόμο ακόμα. Μπορεί να υπάρξει μια πρόταση, λέω εγώ τώρα, δεν είναι ρεπορτάζ αυτό που λέω, μπορεί να υπάρξει πρόταση για τον Τζέριν, που είχε έρθει πέρυσι και απορρίφθηκε. Να φύγει κάποιος άλλος από το κέντρο. Οπότε να πάμε και για άλλο χαφ. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε εξελίξεις που αυτή τη στιγμή δεν φαίνονται μπροστά μας στην πορεία των μεταγραφών, έτσι. Και φυσικά, και όσο περνάνε και παιχνίδια, αγαπητέ Τζόρτζι, κάποιοι παίκτες κρίνονται. Βλέπε Πελίστρη, θα πω εγώ, βλέπε Τουμπά, έτσι. Και ο Τσέριν, ακόμα κι άλλοι. Στην ιεραρχία, στο κέντρο πίσω, είναι ο Σιώπης. Υπάρχει ενδιαφέρον, υπήρχε μόνο από τον Άρη. Δεν ξέρω τι θα γίνει και με αυτό το θέμα.
0: Εκεί ήθελα να σε πάω, να ξέρεις, στις αποχωρήσεις.
1: Στις αποχωρήσεις,
0: σου είπα. Γιατί το λέω, γιατί λέμε συνεχώς και μαζί τα έχουμε συζητήσει και γενικά συζητιούνται πολύ οι προσθήκες.
1: Μα πρέπει και κάποιοι να φύγουν.
0: Αυτό είναι το θέμα. Προσθήκες. Παιδιά, δεν θα δημιουργηθεί όμως ένα ρόστερ 70 παίχτες. Κάποιοι πρέπει να φύγουν.
1: Έρχομαι στην προηγούμενη κουβέντα. Δηλαδή, τώρα, αν ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει και άλλον κεντρικό αμυντικό.
0: Πόσους θα πάρει?
1: Ακριβώς. Υπάρχει, ίσως να υπάρξει και η σκέψη να χωρίσει ένας από τους δύο, του Μπάι ή Πάλμερ Μπράουν, λέω τώρα, και να ανέβει ένα παιδί από την Ακαδημία. Να στηριχτεί, έτσι. Το αφήνουμε και αυτό. Το ίδιο συμβαίνει και στη μεσαία γραμμή. Όπως πολύ σωστά είπες, δεν μπορεί μόνο να έρχονται παίκτες και κάποιοι θα φύγουν. Μην ξεχνάμε ότι είναι και οικομένοι. Ο Βιλένα έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα, ηγεμονικό. Φίλεξες την να παίρνεις κοντά στο 1,5 και να πηγαίνεις, βέβαια, ο επαγγελματίας, έτσι. Ούτε πρόβλημα έχει δημιουργήσει ποτέ. Πάει, προπονείται. Και δεν έχει και τραυματισμούς αυτό το παιδί. Επίσης, τι θα γίνει με τον αρχηγό της Εθνικής? Είναι από τους κομμένους. Θα πρέπει ο Μπακασέτας. Θα πρέπει το επόμενο διάστημα να βρεθεί και μια ομάδα που να καλύψει. Γιατί να βρει τώρα εδώ στην Ελλάδα, δεν ξέρω, στο εξωτερικό μπορεί να το βρει το συμβόλαιο αυτό μεγάλο. Να βρει τέτοιο συμβόλαιο δεν νομίζω. Και σίγουρα ο Παναθηναϊκός, επειδή θέλει να έχει και βελούδινο διαζύγιο, θα το πληρώσει ένα μέρος του συμβολέου για να φύγει. Όμορφα και ωραία, βέβαια. Ακούγεται ότι ενδιαφέρεται η Τρίπολη, η Κηφισιά, ο ΠΑΟΚ ακούστηκε. Δεν ξέρω ποια είναι τα θέλω του παιδιού.
0: Για τους Έλληνες, πώς είναι ο Παναθηναϊκός, Σάκη?
1: Τι εννοείς?
0: Στο κομμάτι της λίστας όσον αφορά στους Έλληνες.
1: Κοίτα, πρόχειρο δεν το έχω, αλλά
0: είναι ασφαλής.
1: Ορίστε, δεν σ' άκουσα.
0: Είναι ασφαλής, τα λέγαμε.
1: Ναι, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω πρέπει να χρειάζεται άλλον έναν ακόμα. Δεν θυμάμαι τώρα, γιατί με το κομμάτι της λίστας δεν έχω σημειώσει πρόχειρα. Τώρα μου πιάνει λίγο διάβασα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά δεν είναι σε πολύ μεγάλο κίνδυνο. Νομίζω ένας του λείπει, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να λέω και βλακεία τώρα, αλλά επειδή δεν έχω σημειώσει πρόχειρα.
0: Τον έναν τον βρίσκει, νομίζω.
1: Αυτό σου λέω, δεν έχει τρομερό πρόβλημα, αυτό εννοώ. Έτσι, γιατί υπάρχει ο Κοντούρης, υπάρχει ο Αντρέας, ο Τετέι. Μετά υπάρχουν δεδομένα, μιλάμε τώρα έτσι. Είναι ο Κότσαρης, είναι ο Σιώπης. Γιατί εντάξει, είναι σε άλλες κατηγορίες όλοι αυτοί. Αλλά θέλω να σου πω. Εντάξει,
0: ο Κάτρης με τον Τσάπρα.
1: Ο Τσάπρας που πήρε τώρα, okay, είναι. Και πάντα θέλει να έχει ελληνικό στοιχείο ο Παναθηναϊκός, δεν το συζητάμε. Και είχαν ακουστεί και ο Χατζηδιάκος. Αυτό τι, άσχετα που θα κατέληξε ο Πάουκ, σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός κοίταζε και κοιτάζει το ελληνικό στοιχείο, έτσι. Όχι τώρα, εδώ και αρκετό καιρό και ορθώς πράττει. Μην ξεχνάμε τις μεγάλες πορείες που έκανε ο Παναθηναϊκός, η βάση του ήταν Έλληνες παίκτες. Και μην ξεχνάμε η εθνική μας το 4, οι κουμπομπασινάδες ήταν που τους λέγανε τότε. Πάντως, κλείνοντας τώρα με το κεντρικό, το 8 μένει. Που η υπόθεση του Γένσεν, να πούμε ότι δεν, ναι μεν παγώνει, ξεπαγώνει, αλλά θεωρώ και σήμερα και με αυτά που μαθαίνω ότι θα ξανακάνει άλλη μια προσπάθεια ο Παναθηναϊκός. Πάντα αυτοί οι παίκτες, το είπα και νωρίτερα, θέλουν το χρόνο τους, γιατί περιμένουν κάτι καλύτερο σε σχέση με το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά όσο περνάει ο καιρός και δεν βρίσκουν, και εσύ, ο πιο μικρός δηλαδή, έχεις πιθανότητες όταν βάζεις βαθιά το χέρι στην τσέπη να πάρεις ένα τέτοιο παίκτη. Δεν ξέρω που θα καταλήξει, δεν έχει βρει ομάδα μέχρι τώρα, γιατί έχει προτιμάει να παίξει η Αγγλία, να παίξει ένα πολύ καλύτερο πρωτάθλημα το δικό μας. Είδαμε μέχρι τώρα τουλάχιστον ότι ο Κοτσόλης και γενικά ο Παναθηναϊκός αυτούς που ήθελε, έτσι αλλιώς τους πήρε. Ναι, μεν πληρώντας υπεραξίες μερικές φορές, ειδικά τώρα με τον Φαντρόκελεν. Έγινε άμεσα κινητοποίηση, γιατί τον είχε ζεστό τον παίχτη ο Στέφανος Κοτσόλης. Είχε μιλήσει και με τον προπονητή του Παναθηναϊκού, ήθελε να έρθει στον Παναθηναϊκό, ένα το κρατούμενο. Και μετά βέβαια μπήκε και ο Γιάννης Αλαφούζος με τις δικές του γνωριμίες να έρθει σε επαφή με τον πρόεδρο, να μιλήσουν. Και έβαλε και αυτό στο χεράκι του και το έβαλε μετά και βαθιά στην τσέπη και έκλεισε η μεταγραφή. Οπότε γενικά στις μεταγραφές φέτος δεν μπορείς να πεις ότι ο Παναθηναϊκός, το τι θα γίνει στο χορτάρι δεν το ξέρουμε. Ποιος θα βοηθήσει, ποιος δεν θα βοηθήσει, που εύχομαι όλοι να βοηθήσουν, ή αν θα βγουν ή δεν θα βγουν. Γιατί πάντα μπορεί να πάρεις 5, 6, 8 παίκτες και να σου βγουν οι μισοί, ξέρω εγώ. Δηλαδή δεν μπορείς να μην πεις ότι έχει θετικό πρόσημο όλη η διαδικασία μέχρι τώρα. Γιατί ο Παναθηναϊκός και ανορθογραφίες πολλές στο ρόστερ, δεν το συζητάμε. Και αυτούς που ήθελε, που είχε στόχο δηλαδή ο Νίστρουπ, ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να τους φέρει όλους. Και μέχρι τώρα πιστεύω ότι τα είχε καταφέρει. Τώρα από εδώ και από εκεί πέρα είναι δουλειά του προπονητή να δέσει το γλυκό. Έτσι δεν είναι. Και θέλει τον χρόνο του βέβαια. Στήριξε από τον κόσμο που την έχει, από την ομάδα, πιστεύω να την έχει, γιατί τον αλλάζει προπονητή κάθε τρεις και λίγο, φίλε. Ποτέ δεν βγαίνει καλό σε οποιαδήποτε ομάδα. Και στον Παναθηναϊκό το έχουμε δει. Κάθε μήνυμα, κάθε λίγο και λιγάκι, με καινούριο προπονητή. Δεν γίνεται έτσι. Να θυμίσω ότι ο Βόσνιος Λούκα Μπίλμπιγια είναι στο εκτός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού διαιτητής με την Πάξη, τα προγραμματικά του conference. Ένας άγνωστος για μας διαιτητής, νομίζω δεν έχει έρθει καμία. Θεωρεί ότι είναι από τους πιο έμπειρους διαιτητές στη χώρα του και έχει και ευρωπαϊκή παρουσία. Έχει διευθύνει προκριματικά του Champions League, του Europa, στο Conference έχει σφυρίξει. Να δούμε. Ελπίζω να το πάει καλά και αυτός.
0: Και να μην τον θυμόμαστε.
1: Και να τον ξεχάσουμε μία και έξω.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Εκεί είναι το θέμα. Οι πρωταγωνιστές, φίλοι, είναι οι παίκτες, δεν είναι ο διαιτητής. Σήμερα ρεπό η ομάδα. Να πω ρεπό και από αύριο θα ξεκινήσει, θα μπει στην τελική. Μάτς της Πέμπτης και συνεχίζει βέβαια ο προπονητής να κάνει δυνατές έτσι προπονήσεις, να διακόπτει, να προσπαθεί να περάσει τέλος πάντων στην ομάδα τα δικά του θέλω, ρε παιδί μου, τον τρόπο παιχνιδιού που θέλει. Θυμίζω χθες ήταν περίπου 2 ώρες η προπόνηση που έκανε. Δούλεψε πάρα πολύ στην τακτική, στη φυσική κατάσταση των ποδοσφαιριστών, Έδωσε μεγάλη έμφαση στη γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας, να έχουν σωστές τοποθετήσεις οι παίχτες και να έχουν ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων όταν έχουν πίεση. Και βέβαια δούλεψε επίσης έκανε μάλλον ασκήσεις επιθετικής ανάπτυξης με τελειώματα και δούλεψε την ανάπτυξη των επιθέσεων και στην ολοκλήρωση των φάσεων. Και για τους φίλους που αναρωτιούνται, από το σύμφωνα με την ενημέρωση του Παναθηναϊκού, έτσι, δεν ήμουν εκεί και δεν είναι όπως στην προετοιμασία που πάνε οι δημοσιογράφοι, κανείς δεν είναι, ενημερώνει με δελτίο τύπου ή ΠΑΕ, οπότε έτσι το γνωρίζω. Για κάποιους που μπορεί να σου λέει τώρα που ήταν εκεί, κοίτα, ξέρετε ακριβώς δούλεψε, όχι βέβαια. Λοιπόν, αυτά γενικά. Δεν ξέρω αν υπάρχει.
0: Ωραία.
1: Κάτι.
0: Δεν έχω να κάνω κάποια ερώτηση. Κυρίως γιατί εντάξει, ήσουν ακατατοπιστικότατος. Οπότε δεν έχω να ρωτήσω κάτι. Δεν ξέρω και αν έχουμε να προσθέσουμε για κάτι.
1: Όχι, κοίτα, η μέρα σήμερα είναι η μέρα Ρικ Φαν Ντρόγκελεν. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, αυτή που είναι εδώ.
0: Περνάει τα ιατρικά, αν
1: μπράβο,
0: τα έχει περάσει.
1: Θα υπογράψει. Έτσι. Θα κάνει το μοντέλο εκεί με τη φανέλα. Ξέρεις τώρα με τα βιντεάκια τα όμορφα που κάνουν τα παιδιά εκεί. Στο πάρα πολύ καλό, έτσι, καλή ομάδα στα social, στο δημιουργικό αυτό κομμάτι της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Θα αναμένουμε τις επόμενες ώρες να υπάρχει ανακοίνωση και να μπουν σε μια σειρά και αύριο να επιστρέψουν όλοι, να γίνει προετοιμασία, να φύγουν την Τετάρτη για το πες το για την Πολωνία.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Συνεργάσου με άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόμοιο κοινό με το δικό σου. Μπορείτε να κάνετε cross-promotion ή ακόμα και κοινές καμπάνιες.
3: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
4: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
5: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
4: 15? Από πού θα πάμε?
5: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
4: Τι?
5: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
4: Τώρα μιλάς σωστά.
2: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πρώτο ευρωπαϊκό ραντεβού για την Ομόνια που κόντρα στην Καϊράτ θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 8 από το Γασιμπή. Λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Ομόνια Καϊράτ από τον Super Sport 104.
2: Χορηγός μετάδοσης Πέψης και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός Meridian Bed.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: Συνδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
3: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτης σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
4: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
5: Κροατία είναι ο πρώτος σταθμός για την πάφωση φετινή ευρωπαϊκή της πορεία. Οι κυπελούχοι θα αντιμετωπίσουν τη Χάιντουκ Σπλίτ στο δεύτερο προκριματικό του Europa League με στόχο να βάλουν τις βάσεις πρόκρισης από τον πρώτο αγώνα. 23 Ιουλίου Χάιντουκ Σπλίτ Πάφος, ζωντανά από τον Super Sport 104.
6: Χορηγός αποστολής, Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bed.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
9: Open Day Πανεπιστημίου Youkland Cyprus, Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Youkland Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
10: Βρες τις νέες προσφορές σε προϊόντα Apple στην Electroline. Απόκτησε το νέο iPhone 17 Pro με όφελος 50 ευρώ. Από 1.319, τώρα μόνο 1.269 ευρώ. Και το Apple Watch SE 3 με όφελος 30 ευρώ. Από 269, τώρα μόνο 239 ευρώ. Βρες τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
11: Electroline. Έλα στο αύριο.
12: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
13: Το καλοκαίρι έφτασε. Η ζέστη ήρθε για τα καλά. Η εταιρεία Ανδρέας Καραλάμπους ετοίμασε για εσάς τις καλύτερες επιλογές σε επώνυμα κλιματιστικά inverter, Midea, Hyundai και Omnix. Αθόρυβα, οικονομικά, με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 329 ευρώ, 12.000 από 349, 18.000 από 569, 24.000 BTU από 699 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
14: Ανδρέας Καραλάμπους.
15: Ξέρω τι σκέφτεσαι.
16: Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά.
15: Το
17: ξαφνικά.
18: Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
19: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Super Sport 104. Γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Interbetten Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Ο Διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες και σήμερα Κυριακή 19 Ιουλίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Αυτή τη χρονική διαδρομή που έχουμε ήδη ξεκινήσει να διανύουμε. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, Γιώργος Ιωάννου και Νίκος Κατσάτσος. Ιεραρχικά παίρνω τα ονόματα, παιδιά. Το Viber του σταθμού για να στέλνετε τα μήνυματά σας είναι στο 6939-943-943 για να σχολιάσετε θέματα αθλητικά και οτιδήποτε άλλο θέλετε, γουστάρετε, για τις καλησπέρες σας, χωρίς καμία χρέωση αλλά και χωρίς καμία υποχρέωση. Θα θέλαμε να έχουμε πάντως την άποψη πολλών από εσάς. Και τηλεφωνικά μεταφέρουμε τα μηνύματά σας, παίρνοντας εσείς στο 210-220-5943 και 215-215-5943. Αυτά τα δύο τηλέφωνα κρατήστε τα για τις 5 και μετά θα βγάζουμε και τηλέφωνα στον αέρα. Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ίντερνετικά. Τα δύο τελευταία περίπου το ίδιο πράγμα είναι σε Αττική, Αττική Αργοσαρικού, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής 94,3. Σε Βιωτία, Βιωτία και Φωκίδα, Ποράδιο Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία, Τρίπολη, Μεγαλόπολη από 104,6. Την καλησπέρα εκεί στον Παρασκευά, ο οποίος συχνά πυκνά κατεβαίνει στην Αθήνα. Στην Ηλία, σε Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθο από 98,6. Καλησπέρα εκεί στον Κώστα, στον Πύργο, στην Ηλία. Στη Λακωνία, σε Σπάρτη, Μονεβασία, Λαφόνσο 104,6. Έτωλα, Κανανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ιόνιο 100,9. Την καλησπέρα στον Κώστα, το Ρεντίφι. Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Εφαλονιά 98,6. Δωδεκάνησα, στη Ρόδα, από Prime 103,7. Στην Κύπρο από Super Sport 104, στις Βρυξέλλες από ράδιο Άλμα, στην Αυστραλία από ράδιο Σπάρτη και στην Ευρώπη από Ελλάς Σατ.

Έχουμε και τα δύο δώρα να τα υπενθυμίσω. Το πρώτο είναι το δώρο στην Άξο, 3 ημέρες, 2 διανεκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Άξο. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες και σουίτες κυκλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο. Και φαγητό στο Αμούρ στην παραλία της Αγίας Άννας. Για συμμετοχή στο Viber 6939-943-943 με το όνομά σας και τη λέξη Naxos. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, την ερχόμενη 24 Ιουλίου 10 με 11 το πρωί στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τους Γιώργο Γεωργιάδη και Πάνο Πουρναρά. Υπάρχει και το δεύτερο δώρο την ίδια μέρα, πάλι Παρασκευή 24 Ιουλίου 10 με 11 το πρωί στην εκπομπή «Ελλάδα σήμερα» με τους Γιώργο Γεωργιάδη και Πάνο Πουρναρά. Κληρώνουμε και το δεύτερο δώρο για όσους δεν πάνε στην Άξο, θα πάνε μια εκδρομή στη στενή Ευβοίας, πανέμορφο μέρος. Θα κάνουν μπάνιο στην Χιλιαδού και θα απολαύσουν ένα γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Συμμετοχή και σε αυτή την περίοδο στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943 με το όνομά σας και τη λέξη Κισός. Και για τα δύο μπορείτε να συμμετάσχετε γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας τη λέξη Νάσος, Νάξος ή τη λέξη Κισός. Έχω ένα φίλο Νάσο και εκεί έχω κολλήσει.

Μια φίλη Στεφανία έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει από Χαλάνδρη. Ρε Μάγκες, λέει, σας ακούω για πρώτη φορά και πράγματι γουστάρω. Τα λέτε αντικειμενικά και παρότι δεν είμαι και φαν των αθλητικών, αρχίζουν και μ' αρέσουν. Να σε ευχαριστήσουμε, φίλη Στεφανία.

Φίλε Διονύση, να σε προλάβω σήμερα πριν στείλεις μήνυμα. Θα ρωτήσεις τι βλέπω στον τελικό, έτσι. Αργεντίνα-Ισπανία. Ισπάνια-Αργεντίνα. Να σου πω, εγώ το έχω παίξει άντερ. Βλέπω 1-0 για μία από τις δύο στην κανονική διάρκεια ή 1-1. Το πιο πιθανό το μάτς είναι, κατά την άποψή μου, έτσι, να πάει στην παράταση και στα πέναλτι.

6-4, 6-7 και 6-3 του Ραφαέλ Κονινίου, νούμερο 42 στο τελικό του 250 αργίου. Στο τουρνά στο Gdansk και κατέξε τον τίτλο σε αυτό το ελβετικό Open. Το οποίο μοιράζει στους αθλητές τους 612.820 ευρώ. Χοντρικά 620.000 θα το πούμε. Δηλαδή υπάρχει μια αύξηση 2,78% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Και ο Τσιτσιπάς με αυτή την επιτυχία, και μπράβο του, επέστρεψε και πάλι σε επιτυχίες, στις νίκες. Έβαλε στα ταμεία του 93.175 ευρώ.

Σήμερα, παιδιά, σήμερα και χθες και προχθές πολλές εφαρμογές στη στάση του λεωφορείου και τον τρόλι δεν λειτουργούσαν. Και επίσης κάποιες εφαρμογές στο κινητό δεν είναι εφικτές, δεν υπάρχει καλό ίντερνετ. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, κάποιες εφαρμογές δεν λειτουργούν και δεν λειτουργούσαν αυτό το διάστημα. Όπως για παράδειγμα στην Κύπρου, στους Αγίους Αναργύρους, στην Οδό, στην Αγία Λαύρα, στην Άνω Πατήσια. Γιατί δεν λειτουργούν, για να μην βλέπουμε πόσο αργούν τα τρόλεϊ και τα λεωφορεία. Πάντως οφείλω να πω ένα μπράβο σε αρκετούς φιλότιμους οδηγούς. Και χθες το έκαναν και σήμερα λόγω της ζέστης και όλες αυτές τις μέρες το κάνουνε. Βλέποντας άτομα να τρέχουν προς τη στάση, σταματούν πιο μπροστά, τους παίρνουν για να γλιτώσουν την ταλαιπωρία και την αφόρητη ζέστη. Καλά να περνάτε όσοι είσαστε στις παραλίες. Ωστόσο, στη ζωή μας υπάρχουν και τα δυσάρεστα. Χθες στα Χανιά ένα ασθενοφόρος συγκρούστηκε με γιοταχή. Ανασύρθηκε νεκρός ο ασθενής του ασθενοφόρου. Δύο διασώστες τραυματίστηκαν, όπως και η οδηγός του γιοταχή, η οποία ήταν νοσηλεύτρια, η οποία γύριζε το βράδυ από βάρδια. Κουρασμένη γυναίκα, δεν ξέρω ποιος έφυγε και ποιος δεν έφυγε, παιδιά, έτσι. Σημασία έχει ότι είχαμε ανθρώπινη απώλεια.

διαβάζω μεταξύ άλλων στον Κυριακάτικο τύπο σήμερα, Κυριακάτικη Δημοκρατία. Και λέει κατήφορος χωρίς φρένα για τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ουσία. Πέφτει λέει κάτω από 20% κεντρός Μητσοτάκης, ότι τώρα εμφανίζεται κεντρός το τελευταίο διάστημα. Και διψήφιος λέει ο Σαμαράς, θα το θυμηθείτε. Για μία ακόμα φορά πολιτικά πάντα ο Αντώνης Σαμαράς θα κερδίσει την οικογένεια Μητσοτάκη. Παλαιότερα είχε κερδίσει τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη φεύγοντας από στελέχη από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, τότε έπεσε η Νέα Δημοκρατία. Στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας νίκησε την Ντόρα Μπακογιάννη. Και τώρα η τρίτη και φαρμακερή. Αλλά μιας και λέμε ότι εμφανίζεται κεντρός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό οφείλει να το πει πριν τις εκλογές. Για τους νεοδημοκράτες που το ψήφισαν, δεν είναι κεντρώοι οι νεοδημοκράτες. Και εγώ που σας το λέω, δεν αντιπαθώ την Νέα Δημοκρατία. Έτσι στις πρώτες εκλογές ψήφισε Κυριάκο Μητσοτάκη. Παρότι τότε όπου ο Μακαρίτης ο πατέρας μου ούρλιαζε, δεν τον ήθελε καθόλου. Και τελικά αποδείχθηκε ότι είχε δίκιο.

Διαβάζω επίσης και την νιγηριακάτικη κόντρα. Σήμερα λέει να αναλάβουν τις ευθύνες του Σάβαξ και ελληνικό μετρό. Αρχίζει η παρέλαση των αρμοδίων στην εισαγγελία που έχει αναλάβει την έρευνα. Σας τα έλεγα για το μετρό. Και γραπτές εγγυήσεις λέει για την στατικότητα του κτηρίου να απαιτούν οι ιδιοκτήτες των 200 διαμερισμάτων στην Κυψέλη.

Η ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας επεκτείνεται και στο Γαλάτσι. Έβλεπα και το δήμαρχο το δικό μας έκανε τα εγγένεια. Η ανεξάρτητη αρχή είχε πάρει χαμπάρι όλο αυτό το διάστημα τι γινόταν στο ΠΕΚΕΠΕ. Τα εκατομμύρια που σφύριζαν κάτω από τη μύτη της. Επιθεωρήσεις εργασίας κάνουν σωστά δουλειά τους. Επιθεωρούν αν στους εργασιακούς χώρους στηρούνται τα πάντα σωστά. Η ασφάλεια, η υγιεινή των εργαζόμενων. Εκεί στη Βιολάντα, πριν τότε που έγινε έκρηξη, όλοι έλεγαν ότι μύριζε προπάνιο τόπος εκεί. Δεν είχε πάλι χαμπάρι κανείς τίποτα.

Διαβάζω στην εφημερίδα την Αυγή της Κυριακής. Η Νέα Δημοκρατία φοβάται τις επόμενες δικογραφίες. Κοβές, έρχονται και άλλα πράγματα. Καλησπέρα στον Βαγγέλη, στους δύο Βαγγέλιδες στη Λαμπρινή, στον Αποστόλη στην Αρκίσιο, στον Βαγγέλη στην Ηρακλείου στην Απατήσια και στη Χαρά στην Απατήσια. Αυτά τα μηνύματα, παιδιά, έχουν έρθει προκαταβολικά, έτσι. Δεν είναι να βαντάρω κάποιους γνωστούς ή φίλους. Καλησπέρα στον Τάσο τον Κουτσούκο, στις δύο Άνες, στον Βασίλειο Καψάλη και στον Ζαχαρία, στον Άγιο Ελευθέριο. Έτσι και σήμερα σας θέλω δυνατούς, σας πέντε και μετά θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα.

Είμαστε πάντα κοντά σε όλα τα μεγάλα γεγονότα. Εδώ σε αυτήν την εκπομπή ο διαφωτιστής εγώ σχολιάζω και τα της καθημερινότητας. Αν ήταν ωραία τα πράγματα. Θα τα ωρεοποιούσα και εγώ και με το παραπάνω, παιδιά. Αλλά όπως λένε κάποιοι φίλοι και φίλες, από τύχη ζούμε. Και δεν φταίει τίποτα η κυβέρνηση, η κοινωνία. Η πορεία αυτής της καταστροφικής κυβέρνησης φταίει. Στην Αγγλία, ρε παιδιά, όταν οι πρωθυπουργοί εκεί κάνουν λάθος και βλέπουν ότι δεν τραβάει το πράγμα, που είναι απλοί άνθρωποι και κυκλοφορούν μέσα στον κόσμο, έτσι. Παρετούνται, φεύγουν. Δεν κατσικώνονται στις καρέκλες.

Θυμάμαι και η κυρία Αναστασία που είχε βγει την περασμένη εβδομάδα τηλεφωνικά, είχε πει για τα 9 λεπτά αύξηση που έχουν δοθεί γενικά σε πολλούς. Αλλά τα παίρνουν πίσω με το υπερδιπλάσιο, υπερτριπλάσιο, υπερτετραπλάσιο. Να, μεταξύ άλλων θα έρθει και άλλη αύξηση στα τιμολόγια του νερού. 4 με 5 ευρώ περίπου. Μεταξύ άλλων, παιδιά, έτσι. Για να το υπενθυμίσω για μία ακόμα φορά, οι παραλίες δεν ιδιωτικοποιούνται, δεν ενοικιάζονται, δεν αγοράζονται. Ούτε η θάλασσα, ανήκουν στον κόσμο. Είναι φυσικό αγαθό. Και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να τις εκμεταλλευτεί για το δικό του κέρδος εις βάρος των πολιτών. Δεν λέμε να δουλέψει κόσμος, αλλά να μην το παρακάνουμε. Δεν υπάρχει απαγορεύεται για το κοινό στις παραλίες. Εδώ φίλος ο Βρασίδας από Νέα Ιωνία λέει: η Νέα Δημοκρατία είναι, λέει, υπερχρεωμένη γύρω στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Όταν ανοίξει ένα σύλλογο, λέει, είτε πολιτιστικός είτε αθλητικός και είσαι μέλος, αν δεν είσαι λογιστικά εντάξει, αν χρωστάς, λέει, έχεις δικαίωμα για εκλογές, να συμμετάσχεις σε εκλογές ή να βάλεις υποψηφιότητα, και φυσικά όχι. Σου λένε ότι πρέπει να είσαι ταμιακά εντάξει και μετά όλα τα υπόλοιπα. Ένας φίλος του Παναγιώτη Στατομαρού σου λέει: Εφώτη, γιατί δεν διαφημίζεις τον εαυτό σου? Δεν το θέλω, ρε Παναγιώτη. Σε ξέρω χρόνια, λέει, από τους καλούς δημοσιογράφους του χώρου, από τους καλύτερους και από τους πιο έντιμους. Έχεις δουλέψει πολλά μέσα. Σε έχουν βραβεύσει αρκετοί φορείς. Να τα λες αυτά, λέει, για την σταδιοδρομία, σταδιοδρομία σου. Εντάξει, μόνο και μόνο τα παιδιά εδώ της παρέας, οι συνάδελφοι εδώ που είναι νεότεροι κάποιοι από μένα, που με λένε Φωτάρα, μου αρκεί και φτάνει.

φίλος ο Στέλιος από Άνω Πατήσια λέει για τα περί αριστεροσύνης. Πολλοί μας τα είπαν, αλλά με δεξιές τσέπες. Κοίταξε να σου πω, έχω γνωρίσει αρκετά άτομα που είναι πραγματικοί αριστεροί. Όπως ο αείμνηστος ο Γιάννης ο Καλαμίτης, ο δημοσιογράφος, φοβερό άτομο και αριστερός. Πραγματικός αριστερός. Εκεί στην περιοχή μου έχω αρκετούς αριστερούς. Πραγματικούς. Ξέρω ένα φίλο εκεί το Λευτέρη στη Νέα Ιωνία που κυκλοφορεί με ποδήλατο. Δεν σημαίνει ότι ένας αριστερός πρέπει να είναι και φτωχός, παιδιά, έτσι. Έχει το δικαίωμα να ζει και αυτός κανονικά. Στο γαλάτσι είναι ο Μπάμπης ο Ασφής, από ό,τι ξέρω. Ένας υποψήφιος πάντα δημοτικός σύμβουλος. Απλός ο άνθρωπος και πραγματικός αριστερός. Μεταξύ άλλων, έτσι, δεν ξέρω τους υπόλοιπους ονομαστικά. Και ο Γρηγόρης ο Χαλαμπής στο γαλάτσι που ξέρω. Πολλά άτομα που συμμετέχουν σε πολλούς αγώνες για τα εργασιακά, ακόμα και αυτών των ανθρώπων που εργάζονται στο μετρό,

0: Epic One. Είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την Κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Στο κλίμα για εκπληκτικές προσφορές μόνο για λίγες μέρες. Winning Star ανεμιστήρες Δαπέδου 18 ιντσών μόνο

0: Cool μόνο στα 19. Από 5η 16 έως Δευτέρα 20 Ιουλίου. Στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
2: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
3: Γιατί θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
4: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
5: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
6: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
7: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
8: Foodie, έκτακτη ανακοίνωση. Για την απόψινή ποδοσφαιρική βραδιά ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deals έως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie, delivering Cyprus.
9: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
10: Πρώτο εμπόδιο στην φετινή ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. 23 Ιουλίου στις 7:45 λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση ΑΕΚ Μπεϊτάρ από τον Super Sport 104.
11: Χορηγός μετάδοσης η MSC Latour Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Pepsi και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
12: Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
13: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
12: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
13: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια, δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
14: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
15: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
16: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Επιστρέψαμε και μπήκαμε στο δεύτερο μισάριο, στο δεύτερο μέρος, αν θέλετε, της εκπομπής στο διαποδιστής. Στο Νίτερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3, στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα, σήμερα Κυριακή 19 Ιουλίου του 2026. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, ελτία ειδήσεων, Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος. Και με τα γραφικά, σύμφωνα με Ισπανούς, ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει αυξημένη προσφορά στη Σεβίλη για τον 23χρονο αριστερό μπακ, τον Όσο. Όσο, κατά πολλούς λέγεται Όσο, κατά κόσμον είναι ο Χακίν Μαρτίνες Γκάουνα. Οι Ερυθρόλευκοι λοιπόν, σύμφωνα με τα ισπανικά δημοσιεύματα, εκεί έχουν κάνει προσφορά ύψους στα 7 εκατομμύρια ευρώ, συν πολύ υψηλά μπόνους επίτευξης στόχων, αλλά και ποσοστό μεταπόλησης. Σύμφωνα λοιπόν με ισπανικές σελίδες, οι διαπραγματεύσεις το τελευταίο διάστημα έχουν ανέβει. Συγκεκριμένα, οι Ισπανοί αναφέρουν πως οι πιλότες έχουν ανεβάσει την προσφορά τους, η οποία είναι πλέον κοντά σε αυτά που θέλει η Σεβίλη. Από την πλευρά του, όσο φαίνεται να εμφανίζεται απολύτως θετικό στο ενδεχόμενο να φορέσει φανέλα του Ολυμπιακού, μάλιστα επειδή πρόκειται για έναν αριστερό μπακ περιζήτητο στην μεταγραφική αγορά, οι Ερυθρόλευκοι έχουν φροντίσει να πάρουν πρώτα το OK του παίχτη και των εκπροσώπων του, πριν στη συνέχεια κάνουν το δυναμικό μπάσιμο για να τον αποκτήσουν. Να τονίσουμε ότι όσο έχει συμβόλαιο έως το 2027 με τη Σεβίλη, με την οποία έχει 25 εμφανίσεις όλες τις διοργανώσεις με 2 γκολ και 2 ασίστ.

Ο πρώην μέσος του ΠΑΟΚ, ο Αλεσάντρο Μπιάνκο, θα συνεχίσει την καριέρα του στη Μόντενα, σύμφωνα με ιταλικά δημοσίευματα, στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας. Ο 24χρονος Ιταλός μέσος απασχόλησε τον ΠΑΟΚ και αυτό το καλοκαίρι. Επιθυμούσε να τον κρατήσει στο ρόστερ του και διαπραγματευόταν με την Φιωρεντίνα. Οι Βιόλα συμφώνησαν με τον Μόντενα για τη μεταγραφή του παίκτη συμβόλαιο διάρκειας έως το καλοκαίρι του 2030.

Με καθυστέρηση περίπου μιας ώρας θα πραγματοποιηθεί τελικά η άφιξη του Τζέντι Όσμα στη Θεσσαλονίκη. Καθυστερημένα λοιπόν με μια ώρα αύξηση θα φτάσει η πτήση που φέρνει τον Τζέντι Όσμα στη Θεσσαλονίκη. Πρώτα αυτά οι άνθρωποι φίλοι του Πάκου από νωρίς περιμένουν τον παίκτη.

Λοιπόν, στο μπάσκετ η Εθνική Νέων Ανδρών νίκησε με 73-56 την Τουρκία. Και βρέθηκε στην πέμπτη θέση της τελικής κατάταξης του EuroBasket Under 20 ο τεχνικός coach Κώστας Παπαδόπουλος. Μετά το τέλος του αγώνα δήλωσε ότι δεν ήταν πυροτέχνημα, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν πυροτέχνημα αυτές οι επιτυχίες που έκανε η Εθνική. Με την οποία σε αυτό το τελευταίο μάτς με την Τουρκία έπαιξαν η Λέφας, ο Τσαχτσίρας, Νικολαίδης 9 πόντους με ένα τρίποντο. Ξανθόπουλος εντυπωσιακός 23 πόντους με 2 τρίποντο. Ο Χαντζής 5 πόντους με ένα τρίποντο. Ο Ροζακίας 5 πόντους με ένα τρίποντο. Ο Γεώργας, ο Πρέκας 5 πόντους με ένα τρίποντο. Ο Κομνιανίδης, ο Ασημακόπουλος 12 πόντους. Ο Παγώνης 14 πόντους με 2 τρίποντα, 11 rebound και 6 assist.

Να πάμε στον Αστέρα Τρίπολης Άκτορ και να πούμε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της μέχρι τώρα ποδοσφαιρικής του καριέρας βιώνει ο Χρήστος ο Αλμύρας. Καθώς ο σύλλογος Αστέρας Άκτορ ανακοίνωσε τη μεταγραφή του στην σουηδική ομάδα τη Τζου Γκάρντεν. Έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο ο 29χρονος μέσος ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, πραγματοποιώντας το άλμα στο εξωτερικό που το ονειρεύονται πολλοί νεαροί ποδοσφαιριστές. Και στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα του ευχαρίστησε τη δείξη προπονητές του συμπαίκτους και τον κόσμο της αρκαδικής ομάδας για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη. Τονίζοντας πως δεν λέει αντίο αλλά εις το επανειδήν. Αυτά για τον Χρήστο Αλμύρα. Το ταλέντο του και η ανωδική του πορεία δεν πέρασαν να παρατηρείται. Όλα αυτά τα στοιχεία παρατηρείται από ανθρώπους ομάδων του εξωτερικού. Συνεχίζει την καριέρα του στην σοηδική Τζου Γκάρντεν. Του ευχόμαστε καλή πορεία, πάντα επιτυχίες.

Συνεχίζονται μεταγραφές και ανανεώσεις στο γυναικείο ποδόσφαιρο, το ελληνικό. Στην προηγουμένη περίπτωση, μία ακόμα ανανέωση είχαμε για την ομάδα του Βόλου, όπου η Εμμανουέλα Θεοχάρη, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος, θα υπερασπίσετε και τη νέα χρονιά την εστία του Βόλου στην πρώτη εθνική. Είναι η 19χρονη τερματοφύλακας από τον Ριζόμυλο Μαγνησίας. Παραμένει στην ομάδα συνεχίζοντας την ανωδική της πορεία με στόχο ακόμα περισσότερες επιτυχίες.

μια και μου το έλεγαν αυτό, φίλοι, διαβάζω σήμερα το πρωτοσέλιδο τη εφημερίδα Εστία και λέει εισβολή, το εισβολή σε εισαγωγικά. Φλωρίδη στην εισαγγελία, την παραμονή άσκηση των διώξεων. Για το σκάνδαλο, ο Πεκέπε αναφέρεται. Και πιο κάτω σε ένα άρθρο του Μανώλη Κοτάκη, φίλος είναι και πολύ καλός δημοσιογράφος. Ελπίζει, λέει, στην παραγραφή των υποκλοπών τον Νοέμβριο του 2026 ο κύριος Μητσοτάκης. Όχι παραγραφές, να περάσουν όλα από δίκες, αν υπάρχει κάτι το μεπτό, έτσι. Εγώ δεν είμαι δικαστής, ούτε εισαγγελέας. Αλλά αν αποδεικνύονται κάποια πράγματα, να μην παραγράφονται. Γιατί η πολιτική είναι κάτι παραπάνω από τους υπόλοιπους πολίτες. Η ίδια αντιμετώπιση για όλους.

Διάφορα φιλικά γίνεται σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Μεταξύ άλλων, έχουμε στο 25ο λεπτό Άουε με την Σάλκε, είναι στο 2-4. Στο 41ο λεπτό η Μάνχαϊμ

με τη ΣΥΑΚ Μπέργκερ είναι στο 0-0. Στο 31 το Ιούνιο 1846 με την Μπάγερ Μονάχου, την δεύτερη ομάδα της Μπάγερ Μονάχου, είναι στο 1-0.

Το 400 το Χάμπερκ με τη Φορτούνα Ντίσελντορφ είναι στο 1-1, μεταξύ άλλων σε φιλικά που διεξάγονται σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Ποδοσφαιρικά φιλικά.

Μπασκετικά τώρα για το Eurobasket Under 20 για τις θέσεις 5 με 8 είπαμε Τουρκία-Ελλάδα 56-73. Για τις θέσεις 9-16 Πολωνία-Λετωνία 183 και στο ημίχρονο Λιθουανία-Ισραήλ 39-41. Για τις θέσεις 13-16 Βέλγιο-Ρουμανία 86-77, αυτό τελικό αποτέλεσμα. Και 3 λεπτά πριν τελειώσει αγώνας, πριν τελειώσει η τέταρτη περίοδος, Τσεχία-Ιταλία 78-80, στο δίποντο η διαφορά. Για τα Ευρωμπάσκετ Άντερ 20 Β θέσεις 5 με 8, τελικό αποτέλεσμα Βουλγαρία-Ουγγαρία 92-89. Και λίγο πριν τελειώσει η πρώτη περίοδος έχουμε Λουξεμβούργο με την Ιρλανδία, είναι στο 22-20. Για τις θέσεις 9-16 Σκόπια, Βοσνία, Ερζεγοβίνη 91-81 τελικό αποτέλεσμα. Για τις θέσεις 17-20 Σλοβακία, Αρμενία τελικά αποτελέσματα 79-46 και Εστονία, Κόσοβο 88-77.

είχαμε και αυτή μία ακόμα ελληνική τυχεία για τον Δημήτρη Μουμούρη που κατέχει το χάλκινο μετάλλιο στο τριπλούν του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ΚΑΠΑ 18 στο Ριέτι με άλμα 15-49 σε έναν συναρπαστικό τελικό. Μία ακόμα νέα επιτυχία για τον Δημήτρη Μουμούρη. Χάλκινο μετάλλιο λοιπόν στο τριπλούν.

Επίσης, για την ίδια διοργάνωση, σπουδαία πρόκληση πέτυχε η ελληνική ομάδα 1.000 μέτρων σκηταλοδρομίας Κοριτσιών, η οποία τερμάτισε πρώτη στη σειρά της με 2.8.33 και πέρασε τον τελικό. Ενώ τη θέση στον τελικό στα 100 μέτρα με εμπόδια εξασφάλισε η Δανάη Μπακογιάννη. Και η Χαρά Γέρου ολοκλήρωσε ένατη στα 5.000 μέτρα βάδιν μετά από ποινή.

σε μια σημαντική ανανέωση προχώρησε η ομάδα Παναχαϊκής. Ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή τον Γρηγόρη Νηφορόπουλο για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2026-27. Στην ουσία η οποία από τώρα έχει ξεκινήσει, έτσι. Είναι 25χρονος ακραίος επιθετικός ο παίκτης ανανέωσης ο Γρηγόρης ο Νηφορόπουλος. Γεννήθηκε 13 Νοεμβρίου του 2000 και θα συνεχίσει να φοράει την κοκκινόμαυρη φανέλα. Ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα στην επίτευξη του στόχου της περασμένης σεζόν, μετρώντας 26 συμμετοχές και 17 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Άλλος ένας παίκτης αποτελεί παρελθόν από την Β' ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο λόγος για τον Άμπτε Ραϊχάνη, ο Άμπτε λοιπόν Ραϊχάνη, αποτελεί παρελθόν από τον ΠΑΟΚ Β' με τον 22χρονο Μαροκινό επιθετικό να συνεχίζει την καριέρα του σε ομάδα του Κατάρ. Είχε αποκτηθεί ως ελεύθερος από το δικέφαλο του Βορρά το Φεβρουάριο του 2026 με στόχο να ενισχύσει τη δεύτερη ομάδα των Ασπρόμαυρων. Με τη φανέλα του ΠΑΟΚ Β' αναγωνίστηκε σε νέα αναμετρήση Super League 2, βρίσκοντας δίχτυα δύο φορές πριν ολοκληρώσει την παρουσία του στην Τούμπα.

0: Μεταγραφικά και ποδοσφαιρικά, ένα νέο ακόμα άνομα έρχεται στο προσκήνιο για τον Όφη, καθώς με δημοσιεύματα από το Καζακστάν συνδέουν τους κριτικούς με την περίπτωση του Ζορζίνιο, ο οποίος αγωνίζεται στην Καϊράτ Αλμάτι και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ακόμα συλλόγων από το εξωτερικό. Ο Όφη, σύμφωνα λοιπόν με τα δημοσιεύματα εκεί, συγκαταλέγει στις ομάδες που έχουν καταθέσει πρόταση για την απόκτηση του Πορτογάλου επιθετικού.
1: Super Sport 104.
2: Το ένθετο «Δημιούργησε με την Πελέτικο» σας προσφέρει η νέα βαφή Super Paint από τη Sherwin-Williams. Για καλύτερη εφαρμογή της Super Paint στις επιφάνειες, προτείνουμε ρολό βαφής emulsion με κοντή τρίχα. Πελέτικο. Be a creator.
3: Λοιπόν, Άννα, για τους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού σας θα χρησιμοποιήσουμε Super Paint. Μια νέα βαφή που αφήνει βελούδινη ύφη.
4: Εσύ είσαι ο αρχιτέκτονάς μας. Σε εμπιστευόμαστε.
3: Η Super Paint είναι η νέα βαφή κορυφαίας ποιότητας με προηγμένη τεχνολογία από την Sherwin-Williams. Είναι έτοιμη προς χρήση και εφαρμόζεται τόσο εύκολα στον τοίχο σαν να πλώνεις βούτυρο στο ψωμί.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Και εγώ με Super Paint έβαψα το σαλόνι μου. Το αποτέλεσμα, τύχη με υπέροχη βελούδινη ύφη.
5: Super Paint, η νέα βαφή με βελούδινη υφή από την Sherwin-Williams. Βρείτε την σε επιλεγμένους μεταπολιτές της Sherwin-Williams σε όλη την Κύπρο. Πελέτικο. Be a creator.
6: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
7: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
8: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
9: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη, ποτέ δεν ακούμε. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκι μου είναι γεμάτα καρκίνο.
10: Έχει καταλάβει. Αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
11: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμίσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
12: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
13: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή sport σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55, έκδοση πολυτελείας, τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lucios Group. Bike X55, σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
14: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus.
15: Βρες τις νέες προσφορές σε προϊόντα Apple στην Electroline. Απόκτησε το νέο iPhone 17 Pro με όφελος 50 ευρώ. Από 1.319, τώρα μόνο 1.269 ευρώ. Και το Apple Watch SE 3 με όφελος 30 ευρώ. Από 269, τώρα μόνο 239 ευρώ. Βρες τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
16: Electroline. Έλα στο αύριο. Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Little. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Little Days που διοργανώνουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε Παρασκευή 24 Ιουλίου 11 με 4 στο Capo Bay Hotel στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Γνώρισε το Team Lidl. Μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Lidl. More to value.
17: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
18: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
19: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χώρανε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
20: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

Μπήκαμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο Διαφωτιστής στο Leader Vendor Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες και σήμερα Κυριακή 19 Ιουλίου του 2026. Σταθερός εδώ παιδιά, έτσι. Δεν έχω λείψει ποτέ από κοντά σας. Μου έχετε ζητήσει να κάνω και καθημερινές εκπομπές. Θα το δω για να προσπαθώ να ξεπεράσω τον εαυτό μου, έτσι. Γιατί δουλεύω κάπου βράδυ. Με δημοσιογραφική φιλοσοφία πάντα, παιδιά, έτσι. Και κοιμάμαι ελάχιστες ώρες το πρωί. Λοιπόν, στο εκπομπή Διαφωτιστής συνεχίζει βέβαια. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης μέχρι τις 8. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη και στα δελτία ειδήσεων, όποτε υπάρξει κάτι σημαντικό. Γιώργος Ιάννου και Νίκος Κατσάτσος. Και όταν υπάρχει και μια σημαντική είδηση, βγαίνουν τα παιδιά στον αέρα και μας τη λένε, έτσι. Εγώ θέλω να μοιράζουμε με όλους το μικρόφωνο και, το, και την παρέα εδώ πέρα. Από τώρα και μέχρι το 8 μπορείτε να βγείτε τηλεφωνικά στον αέρα να λέτε την άποψή σας για αθλητικά και όχι μόνο θέματα. Η βάση μας βέβαια είναι τα αθλητικά, αλλά χαίρομαι που όλους μας ενδιαφέρει και σας ενδιαφέρει και η καθημερινότητά μας που δεν είναι καλή όλα αυτά τα τελευταία χρόνια.

0: Πάμε για σήμερα στην πρώτη μας τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας, ακούμε.
1: Καλησπέρα Φώτη.
0: Καλησπέρα.
1: Είμαι ο Σέργιος από το Περιστέρι.
0: Ωραία, σας ακούμε. Καλά είσαι, πώς πάει? Ωραία, εντάξει, μια χαρά, δόξα Θεώ. Άρα σε καλωσορίζουμε τηλεφωνικά στην παρέα.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Και εγώ ευχαριστώ για την υποδοχή.
0: Ωραία.
1: Επειδή το πρωί που μίλησα με τον Νίκο τον Καρτσάλτσο.
0: Ναι.
1: Φυσικά δεν είσαι υποχρεωμένος να τον παρακολουθείς. Έγινε μια παρεξήγηση που αφορά το σταθμό σας και τον συνεργάτη σας, τον κύριο Σαμοθάκη.
0: Ναι, μπορεί, εντάξει, δεν υπάρχει παρεξήγηση. Αυτά ξεπερνούνται.
1: Όχι, να το διευκρινίσω λίγο, ναι, για ναι, να το, ναι, ναι, αν το επιτρέψει, επειδή είναι προσωπικού γι' αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα χρησιμοποιήσω τώρα τη νομική μου ιδιότητα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έχω δύο ιδιότητες. Είμαι μαχόμενος δικηγόρος και κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει. Εγώ έκανα μια τοποθέτηση το Σάββατο στην εκπομπή του Νίκου περί Ολυμπιακού,
0: ναι,
1: περί πεταγραφών κλπ. Και, ναι, και, και είπα κάποια στιγμή ότι υπάρχουν κάποιοι ακροατές, γιατί όλοι κρινόμεθα είμαστε υποκριτικοί σε ό,τι λέμε και τοποθετούμεθα. Άλλο να πεις τη γνώμη σου για μια μεταγραφή που δεν έγινε κλπ. Εξήγησα με πολύ ευγενικό τρόπο. Και άλλο να, ότι αν δεν γίνει αυτό που θες εσύ, ότι ο Ολυμπιακός πάει για διάλυση, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόγραμμα και η ομάδα θα χειροτερέψει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Αν εγώ θέλω να μπορεί, αν δεν γίνει το αυτό, ναι,
1: και η ομάδα μου θέλει τον Γιώργο, περιμένω, ναι, να δω ποιος είναι ο Γιώργος.
0: Σωστά.
1: Όχι επειδή δεν είναι το πότσι που
0: έτσι,
1: εγώ θέλω.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, σωστά, σωστά. Λοιπόν, κλείνοντας την εκπομπή στον αέρα, με ενημερώνει ο κύριος Νίκος Κατσάτσος, ο εξαίρετος συνεργάτης, ότι ο κύριος Σαμοθράκης θέλει να μιλήσει μαζί μου.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το ξέρω τον κύριο Σαμοθράκη, ούτε τον έχω ξανακούσει. Εννοώ από κοντά τον ακούσει στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπως ξέρω και τον κύριο Αντίπα, τον κύριο Νικολακόπουλο κλπ.
0: Βεβαίως.
1: Είναι η εκπομπή. Μιλάω με την παραγωγή, μου δίνει το τηλέφωνο του κυρίου Σαμοθράκη. Μιλάω με τον άνθρωπο και μου λέει: ο άνθρωπος, συγχαρητήρια μόνο και μόνο για τις θέσεις που πήρατε. Τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα ιδιαίτερα.
0: Ναι.
1: Βγαίνει σήμερα τον πρωί στην εκπομπή πάλι του Νίκου. Είναι δίπλα στον Νίκο και μπορεί να το βεβαιώσει. Και παρανοώντας ότι έχει γίνει, με ονομάζει εμένα στον αέρα, παρακαλώ έτσι, ότι είμαι ο μπροστινός του Σαμοθράκη. Πρόσεξε τώρα, σου λέω Φώτη, γιατί χρησιμοποιώ τη νομική μου ιδιότητα. Αυτά είναι μηνύσιμα τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Και ότι είμαι το ανέκδοτο από το Περιστέρι.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή δεν θέλω να το συνεχίσω, σεβόμενος στον αέρα της εκπομπής, λέω λοιπόν να είναι προσεκτικός ο κύριος που εκφράζεται για μένα έτσι, διότι αυτά είναι και μηνύσιμα και σηκώνουν αγωγές εκατομμυρίων.
0: Σαφές,
1: από εκατομμυρίων,
0: ναι,
1: χιλιάδων.
0: Βέβαια, ναι.
1: Επειδή εγώ έχω γραφώ το τι λέω,
0: ναι,
1: δεν έχω προσβάλει κανέναν. Μπορώ να πω για κάποιον συνακροατή μου ότι δεν συμφωνώ με αυτό που λέει. Μπορώ να πω ότι έχει εμπάθεια με την ομάδα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όχι όμως, δεν είπα κάποιον ότι είναι μπροστινός κάποιου δημοσιογράφου.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε δεν έχω δει ούτε μια φορά στη ζωή μου, ξαναλέω.
0: Ναι.
1: Και το έχει βεβαιώσει αυτό και ο κ. Σαμοθράκης. Πρώτη φορά μίλησα μαζί του.
0: Εγώ πάντω δεν έχω
1: κανένα. Μόνο και μόνο μου έδωσε συγχαρητήρια ο άνθρωπο για την τοποθέτηση που έκανα.
0: Εγώ πάντω δεν έχω κανένα μπροστινό, από την αλήθεια. Μάχομαι μια ζωή μόνο.
1: Δεν υπάρχουν μπροστινοί.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ με τον κύριο Νικολακόπουλο έχω μιλήσει στο τηλέφωνο πάπειρε φορέ. Τι
0: είπε ο
1: κύριο Νικολακόπουλο. Λοιπόν, ήθελα να το διευκρινίσω, γιατί ξέρει τι γίνεται. Κάποιοι ακροατέ, θα το έχει διαπιστώσει ενδεχομένω με την εμπειρία σου.
0: Εντάξει, με χρόνια
1: αποδίδουν χαρακτηρισμού χωρί να ξέρουν ότι μπορεί να ηχογραφεί την εκπομπή και αυτά είναι μηνύσιμα.
0: Μάλιστα.
1: Άλλο να πεις κάποιον, δεν συμφωνώ με τη γνώμη σου και έχω τη δική μου, άλλο να πεις αυτό που του είπα εγώ του κυρίου, τον οποίο δεν ξέρω, και με πολύ σεβασμό το είπα, το ξαναείπα και στον αέρα, ότι είναι εμπαθής με τον Ολυμπιακό επειδή δεν γίνονται αυτά που θέλει, και άλλο να πεις κάποιον μπροστινό ενός ρεπόρτερ,
0: ναι,
1: και ανέκδοτο από το Περιστέρι. Θα παρακαλούσα λοιπόν, επειδή ξέρω ότι μπορεί να ακούει, αν μου επιτρέπεις με τον αέρα της εκπομπής σου, να μην ξανασχοληθεί μαζί μου, να μην με χαρακτηρίσει, γιατί θα χρησιμοποιήσω τη νομική μου ιδιότητα και θα έχει άσχημα ξεμπερδέματα. Επαναλαμβάνω, δικηγόρος βακόμενος είμαι.
0: Ναι, εντάξει,
1: γνωρίζω τον νόμο. Επαναλαμβάνω, προσέξτε πώς εκφράζεστε για τους συνακροατές σας.
0: Επειδή και εγώ χάσω.
1: Σεβασμό,
0: ναι, ναι,
1: τη θέση του αλουνού,
0: βεβαίως,
1: κριτική στην ομάδα, όχι μηδενισμό.
0: Σωστό.
1: Όχι μηδενισμό.
0: Σωστό που λες.
1: Κρίνω το Μαρινάκι ότι μπορεί να έχει κάνει δύο λάθη. Δεν λέω ποτέ ότι ο Μαρινάκι, ο τωρινός πρόεδρος του Ολυμπιακού, ότι πάει τον Ολυμπιακό κατά διαόλου.
0: Ναι.
1: Άλλο το ένα, αν συμφωνείς φαντάζομαι.
0: Βέβαια,
1: συμφωνώ. Άμα δεν συμφωνείς μπορεί να το συζητήσουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Συμφωνείς.
0: Ωραία, ναι, ναι, ναι, εννοείται, συμφωνώ απόλυτα.
1: Άλλο πιάνω κριτική στον πρόεδρο ή στον προπονητή μου και δεν μου κάνει ο Μεντιλίμπαρ για τους ΑΒΓΑ λόγους. Και άλλο ο Μεντιλίμπαρ οδηγεί τον Ολυμπιακό στην απαξίωση.
0: Αρκεί βέβαια η κάθε κριτική να τεκμηριώνεται, έτσι.
1: Φυσικά,
0: ναι,
1: αυτό,
0: ναι,
1: λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η κάθε κριτική με επιχειρήματα, άλλη, ναι, μόνο. Δεν μπορεί να αποδίδουμε μορφές στον αέρα και χαρακτηρισμούς χωρίς να ξέρουμε τη βαρύτητα.
0: Σωστά,
1: αυτό.
0: Δεν μπορώ να λέω εγώ ή εσύ, ας πούμε, δεν μου αρέσει το τάδι γιατί έτσι γουστάλω. Δεν γίνεται να τεκμηρώσει, ξέρεις αυτό, μπα, αυτό, αυτό και αυτό. Καταλάβεις.
1: Ναι, και το σημαντικότερο είναι να λες πράγματα που ισχύουν. Παράδειγμα, ο συγκεκριμένος συνακροατής είπε ότι. Μάλλον ο τερματοφύλακας που συζητά ο Ολυμπιακός, μία από τις περιπτώσεις, ο Στεφάν Ορτέγκα, που συζητά ενδεχομένως ο Γερμανός, από την Νότιχαμ που έχει μείνει ελεύθερος, του εξηγούμε στον αέρα ότι έπαιζε στην Σισίτη 3,5 χρόνια με πολλές επιτυχίες. Και επειδή δεν ξέρει ο άνθρωπος, δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι κακό το ότι δεν ξέρεις, δεν είναι μομφή. Ενημερώνεσαι, ανοίγεις το ρημάδι το Google και ενημερώνεσαι.
0: Σίγουρα,
1: μέχρι το 25 έπεσε στην Google, στη City.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά πήγε στην Νότιχαμ. Δεν είναι μομφή. Ενημερώνεσαι, ανοίγεις το ρημάδι το Google και ενημερώνεσαι.
0: Σίγουρα,
1: μέχρι το 25 έπεσε στην Google, στη City.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά πήγε στην Νότιχαμ.

0: την άλλη μου ιδιότητα, πώς σου φαίνονται τα γκάλοπς και οι έρευνες αγορές που γίνονται με τα ποσοστά που παίρνει το κυβερνών κόμμα, γιατί όλοι βιώνουμε μια ζωή.
1: Κοίτα, εγώ αφουγκράζομαι πάντως περισσότερο την κοινωνία, έτσι, γιατί εντάξει, έχω κάνει βάση μου το αθλητικό ρεπορτάζ, αλλά έχω κάνει και πολιτικό. Ήμουν χρόνια με τον Γιώργο Τράκη, παρότι δεν συμφωνούσα σε πολλά πράγματα με αυτόν.
0: Ναι,
1: ήμουν στο Real FM, μου έδινε και εκπομπές στο κανάλι 10, στο SBC. Εντάξει, έχω και εγώ κάνει τη διαδρομή μου, έτσι.
0: Ναι, άρα λοιπόν έχει εμπειρία.
1: Ναι, δεν είμαι τυχαίο στον χώρο, εντάξει, δεν θέλω να διαφημίσω, αλλά.
0: Όχι, έχει εμπειρία πάντως.
1: Ναι, έχω εμπειρία.
0: Έχει κάνει πολιτικό ρεπορτάζ, έχει εμπειρία.
1: Βέβαια, βέβαια. Η βάση μου βέβαια είναι το αθλητικό, εντάξει, αλλά δεν πολύ πιστεύω στις δημοσκοπήσεις. Σε ορισμένες ναι. Σε ορισμένες πιστεύω, ναι.
0: Δεν σου φαίνεται λίγο περίεργο με αυτό που βιώνεις γύρω σου, εννοώ, από αυτό που οσμίζεσαι,
1: ναι,
0: τη μυρωδιά που παίρνεις.
1: Ναι.
0: Είναι δυνατόν να βογκάει ο κόσμος κάθε μέρα, το βλέπω και εγώ γύρω μου, και να μας δίνουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει 29-30%.
1: Αποκλείεται, δεν νομίζω. Εγώ διάβασα σήμερα την Κυριακάτικη Δημοκρατία, που δεν είναι αβάνταρο την εφημερίδα αυτή, δεν έχω και κάποια σχέση με αυτόν τον εκδότη. Τέλο πάντων, διάβασα σήμερα ότι έχει πέσει κάτω από το 20%. Και εγώ πιστεύω,
0: πιστεύω
1: έτσι είναι τα πράγματα, και ότι σε διψήφιο αριθμό ανεβαίνει ο Αντώνης Σαμαράς, και πιστεύω ότι.
0: Το είδα, επειδή διαβάζω το Ποτσέλε.
1: Και μάλιστα, ξέρει τι έλεγα.
0: Άμα το καλό ανακοινώσει ο Σαμαράς, λέει για διψήφιο.
1: Και ξέρετε, έλεγα προηγουμένως ότι τώρα ξαφνικά μας το γυρίζει σε κεντρός ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Δηλαδή,
1: στην ουσία παραπλανεί και τους νεοδημοκράτες, τους αδικεί. Δηλαδή, τον ψήφισαν για δεξιό.
0: Μα κεντρός με στέλεχος Βορύδη, και αυτό δεν
1: γίνεται. Δεν γίνεται, εντάξει. Να λέμε και τα πράγματα σωστά. Τα έχω πει και εγώ όλο αυτό το πρωί διάστημα. Πέραν από των αθλητικών δρόμενων, σχολιάζω και τα καθημερινότητα και τη διαφέρουσα τη ζωή μας. Και έλεγα και χτες, για παράδειγμα, ότι εδώ αναστενάζει η αγορά. Το εμπόριο έχει σβήσει. Δεν υπάρχει, υπάρχει στάση εμπορίου, γιατί οι συναλλαγματικές δεν πληρώνει κανένας, έτσι οι επιταγές οι ακάλυπτες έχουν φτάσει στα ύψη και μειώνονται και οι Έλληνες, δεν το λέω εις βάρος των ξένων, έτσι. Φέτος δεν θα λειτουργήσουν 47 δημοτικά σχολεία, δεν υπάρχει πληθυσμός στην Ελλάδα, δημογραφικό, δεν έχω ακούσει την κυβέρνηση αυτή να πει κάποια μέτρα για το δημογραφικό, ρε παιδί μου. Κάτι,
0: όχι,
1: ένα.
0: Τι
1: τους ενδιαφέρει μόνο η καρέκλα, δηλαδή αν θα κερδίσει εκλογές ή όχι.
0: Νομίζω πως ναι, αλλά αυτό με τον Σαμαρά, επειδή κυκλοφορούν διάφορα σενάρια ότι μπορεί να επιταχυνθούν οι εκλογές, να γίνουν πιο νωρίς από τον.
1: Για να τον προλάβουν και να μην προλάβουν
0: ακριβώς,
1: να κάνουν.
0: Ναι,
1: δεν νομίζω.
0: Από την άλλη μεριά υπάρχει ένα σενάριο που στριφογυρνάει στα δημοσιογραφικά γραφεία, τα πολιτικά, ότι επιτηδευμένα, λέει, ρίχνεται στην ατμόσφαιρα ότι θα γίνουν νωρίτερα για να βγει ο Σαμαράς γρήγορα και να αρχίσει να έχει φθορά μέχρι το 27.
1: Ναι, να κάνει βεβαιασμένες κινήσεις. Έτσι. Εγώ
0: ακριβώς
1: αυτό που είχα πει το προηγούμενο διάστημα και δικαιώνομαι ότι ήταν, θα προκύψουν και άλλες αγωγές πριν πάμε σε δεύτερες εκλογές, γιατί δεν θα βγει κυβέρνηση στις πρώτες εκλογές, έτσι, για το θέμα των παρακολουθήσεων και υποκλοπών.
0: Και
1: να, οι πρώτες έσκασαν από το Σαμαρά και κάποιους άλλους ακόμα. Και νομίζω θα υπάρξουν και άλλες. Μπράβο. Και θα υπάρξουν και άλλες πριν τις δεύτερες εκλογές, καταλαβαίνεις τι εννοώ, και από άλλα πολιτικά πρόσωπα.
0: Οπότε, πάμε πλέον σε ποινικά θέματα, ναι,
1: βέβαια. Πάμε πλέον σε ποινικά θέματα, ναι.
0: Εγώ απορώ πως έχουν γλιτώσει ακόμα κάποιοι, αλλά πάση.
1: Μου κάνει εντύπωση, δηλαδή, αν ένας απλός πολίτης θα ξέρει και επειδή εγώ.
0: Εμένα μου το λες που έχω δικηγορήσει, δεν το.
1: Ακριβώς, θα είχε κάνει όλα αυτά, θα είχε πάει ολοζούπιτος μέσα, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Ολοζούπιτος.
0: Ακριβώς.
1: Και πανηγυρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επειδή ήταν μόνο 22 παραπομπές. Μόνο 22 παραπομπές.
0: Μα είναι, συγγνώμη, αυτό δεν είναι τίποτα. Σήμερα διαβάζω στα πρωτοσέλιδα ότι επειδή, λέει, καταδικάστηκαν μόνο οι 4,
1: ναι,
0: μάλλον τους απαγγέλθηκε η κατηγορία στους 4 και όχι στους 7, λέει, πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη. Δηλαδή αυτά δεν γίνονται πουθενά.
1: Να ζητήσουμε για συγγνώμη, αμέν, δηλαδή. Να.
0: Δεν γίνονται στην Ουγκάντα αυτά.
1: Αυτά ούτε στην Ουγκάντα, πραγματικά απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, τι να πει κανείς, τρομερό θράσος. Αυτό λέει ότι υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί σε αρκετά μέρη του κόσμου, όπως στην Αγγλία, που κυκλοφορούν μέσα στον κόσμο είναι απλοί άνθρωποι. Και όταν δεν πάει καλά, παρετούνται, φεύγουν. Λέει, έκανα λάθος, δεν μπορώ, δεν μπορώ να συνεχίσω. Εδώ πέρα, γιατί μια κυβέρνηση να είναι στο απειρόβλητο με τα τόσα σκάνδαλα και τις όσες αστοχίες, έτσι.
0: Ακριβώς,
1: τόσες
0: αστοχίες.
1: Μάλιστα.
0: Κλείνοντας, για να μην κρατά τον αέρα της εκπομπής σου. Γιατί
1: έχω αρκετού φίλου στον Περιστέρη, πα. Γιατί.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω για τον χρόνο που μου έδωσε. Να υπενθυμίσω ότι τον κύριο Σαμοθράκη δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου, δεν, ούτε προς την όση μου.
1: Το διευκρινίζω, οπότε ναι.
0: Έτσι,
1: για να ξέρετε, εγώ είμαι κάποια πράγματα, ναι.
0: Επαναλαμβάνω, επειδή μου το ζήτησε ο κύριο Σαμοθράκη, όχι εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Και να κλείσω, επειδή εγώ χθες έμαθα, δεν σε ήξερα. Χθες άκουσα την εκπομπή σου για πρώτη φορά. Και μου έκανε εντύπωση και κάθε όλο το τετράωρο.
1: Ναι, κάνω κάθε Σαββατοκύριακο.
0: Όχι αυτό, μου έκανε εντύπωση η εξής παράμετρος. Που είπες κάποια στιγμή ότι πέρα από τα αθλητικά μπορούμε να συζητήσουμε και άλλα θέματα.

0: Βέβαια, εννοείται. Μας ενδιαφέρει τη ζωή μας, γιατί όταν τα οικονομικά δεν πάνε καλά και όταν μια χώρα πηγαίνει προς την καταστροφή, έχει, επηρεάζει και, τα, και το αθλητικό κομμάτι, έτσι. Ενώ κάποιες ομάδες, ας πούμε, δεινοπαθούν να δηλώσουν συμμετοχή λόγω του οικονομικού, για παράδειγμα στη Super League 2, έτσι, ακόμα και στην τρίτη εθνική κατηγορία. Γιατί κάποιοι άνθρωποι από αυτούς είναι επιχειρηματίες, ασχολούνται με το εμπόριο. Όταν αναστενάζει οικονομικά η Ελλάδα, αναστενάζει και το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός, έτσι. Να μην το ξεχνάμε αυτό, παιδί.
1: Βεβαίως. Θέλω να πω πριν κλείσω σε 15 Δευτέρα τους χαιρετισμούς μου στο παρεάκι που έχει δημιουργηθεί ήδη στο Γιώργο από Λονδίνο. Ίσως έχετε μιλήσει κάποιες φορές.
0: Έχει αρκετές φορές, ναι.
1: Ναι, στο Χάρη.
0: Ναι.
1: Στο Γιώργο από το Μενίδη, στον Βασίλη από τα Μέγαρα, που και μας το μπορεί να έχετε μιλήσει, και στην κυρία Αναστασία, μια ευγενέστατη κυρία μεγάλη ηλικία.
0: Ναι, μιλάγαμε για την περασμένη εβδομάδα που είπε για τα 9 λεπτά αύξηση που έχουν μπει στη σύνταξη, τα οποία όμως τα παίρνουν τριπλάσια πίσω, γιατί παράδειγμα σε λίγο καιρό, από ό,τι διάβαζα, θα ανέβει και άλλο το νερό κατά 5 ευρώ. Δηλαδή,
1: βεβαίως.
0: Σου δίνουν ένα κομμάτι, ένα τυράκι και σου παίρνουν, στα παίρνουν υπερδιπλάσια.
1: Συγγνώμη, το έδωσε, λέει, μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο πετρελαίο.
0: Ναι, καλά, λεπτά. Εντάξει. Μα ήδη είναι αυξημένη η βενζίνη εδώ.
1: Αυτό λέω, αφαιρέθηκε από κέρδο. Δηλαδή, απορώ όμως ο κόσμος δεν τα καταλαβαίνει αυτό.
0: Γιατί δεν αφαιρούν αυτό τον ειδικό φόρο, όπως λέμε τόσα χρόνια, έτσι. Κανείς δεν το κάνει αυτό πάντως.
1: Λοιπόν. Σου εύχομαι καλή συνέχεια
0: και
1: να υπενθυμίσω με πολλή εκτίμηση και σεβασμό ότι προσέξτε πώς χαρακτηρίζετε τους ακροατές, γιατί κάποια πράγματα είναι μηνύσιμα.
0: Σωστό αυτό που λες.
1: Εγώ δεν θα ξαναασχοληθώ με τον κύριο.
0: Έγινε.
1: Λέω στον αέρα της εκπομπής σου, Φώτη μου, αλλά θα παρακαλούσα να αποσύρει και να ανακαλέσει το ανέκδοτο από το Περιστέρι κλπ. Και υποστηνός του Σαμοθράκη.
0: Ναι, το συζητάγαμε με τον Νίκο αυτό και στο περιθώριο έξω που ήρθα και όντως είπε ότι πραγματικά δεν το πιστεύει αυτό, έτσι, που μπορεί να υπόθηκε τόσο πάντα.
1: Ναι, μα συγγνώμη, όχι, εγώ τελειώνω την εκπομπή και ξαφνικά αποτελεί αυτό έφημο μία για μένα. Μου λέει ο Νίκος στον αέρα, ο κύριος Σαμοθράκης θέλει να μιλήσει μαζί σας. Για πρώτη φορά τον άνθρωπο, δεν τον ξέρω.
0: Ναι.
1: Ούτε τον ξέρω τον άνθρωπο προσωπικά, ούτε καφέ δεν έχω πιει. Και επειδή ο άνθρωπος του άρεσαν ενδεχομένως αυτά που είπα, γιατί εγώ πάντα μιλάω με στοιχεία, κάνω ποδοσφαιρική ανάγκη, βλέπω 50 χρόνια τον Ολυμπιακό, δεν μιλάω στον αέρα.
0: Βέβαια.
1: Και μου λέει μπράβο για αυτό που είπατε, τίποτα άλλο. Καλό βράδυ, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Μάλιστα.
1: Από πού και πού μπροστά του Σαμοθράκη.
0: Ναι,
1: αλλά πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Άλλο πράγμα είναι να πεις κάποιον ότι έχει σχέση με κάποιον και άλλον μπροστινός. Τα ίδια λέγανε και για τον Αλαφούζο και τον Μαρινάκη, όταν μπροστινός του Αλαφούζου. Του Μαρινάκη
0: και
1: ή του Βαρδινογιάννη.
0: Και άλλο να λες ότι ξέρεις, διαφωνώ με τον Σέριο, με τον Φώτη, με τα λοιπά. Αλλά τεκμηριωμένα όμως, έτσι, ναι. Ότι
1: βεβαίως.
0: Ο Φώτης είναι μπροστινός του τάδε, γιατί έχω αποδείξει αυτό και αυτό, ναι.
1: Μα δεν προσβάλλω κανέναν εγώ. Εγώ του είπα ότι είσαι εμπαθής με τον Ολυμπιακό του κυρίου, με πολύ ευγένεια. Είναι ένας χαρακτηρισμός ήπιος. Και του είπα ότι λες πράγματα που δεν στέκουν. Αυτό. Ούτε τον είπα, μπορούσατε εγώ να τον ονομάσω ανέκδοτο από τον Πειραιά. Αλλά δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος, γιατί έχω και επίπεδο και διευτυχία πανεπιστημίου και έχω μεγαλώσει αρχές από το σπίτι μου.
0: Σωστό,
1: δεν πρέπει. Μπορεί να χαρακτηρίζεις κάποιον ακροατή, πώς το λένε, μπροστινό κάποιου δημοσιογράφου ή ανέκδοτο. Γιατί δεν ξέρει από τη νομική οδό ότι αυτά είναι μηνύσιμα.
0: Βέβαια, είναι μηνύσιμα, εννοείται, βέβαια. Δεν συζητάμε.
1: Έτσι. Εγώ έχω γραφό για το αρχείο μου, εννοώ, γιατί έχω αρχείο από τις εκπομπές που
0: συμμετέχω.
1: Σπάνια, όχι πολύ συχνά. Και έχω αρχείο και είναι. Τα έχω εγγραφήσει όλα.
0: Ανέκδοτο
1: από το Περιστέρι δεν θα ξαναπεί το Σέργιο από το Περιστέρι.
0: Έγινε, okay,
1: διότι θα έχει πρόβλημα.
0: Θα το μεταφέρω και εγώ. Βεβαίως, έγινε. Εντάξει, πρέπει να είμαι προσεκτικό, βέβαια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια και καλό υπόλοιπο.
1: Χαίρομαι που ο Νίκος όμως το διαβεβαίωσε εκτός αέρα.
0: Έγινε. Όντως το διαβεβαίωσε. Μιλήσαμε και έτσι. Τα πράγματα είναι καλό, παιδί.
1: Γιατί εγώ δεν ζήτησα κανένα τηλέφωνο. Ο κύριο Σαμοθράκη που ζήτησε.
0: Ναι.
1: Για πρώτη φορά μίλησε και τελευταία.
0: Έχω ξαναμιλήσει. Μάλιστα, λοιπόν. Καλή συνέχεια
1: στην εκπομπή σου.

Η φίλη μας η Αποστολή από Θεσσαλονίκη, θρύλος, λέει έχω βάρδια τώρα, καλή βάρδια. Και είμαι διάλειμμα και σας ακούμε. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στον κύριο που είναι τώρα στη γραμμή. Έτσι πρέπει να τα πράγμα. Και εμείς όταν διαφωνούμε για κάτι και όταν πιστεύουμε ότι είναι κάτι, πρέπει να το τεκμηριώνουμε κι εμείς, έτσι.

Το επάγγελμά σας δέχεται αρκετές πιέσεις. Κατρίνη για 6 μήνες απλήρωτη. Κατά τα άλλα πάνε όλα καλά, έτσι. Καλησπέρα στον Τίμη Πάοκ Χαλκίδα. Τι βλέπεις για την ομάδα σου φέτος με τον νέο προπονητή?

σχετικά με τα του παγκοσμίου κυπέλλου, λοιπόν, ο Μίκαελ Ολίσε μπορεί να μην κατάφερε να πανηγυρίσει μετάλλιο με τη Γαλλία στο παγκόσμιο κύπελλο, αυτό που τελειώνει σήμερα. Ωστόσο, φρόντισε να γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία της διοργάνωσης. Ο 24χρονος μεσοπαιδευτικός της Μπάγερν κατέριψε ένα ιστορικό ρεκόρ του θρυλικού Πελέ, το οποίο βέβαια παρέμεινε ανέπαφο για περισσότερες από 5 δεκαετίες. Μιας και λέμε Πελέ, έχω ένα φίλο που είναι πολύ μεγαλύτερο από μένα και μου λέει Πελέ δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ, τέλος πάντων. Πελέ δεν πρόκειται να υπάρξει άλλος ποτέ. Λοιπόν, στο μικρό τελικό απέναντι στην Αγγλία, ο Λίσε μοίρασε 2 ακόμα assist στον Κίλιαν Εμπαπέ στα γκολ που σημείωσε στο 48 και 65 λεπτό, φτάνοντας συνολικά τις 7 στη διοργάνωση. Με αυτό το επίτευγμα ξεπέρασε τις 6 τελικές πάσεις που είχε καταγράψει ο Πελέ στο Μουντιάλ του 1970 στο Μεξικό. Ένα ρεκόρ που παρέμεινε ακατάληπτο, αλλά όχι στοιχειωμένο από τότε. Αξίζει να σημειωθεί λοιπόν ότι οι ασίστ καταγράφονται επίσημα στο παγκόσμιο κύπελλο από το 1966. Έτσι λοιπόν ο Μίκαελ Ολίσε πέρασε στην κορυφή με 7 ασίστ. Τώρα το 2026 ο Πελέ με 6 ασίστ το 1970, ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα με 5 ασίστ το 1986, ο Ρόμπερτ Καντόχα 5 ασίστ το 1974, Πιέρ Λιμπάσκι 5 ασίστ το 1982. Έτσι ένα ρεκόρ που έμοιαζε άπιαστο για 56 χρόνια ανήκει πλέον στο Γάλλο διεθνή ακραίο επιθετικό, ο οποίο πρόσθεσε το όνομά του δίπλα σε μερικούς από τους θρύλους στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Όπως είπαμε, ποιος φίλος ή φίλη θέλει μπορεί να βγει στον αέρα στο 210-2259-43 και 215-2259-43 μέχρι 8:05. Πάντα δίνουμε βήμα σε όλους εσάς όταν δεν υπάρχει αγωνιστική κίνηση.

0: Λέτε να επιστρέψει ο Ουναή στην Ελλάδα. Δεν το αποκλίνει δημοσίευματα από το εξωτερικό και σύμφωνα με τον δημοσιογράφο τον Εκρέμ Κανούρ.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
2: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
2: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
3: Τι?
2: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά.
1: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
5: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
1: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
6: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
7: Γιατί, θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
8: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτόχρωμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
9: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
10: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
11: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το ντίζελ μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
12: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
13: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
14: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
15: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
16: Στο κλίμα για εκπληκτικές προσφορές μόνο για λίγες μέρες. Winning Star ανεμιστήρες Δαπέδου 18 ιντσών μόνο

0: μόνο στα 19. Από 5η 16 έως Δευτέρα 20 Ιουλίου. Στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Open Day Πανεπιστημίου Youkland Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Youkland Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
2: Foodie, έκτακτη ανακοίνωση. Για την απόψινή ποδοσφαιρική βραδιά ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deals έως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie, Delivering Cyprus.
3: Super Sport 104.
4: 1 χρονού Οσμάν στον ΠΑΟΚ θεωρείται σημείο αναφοράς για τις φιλοδοξίες του ΠΑΟΚ, καθώς οι άνθρωποι της ομάδας πιστεύουν ότι η παρουσία του θα ανεβάσει επίπεδο το αγωνιστικό σύλλογο και σύνολο και θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για τον σύλλογο. Το αμέσως επόμενο διάστημα Οσμάν, όπως σημαίνει σε όλες αυτές τις μεταγραφικές περιπτώσεις, σε όλα τα αθλήματα, θα υποβληθεί στις απαραίτητες εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις πριν βάλει την υπογραφή το συμβόλαιο που θα επικυρώσει και τυπικά τη συμφωνία των δύο πλευρών. Η επίσημη παρουσίασή του έχει προγραμματιστεί για αύριο, παιδιά, Δευτέρα 20 του μηνός Ιουλίου. Στην ΠΑΟΚ Sports Arena, σε μια εκδήλωση που αναμένεται να δώσει το παρόν και ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ, ο Τέλης Μιστακίδης, σηματοδοτώντας την ιδιαίτερα φιλόδοξο project για τον δικέφαλο του Βορρά.

0: Εννοείται, γιατί οι φίλοι ρωτάνε ποιος θέλει, οι φίλος, οι φίλοι, οι φίλοι, οι φίλος μπορεί να βγαίνει στον αέρα μέχρι 8. Έτσι δίνω βήμα σε εσάς. Παράλληλα με όλες τις ειδήσεις που σας μεταφέρω, κάνω και εγώ το ρεπορτάζ. Δεν έχει σημασία αν είμαι στο μικρόφωνο, έτσι. Πριν αλλά και την ώρα της εκπομπής κάνω ρεπορτάζ. Μιλάω με αρκετούς ανθρώπους. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Φίλε μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Παίρνω από τον Πλαταμόνα, Βασίλη είναι το όνομά μου.
0: Βασίλη, έχουμε ξαναμιλήσει αρκετές φορές.
1: Όχι αρκετές, μία φορά πρέπει να έχουμε μιλήσει.
0: Δύο φορές έχουμε μιλήσει, έτσι. Τρεις φορές έχουμε μιλήσει.
1: Τόσοι δεν λέει τίποτα ο αριθμός που να μιλήσαμε και παραπάνω.
0: Χαιρετίσματα λοιπόν στον Πλαταμόνα γενικότερα, σε ακούμε.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Σου στέλνει ο Πλαταμόνα στην αγάπη του. Φίλε, τα πανεπιστημιακά πτυχία δεν πιστοποιούν πάντα ούτε την ποιότητα του χαρακτήρα, ούτε το επίπεδο των κατεχόντων, έτσι δεν είναι?
0: Είναι σχετικό αυτό που λες, πραγματικά, ναι.
1: Έχουμε γνωρίσει πανεπιστημιακούς πτυχιούχους και με μεταπτυχιακά και κοινωνικά γίδια, έτσι. Και ανθρώπους της καθημερινότητας
0: γεμάτους
1: αρχοντιά και επίπεδο.
0: Ο άνθρωπος που μίλησε προηγουμένως φάνηκε σοβαρός.
1: Δεν αναφέρομαι στον άνθρωπο.
0: Δεν
1: αναφέρομαι προσωπικά στον άνθρωπο, τι τον ξέρει, δεν με ξέρει.
0: Το διευκρινίζεις γενικότερα.
1: Απλά μιλάω, διευκρινίζω και λέω ότι τα επίπεδα, τα πτυχία δεν προσδιορίζουν ούτε το χαρακτήρα ούτε το επίπεδο του άνθρωπου.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Αυτά τα προτερήματα και τα πλεονεκτήματα είτε τα έχεις από γεννησιμιού σου και τα βελτιώνεις στη διαδρομή της ζωής σου, είτε δεν τα έχεις.
0: Μάλιστα.
1: Η κριτική, φίλε, η κριτική επιβάλλεται. Αλλά όταν γίνεται από ερασιτέχνη προς επαγγελματία, θα πρέπει να γίνεται πάντα υποθέτοντας και όχι υποδεικνύοντας. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Σωστά, απόλυτα συμφωνώ, ναι.
1: Δεν μπορώ να κάνω κριτική τώρα στο Μεντιλίμπαρ που σε πάγκο ομάδας δεν έχω κάτσει ποτέ στη ζωή μου. Θα του κάνω κριτική, επιτρέπεται γιατί δραστηριοποιείται δημόσια, αλλά υποθέτοντας, όχι υποδεικνύοντας το πώς θα κουτσάρει την ομάδα, γιατί θα γίνω κλόουν. Και κλείνοντας, έτσι για να σε βγάλω από την περιέργεια, σε ό,τι φορά το κράτος και τους θεσμούς που αναρωτιώσουν πριν, όταν, φίλε, η χώρα μας έχει εδώ και χρόνια εκχωρήσει το Υπουργείο Εξωτερικών στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει εκχωρήσει το Υπουργείο Οικονομικών στις Βρυξέλλες και το Υπουργείο Εσωτερικών στις Καναλάρχες, από χώρα έγινε μια γεωγραφική περίμετρος προαυλισμού. Απλά οι κάτοικοι δεν κατοικούν σαν κάτοικοι πλέον, είναι σε μια μόνιμη εχμαλωσία και κατοικούν σαν προαυλιζόμενοι.
0: Μάλιστα.
1: Έχεις κάτι αντίθετο?
0: Όχι,
1: αν μου αποδείξεις κάτι που λέω ότι είναι λάθος με επιχειρήματα, ευχαρίστω, ζητάω και συγγνώμη, Κωνσταντίνα.
0: Όχι, προς Θεώ, μέχρι εμείς συμφωνώ απόλυτα μαζί με αυτά που λες.
1: Δεν ήθελα να πω κάτι άλλο, ακριβώς αυτό ήθελα.
0: Μάλιστα.
1: Και όπως είπε και ο προηγούμενος, όταν έχουμε κάποια διαφορά με κάποιον άλλον ακροατή, το πιο σωστό είναι να ψάχνουμε να τον βρίσκουμε και να βρίσκουμε τη διαφορά μεταξύ μας αθόρυβα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι σωστό να βγαίνεις στον αέρα και να λες, ξέρεις κάτι, εγώ θα σου κάνω αυτό ή θα σου κάνω εκείνο. Είναι λάθος τακτική αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Να σε καλά, καλή εκπομπή.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Πάντως, φίλε, Σέργο, που μίλησε προηγουμένως από το Περιστέρι, από ό,τι άκουσα εγώ την εκπομπή του Νίκου Κατσάτσου, ο Γιάννης από τον Πειραιά είχε βγει. Και είπε ότι θα μπορούσε να είσαι μπροστινός κάποιο, ρε παιδί μου, έτσι. Ο Νίκος Κατσάτσου είπε ότι ο καθένας θα μπορούσε να είναι ο μπροστινός του καθενός, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά σε σένα, έτσι. Από ό,τι άκουσα κι εγώ.

Έτσι λοιπόν, για να μην υπάρξουν τυχόν παρεξηγήσεις. Υπάρχει απόλυτο σεβασμό σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες και το αντίστοιχο στους ακροάτες και τους ακροατές. Φαίνεται ότι η ΑΕΚ μπορεί να βρει και τον αντιπινέδα σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από την εξετάσεις στην περίπτωση του. Ήδη προχωρήσει σε επίθεση παίχτη. Για τον 27χρονο διεθνή μέσο από τη Ζάμπια. Για τον Kings, ο οποίος αποτελεί ένα από τους προσφερειστές του Ισραηλινού πρωταθλήματος. Το σημείο αυτό πρέπει να πούμε ότι περιμένει καινούργιο το το όνομά του είχε απασχολήσει τους ανθρώπους ένωση και το περασμένο καλοκαίρι. Οι άνθρωποι της ομάδας του είχαν την ευκαιρία να τον παρακολουθήσουν και από κοντά στις αναμετρήσεις απέναντι στην Χάπουελ Μπερσερβά για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Κόφερες Λίνκ. Πολλοί παρουσιάζουν την περίπτωση του Κάνγκουα. Μια ιδιαίτερα δημιουργική παρουσία, ποδοσφαιρικά πάντα. Ο Κάνγκουα λοιπόν έχει, φαίνεται να έχει το αγωνιστικό προφίλ του Πινέδα και φαίνεται πως βρίσκεται ψηλά σχετική λίστα της Ένωσης. Η περσινή ήταν η πιο παραγωγική της καριέρας του σε 40 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Πέτυχε 12 γκολ και μοίρασε 11 ασίστ, αποτελώντας ένα από τους βασικούς λόγους που η Χάπουελ Μπερσεβά επέστρεψε στην κορυφή του Ισραηλινού ποδοσφαίρου μετά από 8 χρόνια. Η ομάδα τον είχε αποκτήσει πριν το 2024 από τον Ερυθρό Αστέρα, καταβάλλοντας περίπου 800.000 ευρώ. Και ο 27χρονος Χαβ διαθέτει σημαντικές παραστάσεις και από άλλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, καθώς στο παρελθόν αγωνίστηκε στην Arsenal του Λα και στην Κοντράι, και ενώ τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα τα έκανε στην Ζάμπια. Επίσης αποτελεί σταθερό μέλος της εθνικής ομάδας της Ζάμπιας, μετρώντας ήδη 43 συμμετοχές και 7 γκολ. Αυτός φαίνεται να είναι ένας από τους υποψήφιους αντιπινέδα για την ομάδα της ΑΕΚ.

σε φιλικά παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Χάσερτ με την Adverb είναι στο 0-1, στο 41ο λεπτό. 40 λεπτό ο Ζαν Πάολι με την Γκόριτσα είναι στο 1-1. Λέω αυτό γιατί κάποια παιχνίδια είναι και στο κουπόνι του στοιχήματος, παιδιά. Στο 43ο λεπτό η Κρακόβια με την Σεβίλη είναι στο 1-0 για την Κρακόβια. Στο 27ο λεπτό ο Μπάγερν Μονάχου δεύτερη ομάδα με την Χάντμπεργκ. Έχει γίνει ανατροπή 1-3 το παιχνίδι μέχρι τώρα. Στο 23ο λεπτό περίπου επίσης ο Ιούλ με 1846 με την Μπάγερν Μονάχου δεύτερη ομάδα και αυτή είναι στο 3-1.

υποχρέωση 39-43 και τηλεφωνικά μεταφέρουμε τα μηνύματά σας στο 2-15-2-20-2-15-9 εφόσον θέλετε την ευγή. Πάντως ομολογουμένως και σήμερα είναι μεγάλη σημερινή μέρα. Φυγής προς ταξιδιωτικούς προορισμούς σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, αλλά και φυγείες οι οποίες να επαναλάβουν ιδιωτικοποιούνται, δεν ενοικιάζονται, είναι φυσικό δρόμενο σε όλους τους λόμενους. Κανείς νομίζω ότι δεν μπορεί να εμποδίσει αλίες, ούτε να το παραξηλώσει. Θα πρέπει να δουλέψουν κάποιοι άνθρωποι, το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι. Αλλά όχι εις βάρος των υπόλοιπων πολιτών, έτσι. Να μην υπερβάλλουμε και να μην ξεφεύγουν τα πράγματα.

Η Άθενς Καλυθέα που θα αγωνίζεται και φέτος στη Super League 2 απέκτησε δανεικό παίκτη από τον Όφι. Ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάνου Φαϊτάκη από τον Όφι. Με τη μορφή δανεισμού είναι 20χρονος παίκτης. Έχει γεννηθεί στο Ηράκλειο ο Φαϊτάκης, το νέο απόκτημα δανεικός για την Άθενς Καλυθέα από τον Όφι. Εντάσσεται στην Ακαδημία του Όφι σε ηλικία 14 ετών. Ενώ το καλοκαίρι του 2024 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον σύλλογο, τώρα πήγε δανεικός στην Άθενς Καλυθέα. Μία ακόμα σε προσθήκη για τα Χανιά με φόντο το μέλλον αυτή τη φορά. Τα Χανιά αυτή τη φορά παίξαν τον Νίκο Αδαμόπουλο, ο οποίος θα αποτελέσει μέλος της ομάδας στη νέα αγωνιστική περίοδο. Γεννήθηκε 27 Ιουνίου του 2007 στην Κοζάνη. Όπως είπαμε, γεννήθηκε 27 Ιουνίου 2007 στην Κοζάνη. Το νέο απόκτημα των Χανίων, ο Νίκος Αδαμόπουλος, ξεκίνησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα ο κεντρικός αμυντικός από την ΑΕΠ Κοζάνης, ενώ το καλοκαίρι του 2023 εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής του Πανετολικού, αγωνιζόμενος αρχικά στην ομάδα K17 εκεί στο Αγρίνιο. Στη συνέχεια, με τις εξαιρετικές εμφανίσεις του τη σεζόν 2023-2024, επιλέχθηκε στην καλύτερη δεκάδα τη Super League K17 για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, επιβεβαιώνοντας έτσι το μεγάλο ταλέντο του και τις προοπτικές του. Ο προωθήθηκε στην K19 του Πανετολικού, όπου παρέμεινε για 1,5 χρόνο, καταγράφοντας συνολικά 37 τρέχοντος στον Εθνικό Πειραιά, στο ποτάσμα της τρίτης εθνικής, με τον οποίο πραγματοποίησε 12 εμφανίσεις στο της περίοδου. Οι πολύτιμες εμπειρικού θα λέγαμε σφαίρου. Ο 19χρονος στόπερ αποτελεί μία ακόμα προς τον ποδοσφαιριστών που γεννημένη το 2000. Η συμμετοχή είναι υποχρεωτική στο ποτάσμα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Αυτά για το νέο απόκτημα των Χανίων. Ο οποίος πάντως έχει μέχρι τώρα αρκετές

των Ιωνικών Υγείας που επίσης αγωνίζεται στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ανακοινώθηκε ένα νέο συνεργασίες με τον αρχηγό της ομάδας, τον Λευτέρη τον Ματσούκα. Και όλα έγινε μετά από ενέργειες του Προέδρου του Μάριου Ζάνου αλλά και του Τεχνικού Διευθυντή του Αποστόλη του Τζαβέλα. Αυτά λοιπόν για τον Ιωνικό Νικέας. Το περιγραφιόνι παραμένει στον αρχηγό, στον Λευτέρη Ματσούκα που ανανέωσε και θα προσφέρει τις υπηρεσίες της ομάδας της Κοκκινιάς και για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Είχαμε όμως και άλλη μεταγραφή στο ομάδα των Χανίων. Συνολικά ανακοίνωσαν τη 14η μεταγραφή τους. Αυτή η φορά ανακοίνωσαν την απόκτηση του Αλέξανδρου Βέργα. Είναι 19χρονος εξτρέμ με καταγωγή από την Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε τα ποδοσφαιρικά του βήματα στα τμήματα υποδομής του Άρη και άμεσα εκεί προωθήθηκε στην ΚΑΠΑ 19, στην οποία ξεχώρισε. Πέρσι το νέο απόκτημα των Χανίων, Αλέξανδρος Βέργας, μετακόμισε στη Σλοβακία για λογαριασμό της Zeppelin ΚΑΠΑ 19, όπου έπαιξε σε 19 παιχνίδια στο αντίστοιχο πρωτάθλημα. Έχει υπάρξει διεθνής με την εθνική ΚΑΠΑ 19, όλα τα 19 για αυτόν τον παίχτη. Για όσους ποντάρουν σε αριθμούς, γενικά μπορώ να πω την αλήθεια. Σε αθλητικό δελτίο δίσεων και επιστρέψουμε για την τρίτη ώρα της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,5. Μέρα Κυριακή 19 Ιουλίου του 2026 στην καρδιά του καλοκαιριού, ο Φώτης Κατσούβης. Ξεκινήσαμε μέχρι 8 το απόγευμα. Θα είμαστε εδώ παρέα όλοι μας. Επισημάσεις σας με τα μηνύματα στο Viber 943 943.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Αντί να προσπαθείς να πετύχεις μεγάλες αλλαγές, εστίασε σε μικρές συνεχόμενες βελτιώσεις. Αυτό θα οδηγήσει σε σταδιακή αλλά σημαντική ανάπτυξη.
3: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
4: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
5: Everyone, τα πάντα εσύ.
6: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
7: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus.
9: Κροατία είναι ο πρώτος σταθμός για την πάφωση φετινή ευρωπαϊκή της πορεία. Οι κυπελούχοι θα αντιμετωπίσουν τη Χάιντουκ Σπλίτ στο δεύτερο προκριματικό του Europa League με στόχο να βάλουν τις βάσεις πρόκρισης από τον πρώτο αγώνα 23 Ιουλίου Χάιντουκ Σπλίτ Πάφος ζωντανά από τον Super Sport 104.
10: Χορηγός αποστολής, Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
11: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
12: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Lidl Days που διοργανώνουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε Παρασκευή 24 Ιουλίου 11 με 4 στο Capo Bay Hotel στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Γνώρισε το Team Lidl. Μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Lidl. More to value.
13: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις. Όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω.
14: Εμπειρά!
13: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροζιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
15: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
16: Δεν μου εύκολα να τούτη. Καυτές προσφορές DeWalt. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακό τροχό Η Laser πράσινη δέσμη. Ρε, μα θυκευάζω καλά.
14: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ioannou Tools Cyprus και Elite Tools Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
16: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην IoannouTools.com.
14: Ioannou Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
17: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή-Greece-Summer. Eurobank.
18: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
19: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
20: Σέντρα, πάσα, γκολ στη μπίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
21: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lucios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
22: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
23: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, μπέργκερς, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
24: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χωράνε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
25: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Λοιπόν, μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τη συνοδεία λίγης μουσικής, χαλαρωτικής. Μπήκαμε εσύ ως την τρίτη ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής της σημερινής, έτσι, Κυριακή 19 Ιουλίου του 2026, στην καρδιά του καλοκαιριού. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, με 8 το απόγευμα ο Φώτης Κατσούφης.

Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, Δελτία Ειδήσεων, Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος. Μπορείτε να συνεχίσετε να θέλετε μηνύματά σας στο Viber στο 6939-943-943 χωρίς καμία χρέωση αλλά και χωρίς καμία υποχρέωση, παιδιά, έτσι. Θέλουμε όμως να έχουμε περισσότερες γνώμες, τεκμηριωμένες πάντα. Την άποψή σας για αθλητικά και όχι μόνο πράγματα. Αλλά και τηλεφωνικά μεταφέρουμε τα μηνύματά σας όταν παίρνετε στο 210-220-5943 και 215-215-5943. Αυτά τα τηλέφωνα τα χρησιμοποιείτε για να βγαίνετε και στον αέρα. Βγάζουμε και σήμερα στον αέρα άτομα, ανθρώπους, πολίτες, για να πούν την άποψή τους όπως έχουν πει αρκετοί φίλοι μέχρι τώρα. Θα θέλαμε πολύ περισσότερους από εσάς. Οπότε μην διστάζετε. Μέχρι στις 8 λοιπόν βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα. Έχουμε και τον τελικό του παγκόσμιου κυπέλλου σήμερα, Αργεντινή απέναντι στην Ισπανία.

0: Έχουμε τα δύο αστέρια Γιαμάλ και Μέση. Μέση και Γιαμάλ. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Γεια σου Φώτη.
0: Γεια σου, τι γίνεται.
1: Τι κάνεις.
0: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
1: Είσαι καλά, σε ακούω μια χαρά.
0: Ναι, ναι.
1: Και χαίρομαι πάρα πολύ με τον τρόπο που διαχειρίζεσαι αυτό τώρα. Με το πώς μιλάς, με το πώς απαντάς. Και μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Καταρχήν.
0: Το όνομά σου θύμισε μας.
1: Αρχάς. Άλλη μέρα θα μιλήσουμε για το αρχήν και το αρχάς.
0: την ανάλυση αυτά τα δύο, έτσι, ναι.
1: Λείπει και πάρα πολλοί κόσμος, να ξέρεις. Είναι η μεγαλύτερη εβδομάδα που ο κόσμος έπαιρνε άδεια. Θυμάμαι και εγώ.
0: Είναι η πρώτη μεγάλη έξοδος, έτσι δεν είναι.
1: Έπαιρνα πάντα Ιούλιο άδεια.
0: Ναι.
1: Τον Αύγουστο φεύγανε όλοι οι άλλοι.
0: Πες μας το όνομά σου για τον κόσμο εδώ πέρα για να ξέρει.
1: Ναι, δεν σε ακούω όμως λίγο καθαρά.
0: Πες μας το όνομά σου εδώ για τον κόσμο να ξέρει.
1: Α, η Αναστασία.
0: Ναι, εγώ σε ξέρω, αλλά τον κόσμο να υπενθυμίσουμε, έτσι, ναι.
1: Καλά, να μην. Κάθε φορά να μην νομίζουν ότι θέλουμε να ακουγόμαστε. Λοιπόν, ωραία. Να πω λίγο κάτι αθλητικό τώρα σχετικά με το χτεσινό παιχνίδι που είδαμε. Εγώ όλα τα χρόνια που παρακολουθώ και είναι πάρα πολλά, μιλάμε για δεκαετίες. Όχι για ένα. Όταν πηγαίναμε, ή πρώτα με τον πατέρα μου, μετά με τον αδερφό μου και με όλους τους φίλους που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια, πάνω από 70, δεν λέω τίποτα άλλο, μαζί, κόσμο που βλέπαμε κάθε φορά, και λέγανε για πώς βλέπεις σήμερα, δεν έλεγα ποτέ ότι σήμερα θα κερδίσουμε με 2-0, με 3 ή με 5. Και ας ήταν η πιο μικρή ομάδα στην κατηγορία μας. Γιατί αν έλεγα, α, σήμερα κερδίσουμε 4-0. Και άμα κερδίζαμε με το ζόρι 1-0, δεν θα μου άρεσε. Οπότε προγνωστικά δεν έκανα. Βλέποντας λοιπόν χτες το παιχνίδι, να πω την αλήθεια, εγώ με την Αργεντινή ήμουνα, ήθελα να κερδίσει. Και λέω τώρα έτσι να μου απαντήσει και κάποιος άλλος. Το πρώτο ημίχρονο λοιπόν βάζουν 4 γκολ. Η Γαλλία δεν υπήρχε, ήταν σαν να μην έπαιζε. Και λέγαμε μπράβο, ότι το πρώτο ημίχρονο λοιπόν βάζουν 4 γκολ. Η Γαλλία δεν υπήρχε, ήταν σαν να μην έπαιζε. Και λέγαμε

0: Λοιπόν, και λέω, έχω μια πορεία, θες να μου πεις εσύ. Τώρα από αυτές τις δύο ομάδες, ποια ήταν η καλύτερη? Αυτή που έβαλε ένα-δύο γκολ παραπάνω, ή ήταν και οι δύο καλές, αλλά είχαν από ένα ημίχρονο μοιραστεί? Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Εντάξει, έπαιξαν χωρίς άγχος και ανοιχτό ποδόσφαιρο, έτσι για να ευχαριστηθεί ο κόσμος, νομίζω.
0: Ναι,
1: και
0: ακριβώς,
1: εκεί.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι πάντως όσα χρόνια βλέπω σε παιχνίδι τέτοιο, ακόμη και στην Ελλάδα, σε εμάς. Δεν θυμάμαι εγώ να είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ηρακλής, όπως ήταν και πρώτα, και να έχουμε ένα αποτέλεσμα 6-4. Δεν θυμάμαι. 4-4 είχαμε κάποτε. Καμιά φορά είχαμε 5-2, αλλά τέτοιο αποτέλεσμα όχι. Λοιπόν, το αφήνω αυτό λιγάκι. Για το βράδυ, εγώ είμαι πάντα με τον Μέση. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που παίζει, πώς διαχειρίζεται τον εαυτό του χωρίς πράγματα έτσι πολλά και λοιπά να πει ότι εγώ είμαι. Έχει έτσι μια ταπεινότητα λιγάκι, ίσως να ξεκινάει και από το χαρακτήρα του να μην είναι έτσι πολύ ανοιχτός ο τύπος. Περιμένω να δούμε ένα παιχνίδι τουλάχιστον να είναι ωραίο, χωρίς φασαρίες, χωρίς παράπονα από τον καθένα, να κερδίσει ο καλύτερος τουλάχιστον για σήμερα. Και πρώτα ο Θεός, από αύριο και μετά που θα έχουμε ένα κενό μέχρι να αρχίσουν τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά που έχει και ο Ολυμπιακός, θα θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Συγγνώμη, το βάζω σε εισαγωγή, δεν θα ήταν κακές παρατηρήσεις, για το πως κάποιοι δημοσιογράφοι γενικά χρησιμοποιείται τον λόγο. Θα το πω όμως μια φορά, γιατί έχει σημασία, ακούγοντας εσένα να μιλάς, που μιλάς πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ σωστά, σε αυτό που έχω εγώ σαν παράπονο στους δημοσιογράφους, οι οποίοι υποθέτω ότι εκεί στις σχολές που πηγαίνετε, γιατί παλιά εγώ δεν πήγα σε καμιά σχολή στο φως που ήμουν 25 χρόνια από μόνοι μας, τώρα θα πρέπει να σας μιλάνε και για πώς πρέπει να μιλάτε, πώς να χρησιμοποιείτε τη γραμματική και κάτι άλλα πράγματα που τα ακούω και να τριχιάζω με τον τρόπο που λέγονται. Λοιπόν, μετά όμως αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έγινε, καλή συνέχεια.
0: Που σε κράτησα τόση ώρα.
1: Πάντως, από ό,τι θυμάμαι από μεγάλα σκόρα, όπως λες. Από ό,τι θυμάμαι από μεγάλα. Πριν κλείσουμε, από μεγάλα σκόρα, από ό,τι θυμάμαι, ο Ολυμπιακός το 2012 έχει κερδίσει τον Αστέρα Τρίπολης με 7-2. Έτσι. Ένα από τα μεγάλα σκορ που θυμάμαι.
0: Α, ναι, δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια.
1: Λοιπόν, έγινε, εντάξει, έγινε. Σε ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, και
1: καλή εβδομάδα για αύριο.
0: Πολύ.
1: Έγινε.

Πάντως από ό,τι θυμάμαι, κυρία Αναστασία, είχαμε και έναν δικό μας τελικό κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο που μπήκανε πολλά γκολ. Είχε γίνει στις 2 Μαΐου του 2009.

Ολυμπιακός και ΑΕΚ τότε. ΑΕΚ και Ολυμπιακός πρωταγωνίστηκαν στο πιο συναρπαστικό τελικό στην ιστορία του κυπέλλου Ελλάδος μέχρι τώρα, πιστεύω. Είχε γίνει στο ΑΚΑ, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στην κανονική του διάρκεια ο αγώνας τότε είχε λήξει 3-3 και στην παράταση το σκόρ έγινε τότε 4-4.

Σε εκείνο τελικό λοιπόν ο Αντώνης Κοπολής απέκρουσε το πέναλτι του Πελετιέρη. Κατάφερε να σηκώσει την κούπα ο Ολυμπιακός. Τότε προπονητής του Ολυμπιακού ήταν ο Ερνέστο Βαλβέρδε και έπαιξαν ο Νικοπολίδης, ο Ροσίδης, ο Ντομίου Άντζας, ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, ο Πατσατζόγλου. 46 είχε μπει ο Νταρμπισίρ, 96 ο Όσκαρ, ο Ντουντού, ο Γκαλέτη, ο Λέτο. Στο 62 είχε μπει ο Τζόρτζεβιτς, Μπελούσι και Ντιόγκο. Και με την ΑΕΚ είχαν παίξει η Σάχα, Γεωργία, Ζεράδο, Άλβες, Κυριάκος, 62, Αλεξόπουλος, Μαϊστόροβιτς, Ενσαλίβα, ο Καφές, ο Μαντούκα, στο 68 ο Πελετιέρη, ο Σκόκο, ο Τζιμπούρ, στο 77 ο Εντίνιο και ο Μπλάνκο.

0: παρά τη μεγάλη έξοδο σε ταξιδιωτικούς προορισμούς και στις παραλίες. Οφείλω να ευχαριστήσω τους φίλους που συμμετέχουν και στην σημερινή εκπομπή με τα μηνύματά τους και τα τηλέφωνά τους. Όπως τώρα πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Γεια σου.
0: Σε καλά. Μια χαλά, δόξα Θεώ.
1: Γιώργος από Λονδίνο.
0: Έλα, Γιώργο, για πες μας.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να τελειώσω αυτή τη διαμάχη που ξεκίνησε. Όλοι Ολυμπιακοί είμαστε. Καλησπέρα μου στον κύριο Στρίγιο που ήμασταν και την καλησπέρα του. Λοιπόν, πρέπει να τελειώσω αυτή τη διαμάχη τώρα. Ούτε ο Γιάννης, ούτε ο Στρίγιος, ούτε κανένας.
0: Μην μένουμε σε αυτά τα πράγματα τώρα, διαμάχες και τα λοιπά. Δεν είναι πράγματα, πράγματα αλίμονο. Ότι...
1: αυτό λέμε τώρα. Είναι κάποια πράγματα τα οποία όλοι πονάνε για τον Ολυμπιακό. Ο καθένας με τον τρόπο του. Δεν είναι ωραίο πράγμα η γκρίνια. Είπαμε στο Γιάννη, πιστεύω το έχει αντιληφθεί. Γιάννη, σταμάτα και εσύ να δούμε τι θα κάνει ο Ολυμπιακός. Αν δεν κάνει, εδώ είμαστε. Να είσαι σίγουρος, όπως τα είπαμε πέρυσι, θα τα πούμε και φέτος όλοι. Το θέμα είναι όμως ότι μην κρεμάμε την ομάδα πριν ακόμα ξεκινήσει, γιατί δημιουργεί και ορίστε τραυματισμούς ή πιόνι. Αυτή η γκρίνια, δεν έχουμε πάρει χαφ, δεν έχουμε κάνει, ορίστε. Δημιουργήθηκε η πρώτη.
0: Καμιά φορά η γκρίνια βγάζει και άσχημα πράγματα, ναι. Σωστό.
1: Δεν σε ακούω καλά.
0: Καμιά φορά λέω η γκρίνια βγάζει και άσχημα πράγματα. Αυτό είναι σωστό. Το να κλαις και να γκρινιάζει συνέχεια.
1: Άσχημα πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω, σε ακούω πολύ χαμηλά. Πώς πρέπει να το φτιάξει λίγο αυτό. Πάρα πολύ χαμηλά.
0: Τώρα καλύτερα, με ακούς τώρα.
1: Λίγο καλύτερα.
0: Τώρα.
1: Λίγο καλύτερα. Τώρα ναι.
0: Εντάξει,
1: τώρα
0: λοιπόν.
1: Θέλω να πω για το χθεσινό παιχνίδι. Πολλοί έχουν τη γνώμη τους. Κάποιος άκουγα εκεί και τον Νίκο έλεγε πόλο, water polo έγινε 6-4. Λοιπόν, άκου φίλε, εχθές ήταν η αποθέωση, είναι προσωπική μου γνώμη, του ποδοσφαίρου που θέλω να βλέπω εγώ, του επιθετικού ποδοσφαίρου. Όλοι αυτοί που αγαπήσαν το Κατενάτσιο, την Ιταλία του Κατενάτσιο, για μένα είναι άμπαλοι, είναι προσωπική μου γνώμη, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, προσωπική σου γνώμη, βέβαια.
1: Πάντα για την προσωπική μου, γιατί μπορεί κάποιος να δει τι είπε ο Γιώργος και αυτά. Λοιπόν, είναι άμπαλοι, με την καλή έννοια, όχι με την κακή έννοια. Είναι το καταστροφικό ποδόσφαιρο που έπαιξε η Εθνική Ελλάδος, η οποία πήρε το 2004 ένα ευρωπαϊκό, το πανηγυρίσαμε όλοι σαν τρελή. Από εκεί και πέρα όμως, όπως το λένε και οι Ισπανοί, εδώ πούμε νάδα. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι,
1: η ομάδα του μισού 0, του 1-0, του 2-1, του 0-0, του 1-0 στην παράταση. Όχι φίλε, εγώ είμαι θεασότης πολλά χρόνια τώρα και γι' αυτό αγαπάω και τη Βραζιλία πολλά χρόνια, του ποδοσφαίρου. Αυτό που είδα χθες, εγώ θέλω να βλέπω 4 γκολ στο πρώτο ημίχρονο και 6 που είδα στο δεύτερο.
0: Εάν ήταν όμως το μεγάλο τελικό, μπορεί να μην ήταν έτσι τα πράγματα έτσι τόσο.
1: Δεκτό, ναι, ναι. Δεν διαφωνώ, γιατί υπάρχει σκοπιμότητα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ναι. Ας μην δω 10, ας δω 5.
0: Ναι, ναι, σίγουρα, ναι.
1: Ας δω 6, ας δω 3-3, 3-2, 4-2.
0: Μάλιστα.
1: Το να βλέπω ένα παιχνίδι στο 0-0, 0-1, 1-1, 2-1,
0: ναι,
1: maximum 2-2.
0: Κάπου είναι και κουραστικό, σωστά το λες.
1: Έτσι, έτσι. Θέλω να πω ότι ο κύριος Τούχελ χτες, λοιπόν, βλέπετε κύριε Τούχελ, το σακά, δεν μας το βάλατε με την Αργεντινή. Μας το φυλάξατε για πρίκα.
0: Καθυστε...
1: να παίξει στο semi-final, να παίξει δηλαδή στο μικρό τελικό.
0: Καθυστερημένα.
1: Σε ένα παιχνίδι που χρειαζότανε. Βλέπετε κύριε Τούχελ ο Τόνι ότι μπορούσε να παίξει. Βλέπετε κύριε Τούχελ το Σπέρς που εξαφάνισε τον Ολίσε, το αριστερό μπακ της Αγγλίας. Θες ήταν από τους καλύτερους παίκτες. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι βέβαια.
1: Λοιπόν, επειδή για μένα τις ευθύνες έχει καλά, επειδή όμως γνωρίζω, έχω μάθει κατά 60% για να μην πω και παραπάνω, πιστεύω ότι, όχι πιστεύω, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι μόλις θα γυρίσουν θα χαιρετήσει και ο Γκουαρδιόλα είναι ο επόμενος που θα αναλάβει την Εθνική Αγγλίας. Είναι σε συζητήσεις ήδη.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά επειδή έχω δει και η Ιταλία, ας πούμε, για να... εγώ από δημοσιογράφους που ξέρω, κάποιους γνωστούς που έχω και στην Αγγλία μου και από αυτούς που μου το έχει πει, είναι πολύ μες τα πράγματα. Έχουμε να έρθει ο Γκουαρδιόλα για να θα δούμε άλλη Εθνική Αγγλίας.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω, ναι.
1: Ναι, δηλαδή έχει τεράστιες ευθύνες. Όσοι και να μου λένε ότι δεν έχει τεράστιες ευθύνες. Σε άκουσα προηγουμένως και είπες ότι πολλοί λένε ότι ο μεγαλύτερος παίκτης ήταν ο Πελέ.
0: Ναι.
1: Που δεν τον πρόλαβα, αλλά έχω δει στιγμιότυπα. Άλλοι λένε το Μαραντόνα.
0: Και εγώ στιγμιότυπα έχω δει. Το Μαραντόνα τον έχω δει από κοντά.
1: Μέση.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εγώ θα πάω λοιπόν με αυτά που είπε ο μεγαλύτερος παίκτης. Αφού λοιπόν ο μεγαλύτερος παίκτης ήταν ο Πελέ κατά 51% των φιλάθλων που ακολουθούν, έτσι δεν είναι, τους περισσότερους τους έχει ο Πελέ.
0: Σωστά το λες.
1: Με δεύτερο το Μαραντόνα. Σωστά ή όχι.
0: Βέβαια, σωστά το λες.
1: Λοιπόν, θα δανειστώ τα λεγόμενα του Πελέ, ο οποίος είπε για τον μεγάλο Στάνλεϊ Μάθιου, τον οποίο τον προλάβαμε, ότι είναι ο άνθρωπος που μας δίδαξε πώς πρέπει να παίζει το ποδόσφαιρο. Και αυτό δεν το είπα εγώ, το είπε ο Πελέ.
0: Ναι. Αυτό που λες είναι σωστό και δίκαιο που λες, το αναφέρεις, ναι.
1: Έτσι. Όταν λοιπόν ένας θρύλος σαν τον Πελέ βγαίνει στον αέρα, έχει κάνει δήλωση, όχι στον αέρα.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucio's Group.
4: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
2: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
5: Βρες τις νέες προσφορές σε προϊόντα Apple στην Electroline. Απόκτησε το νέο iPhone 17 Pro με όφελος 50 ευρώ. Από 1.319, τώρα μόνο 1.269 ευρώ. Και το Apple Watch SE 3 με όφελος 30 ευρώ. Από 269, τώρα μόνο 239 ευρώ. Βρες τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
6: Electroline. Έλα στο αύριο. Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
7: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
8: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη, ποτέ δεν ακούω. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκι μου είναι γεμάτα καρκίνο.
9: Έχει καταλάβει. Αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
10: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
11: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
12: Foodie, έκτακτη ανακοίνωση. Για την απόψινή ποδοσφαιρική βραδιά ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deal σε ως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie, Delivering Cyprus.
13: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
14: Και σου τα έλεγα εγώ. Πάρε αντιλιακό. Δεν θα σου βγει σε καλό. Εσύ τίποτα. Στην κοσμάρα σου.
15: Σουρωτή. Ενυδάτωση κατευθείαν από την πηγή. Απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
16: Σουρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
17: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 2,70. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
18: Γνωρίζετε ότι ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, ο HPV, μπορεί να προκαλέσει διάφορες μορφές καρκίνου. Ευτυχώς, μπορούμε να τον προλάβουμε. Ο εμβολιασμός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας. Παρέχεται δωρεάν μέσω του ΓΕΣΥ σε όλα τα αγόρια και κορίτσια από την ηλικία των 9 ετών. Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας και για περίπου 2 χρόνια, όλοι οι έφηβοι που δεν έχουν εμβολιαστεί μπορούν να λάβουν δωρεάν το εμβόλιο μέχρι την ηλικία των 18 ετών και 364 ημερών. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία των παιδιών σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον παιδίατρό σας και προγραμματίστε τον εμβολιασμό τους. Μία πρωτοβουλία της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου σε συνεργασία με τον ΠΑΣΥΚΑΦ.
19: Πρώτο εμπόδιο στην φετινή ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. 5-23 Ιουλίου στις 7:45 λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση ΑΕΚ Μπεϊτάρ από τον Super Sport 104.
20: Χορηγός μετάδοσης η MSC Latour Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
21: Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
22: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
21: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
22: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
23: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
24: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
25: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
26: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Cheap Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Cheap Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
27: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Συνέχεια. Και η αλήθεια είναι ότι όποια ομάδα δεν έχει παίκτες που τρέχουν συνέχεια, το πληρώνει. Αν αργήσεις να μαρκάρεις, να αλληλοκαλύψεις και όλα αυτά, το πληρώνεις. Αυτή είναι η δομή τώρα του ποδοσφαίρου. Και πάει τρέχοντας. Πρέπει να συμβιβαστούμε δυστυχώς ή ευτυχώς με αυτά τα δεδομένα. Όχι ότι τα παλαιότερα χρόνια την άραζαν οι ποδοσφαιριστές, έτσι, αλλά ήταν διαφορετικό το στυλ του ποδοσφαίρου. Και βέβαια το Κατενάτσιο τώρα δεν συμφέρει κανέναν, όπως είπε και ο φίλος ο Γιώργος από το Λονδίνο. Το Κατενάτσιο συνέφερε όταν ήταν οι εποχές που μέτραγε το εκτός έδρας γκολ. Τώρα για να επιβιώσεις πρέπει να βάζεις γκολ. Το παθητικό ποδόσφαιρο δεν σου προσφέρει τίποτα, θα το κάνει το λάθος. Να, όπως έγινε με την Αγγλία, με την Αργεντινή. Έβαλε τον γκολ η Αγγλία, στη συνέχεια έπαιξε παθητικό ποδόσφαιρο, το πλήρωσε. Όταν παίζεις παθητικό ποδόσφαιρο ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις, απέναντι σε μεγάλες δυνάμεις, όπως και η Αγγλία είναι μεγάλη δύναμη, θα κάνεις το λάθος κάποια στιγμή, την πίεση, θα το πληρώσεις. Δεν μπορείς να το αποφύγεις. Παλαιότερα είχαμε από τους Βραζιλιάνους εκείνα τα τακουνάκια που τα αποθέωνε ο κόσμος. Ξεσήκωναν τον κόσμο, έχουν λείψει αυτά τα πράγματα. Αλλά είπαμε, το ποδόσφαιρο τρέχει με τεράστιες ταχύτητες. Όχι μόνο το ποδόσφαιρο, και το μπάσκετ, έτσι. Στα ελάχιστα του δευτερολέπτου, αν δεν έχεις προλάβει τον αντίπαλό σου, σου έχει κάνει το τρίποντο.

Πάντως είναι χαρακτηριστικό μας να υπάρχει γκρίνια, παιδιά, έτσι. Γενικότερο. Τώρα αν φέρνει χρουσουζιά γκρίνια ή όχι, ρε παιδιά, αυτό δεν το ξέρω. Αν φαίνεται η λεγόμενη γκαντεμία, πάντως ο Σιπιόνι τραυματίστηκε. Τώρα δεν ξέρω αυτό αν προέρχεται από την γκρίνια που υπάρχει. Είμαστε γενικά λίγο γκρινιάριδες εμείς οι Έλληνες, έτσι. Αλλά ας περιμένουμε πρώτα τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα, όπως λέμε, και εκεί να αρχίσουμε να βγάζουμε τα συμπεράματά μας. Βέβαια, όταν κάποια κενά κάνουν μπαμ στους καραμπάμ, όπως λέμε, στα φιλικά παιχνίδια, κανείς δεν μπορεί να τα παραβλέψει. Αλλά γι' αυτό υπάρχουν οι προπονητές, ξέρουν καλύτερα από εμάς τι πρέπει να γίνει για να το αλλάξουν, για να το ενισχύσουν, για να το διορθώσουν.

Να πάμε στο Μάτς Κηφισιάς, όπου ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον 24χρονο δεξιόπιστο φύλακα τον Κώστα, τον Λάμψια.

0: αναμενόμενο ήταν, η αλήθεια είναι. Έχουμε το επίσημο του πράγματος. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο από το Τριφύλι. Ναι, είχε περάσει τα ιατρικά σήμερα. Περιμέναμε μόνο το τυπικό σκέλος. Είναι λοιπόν και επίσημο. Ενίσχυση λοιπόν για τον Παναθηναϊκό στη γραμμή των στόπερ. Βεβαίως.
1: Μας ακούς τώρα?
2: Ναι.
1: Τώρα σε ακούμε, τώρα σε ακούμε. Ναι, ναι, ναι.
2: Χαίρετε. Έλα, φίλε Χούτη, ο Χάρης είμαι.
1: Λοιπόν, προηγουμένως δεν σε ακούγαμε, είχες το τηλέφωνο στον αέρα, δεν σε ακούγαμε, τώρα έλα χαρί.
2: Ναι, δεν άκουγα κι εγώ.
1: Ωραία, για πες μας τώρα.
2: Ωραία, τι ήθελα να πω τώρα.
1: Το ξέχασες.
2: Άκουσα τώρα για το... Ξέρεις, άμα ακούω κάτι για τον Παναθηναϊκό, αποδιοργανώνομαι λίγο.
1: Γιατί έτσι?
2: Πλάκα κάνω.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, χιούμορ κάνεις, αλίμονο, τι...
2: Αλλά είναι, κοίτα να δεις τώρα, χτύπησε την Ντακότα εκεί πέρα, όπως τον λένε, και τους προέκυψε τώρα να πάρουν τον παίχτη αυτό, ναι, για καλό τους ήταν δηλαδή. Εμάς τα χτυπάει κάποιος, είναι για κακό μας, καταλάβες. Λοιπόν, βέβαια αυτή εδώ, ακούγομαι?
1: Βεβαίως, ακούνε σε καμπάνα, βέβαια.
2: Έχει η δεξαμενή τους, έχει, έχω ξαναπεί, ας πούμε, έτσι, αν το θυμίζω, έτσι, ότι τώρα ο Αλαφούζος, δεν ξέρω άνθρωπος καλά να είναι, παιδιά σκυλιά, δεν ξέρω τι έχει, αλλά δεν έχει δείξει ότι έχει μια διάδοχη κατάσταση. Από ό,τι είπε και ο πρόεδρός μας, και το ξέρουμε κι εμείς, αλλά είναι ο βασικός ευνοούμενος, λοιπόν, πώς το λένε, της κυβέρνησης. Το τερματίζει τώρα με το γήπεδο, είναι ευκαιρία να πάρει αυτά που έχει χάσει και θα τα πάρει, έτσι, το φτιάχνει το μαγαζί, του βάζει όλα τα χρυσαφικά, έτσι αλλιώς τσάμπα του Δήμου είναι, το φορτώνει και θα πάρει όλη την κρέμα, θα πουλήσει π.χ. αν έχει βάλει 200, θα πάρει 400 και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Λοιπόν, όσον αφορά για το θέμα με το φίλο μας τον Γιάννη, άκουσα και τον Γιώργο από το Λονδίνο και εγώ σε αυτή τη φάση είμαι, το είπα και το μεσημέρι στον Κατάτσο, ότι εν πάση περιπτώσει δεν έχω παρακολουθήσει και καλά το θέμα. Ένα-δύο έτσι αντιρρήσεις που είχα, τις είπα, να μην τις επαναλάβω για όσους άκουσαν. Απλά τι γίνεται τώρα για το θέμα της Χαντεμιάς που λέει ο Γιώργος, συμφωνώ και εγώ, αν και το βαρύ πυροβολικό είναι ένας από Νέα Σμύρνη. Το Γιάννη δεν τον έχω ακόμα, πώς το λένε, βάλει, δεν του έχω δώσει. Αλλά γενικά η γκρίνια και εγώ έτσι, άμα βλέπω φαγητό κάθομαι, άμα βλέπω γκρίνια φεύγω. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω. Τώρα με αφορμή είχα ακούσει για το θέμα του Πινέδα, να δούνε, έχω ξαναπεί τώρα ότι ο Μαρινάκης, ο Σερίφης του Νότιγχαμ, δεν μπορεί τώρα, ο άνθρωπος έχει πιάσει τους τρεις ορίζοντες, έτσι, και πάει να πιάσει και στη Βραζιλία τον τέταρτο ορίζοντα, να είναι βορρά, νότο, ανατολή, δύση. Λοιπόν, αυτά τα παίρνει στα δάκτυλα. Όταν βλέπεις τον Ολυμπιακό παίρνει ένας 10 ευρώ, ο άλλος θα πάρει 11, υπάρχει λόγος. Λοιπόν, στην ΑΕΚ τώρα νεόπλουτη εκεί πέρα, πήγανε, κλείσανε το Γιώβης 3 εκατομμύρια, δώσανε τον άλλο το Βάρκα, τι του δώσανε, και ο Φουκαράς ο Πινέδας, ο οποίος αναδείχθηκε και ο καλύτερος παίχτης, τον είχαν στην απέξω. Είναι φανερό, ας πούμε, ότι θα φεύγε. Λοιπόν, όλα αυτά τα ζυγίζεις. Λοιπόν, λες ότι 10 δραχμές θα δώσω σε αυτόν, 11 σε αυτόν, 12. Δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν παίρνει. Πήρε αυτό το Σμαϊλόβιτς, αντί να πάρει έναν που λέγανε το Φουρτάδο, πώς το λέγανε, ένα σέντερ μπακ, να δώσει 2 εκατομμύρια. Όταν έχει με ένα εκατομμύριο, π.χ. το Ρέτσο, δεν ξέρω πόσο έχει, δεν μπορεί να δώσει άλλον 1,5, ρε φίλε. Θα δώσει, αν είναι ο Μαραντόνα, θα δώσει. Έτσι.
1: Βέβαια, λοιπόν, βέβαια.
2: Υπάρχει μια λογική και ένα μυαλό. Τώρα εμείς οι απ' έξω που τα λύνουμε όλα τα θέματα σε 10 λεπτά, εκείνη και έσταση για το φίλο τον Γιάννη που κάνει κριτική και κάνει γερά. Και γενικά και με άλλους, εγώ δεν ξέρω αν είμαι και λάθος. Εγώ επειδή έχω κάνει πρόεδρος της Πλάκας σε μια γειτονιά, έτσι, και έφυγα στα 2000 που τα κλαίω ακόμα. Λοιπόν, επειδή ήρθε ένας πουθενάς και μου πει γιατί πλήρωσε αυτό και δεν πλήρωσε αυτό, έτσι και εγώ τώρα αποφεύγω σε κάθε πρόεδρο ομάδα να κάνω έστω και αν έχει βάλει ένα ευρώ ή δύο ή τρία. Γιατί δεν είναι μόνο τα 2-3 ευρώ που αυτός είχε αναλάβει και μια ευθύνη για τον Καρυπίδη π.χ. που λένε τώρα στον Άρη, άμα ακούς μέρα νύχτα το βρίζουν. Γιατί αυτοί θέλουν ο Άρης να έρθει πρώτος, δεύτερος, τρίτος, και επειδή είναι πέμπτος και πίσω από τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη μέρα νύχτα τον βρίζουν. Δεν πάει ένας άλλος όμως να πει φύγε ρε Καρυπίδη, πώς θα θες, πώς θα έχεις βάλει 30 πάρτα να αναλάβω εγώ, καταλάβεις. Δηλαδή όλα τα απλοποιούμε πολύ τα πράγματα.
1: Απ' έξω το χορό, απ' έξω το χορό τα βλέπουν όλοι εύκολα, έτσι. Αυτό που λες.
2: Ναι, εγώ δεν έχω πει ποτέ, ακόμα και για τον Μελισσανίδη που ήταν καβούριας, δεν είπα γιατί έβαλες 10. Κάνει το λογαριασμό του, ρε φίλε, και κρίνεται. Αλλά εκεί υπάρχει ελευθερία, πάει ο άλλος. Δηλαδή και εγώ ο Μαρινάκης έχω πει, μου τη δίνει, επειδή παίρνει όλη την κρέμα, τον αγαπάει όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού και τον αγαπάει εμένα. Αλλά εγώ είμαι ταπής, την αγαπήσαμε. Άμα πιάσω κανένα άλλο το αμερικάνικο και πάω και δώσω, ας πούμε, 300 του δώσω και του πω φύγει, θα βάλω εγώ 400, θα δεις πώς θα με αγαπάνε όλοι. Κατάλαβες.
1: Βέβαια, βέβαια.
2: Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, τι άλλο ήθελα να πω τώρα. Αγωνιστικά τα είπαμε και χθες. Απλά βγαίνω για να συμμετάσχω, έτσι να πω ένα καλησπέρα σε όλους.
1: Καλά, καλησπέρα.
2: Γιατί θέλω να είμαστε μαζεμένοι. Εμείς εδώ τώρα οι Ολυμπιακοί, βλέπεις και η κυρία Αναστασία που βλέπεις. Είναι φοβερή, την έχεις ακούσει πια δύο φορές. Εγώ την άκουσα σε ένα άλλο σταθμό που έβγαινα παλιά κι εγώ και κόψαμε, ήρθαμε εδώ. Τώρα πολεμούν διάφοροι βέβαια, έτσι, οι αλλόθρησκοι, οι οποίοι έχουν δηλαδή και βάζουν και τσιράκια, βάζουν και πληρωμένους, τους κάνουν μια κάρτα δώρο και βγαίνουν. Αυτά είναι γνωστά, εμπάσχουν, να μην νομίζω ότι δεν τα ξέρουμε. Και προσπαθούν να μας βάλουν εμάς σαν διχόνια για το ένα και το άλλο.
1: Όχι, μπορεί,
2: ενώ αυτοί έχουν το.
1: Δεν
2: το
1: πρέπει να υπάρχει διχόνια, εντάξει. Εγώ δεν μπορώ να τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων.
2: Εμείς τα ξέρουμε, ρε παιδί, και βλέπεις εδώ βγαίνουν και κάνουν και ράνουν και προσπαθούν. Ενώ αυτοί έχουν αλλού να βγουν, σε άλλο σταθμό. Εμείς δεν έχουμε, από επιλογή δεν έχουμε, έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί σου αλαφούζουν το σταθμό, ούτε τον πυρετό μου δεν δίνω. Όχι να κάτω να του δώσω χρηματικότητα. Λοιπόν. Και καλώς ή κακώς τώρα είμαστε εδώ, έτσι, όσο είμαστε ευχαριστημένοι και δεν παρακτρεπόμαστε και εμείς και μας επιτρέπεται να βγαίνουμε, θα είμαστε εδώ γιατί μας αρέσει εδώ η παρέα. Ακούσω εγώ τον φίλο μου τον Γιώργο από το Λονδίνο που μου τη λέει κιόλας και συνέχεια, αλλά δεν πειράζει, είναι πιο μικρός και το συγχωρώ κιόλας.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, έγινε λοιπόν.
1: Έγινε, άντε, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ,
2: Χάρη. Και θα ξαναλέμε.
1: Έγινε, βεβαίως, να είστε καλά όλοι. Ακούσα τα πράγματα, πήγε ο Γιώργος Ιάννου. Θέλω να βάζω όλους τους ρεπόρτερ, παιδιά. Εγώ θέλω να συμμετάσχουμε όλες στην εκπομπή, όλα τα παιδιά. Δεν θέλω να κάνω μονόλογο, έτσι είμαι. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός την απόκτηση του Ρικ Φαν Ντρόγκελ, 27 ετών, 1,88 ύψος. Κεντρικός αμυντικός, υπέγραψε όπως αναμενόταν το συμβόλαιό του και εντάσσεται άμεσα στο ρόστερ του Τζέικομπ Νίστρουπ. Ξεκίνησε την καριέρα του στη Σπάρτα Ρότερνταμ, την οποία κατέγραψε 49 εμφανίσεις πρωτού μεταγραφή στο Αμβούργο και την Μπουντεσλίκα το καλοκαίρι του 2017 αντί 3 εκατομμυρίων ευρώ. Εκεί πέρασε συνολικά 4 σεζόν σε πρώτη και δεύτερη κατηγορία Γερμανίας και συνολικά 95 συμμετοχές με 2 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Στην συνέχεια μεταγράφηκε στην Ουνιόν Βερολίνου και πρωτού πραγματοποιήσει τον ντεμπούτο του, παραγωγήθηκε δανεικό στην Μέχελεν στο Βέλγιο για το δεύτερο μισό της σεζόν 2021-22. Την επόμενη χρονιά πέρασε ξανά δανεικό, αυτή τη φορά στην Χάνσα Ροστόκ, και έπειτα το καλοκαίρι του 2023 η Samsung Sport τον αγόρασε αντί 200.000 ευρώ. Έκτοτε απογείωσε την πορεία του, την καριέρα του. Ήταν αναντικατάστατο στην τουρκική ομάδα από την οποία αποκτήθηκε τώρα τον Παναθηναϊκό. Πέρσι πραγματοποίησε και την πρώτη του συμμετοχή στην Ευρώπη στο Conference League, όπου βρήκε απέναντί του και την ΑΕΚ στη League Phase. Συνολικά στην Τουρκία μέτρησε 112 εμφανίσεις με 8 τέρματα και 3 assist. Αυτά αναφέρει και η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την απόκτηση του νέου του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, ο οποίος έχει εκπροσωπήσει την Ολλανδία στα κλιμάκια της Εθνικής, αγωνιζόμενος στις ομάδες K17, K18, K19 και K21.

σήμερα με δημοσίευμα από το εξωτερικό που συνεχίζουν να δίνουν έκταση στο... στην πρόταση της ΑΕΚ και της αξιώσης της ΚΑΠΟΕΛ Μπερσεβά για τον Kings Kangwa, για τον Άντι Πινέδα. Σύμφωνα με νότα δημοσίευματα, ο παίκτης εμφανίστηκε απόλυτα θετικό στη μετακίνησή του στην Ένωση. Στο μόνο εμπόδιο, αλλά σε καμία περίπτωση ανυπέρβλητο, είναι η αντικατάσταση του Αφρικανού μέσου και οι άμεσες υποχρεώσεις των προθαλτών Ισραήλ στα προκριματικά του Champions League. Η πρόταση ΑΕΚ τα νότερα λένε ότι φαίνεται να έχει φτάσει στα πλέον στα 4 εκατομμύρια ευρώ, υπερκαλύπτοντας έτσι τις ελάχιστες των απαιτήσεων της ΚΑΠΟΕΛ Μπερσεβά. Αλλά και πέρα της πρότασης των 4 εκατομμυρίων και ο ίδιος ο Αφρικανός μέσος είναι απόλυτα θετικός στο να έρθει στην Ελλάδα και να ντυθεί στα κιτρινόμαυρα. Έχοντας δεχτεί η πρόταση, η οποία κυμαίνεται σε απολαβές 1 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Να πάμε μπασκετικά στον Ολυμπιακό που ο Κόντι Μίλλερ, ο Μακιντάιρ, ετοιμάζει να κάνει το επόμενο βήμα στην πορεία του με τα ερυθρόλευκα, καθώς ο νέος γκάρ του Ολυμπιακού αναμένεται να βρεθεί στη χώρα μας. Την ερχόμενη Τετάρτη, σε λίγα 24 από τώρα, παιδιά, 22 του μηνός Ιουλίου, προκειμένου να περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τα τελευταία του βήματα πριν την έναρξη, την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό. Είναι 30χρονος άσος, γεννημένος το 1994, 1,91 ύψος. Θα έρθει εκείνη την ημέρα, την ερχόμενη Τετάρτη 22 μηνός, στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, με πτήση από την Μαγιόρκα με τους Πυριώτες να τον περιμένουν, ώστε να προχωρήσουν στις απαραίτητες διαδικασίες μετά την επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής τους. Ο Ολυμπιακός ήδη έχει ανακοινώσει την απόκτηση του Μίλλερ Μακιντάιρ για τα επόμενα 3 χρόνια, προσθέτοντας στο ρόστερ του ένα από τους κορυφαίους δημιουργούς της περσινής EuroLeague, Ευρωλίγκας, έτσι για να το πούμε ελληνικά και λαϊκά.

Να πούμε το νέο απόκτημα Ολυμπιακού. Ο Αμερικανός Γκάρντ ολοκλήρωσε την περασμένη σεζόν ως ο πρώτος πασέρ της διοργάνωσης, έχοντας 7,4 ασίστ ανά παιχνίδι. Ενώ παράλληλα αποτέλεσε ένας πιο σταθερούς παίκτες της EuroLeague, καθώς αγωνίστηκε και στα 39 παιχνίδια του Ερυθρού Αστέρα στην διοργάνωση. Η περσινή του εντυπωσιακή παρουσία αποτυπώνεται και στους αριθμούς, αφού έχει κατά μέσο όρο 12,6 πόντους, 4,5 rebound, όπως είπαμε 7,4 assist και 15 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Αυτά για το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού μπάσκετ. Σε πολύ λίγο πάμε ακόμα σε ένα break, όπως λέμε. Διαφημιστικά μηνύματα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και θα επιστρέψουμε για την τελευταία, τέταρτη και τελευταία ώρα της εκπομπής ο Διαβολτιστής, που και σήμερα συνεχίζει δυναμικά. Ξεκίνησαμε 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Συνεχίζει δυναμικά με τη δική σας παρουσία, είτε με τα μηνύματά σας στο Viber 6939-943-943, που μπορείτε να συνεχίσετε να τα στέλνετε. Τα διαβάζουμε όλα, χωρίς καμία χρέωση, είτε βγαίνοντας στον αέρα στα τηλέφωνα 210-220-5943 και 215-215-5943. Σε αυτά τα τηλέφωνα μεταφέρουμε και τα τηλεφωνικά μηνύματά σας, τα διαβάζουμε όλα.

0: Ο φίλος ο Διονύσης έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: Φώτη, καλησπέρα απόψη. Αργεντίνα θα χωρέσει την Ισπανία. Το πράσινο ακροτήρι μόνο έχει πάρει και από τις δύο σοπαλίες. Η Αργεντίνα έχει πάρει δύο μάτς στην παράταση. Λες να δούμε και το τρίτο απόψε. Φόρτσα Αργεντίνα, αυτό λέει ο φίλος μας ο Διονύσης. Εγώ πάντως, για να είμαι ειλικρινής, το έχω παίξει άντερ. Άντε να λήξει με 1-0, με 1-1 η κανονική διάρκεια του αγώνα. Αντίπαλοι 2 στάρ πάντως. Δεν θα έλεγα απερχόμενο το Μέση, γιατί έχει πει ότι θα συνεχίσει, έτσι.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η νέα βαφή Super Paint από τη Sherwin-Williams. Για καλύτερη εφαρμογή της Super Paint στις επιφάνειες προτείνουμε ρολό βαφής emulsion με κοντή τρίχα. Πελέτικο. Be a creator.
3: Λοιπόν, Άννα, για τους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού σας θα χρησιμοποιήσουμε Super Paint. Μια νέα βαφή που αφήνει βελούδινη ύφη.
4: Εσύ είσαι ο αρχιτέκτονάς μας. Σε εμπιστευόμαστε.
3: Η Super Paint είναι η νέα βαφή κορυφαίας ποιότητας με προηγμένη τεχνολογία από την Sherwin-Williams. Είναι έτοιμη προς χρήση και εφαρμόζεται τόσο εύκολα στον τοίχο, σαν να απλώνεις βούτυρο στο ψωμί.
4: Αλήθεια!
3: Φυσικά. Και εγώ με Super Paint έβαψα το σαλόνι μου. Το αποτέλεσμα, τύχη με υπέροχη βελούδινη ύφη.
1: Super Paint, η νέα βαφή με βελούδινη υφή από την Sherwin-Williams. Βρείτε την σε επιλεγμένους μεταπολιτές της Sherwin-Williams σε όλη την Κύπρο. Πελέτικο. Be a creator.
5: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
6: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την Κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
8: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
10: Όταν η καινοτομία συνδυάζεται με τον εκλεπτισμένο σχεδιασμό, γεννιέται ένα SUV που ανεβάζει τον πύχη. Mercedes-Benz GLC SUV AMG Line. Δυναμική παρουσία, εξελιγμένη άνεση και οδηγική εμπειρία που μόνο η Mercedes-Benz μπορεί να προσφέρει. Τώρα σε προνομιακή τιμή 59.900 ευρώ. GLC SUV AMG Line. Για όσους δεν συμβιβάζονται, ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
11: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χώρανε πλέον σε ένα κουτί.
12: Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
13: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus.
14: Πρώτο ευρωπαϊκό ραντεβού για την Ομόνια που κόντρα στην Καϊράτ θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 8 από το Γασιμπή. Λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Ομόνια Καϊράτ από τον Super Sport 104.
15: Χορηγός μετάδοσης, Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bed.
16: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy

0: Το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
3: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτης. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
4: Κροατία είναι ο πρώτος σταθμός για την πάφωση φετινή ευρωπαϊκή της πορεία. Οι κυπελούχοι θα αντιμετωπίσουν τη Χάιντουκ Σπλίτ στο δεύτερο προκριματικό του Europa League με στόχο να βάλουν τις βάσεις πρόκρισης από τον πρώτο αγώνα 23 Ιουλίου Χάιντουκ Σπλίτ Πάφος ζωντανά από τον Super Sport 104.
5: Χορηγός αποστολής Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός Meridian Bet. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
7: Ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Sita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Sita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Sita Vision. Ένα με σένα.
8: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Περάσαμε στην τέταρτη και τελευταία ώρα της εκπομπής ο Διαποδιστής. Στο Ρίτερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Για σήμερα Κυριακή 19 Ιουλίου 2026. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε μέχρι 8 για μία ωρίτσα ακόμα μαζί ο Φώτης Κατσούφης. Όπως είπαμε σήμερα Κυριακή 19 Ιουλίου 2026 στην καρδιά του καλοκαιριού. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων ο Νίκος ο Κατσάτσος. Διαβάζοντας και την απόκτηση του Παναθηναϊκού, την επίσημα από το Φαν Ντρόκερ, λένε από την αμαρτία μου, δεν αποτελεί μορφή για τον Παναθηναϊκό αυτό, έτσι. Έτσι, την άποψή μου λέω εγώ, την εκτίμησή μου. Ούτε γκρινιάζω για οτιδήποτε άλλο, ούτε ρίχνω μορφή σε κάποια ομάδα. Απλά ρε παιδιά, ότι οι Ολλανδοί δεν το έχουν με την άμυνα, έτσι είναι η άποψή μου αυτή. Για να δούμε. Αυτό δείχνει και το Ολλανδικό πρωτάθλημα. Και αυτό δείχνει και την πορεία των Ολλανδών στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Αυτό δείχνει και η πορεία της Ολλανδίας και στα Euro και στο παγκόσμιο κύπελλο. Και αυτό έδειξε και τώρα. Επιθετικά βάζουν γκολ, αλλά δέχονται και πολλά αμυντικά. Για να δούμε πώς θα κάτσει η κατάσταση στον Παναθηναϊκό. Ένα μεγάλο στοίχημα για το πώς θα είναι φέτος ο Παναθηναϊκός.

Έλεγα λοιπόν ότι ο Απόλλωνος Μύρνης επέστρεψε και πάλι στις εθνικές κατηγορίες, σε πρώτη φάση στην τρίτη εθνική κατηγορία. Με πρόεδρο του ποδοσφαιρικού τμήματος τον Αλέκο Κουκά, ο οποίος σημάζεψε αρκετά πράγματα ο άνθρωπος, έκανε καλή δουλειά και τα αποτελέσματα φάνηκαν. Έτσι, η πρώτη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών του Απόλλωνας Μύρνης θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη, 6 Αυγούστου. Την άλλη Πέμπτη, λοιπόν, 6 Αυγούστου, στις 6 το απόγευμα, έχουμε τα εξάρια εδώ, στο γήπεδο Γιώργος Καμάρας, στην Ριζούπολη. Έτσι, λοιπόν, η πρώτη των παιχτών του Απόλλωνα θα είναι στην Πέμπτη, 6 Αυγούστου, στις 6 το απόγευμα. Εκεί ο πρόεδρος του ποδοσφαιρικού τμήματος, Αλέκος Κουκάς, θα οριοθετήσει τους στόχους της ομάδας για τη νέα σεζόν και θα γίνει η γνωριμία των παλιών με τους νέους παίχτες. Ενώ ο Σάκης Τσιόλης, ο τεχνικός, θα ανακοινώσει και θα αναλύσει το πρόγραμμα της προετοιμασίας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Έγινε γνωστό και το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων που θα γίνει από ένας μήνες στις 20 Αυγούστου με τα Σούρμενα, στις 26 Αυγούστου με την Ηλιούπολη, στις 29 Αυγούστου με τον Εθνικό, στις 30 Αυγούστου με τον Ταμιναϊκό, στις 3 Σεπτεμβρίου με τον Αστέρα Μαγούλας, στις 13 Σεπτεμβρίου πάλι με τον Ταμιναϊκό, θα είναι η φιλική ρεβάν στο μάτς αυτό, και στις 19 Σεπτεμβρίου με τον Εθνικό Αστέρα και Σαριανής.

στελέχη της αντιπολίτευσης λένε στην κυβέρνηση ότι είναι δυνατόν να πανηγυρίζει επειδή διώκονται 4 αντί για 11. Στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο ΠΚΕΠΕ.

0: Διαβάζει μια είδηση που ευτυχώς είχε αίσιο τέλος μετά από παρολίγο τραγωδία. Θα τη διαβάσω αυτή την είδηση μετά. Πάμε πρώτα στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Φώτη μου, γεια σου. Είμαι ο Κυθανάσης από Αγίου Θεοδόρου.
0: Έλα, τι κάνουμε, καλά μας, πώς πάει.
1: Τι κάνεις, αγόρι μου.
0: Δόξα Θεώ, μια χαρά όλα.
1: Για φώτη, εσείς πραγματικά. Ο τίτλος είναι υπέροχος. Μαθαίνουμε πολλά πράγματα από σένα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και είναι χρήσιμα για μας που εμείς δεν ξέρουμε με τα τηλέφωνα να τέτοιο. Να χρησιμοποιήσουμε.
0: Όλοι μας είναι μια παρέα και ο ένας βοηθάει τον άλλον. Όλοι μας είναι μια παρέα, ναι.
1: Εμείς παίρνουμε το φως στην εφημερίδα, όπως πάντα, από το 1962 περίπου παίρνω εφημερίδα, που είναι η δικιά μου τέτοια. Εμείς παίρνουμε το φως στην εφημερίδα, όπως πάντα, από το 1962 περίπου παίρνω εφημερίδα,

0: στο χωριό. Δεν πάρω πολύ αλήθεια, να φύγω, δεν πάρω.
1: Είναι ίσως, ίσως συνήθεια, είναι, δεν ξέρω τώρα η...
0: Συνήθεια.
1: Ναι, συνήθεια. Κοίτα, είχα ένα φίλο, είχα ένα φίλο στον Πειραιά που έπαιρνε 4 εφημερίδες. Έπαιρνε το πρωί το φως και έπαιρνε 2 φως και 2 πρωταλτές. Και του λέω, γιατί παίρνεις 4? Λέει, τις 2 πρώτες διαβάζω στο μαγαζί και τις επόμενες με την ησυχία μου στο σπίτι μου. Εντάξει, ο άνθρωπος. Λοιπόν, για πες μας.
0: Τα παλιά τα χρόνια, όχι τα παλιά τα χρόνια, τώρα πριν 5-6 μήνες ο φως που είχε 8 σελίδες, είχε πολλά πράγματα μέσα. Είχε τοπικά πρωταθλήματα που με ενδιαφέρουν. Είχε αθηναϊκό, είχε περαϊκό πρωτάθλημα, είχε πολύ ωραία πράγματα.
1: Είχα συνεργαστεί και εγώ με το φως. Κάποιες στιγμές είχα συνεργαστεί με το φως. Εγώ δυστυχώς τα έκοψε τα τοπικά πρωταθλήματα.
0: Τα κόψανε.
1: Και την τρίτη εθνική κατηγορία, έτσι.
0: Ναι, μα αυτό μου αρέσει εμένα. Δεν είναι να διαβάζω μόνο. Εγώ θα διαβάζω για όλες τις ομάδες να ενημερώνομαι.
1: Δυστυχώς να σου πω την αλήθεια. Να σου πω την αλήθεια ότι ο τύπος γενικότερα περνάει δύσκολες στιγμές οικονομικές, έτσι. Ο κόσμος δεν μπορεί να αγοράζει όπως παλαιότερα εφημερίδες. Εγώ θυμάμαι οι οικοδόμοι έπαιρναν 5-10 εφημερίδες ο καθένας. Οι συνταξιούχοι τόσες. Τώρα τα οικονομικά έχουν στενέψει από όλους μας και κανείς δεν μπορεί να αγοράσει εύκολα εφημερίδες. Έτσι βλέπεις και τα καφενεία έχουν κλείσει, έτσι έχουν μειωθεί κατά πολύ.
0: Δεν υπάρχουν πολλά καφενεία.
1: Μπράβο. Εγώ είχα στο σπίτι μου στη γειτονιά, σε ένα τετράγωνο, 4 καφενεία έβλεπα εκεί κάθε μέρα. Τώρα έχει μείνει ένα από όλα αυτά.
0: Και όλα τα καφενεία αυτά κάποτε αγοράζανε και μία εφημερίδα μέσα.
1: Μόνο μία εφημερίδα αγοράζαν και τα καφενεία και τα κουρία αγοράζαν όλα. Ήταν δυσκολεύτερα τα πράγματα. Γι' αυτό και οι εκδότες αναγκάζονται να μειώσουν τα κόστη δυστυχώς και να μειώσουν το προσωπικό. Ναι. Έτσι. Κακώς βέβαια, αλλά και από την άλλη σου λέει δεν βγαίνω. Τι θέλεις να κλείσω, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Και από ό,τι ξέρω η κυρία Νικολέδη που χειρίζεται καλά το πράγμα, έχει επίσης εργαζόμενους, παιδιά, όσο αντέξουμε για το φως. Δυστυχώς περνάει δύσκολες στιγμές ο τύπος και εγώ δεν θα ήθελα να κοπούν τα τοπικά πρωταθλήματα γιατί τα διαβάζει πολλοί κόσμος, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά
0: και από...
1: Ναι.
0: Εγώ τα παλιά τα καιρό δηλαδή έπαιρνα πάντα το φως και το φύλαθλο.
1: Ναι.
0: Την αλήθεια. Γιατί και με το φύλαθλο μου άρεσε η κριτική που κάνανε σε όλες τις ομάδες. Εντάξει, διάβαζα και την αποδοτηριάκια
1: στο τέλος εκεί.
0: Στην σελίδα πίσω, τελευταία σελίδα.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: το παρασκήνιο που μάθαινες, έτσι, ναι.
0: Δεν μου άρεσε πολλά πράγματα να πούμε. Έτσι είναι. Γιατί, λοιπόν, τώρα το φως δηλαδή έχει μειώσει πολύ και να σκεφτείς ότι όλα μου τα εγγόνια και τα τρία εγγόνια μου δηλαδή που είναι στην ηλικία τώρα 18, ο άλλος είναι 12 και άλλο το μικρό που είναι 10 χρονών. Τα έχω βάλει φωτογραφία την ημέρα της βαφτίσεως στο φως.
1: Στο φως,
0: έχω βάλει φωτογραφίες, όχι έχω βγάλει, έχει δημοσιεύσει στο φως, φωτογραφίες και το φως στην πρώτη σελίδα κάτω αριστερά έβαζε τις βαφτίσεις των παιδιών.
1: Ναι, από ό,τι θυμάμαι, ναι, πάντα το έκανε αυτό, ναι, το θυμάμαι, ναι.
0: Κοίτα, πάντα το έκανε,
1: η αλήθεια του...
0: Έχω και όλες τις εφημερίδες, τα εγγόνια μου, και τις έχω εδώ, πολύ ωραία φτιαγμένες και σε κάδρα που γράφουν να πούμε ότι όταν μεγαλώσω ο παππούς μου με
1: συγχωρείτε. Αυτό είναι το καλό. Αυτό είναι το καλό της εφημερίδας, ότι ο γραπτός, ο λόγος μένει έτσι και είναι ενθύμιο για πάντα. Θυμάμαι φίλους μου που έμπαιζαν μπάλα και έγραφα κάποια πράγματα. Μου έλεγαν μπορείς να βρεις εκείνη την εφημερίδα με τις όποιες εφημερίδες συνεργάστηκα να την κρατήσω κτλ. Είναι σημαντικό αυτό. Ο γραπτός τύπος λόγος μένει.
0: Μένει. Βεβαίως, εφημερίδα φως, έχω εδώ όλα τα πάντα. Είχα ένα φίλο, γιατί εγώ φωτιά μου είχα ασχοληθεί πολύ με το τοπικό πρωτάθλημα Πειραιά. Στην Αφροδιά, εγώ ήμουν πολλά χρόνια γενικό αρχηγό, σου δίνω τη ευγενία, αν ξέρει.
1: Α, ναι, ευγενία, ναι, έχω ασχοληθεί και με το τοπικό πρωτάθλημα, έτσι. Γιατί
0: ασχοληθεί.
1: Ξέρω και το Γιάννη του Πάθα που είναι και πρόεδρο. Ναι.
0: Με φωτιά μου, ο Αντώνης ο Ζαρζέτας, ο φίλο μου, πάρα πολύ φίλο.
1: Και εμένα είναι φίλο, άμα μα ακούει, καλησπέρα. Ναι.
0: Άμα σ' ακούει ο Αντώναρος ο τρομερός, ερχόταν τακτικά σχεδόν μέρα παραμέρα στο μαζί, γιατί εγώ είχα μαζί εγώ ψητοπολείο, στον Πειραιά ο Φώτη μου,
1: ναι.
0: Στην Τζαμαδού.
1: Α, στην Τζαμαδού, κατάλαβα.
0: Η πιο γνωστή οδός του Πειραιά από τις καλύτερες, δηλαδή, μέσα στις δύο πρώτες οδούς.
1: Και ο Γιώργος ο Ζουρίδης είναι φίλος που έκανε Αθηναϊκά στο φως, έτσι. Αθηναϊκά. Και ο Γιώργος ο Ζουρίδης που έκανε Αθηναϊκά στο φως είναι φίλος και ο Δαρζέντας ο Αντώνης, αυτοί οι δύο έκαναν. Και ο Ευθύμης ο Μαθιουδάκης που έκανε τρίτη εθνική κατηγορία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Φιλαράκια και οι τρεις. Και μιλάμε ακόμα, βέβαια.
0: Οπότε έχω ασχοληθεί εγώ, ας πούμε, και τα τοπικά πρωταθλήματα μου αρέσουν. Δηλαδή τώρα εγώ εδώ, σε σήμερα ήμουν να κάτσω

0: Αφενείο και πιάσαμε την κουβέντα λίγο εκεί για την ομάδα των Αγίων Θοδόρων εδώ που παίζει αλφατοπικό.
1: Αλφατοπικό.
0: Αλφατοπικό Κορυφίας.
1: Ναι.
0: Και έμαθα και ευχάρισα νέα ότι δοθήκανε αρκετά χρήματα, τουλάχιστον μπορεί να είναι και 100.000 ευρώ από εδώ στην περιοχή μας, από το έργο Σάκη που πάει και λέω κοντά, δεν θέλω να λέω ονόματα.
1: Εντάξει, μπράβο. Πάλι καλά, αυτό είναι καλό, πολύ καλό. Μπράβο, αυτό είναι και σημαντικό.
0: Και ενισχύθηκε η ομάδα πάρα πολύ με μεταγραφές και του χώρου θα πρωταγωνιστήσει.
1: Άρα πάει για τρίτη εθνική κατηγορία, θα το παλέψει για τρίτη εθνική.
0: Δεν ξέρω, θα το παλέψει φέτος, έχει σκοπό να κάνει άνοδο.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Ωραία. Και τα λέγαμε το πρωί, έτσι, εκεί κάτω στο χωριό και αυτό το έργο Σάκη που είναι εδώ στη γειτονιά μα, στο Αγίου Θεοδόρου, ανέλαβε και την ομάδα του Λουτρακίου, όχι του Ολυμπιακού Λουτρακίου, ΑΟΛ Λουτρακίου.
1: ΑΟΛ Λουτρακίου, ναι, σωστά.
0: Ήδη γάμα εθνική.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Ομάδα.
1: Ωραία.
0: Με σκοπό να την πάει άσπρα εθνική η Φώτη.
1: Μακάρι, μακάρι, να δούμε και νέες ομάδες.
0: Με σκοπό να την πάει άσπρα εθνική.
1: Και καινούργιες δυνάμεις στην πρώτη κατηγορία, ναι.
0: Ναι, Φώτη μου. Όλα αυτά που τα παρακολουθούμε μας αρέσουν γιατί είναι ωραία πράγματα και είδα τα φιλικά του Ολυμπιακού αυτές δύο μέρες, έτσι. Εντυπωσιάστηκα με τον Πορτογάλο, τον Ζώτα Σίλβα, με την ευκαιρία που σκοράρισε σε δύο γκολ και λέω ο άνθρωπος όταν έχει ξέρει μπάλα, δεν είναι, ξέρει την τεχνή της.
1: Εννοείται ότι ξέρει μπάλα, βέβαια.
0: Ναι. Βάζει τον γκολ πόντι μου, πόσο εύκολα. Έτσι. Άσο τον πέναλτι είναι πέναλτι. Ναι. Αλλά τα δύο, ειδικά το δεύτερο τον γκολ με την ωραία παλιά που έκανε στη Πιόνι, και αυτό το φοβερό κρέμασμα που έκανε στον αντίπαλο, δηλαδή ήταν γκολάρα.
1: Αυτό έτσι, που λες, γκολάρες με συνοπτικές διαδικασίες, έτσι όταν το έχεις.
0: Ναι. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Είδα τον Ολυμπιακό, δεν μπορώ ακόμη να πω πολλά πράγματα. Χθες δεν είδα όμως κάποιες ευκαιρίες που δοθήκαν στον Γιάννα Τζοκ να βάλει έστω ένα γκολ, γιατί πέσω το παιχνίδι αυτά κρίσιμα. Και δεν μπορεί να κάνει 7-8 ευκαιρίες και να μην πάρει κανένα και τέσσερις ευκαιρίες.
1: Εντάξει, σωστά το λες. Μία-δύο φορές θα σου δοθούν ευκαιρίες. Άμα δεν σκοράρεις.
0: Άμα δεν σκοράρεις, ναι, θα δούμε, δεν ξέρω. Είμαι επιφυλακτικός ως προτιθέσεις του Ελεφόρου. Θα ήθελα κάτι καλό στον Ολυμπιακό δηλαδή να υπάρχει. Δεν ξέρω, θέλω έναν Ελκαμπή, αλλά τον προπερσινό. Τον προπερσινό τον Ελκαμπή.
1: Σωστά, όλοι στον Ολυμπιακό. Όλοι στον Ολυμπιακό τον προπερσινό Ελκαμπή θέλουν, βέβαια.
0: Τον Ελκαμπή, όπως το λέει και ο κόσμος, δηλαδή. Και ο Γιώργος από τον Ορβίνο, και ο ένας και ο άλλος, και ο φίλος μας και ο Χάρης. Όλοι οι αγαπητοί φίλοι του Ολυμπιακού που πάντα παίρνουν τηλέφωνο εκεί να πούμε και είναι όλοι ωραία, ξέρουν όλα τα θέματα του Ολυμπιακού. Και θέλουμε έναν Ελκαμπή έτσι πριν δύο χρόνια, να πούμε. Όσο και τον goalkeeper χθες μου άρεσε, έκανε μια φοβερή απόκριση. Μια φοβερή απόκριση εχθές με τον Άγιαξ. Ήταν τρομερός, δεν ξέρω αν συνεχίσει, αν θα μείνει αυτός, αλλά έγινε καλό το όνομά του, ας πούμε, στη Γιουγκοσλαβία εκεί. Από πού είναι ο Γιουγκοσλάβος, είναι η Μαυροβούνιας.
1: Έδειξε πολύ καλά στοιχεία από το που λες και την τεράστια απόκριση που έκανε, έτσι.
0: Χθες ναι, τεράστια απόκριση, φοβερή, ήταν καταπληκτικός. Λοιπόν, θα δούμε στην πορεία ο Ολυμπιακός τι θα κάνει. Όσο για δεξιμπάκ, δεν ξέρω τι θα κάνει. Εγώ έχω εκπλήρωση ότι μπορεί και ο Σάλιγας ακόμη, αν έρθει, να παίξει πιο πολύ από ό,τι πήραμε αυτό το δεξιό μπακ. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, μπορεί να είναι και καλύτερος ο Σάλιγας.
1: Να δούμε, βέβαια.
0: Το βαφέο, πώς το λέμε, το πήραμε.
1: Ναι,
0: το,
1: δεν αποκλείεται να είναι και καλύτερος ο Σάλιγας. Βέβαια, αυτά περιμένει να δει και ο Τελίμπαρ. Ποιος είναι καλύτερος από τον άλλον.
0: Ναι.
1: Το καλύτερο σας παίζει, έτσι. Βέβαια. Αυτό ο καλύτερος σας παίζει και σωστά το είπες για το Μαυροβούνιο, το Μπάλσα Πόποβιτς άφησε πολύ καλά στοιχεία χτες. Να δούμε.
0: Ναι, Φώτη. Μπορεί. Να δούμε λοιπόν, περιμένουμε τα γεγονότα στην πορεία, να δούμε, να ενισχυθεί. Εγώ δεν μιλάω για άλλες ομάδες, δεν με ενδιαφέρουν. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, όλα μου τα χρόνια, όσο για τους παίκτες παγκόσμιους που έχουν πει κατά καιρούς κάποιοι φίλοι, όλους τους θυμάμαι, ξέρω και για τον Στάνλι Μάτιους, αυτό το φορό Εγγλέζο παίκτη. Τα θυμάμαι και τα έχω ζήσει και τα έχω διαβάσει όλα τα χρόνια στις εφημερίδες. Αλλά υπάρχει και ένα Ουσέμπιο. Δεν το έχω ακούσει από κανέναν να πει κάτι για έναν Ουσέμπιο, νομίζω. Ήταν και αυτό ένας φοβερός παίκτης και τον είχα δει από παιχνίδι. Το 1968 στο Καραϊσκάκη, Ελλάδα-Πορτογαλία 4-2, ήμουνα μέσα. Και ήταν και αυτός ένας παγκόσμιος παίκτης ο Ουσέμπιο, Πορτογάλος.
1: Ναι, από ό,τι έχω μάθει και εγώ, πραγματικά ήταν τεράστια μορφή και αυτός, έτσι.
0: Φοβερός παίκτης και αυτός.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν και αυτό μέσα στην ελίτ των 22 παγκοσμίων πρέπει να είναι. Εγώ δεν σημάζω 5 και 4.
1: Ναι.
0: Είναι δύσκολο γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί. Αλλά μέσα στην 20 πρέπει να είναι ο Ουσέμπιο. Έτσι, εγώ έτσι πιστεύω.
1: Ωραία.
0: Ο Ουσέμπιο πρέπει να είναι μέσα. Δηλαδή, ο Ουσέμπιο σίγουρα είναι μέσα. Έτσι, γιατί υπάρχουν πεκταράδες κατά καιρού που βγαίνουν και οι Ούγγροι που είχαν. Εντάξει, εγώ του έκανα μισό που ήταν μέσα, ήταν πεκταράδες μεγάλος. Εντάξει, Φώτη μου.
1: Ωραία, θα τα πούμε.
0: Αυτά, όμορφα, ωραία, σε άκουσα, σε παρακολουθώ.
1: Έχω και εγώ ένα ξεχωριστό.
0: Να ακούσω που τα λες τόσο ωραία και όμορφα.
1: Έχω και εγώ ένα ξεχωριστό εκεί στην Κινέτα. Πηγαίνω κάποιες φορές Αγίου Θεοδόρου. Αν είναι, θα βρεθούμε να τα πούμε και από κοντά, εντάξει.
0: Ναι, έγινε, έγινε. Φώτη μου.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, έγινε. Έγινε, έγινε.
0: Να είσαι καλά, Φώτη μου. Έγινε, έγινε. Για χαρά. Και να τίμερα σε όλους.
1: Έγινε, ευχαριστώ. Η Άγιοι Θεόδωροι είναι ένας κοντινός προορισμός για πολύ κόσμο για να κάνουν το μπάνιο τους. Έχει χώρους, έχει την παραλία, περνάς καλά. Έλεγα λοιπόν προηγουμένως σε μια νέα γυναίκα 46 ετών κάνοντας μπάνιο στη θάλασσα το μεσημέρι σήμερα στο στόμιο Λάρισας. Κόντεψε να χάσει από πνιγμό τη ζωή της. Να προσέχετε παιδιά, έτσι. Αν δεν ξέρετε καλό κολύμπι, δεν πειράζει να κάνετε και στα ριχά, δεν θα σας προσβάλλει κανένας. Την εντόπισαν γέρος οι ναυαγοσώστες της παραλίας. Χρειάζονται ναυαγοσώστες όλες οι παραλίες. Την έβγαλαν στην ακτή διαπίστωση, αλλά δεν είχε σφιγμό και αισθήσεις. Στη συνέχεια την τοποθέτησαν σε πλάγια θέση για να βγάλει το νερό και έπειτα εφόρεψαν το κάλπα μέχρι που η γυναίκα επανήλθε και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η ναυαγοσώστης αυτή είναι η Κωνσταντίνος Σκαφιδάς και η Κατερίνα Αθανασούλα. Φύλακες άγγελοι στην προκειμένη περίπτωση έκαναν άψογα τη δουλειά τους και έσωσαν μια γυναίκα έναν άνθρωπο. Και μπράβο τους, συγχαρητήρια.

0: Μιας και ανέφερε ο φίλος μας για τον Εουσέμπιο. Να πούμε ότι ο Εουσέμπιο Ντασίλβα Φερέρα, γνωστότερος ως Εουσέμπιο, ήταν Πορτογάλος ποδοσφαιριστής από τη Μοζαμβίκη, που αγωνιζόταν στη θέση του επιθετικού, αναγνωριζόμενος ως ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
2: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Κράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
3: Foodie, έκτακτη ανακοίνωση. Για την απόψινή ποδοσφαιρική βραδιά, ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deals έως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie, Delivering Cyprus.
4: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωή, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
5: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής, με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
6: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
7: Μη ψάχνεις το άλλο σου μισό. Βρες ολόκληρο το είναι σου στο πάνω ράφι του ψυγείου σου. Σου ρωτή, ολοκληρωμένη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
8: Σου ρωτή, πηγή σου για πάντα.
9: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
10: Απάντηση.
9: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
10: Απάντηση.
9: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
10: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
9: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
10: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
9: Ταβέρνα η απάντηση.
11: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Εμμανουήλ Λικούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
13: Θέλω κι εγώ.
12: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
14: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
15: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
16: Η ώρα είναι 7:30.
13: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Επιστρέψαμε και περάσαμε στο τελευταίο μισάρο της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» στο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για σήμερα Κυριακή 19 Ιουλίου του 2026 στην καρδιά του καλοκαιριού. Την τρίτη κορυφώνει το καύσωνας. Σίγουρα θα υπάρχουν και άλλοι καύσωνες μέσα στο καλοκαίρι, παιδιά, έτσι. Γι' αυτό πάντα να κρατάτε νερό στα χέρια σας, να δροσιστείτε, να πιάνετε τις σκιές. Αν κάποια στιγμή δείτε ότι δεν αντέχετε, καθίστε κάπου. Βλέπω σε λαϊκές κάποιες κυρίες που πραγματικά είναι ηρωίδες, θέλουν να προσφέρουν τα πάντα στο σπίτι τους. Πέφτουν κάτω, έχω δει οι γυναίκες να πέφτουν κάτω από τον ήλιο στην προσπάθειά τους να μην λείψει από αυτές τις νοικοκυρές τίποτα από το σπίτι τους, από μανάδες ηρωίδες. Είναι λοιπόν η εκπομπή «Ο Διαφωτιστής» στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε μέχρι το 8 για ένα μισό ώρα ακόμα μαζί σας, ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Κυριακή 19 Ιουλίου του 2026 και ένας Γιόβιτς στον Άρη. Όχι ο Γιόβιτς ο ποδοσφαιρικός της ΑΕΚ στον Άρη. Αλλά προηγουμένως ο Άρης επιλογώθησε νέα βόβα μεταγραφικά και μπασκετικά, κάνοντας δικό του τον Στέφαν Γιόβιτς. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση του Άρη, η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Στέφαν Γιόβιτς για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 με οψιόν ανανέωσης για τη σεζόν 2027-28. Έχει γεννηθεί στις 3 Νοεμβρίου του 1990, έχει ύψος 1,98 και αγωνίζεται στη θέση του point guard. Έχει παίξει αρκετές ομάδες στη Ραντνίσκη. Το 2024 επέγραψε τριετές συμβόλαιο με τον Ηρακλή Αστέρα. Έχει κερδίσει αρκετά τρόπαια. Είχε τότε 19 συμμετοχές στην Ευρωλίγκα τη σεζόν 2015-16. Απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου έκανε ρεκόρ όλων των εποχών με ασίστ στην Ευρωλίγκα μετρώντας 16. Το 2017 συμφώνησε για 2 χρόνια με την Μπάγερν Μονάχου. Την πρώτη και όλα σεζόν εκεί στέθηκε πρωταθλητής Γερμανίας μετρώντας 7,4 πόντους και 5,3 ασίστ στο πρωτάθλημα και 5,3 πόντους με 5,6 ασίστ στο EuroCup. Το 2018-19 και έρχεται πάλι το πρωτάθλημα της Γερμανίας με 6,3 πόντους, 4,8 ασίστ. Να πούμε στα μέσα της σεζόν 2021-22 είχε έρθει και για πρώτη φορά στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναϊκού Άκτολ με 3,4 πόντους σε 2 ασίστ στην Ελλάδα και 3,5 πόντους 2,2 ασίστ στην Ευρωλίγκα. Το 2022 συμφώνησε με τη Σαραγώσα στην οποία μέτρησε 8,7 πόντους και 4,2 ασίστ. Ενώ για την επόμενη διετία, η διετία επέγραψε στη Βαλένθια την πρώτη σεζόν 2023-24, είχε 4,9 πόντους και 3,2 ασίστ σε 60 αγώνες και την δεύτερη 2024-25 4 πόντους και 4,4 ασίστ σε 45 αγώνες.

Πέρσι επέστρεψε στην Μπάγερ Μονάχου με την οποία σε 29 αγώνες μέτρησε 5,7 πόντους και 4,5 ασίστανα κατά μέσο όρο. Συνολικά στη συλλογική καριέρα του Στέφαν Γιώβη στο νέο μπασκετικό απόκτημα του Άρη έχει κερδίσει 11 τίτλους, 3 πρωταθλήματα Σερβίας, 3 κύπελλα Σερβίας, 2 πρωταθλήματα Γερμανίας και 1 κύπελλο Γερμανίας. Αποτέλεσε αναπόσπαστο μέλος των σερβικών ομάδων. Συνολικά με τις εθνικές ομάδες της χώρας του έχει κατακτήσει 1 σημείο και 5 χάλκινα μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις. Αυτά για το νέο μπασκετικό μεγάλο απόκτημα του Άρη που συνεχίζει να ενισχύεται δυναμικά. Άρα λοιπόν που θα έχουμε 2 Γιώβιτς, έναν ποδοσφαιρικό στην ΑΕΚ εφόσον συνεχίσει εκεί. Γιατί και για αυτόν υπάρχουν σιρήνες από το εξωτερικό. Και ο Στέφαν Γιώβιτς, ο μπασκετικός στον Άρη που ήρθε τώρα, σήμερα. Ανακοινώθηκε.

από τον Πάσο Πύργο σε παρελθόν αποτελεί ο ποδοσφαιριστής ο Βαγγέλης ο Μακρύς. Που έστειλε και ένα μήνυμα στον κόσμο της ομάδας και ευχαριστεί τον κόσμο του Πανηλιακού για τη στήριξη που είχε προς αυτόν.

Λοιπόν, ο Ρινκ Φαντρόκελ εδώ και μερικές ώρες αποτελεί το νέο απόκτημα της Μπανέκου και επίσημα. Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα με το τριφύλι στο στήθος και έδωσε το πρώτο μήνυμα στους φίλους των Πρασίνων, λέγοντας ότι θα κάνει τα πάντα για να προστατεύσει την αιστεία της ομάδας. Αυτά είναι τα λόγια του Φαν Ντρόγκελεν. Και αυτό είναι σε πρώτη φάση τα λέγα το ζητούμενο για τον Πανεκό, γιατί η άμυνα του τη σεζόν που μας πέρασε ήταν διάτρητη.

Να πούμε σχετικά το Grand Prix στη Φόρμουλα 1 στο Βέλγιο. Ένα ακόμα Grand Prix λοιπόν πέρασε η ιστορία του με τον Κίμι Αντωνέλη να κερδίζει αυτό το Grand Prix στο Βέλγιο. Ο Ιταλός έκανε έναν εξαιρετικά αγώνα, πίεσε όταν έπρεπε και με ένα αποφασιστικό προσπέρασμα στο Σαρλ Λεκλέρ. Έφτασε με αυτόν τον τρόπο στην έκτη φετινή του νίκη. Η Φεράρι είχε πάντως την τύχη με το μέρος της αποκλειστικά στην περίπτωση του Σαρλ Λεκλέρ, όμως δεν κατάφερε να φτάσει στην τρίτη της φετινή νίκη. Παρ' όλα αυτά ανέξε τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα οδηγών και μείωσε ξανά τη διαφορά στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Κάτι είναι γι' αυτό.

Μετά από αυτό το κραπεί στο Βέλγιο, ο πρώτο ο Κίμι Αντωνέλη παραμένει στη βαθμολογία των οδηγών με 204 πόντου. Ακολουθεί ο Χάμιλτον 159. Ο Ράσελ με 154, ο Λεκλέρ με 126 βαθμούς και ο Νόρις με 103, οι άλλοι είναι κάτω από τη βάση, κάτω από τις 100. Στη βαθμολογία του ποτάσματος κατασκευαστών προηγείται η Mercedes με 358 βαθμούς, ακολουθεί η Ferrari με 285, η McLaren με 195 και η Red Bull με 151 βαθμούς. Οι υπόλοιποι και αυτοί είναι κάτω από τη βάση, κάτω από τις 100 πόντους.

Μια σημαντική κοινωνική πρωτοβουλία είχαμε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, όπου δώρησε 12 τόνους εφιαλωμένου νερού στον 6ο πυροσβεστικό σταθμό Θεσσαλονίκης, στη Σύνδο. Εκφράζοντας έτσι τον σεβασμό στο έργο που πραγματοποιείται εκεί.

Να πάμε με τα γραφικά στον Άρη τώρα, αυτή τη φορά ποδοσφαιρικά, έτσι, μετά το Στέφαν Γιώβιτς στο μπασκετικά. Λοιπόν, στην άκρη, το Λιάντι θα συνεχίσει την καριέρα του Οντούντου από τον Άρη με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγορά το καλοκαίρι του 2027. Έτσι λοιπόν, ο 24χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ παραγωγήθηκε με τη μορφή δανεισμού στην ομάδα της Ρωσίας και την περασμένη σεζόν με τους Θεσσαλονικείς κατέγραψε 27 συμμετοχές, 5 γκολ και 2 ασίστ. Ενώ στο κύπελλο Ελλάδος είχε 1 γκολ σε 4 αγώνες. Αυτά αναφέρει και η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης για τον δανεισμό του παίχτη του Ντούντου στην Άκρον Τολιάτη.

λίγο πριν το τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Ισπανία και στην Αργεντινή, στην Αργεντινή και στην Ισπανία, στην Αργεντίνα και την Ισπανία. Ο Λαμίν Γιαμάλ με το δικό του τρόπο, 19χρονος στάλης της Ισπανίας, έκανε μια ιδιαίτερη ανάρτηση πριν από αυτό το εναρκτήριο λάκτισμα του μεγάλου μάτς κόντρα στην Αργεντινή. Ο αστέρας της Εθνικής Ισπανίας και της Μπαρσελόνα ανέβασε μια φωτογραφία στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στην οποία εμφανίζεται και απεικονίζεται ο ίδιος σε νεαρή ηλικία, γράφοντας χαρακτηριστικά για εσένα και για τον δρόμο.

Στους νικητές πάντως του φετινού παγκοσμίου κυπέλλου είναι η FIFA. Καθώς το ποσό που βγάζει από το παγκόσμιο κύπελλο είναι αστρονομικό, αφού αποκόμισε το ρεκόρ των 7,6 δις δολαρίων στο Κατάρ του 2022. Η φετινή γιορτή ποδοσφαίρου στις Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό αναμένεται να χαρίσει στη FIFA και τον Gianni Infantino νέα κορυφή στην συγκομιδή χρημάτων.

Όπως αναφέρθηκε από αναλυτές, αναφεσβήτητα ο κύριος ωφελημένος στην διοργάνωση με τα έσοδά της στην τετραετία να πλησιάζουν τα 13 δις δολάρια είναι η FIFA. Η οποία εξετάζει το ενδεχόμενο επέκταση σε 64 ομάδες, οι οποίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία, με πολλά δις νέους θεατές. Αναφέρουν εκεί οι αναλυτές οικονομικοί κυρίως που ασχολούνται με τα δεδομένα του ποδοσφαίρου αλλά και του παγκοσμίου κυπέλου. Σε πολύ λίγο, σε 6 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα από τώρα, η εκπομπή Ο Διαφωτιστής για σήμερα, Κυριακή 19 Ιουλίου, φτάνει στο τέλος της. 19 Ιουλίου του 2026, παιδιά, έτσι. Να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες, τις φίλες και τους φίλους για τα μηνύματα που έστειλαν, τα έχω διαβάσει όλα. Για τα τηλεφωνικά τους μηνύματα και αυτά τα διάβασα όλα στον αέρα. Για τους φίλους και τις φίλες που βγήκαν στον αέρα και μίλησαν τηλεφωνικά. Αλλά και όσους και όσες έκαναν απλή ακρόαση. Χαίρομαι που εκφράσατε την εκτίμηση στο πρόσωπό μου και στην εκτίμηση στην εκπομπή και στο σταθμό. Στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Ραντεβού την ερχόμενο, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο τις ίδιες ώρες, 4 με 8 και 4 με 8, ένα 8 ωράκι λοιπόν και πάλι. Τώρα αν προκύψει σε ημέρα της καθημερινότητας θα το μάθετε, έτσι θα με ακούσετε. Μ' αρέσει και εμένα να ευνηδιάζω κάποιες φορές. Θα το ήθελα πολύ, αλλά η εργασία μου και ο τρόπος του τρεξίματός μου και εμένα δεν μου το επιτρέπουν. Προσπαθώ πάντως να ξεπεράσω τον εαυτό μου. Κάποιες φορές έχει συμβεί και αυτό. Έχω εμφανιστεί εδώ και Δευτέρες και Τρίτες και Τετάρτες. Μπορεί κάποια στιγμή να γίνει ακόμα και εντός εβδομάδας. Θα το δούμε, παιδιά. Όλοι καλά να είμαστε και όλοι εδώ να είμαστε. Κι ας είσαστε στις παραλίες, εδώ είσαστε, αυτό είναι σημαντικό. Από τις 8 μέχρι 9 θα ακούσετε μουσικούλα για να χαλαρώσετε. Και από τις 9 και μετά θα είναι κοντά σας ο φίλος ο Βασίλης ο Γερασίμου. Από μένα καλό βράδυ, καλά να περνάτε, καλή εβδομάδα για αύριο. Η οποία ξεκινάει από αύριο. Και οι υψηλές θερμοκρασίες αντιμετωπίζονται, παιδιά, με τους κατάλληλους χειρισμούς. Έτσι, λίγο νεράκι, σκιές. Δεν χρειάζεται άγχος, δεν χρειάζεται τρέξιμο. Γιατί πάνω απ' όλα αυτό που προέχει είναι η υγεία μας. Ο άνθρωπος δεν γίνεται. Οι ζέστες και τα ακρία γίνονται.

επί την ευκαιρία διάβασα και ότι το αεροδρόμιο Καλαμάτα δίνεται στην ίδια εταιρεία που είχε το αεροδρόμιο τα άλλα εδώ πέρα. Και η οποία από ό,τι έχω μάθει, σα το έχω πει και τι άλλε φορέ, χρωστάει αρκετά εκατομμύρια στο δημόσιο. Δηλαδή, τι πάει να πει επένδυση από μια εταιρεία που χρωστάει, τι σοϊ επενδύσει είναι αυτέ. Επένδυση γίνεται μόνο όταν κάτι δίνεται σε μια εταιρεία που τα σκάει, φέρνει χρήμα στην Ελλάδα.

0: Super Sport 104. Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
1: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
2: 15. Από πού θα πάμε?
1: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
2: Τι?
1: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
2: Τώρα μιλάς σωστά.
0: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
4: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών, Απόστολος Μάτζιος, σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
5: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Πρώτο εμπόδιο στην φετινή ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. 5-23 Ιουλίου στις 7.45 λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση ΑΕΚ Μπεϊτάρ από τον Super Sport 104.
7: Χορηγός μετάδοσης η MSC Latourous Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
8: Η MSC Latourous Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
9: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latourous στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
8: MSC Latourous Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
9: MSC Latourous Investments Limited. Με περηφάνεια, δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
10: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
11: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες

0: και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
2: Κροατία είναι ο πρώτος σταθμός για την πάφωση φετινή ευρωπαϊκή της πορεία. Οι κυπελούχοι θα αντιμετωπίσουν τη Χάιντουκ Σπλίτ στο δεύτερο προκριματικό του Europa League με στόχο να βάλουν τις βάσεις πρόκρισης από τον πρώτο αγώνα 23 Ιουλίου Χάιντουκ Σπλίτ Πάφος, ζωντανά από τον Super Sport 104.
3: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Πάμε λοιπόν τώρα μετά τις 9, μέχρι τις 9. Να σας ακούσουμε στον αέρα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43.

Ακούμε λοιπόν τη δική σας φωνή στο 210-220-5943, 215-215-5943. Να ακούσουμε τι έχετε να μας πείτε. Εκτάκτος μέχρι τις 9. Θα ακολουθήσει ο Βασίλης ο Γερασίμου. Μετά τις 9. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Είναι ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Θένης.

βράδυ Κυριακής, εσείς που είστε στην επιστροφή από το μπάνιο σας, προσοχή στο δρόμο. Τυχεροί αυτοί που συνεχίζουν. (Συσχελίδι) 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Όλα ακούγονται εδώ. Αθλητικά και όχι οπαδικά. Είμαστε οπαδοί της μπάλας. Όχι οπαδοί της βίας.

Είμαστε οι νοσταλγοί να πηγαίνουν όλοι στο γήπεδο όπως παλιά. Παλιά θυμάμαι όταν πήγαινα στο γήπεδο, στο ένα πέταλο ήταν η οπαδή της μιας ομάδας, της γηπεδούχου, στο άλλο πέταλο η οπαδή της αντιπάλου ομάδας, της φιλοξενούμενης. Συνθήματα από τη μία πλευρά, περίμεναν να τελειώσουν τα συνθήματα από τη μία πλευρά, απαντούσαν οι άλλοι. Τότε δεν υπήρχαν ούτε οι φωτοβολίδες, ούτε τα καπνογόνα, ούτε κάθε είδους πολεμικό υλικό. Κάτι πορτοκαλαδίτσες υπήρχαν τότε υπό μορφή μπάλας. Που μόλις άδειαζε η πορτοκαλάδα κατευθυνότανε προς τους φιλοξενούμενους. Αλλά όχι τέτοια πράγματα αυτά που γίνονται τώρα. Τότε ήταν ένα παιχνίδι χαράς, διασκέδασης. Εγώ παραδείγματος χάρη πήγα για πρώτη φορά στο γήπεδο σε ηλικία νομίζω 4 ή 3 ή 4 ετών. Λίγες μέρες θα συμπληρώσω 65 χρόνια που πρωτοπήγα στο γήπεδο. Πολλά χρόνια. Και καλά. 2-12-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 μέχρι τις 9.

νοσταλγούμε τις στιγμές που περνάγαμε όλοι καλά. Νοσταλγούμε τις στιγμές που δεν μας χώριζαν μίση, πάθη, οπαδικά.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
2: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόρειας ανάγκης για έλεγχο.
1: Όπω.
2: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
1: Όπως?
2: Όπως το παγκόσμιο!
3: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
4: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
5: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube. Από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
6: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Γνωρίζετε ότι ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, ο HPV, μπορεί να προκαλέσει διάφορες μορφές καρκίνου. Ευτυχώς, μπορούμε να τον προλάβουμε. Ο εμβολιασμός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας. Παρέχεται δωρεάν μέσω του ΓΕΣΥ σε όλα τα αγόρια και κορίτσια από την ηλικία των 9 ετών. Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας και για περίπου 2 χρόνια, όλοι οι έφηβοι που δεν έχουν εμβολιαστεί μπορούν να λάβουν δωρεάν το εμβόλιο μέχρι την ηλικία των 18 ετών και 364 ημερών. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία των παιδιών σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον παιδίατρό σας και προγραμματίστε τον εμβολιασμό τους. Μια πρωτοβουλία της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου σε συνεργασία με τον ΠΑΣΥΚΑΦ.
8: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
0: Super Sport 104.
9: Σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά. Η ώρα είναι 8:30.
10: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Κροατία είναι ο πρώτος σταθμός για την πάφωση φετινή ευρωπαϊκή της πορεία. Οι κυπελούχοι θα αντιμετωπίσουν τη Χάιντουκ Σπλίτ στο δεύτερο προκριματικό του Europa League με στόχο να βάλουν τις βάσεις πρόκρισης από τον πρώτο αγώνα 23 Ιουλίου Χάιντουκ Σπλίτ Πάφος, ζωντανά από τον Super Sport 104.
2: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
5: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
4: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
5: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
4: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος.
7: Είσαι ξύπνιος.
6: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
9: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
10: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
9: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
11: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
13: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
14: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
15: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και ανθυκνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
16: Να πάω για νάνι. Νάνι, no. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
17: Με τραγανή ζύμη.
16: Πλούσια σε υλικά.
17: Και μοναδική σε γεύση.
16: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
17: Αγνά υλικά.
16: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
17: Φροντίδα και μεράκι.
16: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
17: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
16: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
17: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
18: Η ώρα είναι 9.
19: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

943 Ιντερβέτεν Sports. Καλησπέρα σε όλους. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Καλησπέρα σε όλους. Δύο λεπτά μετά τις 9. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Λίγο νωρίτερα σήμερα. Θα πάμε από τις 9 έως τις 2.

0: Λοιπόν, θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2, είπαμε, Κυριακή, βραδάκι, 19 Ιουλίου, περιμένοντας βέβαια το μεγάλο μάτς που ξεκινάει σε περίπου μια ωρίτσα, το μεγάλο τελικό για το Μουντιάλ, το Ισπανία με την Αργεντινή. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας, όπως κάνουμε πάντα, τα τηλεφωνάκια μας 210-220-5943, 215-215-5943, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για τα μηνυματάκια σας 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr και βέβαια μας βλέπετε και live τώρα αν μπείτε στο tvelada.gr. Βασικά βλέπετε μια πολύ ωραία παρουσία απέναντί μου, μια πολύ ωραία δεσποινίδα. Μια φίλη της εκπομπής, φίλη του σταθμού, η φίλη μου η Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα μου, καλημέρα, καλησπέρα μάλλον, καλημέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, είμαστε από το πρωί μαζί, από το
0: τελικό να το πρωί μαζί, καλημέρα. Ναι, σωστό, σωστό, μπερδευτήκαμε. Τι γίνεται, καλησπέρα, καλώς ήρθες στην παρέα μας.
1: Καλώς σας βρήκα, Βασίλη.
0: Θα δούμε μαζί μου διάλε.
1: Εννοείται,
0: ζεις μεγάλες στιγμές.
1: Εννοείται.
0: Και θα σχολιάσεις και μου διάλε.
1: Και ανυπομονώ να δω τον ένα και μοναδικό,
0: Ποιο είναι εσέ?
1: Λιονέλ Μέση.
0: Α, είσαι Αργεντινή, είμαι Αργεντινή μας σήμερα.
1: Αργεντινή, παιδιά, θα ψηφίσω εγώ.
0: Αργεντινή,
1: ναι,
0: ε.
1: Ναι, ναι.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε παρέα με την Κωνσταντίνα μέχρι τις 2. Μπορείτε να μας βλέπετε και στην εικόνα σας. Είπαμε ελλάδατv.gr.

0: Λοιπόν, να πάμε, πριν πάμε στα ποδοσφαιρικά και τα υπόλοιπα που είχαμε αυτές τις ημέρες, με τα γραφικά έχουν γίνει αρκετά. Να πούμε τα δωράκια που έχουμε για σας. Δύο δωράκια για τους φίλους και τις φίλες. Το ένα είναι τρεις ημέρες, δύο για νυχτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Άξο. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες και σουίτες, κυκλαδίτικου στυλ με θέα το Αιγαίο και φαγητό στο Αμούρ στην παραλία της Αγίας Άννας. Το δεύτερο δώρο, όσοι δεν πάτε στην Άξο, δεν κληρωθείτε για την Άξο, θα πάτε μια εκδρομή στη στενή Ευβοίας. Θα κάνετε μπάνιο στη Χιλιαδού, μια πολύ ωραία παραλία στη Χιλιαδού, και θα απολαύσετε ένα γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Συμμετοχές για τις δύο κληρώσεις στο Viber του σταθμού, γράφοντας όνομα επώνυμο, Νάξος ή Κισός, ή και τα δύο αν θέλετε, στο 6939-943-943. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου, δηλαδή την άλλη εβδομάδα, 10 με 11 το πρωί, στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά, η Ελλάδα σήμερα. Λοιπόν, χθες είχαμε το μεγάλο, το δεύτερο μάλλον μεγάλο, τον ημιτελικό των παρηγοριάς που λέμε, σε ένα φοβερό παιχνίδι. Η Αγγλία με την Γαλλία θυμήθηκαν να παίξουν ποδόσφαιρο. 10 γκολ έβαλαν, 6-4 κέρδισε η Αγγλία, κυρία Κωνσταντίνα. Δεσποινής Κωνσταντίνα, σε πω καλύτερα. 6-4, 10 γκολ.
1: Πολύ δυνατό μάτς, ναι. Γρήγορο μπορώ να πω.
0: Τι γρήγορο, πολλά γκολ.
1: Πάρα πολλά.
0: Χάσαμε το μέτρημα.
1: Εντάξει, άρα έχουμε να πούμε ποιος είναι ο νέος σκόρερ.
0: Ο νέος σκόρερ μέχρι τώρα είναι, ποιος είναι, δεν έχει διαβάσει.
1: Ήταν ο Μέση, τώρα είναι ο Μπαπέ.
0: Έχεις μελετήσει, βλέπω.
1: Εννοείται, με δύο γκολ παραπάνω. Οπότε, για να γίνει ξανά νούμερο ένα σκόρ ο Μέση, πρέπει σε αυτό το Μουντιάλ, σε αυτόν τον αγώνα του σημερινού, να βάλει δύο γκολ.
0: Θα είναι ισόβαθμοι όμως. Αλλά...
1: Ναι, έχει παραπάνω σύστη όμως που το μετράει η FIFA, κατάλαβε.
0: Έχω καλεσμένο που είναι διαβασμένοι τώρα.
1: Εννοείται ότι έτσι είναι τυχαία.
0: Δεν είναι επεξεγέλαση τώρα, εντάξει, μην τρελαθούμε. Έχει κάνει διατριβή πάνω στο ποδόσφαιρο.
1: Εννοείται και να ξέρεις, ο Εμπαπέ είπε πάρα πολύ καλά λόγια για το Μέση και είναι σχεδόν σίγουρος ότι θα το βάλει αυτό το γκολ σήμερα.
0: Να βάλει ο γκολ ο Μέση σήμερα στο τελικό.
1: Είπε ότι θα βάλει γκολ, να σου πω την αλήθεια.
0: Είναι,
1: μετά τον αγώνα του είπε πολύ καλά λόγια και ότι δεν τον ενδιαφέρει να είναι ο νούμερο ένα σκόρερ. Αλλά θέλανε να παίξουν στο τελικό.
0: Τα καταφέραμε όμως, χάσανε από την Ισπανία 2-0, αποκλείστηκαν και παίξανε στο μικρό τελικό, χάσανε και εκεί 6-4.
1: Δεν πειράζει.
0: Εντάξει, καλή καρδιά. Καλή καρδιά. Λοιπόν, τα πρώτα μηνύματα έχουν έρθει εδώ στο Facebook. Ο φίλος μας ο Νίκος πέστε μήνυμα από την Καλυθέα. Καλημέρα, Μπιλάρα, καλημέρα και στη Δεσποινίδα δίπλα σου. Καλησπέρα, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Καλησπέρα, ναι,
0: δεν πειράζει, έχουμε συνηθίσει
1: καλημέρα,
0: τα βράδια.
1: Καλησπέρα.
0: Το ίδιο είναι, καλή να είναι. Η φίλη μας η Ελένη πέστε μήνυμα από τον Πειραιά, εξωτικό Πειραιά. Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα και στην Κωνσταντίνα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.

0: Η φίλη μας η Αποστολία μας έστειλε μήνυμα από Θεσσαλονίκη. Είμαι βάρδια τώρα, η Θεσσαλονίκη Αποστολία. Εύχομαι νίκη στην Αργεντινή, εύχομαι καλή εκπομπή σήμερα. Η φίλη μας η Αποστολία από Θεσσαλονίκη.
1: Όλοι θέλουν Αργεντινή.
0: Όχι όλοι, υπάρχουν πολλοί που θέλουν Ισπανία.
1: Εγώ θέλω Αργεντινή, τέλος. Αργεντινή θέλετε όλοι, παιδιά.
0: Και αν έχουμε παίξει στοίχημα Ισπανία, να τα χάσουμε τα λεφτά.
1: Δεν τους συμφέρει να παίξουν στοίχημα Ισπανία.
0: Γιατί?
1: Γιατί η Αργεντινή έχει πιο μεγάλη απόδοση.
0: Άρα Ισπανία.
1: Η Ισπανία είναι το φαβορί. Ναι, δεν σημαίνει όμως ότι θα κερδίζετε και καλά η Ισπανία.
0: Ακούς Κώστα, τα έχει μάθει όλα. Τα έχει μάθει όλα. Ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε μηνυματάκι και πάμε στον πρώτο φίλο που είναι στη γραμμούλα. Έχουμε, παιδιά, είπαμε, θα παρακολουθήσουμε μαζί τον αγώνα. Εδώ φάση-φάση, 10 η ώρα ξεκινάει, σε περίπου 50 λεπτά. Μεγάλο μάτς, Αργεντινή-Ισπανία, τελικός Μουντιάλ. Για πάμε στο φίλο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Κύριε Βασίλη, θα ήθελα το μάτς Χάμαρμπι.
0: Χάμαρμπι, μισό λεπτό να το δούμε. Να το βρούμε μισό λεπτάκι. Χάμαρμπι. Μισό λεπτό. Χαμαρμπή. Είναι 4-0. Με 1-0 το ημίχρονο.
2: Να σε καλά, Βασίλη.
0: Το πιάσαμε. Να σε καλά, φίλε μου. Να σε καλά.
2: Για χαρά.
0: Λοιπόν, παιδιά, είπαμε. Κωνσταντίνα, φίλε Γιώργο, ναι, θέλει η Αργεντινή όπως θες και εσύ. Βίβα Κωνσταντίνα, Αργεντίνα, λέει ο φίλος μας.
1: Ο κόσμος ξέρει.
0: Λοιπόν, να πούμε κάποια ματσάκια που έχει στο στοίχημα, για όσους έχετε παίξει να μην περιμένετε να βρείτε τα τελικά αποτελέσματα. Λοιπόν, τα πιο σοβαρά τώρα, μην πούμε τώρα Τσεονγκτζού, Σεουνάν τώρα από την Ιαπωνία και την Κορέα, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, Νόρκεπινγκ με την Σαντβίγγενς 3-0. Βάρναμο Λουντσκιλέ 2-3. Κραϊόβα Μαλοκλούς με την Φαρούλ Κωνσταντζά 2-1. Πάμε Σουηδία πάλι, Έσμπορκ Σίριους 1-3, Χάλμσταντ Χάκεν 0-2, Χάμαρμπι Ντέγκεφορς 4-0. Πάμε στην Φιλανδία, Γιάρο Ίντερ Τούρκου 0-0. Μπότε Βράτσα με την Τσερνομόνε Βάρνα 0-1 στο 81, Πετρολούλ με την Δυναμό Βουκουρεστίου 1-0 στο 80 και ένα παιχνίδι από την Κολομβία, από όλο μάλλον ψέματα, από το Εκουαδόρ, δηλαδή τον σημερινό Τέκνικο με την Αούκας 0-0 στο 66. Αυτά, δεν έχει κάποια άλλα παιχνιδάκια τώρα το βραδάκι. Περιμένουμε το μεγάλο μάτς, είπαμε, Αργεντινή με την Ισπανία, που η φίλη μας εδώ η Κωνσταντίνα θέλει Αργεντίνα, θέλει Μέση.
1: Εννοείται.
0: Θέλει Μέση.
1: 15 χρόνια τώρα σταθερή αξία.
0: Και παραπάνω από 15 χρόνια. Μεγάλωσε κι αυτός.
1: Μεγάλωσε
0: κι αυτός. Αλλά είσαι μικρούλα, δεν τον πρόλαβες. Είσαι μικρούλα. 15
1: μικρή.
0: Χρόνια ήσουν 14, πόσο ήσουν. 10 ήσουν. Ναι. 15, όχι.
1: Είμαι 22 τώρα. Δεν τα έχω κλείσει.
0: 7 χρόνια ήσουν.
1: Ναι,
0: 15 εντάξει. Χρόνια.
1: Βρέφος.
0: Ναι, μικρούλα, δεν ήξερες ακόμα. Παιδιά, πήγαμε σήμερα λίγο νωρίτερα, 9 η ώρα, λόγω της, και του Μουντιάλ. Να κάνουμε μια νωρίτερα, να πούμε τα δικά μας μετά το Μουντιάλ και θα κάτσουμε παρέα σήμερα μέχρι τις 2. Κανονικά, 5 ωρίτσες μέχρι τις 2 εδώ παρέα με τη φίλη μου την Κωνσταντίνα. Θα τη συνηθίσουμε σήμερα. Δεν θα πάει σε κλαμπάκια σήμερα.
1: Όχι,
0: θα κάτσουμε εδώ.
1: Εννοείται ότι θα δούμε Μουντιάλ και θα το σχολιάσουμε.
0: Μπράβο.
1: Είναι πιο ενδιαφέρον.
0: Έτσι. Ο φίλος ο Δημήτρης εδώ μας έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα. Καλησπέρα Δημήτρη. Ο φίλος ο Βασίλης από την Αγία Παρασκευή. Μπιλάρα, είμαι στο Ελλάδα TV και σας βλέπω. Πολύ ωραία παρουσία, Κωνσταντίνα, που έχεις δίπλα σου. Αν παντρεύετε, παιδιά, την παντρεύουμε. Απλά πρέπει να δούμε το ε9. Να δούμε το ε9 που έχετε. Τι ε9 υπάρχει. Οικόπεδα, σπίτια. Και καράβια δεχόμαστε.
1: Δεν με χαλάνε, όχι, δεν μπορώ να πω.
0: Για τον Τσολάκη δεν έχουμε κάτι έτσι καινούριο, νεότερο. Αν βγει κάτι, ο Κώστας Σαμοθράκης εδώ είναι. Θα πάρει τηλεφωνάκι, θα μας βγει, θα μας ενημερώσει για τον πορτιέρο του Ολυμπιακού. Ακούγεται πάρα πολύ ότι είναι κοντά στη Χαλ, στην ομάδα από την Αγγλία. Θα δούμε όμως την πορεία. Ο φίλος ο Δημήτρης Κωνσταντίνα σε ρωτάει αν σήμερα η βραδιά είναι σπίτι ή έξω, πίτσα ή πιτόγυρα. Εσύ.
1: Είναι σπίτι,
0: ναι,
1: λόγω του Μουντιάλ.
0: Με παρέα, ναι.
1: Με παρέα, μπύρα.
0: Ο
1: και
0: μπύρα.
1: Πίτσα.
0: Πίτσα,
1: ναι. Ναι, τώρα τι πιτόγυρο, όχι. Να λεωθεί, δεν πιάζει καλύτερα.
0: Ναι, πρέπει να σπάω τραπέζι με το πιτόγυρο, να μην παίρνει τα τσίκια.
1: Ναι, όχι.
0: Το πιτόγυρο, το
1: μ' αρέσει πιο πολύ πίτσα.
0: Ναι, αβέβαια απεργία delivery σήμερα.
1: Ναι, το διάβασα.
0: 5 με 12, την ώρα του Μουντιάλ.
1: Οπότε, παιδιά,
0: φτιάχτε κάτι μόνοι σα ή πάνε να τα πάρετε εσεί.
1: Και αυτό γίνεται.
0: Ναι, μόνο να πάτε εσεί. Άρα, εσύ προτείνει δηλαδή πίτσα.
1: Ναι, ατυχήσατε.
0: Φτιάχτε κάτι μόνοι σα ή πάνε να τα πάρετε εσεί.
1: Και αυτό γίνεται.
0: Ναι, μόνο να πάτε εσεί. Άρα, εσύ προτείνει δηλαδή πίτσα.

0: Καλησπέρα, Μπιλάρα. Καλή εκπομπή. Ωραία παρέα έχει σήμερα. Να το καθιερώσει, λέει. Να το κάνει πιο τακτικά.
1: Βλέπει το κοινό.
0: Θα σα ξενυχτήσω. Θα σα ξενυχτάω. Στο λέω. Θα σα ξενυχτάω. Κύριε Κώστα, αν ακού, Άντζελα, βλέπω να ξενυχτάμε τα βράδια. Ο φίλος ο Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα καλησπέρα από την Πάτρα. Γεια σου, Ανδρίκο μου. Καλησπέρα, παιδιά. Ο Κυριάκος από το Βόλο μας έστειλε μήνυμα. Και στο Βόλο που έχει ωραίες παραλίες, εκεί ωραίο λιμάνι και ωραία τσίπουρα.
1: Τσίπουρο,
0: Δεν πεινώ, αλλά λέω ότι έχει ωραία.
1: Κοίτα, μου μυρίζει πάρα πολύ έντονο το τσίπουρο, αλλά το δοκίμαζε, αφού λες ότι έχει ωραίο.
0: Εγώ δεν πεινώ ποτέ, δεν έχω πει τσίπουρο, δεν ξέρω τι γεύση έχει.
1: Α.
0: Αλλά μου έχουν πει ότι είναι τσιπουράδικα, πολύ ωραία στο Βόλο.
1: Okay.
0: Με μεζέντες και αυτά. Α, και μια απασχολήση για το τένις, Σάκαρη και Τσιπά στους τελικούς,
1: Η Σάκαρη είναι τώρα live, στο δεύτερο σετ.
0: Α, πες τα, μας ενημέρωσε μας.
1: Λοιπόν, χάνει προς το παρόν.
0: Αμάν, την πατήσαμε.
1: Η Μπάρμπορα Κριτσίκοβα, από ό,τι βλέπω, έχει πάρει το πρώτο σετ με 7, η Μαρία Σάκαρη με 6. Τώρα βρισκόμαστε στο δεύτερο σετ. Και προηγείται η Μπάρμπορα Κριτσίκοβα.
0: Είναι καλή αυτή, δηλαδή.
1: Ναι, είναι καλή. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε το Ράφελ Κόλινγκνον. Θα δούμε. Μακάρι.
0: Είναι στην Ελλάδα το Σάκαρη.
1: Αφού γίνεται ένα χαμός. Ήθελα να πάω μόλι και δεν μπορούσα.
0: Έχει εκπομπή. Βασικά.
1: Όχι, αλλά χάρηκα πάρα πολύ που έγινε τέτοια διοργάνωση στην Ελλάδα.
0: Και είχε και τον κόσμο χθες, λέει. Είχε και τον κόσμο. Όχι, πειράζει, όσο περιμένανε. Μπορούσε να έχει περισσότερο. Εντάξει, παραλίες, καλοκαίρι, ζέστη.
1: Καλά, εντάξει, εννοείται. Αλλά θέλω να το κερδίσουν τα παιδιά.
0: Θα μας ενημερώνει τώρα.
1: Εννοείται.
0: Για πάμε στην γραμμούλα. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Βασίλη.
0: Γεια σου. Γεια σου, Κωστή μου. Έχουμε νέα.
2: Λοιπόν, επειδή σε άκουσα για το Τσουλάκι, υπάρχουν κάποιες εξελίξεις.
0: Ναι.
2: Για τα σενάρια που κυκλοφορούν σχετικά με τη Χάλη και τα λοιπά.
0: Ναι.
2: Ακόμα δεν υπάρχει τίποτα επίσημο.
0: Τίποτα.
2: Και καμία εξέλιξη.
0: Κώστα, έχουμε κάποιο ανεπίσημο σε χρήματα. Εκεί είστε που
2: λέτε. Όχι.
0: Ωραία.
2: Το μόνο σίγουρο που μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή, που είναι γνωστό πλέον στον Ολυμπιακό, ότι ο παίκτης θέλει να φύγει. Θέλει να πάει να δοκιμάσει την Premier League. Να δοκιμάσει την τύχη του στην Premier League.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή, πλέον
0: νομίζω.
2: Δεν το λένε στον Ολυμπιακό, αλλά κυκλοφορεί έντονα ότι ο Τζολάκης το έχει πάρει απόφαση. Ο Ολυμπιακός του πρότεινε ένα πολύ καλύτερο συμβόλαιο, αλλά είπε ότι δεν είναι θέμα χρημάτων, είναι θέμα ότι θέλει να πάει στην Premier League, να συνεχίσει εκεί την καριέρα.
0: Και ο Ολυμπιακός νομίζω πως και άλλες φορές δεν θα κόψει τον δρόμο σε ποδοσφαιριστή.
2: Ναι, όχι. Προφανώς βέβαια υπάρχει ότι άμα φύγει ο Τζολάκης τώρα, ο Ολυμπιακός προφανώς θα πάρει κάποια χρήματα.
0: Ναι.
2: Άμα όμως φύγει το καλοκαίρι,
0: δεν θα πάρει τίποτα.
2: Δεν θα πάρει τίποτα.
0: Ναι.
2: Και ο Τζολάκης από τον Ιανουάριο και μετά θα μπορεί να διαπραγματευτεί, όπως είναι γνωστό, οι ποδοσφαιριστές 6 μήνες πριν τελειώσει το συμβόλαιό τους.
0: Βεβαίως.
2: Μπορούν να διαπραγματευτούν τη μεταγραφή τους.
0: Είναι Κώστα μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει χρήματα, όπως πήρε η ΑΕΚ με τον Πινέδα. Εφόσον δεν μπορούσε να μείνει ο Πινέδα στην ΑΕΚ, έπρεπε να πάρει χρήματα.
2: Κάπως δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που ο ίδιος ο παίκτης λέει, έχει εκφράσει την επιθυμία να πάει να συνεχίσει την Premier League που θεωρεί ότι είναι το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά. Δεν είμαι σίγουρος αν θα είναι ότι είναι μόνο η Χαλ αυτή τη στιγμή που ενδιαφέρεται για τον Τζολάκη. Υπάρχουν συζητήσεις με τη Χαλ, η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή το παραδέχτηκε και ο τεχνικός διευθυντής της αγγλικής ομάδας, ότι υπάρχει μια κοινή έτσι, άποψη με τον Ολυμπιακό γενικά, ότι η Χαλ θέλει να πάρει τον Τζολάκη, αλλά εγώ δεν αποκλείω το γεγονός να έρθει κάποια άλλη πρόταση έκπληξη από άλλη
0: ομάδα. Από άλλη ομάδα.
2: Γιατί και η Άστον Βίλα είχε εκφράσει το ενδιαφέρον για τον Τζολάκη, γιατί θα πουλήσει τον Μαρτίνεθ, μάλλον τον Αργεντινό, διεθνή τερματοφύλακα της Εθνικής Αργεντινής, τον πολύ σπουδαίο τερματοφύλακα, έχει προτάσει για να τον πουλήσει με 40 εκατομμύρια περίπου. Οπότε αν τον πουλήσει, είναι πολύ πιθανό
0: να
2: μπλεχτεί και αυτή στην όθεση Τζολάκη. Αυτή τη στιγμή η Χάλη είναι αυτή που έχει
0: τον
2: λόγο, αλλά χωρίς όμως να υπάρχει καμία εξέλιξη ή καμία οριστική συμφωνία, αν θέλεις, μέχρι τώρα.
0: Ναι. Κώστα, έχουμε κάποιον αντικαταστάσει τον Ολυμπιακό, ακούγεται κάποιο. Αυτά που ακούμε είναι τα ονόματα.
2: Ναι,
0: παίζει και ο Κοτάρσκι.
2: Δεν είναι σίγουρο αυτό. Πάντως δεν είναι μέσα στη λίστα ο Κοτάρσκι που γράφει από το πρωί.
0: Ωραία.
2: Ο πρώην τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ αγωνίζεται στην Κοπεχάγη τώρα.

0: εμβόλιο μέχρι το 2030.
1: Ναι.
0: Διαψεύδεται ότι ο Ολυμπιακός έκανε πρόταση για τον Κοτάρσκι, οπότε βγαίνει από το κάδρο ο Κροάτης θεματοφύλακας, ο οποίος είναι καλός θεματοφύλακας, εσύ. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Ορτέγκα, ο οποίος έχει παίξει στη Manchester City και στην Nottingham και είναι ελεύθερος, είναι αυτός που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες.
1: Έκανε και ένα πολύ καλό μουντιάλ, να πούμε.
0: Όχι.
1: Ορτέγκα Χίλ, δεν λες.
0: Αυτός με το...
1: Α, όχι, μου διάλογε Παραγουανός.
0: Είπες για τον Παραγουανό.
1: Α, τον Παραγουανό, ναι, αυτόν πέρασε.
0: Όχι.
1: Σε αυτόν την περίπτωση έφυγε του Παραγουανού, είναι πολύ ακριβώς και περιμένουμε το...
0: Κοίταξε να δεις, έτσι κι αλλιώς έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο σπουδαίο μουντιάλ, οπότε
1: ανεβαίνει,
0: ανέβει οι μετοχές του, λογικό είναι αυτό. Υπάρχει πάντα στο κάδρο και αυτός, αλλά εγώ δεν αποκλείω να μην είναι ούτε Ορτέγκα, ούτε ο Παραγουανός, μπορεί να είναι και κάποιος άλλος.
1: Κάποιος άλλος δεν ξέρουμε το όνομά του, δεν έχει βγει.
0: Ναι, όπως και θέλω να σου πω μια ακόμα είδηση, ότι απέρριψε ο Μεντιλίμπαρ τον Όσο, είναι ο αριστερός μπακ της Σεβίλης.
1: Σεβίλης, ναι.
0: Είχαν γίνει κάποιες συζητήσεις ανάμεσα στη Σεβίλη και τον Ολυμπιακό για τον αριστερό μπακ της ομάδας από την Ανδαλουσία, αλλά ο Μεντιλίμπαρ τον έκοψε, τον απέρριψε μετά από κάποιες συζητήσεις, εν πάση περιπτώσει, που έγιναν, και έτσι κόπηκε εκεί αυτό το όνομα. Yeah. Άλλωστε μην ξεχνάμε, όταν μιλάμε για αριστερό μπακ, ότι αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό υπάρχουν δύο αριστερά μπακ, ο Ορτέγκα και ο Μπρούνο.
1: Ναι, μην λέμε, ναι, ο Ορτέγκα έχει φύγει, ναι, σωστό.
0: Δηλαδή ο Ολυμπιακός να πάει να πάρει αριστερό μπακ από τη στιγμή που υπάρχουν αυτοί οι δύο.
1: Να έχει τρεις, σωστό. Σωστό λέω, αφού είμαι εκεί για πέστε ήδη στο Ρώστερ.
0: Αν έρθει κάποια πρόταση για τον Ορτέγκα, γιατί τώρα στις τελευταίες ώρες ακούγεται για τον, και για τον Μπρούνο που μπορεί να έχει μια πρόταση, ναι, από την Γερμανία. Αν έρθει κάποια πρόταση και αδειάσει θέση, τότε είναι πολύ πιθανό ο Ολυμπιακός να ψάξει να βρει τη λύση για τον αριστερό μπακ. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί και αφορά τους δηλήσαμε τους ξένους παίκτες, που αυτή τη στιγμή η μη κοινοτική του Ολυμπιακού είναι 7. Γι' αυτό και η περίπτωση του Παραγουανού, τερματοφύλακα που κάναμε πριν συζήτηση, ναι, είναι δύσκολη. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ασχοληθεί με μη κοινοτικό, ναι, ποδοσφαιριστή. Ναι, ναι. Δεν μπορεί. Έχει 7 ήδη ξένους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και με τη Λίμπερ θέλει να τους έχει πει ότι πάνω από 5 δεν υπάρχει περίπτωση να είναι, γιατί δεν μπορεί κάθε Κυριακή
1: να αλλάζει παίκτες. Σωστό.
0: Να αφήνει δύο παίκτες εκτός, όπως, ναι, έκανε, ναι, ναι, με τον Αντρέ Λουίς και με τον Κλέιτον, ναι, πέρσι. Δεν το θέλει με τίποτα. Άρα πρέπει να φύγει κάποιος. Είναι πολύ πιθανό να φύγει και ο Ταρέμι, να φέρει πρόταση, ο οποίος κανονικά είχε ενημερωθεί σήμερα ή αύριο έπρεπε να είναι στην Ολλανδία. Δεν έχω ενημέρωση αν έχει πάει ακόμα, για να σου πω την αλήθεια. Παρότι ζήτησε περισσότερες μέρες άδεια λόγω Μοντιάλ, αλλά τον ενημέρωσαν ότι πρέπει να πάει στην Ολλανδία, γιατί ο μοναδικός
1: σύντροφος ήταν. Μόνο αυτός είναι, δεν υπάρχει άλλος. Πρέπει να πάνε και άλλοι δύο.
0: Το είδαμε και χθες, ας πούμε, και αναγκάστηκε προχθές να βάλει για ένα 20 λεπτό στο φιλικό. Βάζει το Μασούρα σε δερφόρμοντε. Και μην ξεχνάμε ότι σε 17 μέρες ο Ολυμπιακός έχει να δώσει το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τα προγραμματικά του Champions League.
1: Σωστό.
0: Οπότε δεν μπορείς να έχεις μόνο το Γιάρεμτσουκ, αλλά και ο Ελκαμπή. Και μάλιστα και με δική του πρωτοβουλία μίλησε με τη Λίμπερ και ενημέρωσε ότι θα πάει πιο γρήγορα από την Ολλανδία. Ενώ αρχικά ήταν να έρθει κατευθείαν στην Ελλάδα προς το τέλος του μήνα, τελικά μέχρι την Τετάρτη θα πάει πιθανότατα στην Ολλανδία να ξεκινήσει σιγά σιγά προπονήσεις, ώστε να είναι και αυτό η διάθεση του προπονητή για τα πρώτα παιχνίδια για τα προγραμματικά του Champions League στις 4 ή 5 Αυγούστου. Είναι το πρώτο και στις 11 η ρεβάνς.
1: Κώστα μου, αν έχουμε κάτι νεότητα μας ενημερώνεις πάντα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και
0: ναι,
1: εδώ πέρα,
0: ναι,
1: ναι. Κωνσταντίνα που είναι εδώ στην ονόματή σου, ναι, βλέπει Αργεντινή, εσύ τι βλέπεις, μια ερώτηση.
0: Αργεντινάρα με
1: Κωνσταντίνα
0: κι
1: άλλους.
0: Και έχω παίξει και
2: είναι και στην ονόματο.
1: Στην ονόματο και εγώ και Αργεντινή.
2: Έτσι.
0: Ναι, τώρα δεν κάνουμε συζήτηση. Τώρα το νοτιοαμερικάνικο ποδόσφαιρο είναι άλλη κλάση. Εντάξει, καλή ομάδα η Ισπανία, ναι, αλλά νομίζω ότι δεν είναι μόνο Μέση.
1: Είναι πολύ παιχνίδι.
0: Δηλαδή έχει και άλλους καλούς. Δηλαδή αυτός ο Ντεπόλ που έχει
1: ενεργήσει. Γιατί και ο Λαουτάρο παίρνει αλλαγή, δεν είναι καλός.
0: Για μένα είναι. Τι είναι?
1: Ο Λαουτάρο παίρνει αλλαγή, δεν είναι καλός.
0: Εντάξει, ο Λαουτάρο το ξέρουμε, αλλά ο Ντεπόλ είναι ένας από τους καλύτερους χαφ αυτής της στιγμής στον κόσμο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εμένα ο Γκονζάλης μ' άρεσε. Ο Γκονζάλης ήταν πολύ καλός.
1: Και αυτός
0: ναι, ναι, γενικά έχει τρεις καλούς παίκτες, έχει την ποιότητα, έχει την, θα το πάει στο δυναμικό πολύ, στο σκληρό το παιχνίδι. Μάλιστα έχω παίξει ένα στοίχημα να βγουν δύο κόκκινες κάρτες.
1: Δύο κόκκινες κάρτες.
0: Ναι, δύο κόκκινες κάρτες.
1: Θα πειράνε καλά.
0: Να γίνει το παιχνίδι γκολ και over και να το πάρει η Αργεντινή, ξέρεις πόσο δίνει.
1: Θα σε χάσουμε για κανένα μήνα, πιστεύω.
0: 80.
1: Μακάρι να σου κάτσει, Κωστή μου. Μακάρι να σου κάτσει. Να κάνεις διακοπές.
0: Λοιπόν, πιστεύω ότι θα γίνει σκληρό παιχνίδι. Οι Αργεντινοί δεν κολώνουν. Τελικώς είναι. Οι Ισπανοί και αυτοί έχουν καλή ομάδα. Αλλά είναι πιο τεχνική ομάδα.
1: Ναι, είναι πιο.
0: Και νομίζω σε τέτοια μάτς επικρατεί η δυναμική περισσότερο. Έτσι νομίζω.
1: Ωραία.
0: Τώρα εκτίμησή μου είναι.
1: Εντάξει, ναι, σε μισή ώρα ξεκινάει σε περίπτωση. Να
0: είστε
1: καλά, Κωστή μου.
2: Γεια σας.
1: Ακούστε, παιδιά, Κώστα Μοθράκη, ολοκληρωμένο ρεπορτάζ για τον Ολυμπιακό με για την περίπτωση του Τζολάκη, για την περίπτωση τη Χάλ και βέβαια όλα τα υπόλοιπα, τα μεταγραφικά μας είπε ο Κώστας. Πώς και τι στον Ολυμπιακό. Αν γίνει κάτι νεότερο, εδώ είμαστε, θα μας ενημερώσει και πάλι μπαμ μπαμ. Ωραίο χαμόγελο έχει η Κωνσταντίνα, λέει ο φίλος ο Θανάσης που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό και την Καμερούλα. Χαμογέλασε στον κόσμο, μπράβο. Μπράβο το κορίτσι. Βρήκε μια δεκάδες. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε δεκάδες από τη φίλη μου Κωνσταντίνα. Για πάμε, Κωνσταντίνα.
2: Λοιπόν, για την Αργεντινή, το ανακοίνησε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, που ξέρουμε ότι είναι
1: ο
2: καλύτερος.
1: Αν το Ρωμάνο τελείωσε αυτό.
2: Είναι εγγύηση. Πάμε.
3: Super Sport 104.
4: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
5: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
4: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
5: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
4: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος.
3: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
6: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Έχει ένα μαλλί, το έχεις το μαλλί που έχει. Αυτή είναι δεκάδα της Ισπανίας.
2: Ναι.
1: Εντάξει, και η Ισπανία την 11η την κλασική κατεβάζει, που κατεβάζει τελευταία μάτς του Μουντιάλ. Εντάξει, δύο ομάδες, δύο δυνατές ομάδες για να πας στο Μουντιάλ, Κωνσταντίνα μου, δεν είναι να πας τελικό, πάμε πίσω σε καλή ομάδα, έτσι δεν είναι.
2: Καλά, εντάξει, εννοείται αυτό, έτσι.
1: Θα είναι μεγάλο μάτς, εδώ θα το παρακολουθήσουμε, 10 η ώρα, φάση φάση θα τα λέμε, μπορεί να σχολιάζετε κι εσείς με μηνυματάκια ή με γραμμούλες στον αέρα, είπαμε, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Κάνουμε μια μικρή διακοπή. Να ακούσουμε λίγο τραγουδάκι, να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ, πολύ λίγο. Κωνσταντίνα, εδώ θα είμαστε.
2: Εδώ, συντονισμένοι.
1: Κλείνουν οι κάμερες για λίγο και επανερχόμαστε μετά τις διαφημίσεις. Και tvelada.gr. Πάμε.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε, πάντα συντονισμένοι. 9.43, Ίντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports. Εδώ παρέα με τη φίλη μου την Κωνσταντίνα, θα κάνουμε παρούλα. Μέχρι τις 2 είπαμε. Είμαστε και live, ώστε να ακούτε και να βλέπετε, εικόνα και ήχο. ελλαδα.tv.gr. Κωνσταντίνα, λέγει, έχουμε εδώ πέρα τίποτα εξελίξεις, τένις, τι έχουμε και
1: λοιπόν,
0: κάτι.
1: Λοιπόν, η Κρεϊτσίκοβα με τη Σάκαρη αυτή τη στιγμή είναι στο δεύτερο σετ και είναι ισοπαλία.
0: Ακριβώς. Α, το παλεύουμε δηλαδή.
1: Δεν τα πάει τώρα καλά από ό,τι είδα η Κρεϊτσίκοβα, το ψιλοχάνει. Έχει πιθανότητα η Σάκαρη, εντάξει, εγώ πιστεύω.
0: Για να δούμε,
1: πιστεύω.
0: Και κάτι άλλο, μου είχε για το Μουντιάλ, κάτι μου είχε στο διαλυματάκι.
1: Θα σου πω.
0: Θα διαρκέσει παραπάνω.
1: Θα σου πω. Για πες, είδες ποιοι θα είναι στην παρέλαση των αστέρων του Μουντιάλ που θα τραγουδήσουν, θα κάνουν show.
0: Στην παρέλαση, έχουν και παρέλαση.
1: Εννοείται, θα είναι παρέλαση αστέρων.
0: Όχι, δεν είδα, για πες.
1: Λοιπόν, θα είναι.
0: Κουσκουσιάρικα.
1: Ναι, εννοείται. Θα είναι η Μαντόνα. Η μία και μοναδική που ανέλειπτε. Εντάξει, δεν γίνεται Μουντιάλ, η Σακύρα.
0: Ναι.
1: Το συγκρότημα K-pop, BTS.
0: Δεν τους ξέρω, δεν έχουμε γονίδι εκεί, τίποτα. Σε γονίδι.
1: Γονίδι δεν έχουμε δυστυχώς.
0: Τίποτα αδέρφη, τίποτα αργυρό δεν έχουμε.
1: Δεν έχουμε.
0: Δεν έχουμε από αυτά.
1: Θα έχουμε όμως έναν πάρα πολύ δυνατό pop star της δικής μου γενιάς, ο Justin Bieber.
0: Justin Bieber, σωστό.
1: Μου έκανε τρομερή εντύπωση όταν το είδα.
0: Και Tom Cruise λέει.
1: Αυτό θα έρθει για θεατή. Δεν θα κάνει παρέλαση. Να τραγουδήσει, να κάνει show.
0: Να ανάψει, λέει, το Met Live. Πριν τις ομάδες που μπουν στο γήπεδο, να το πανάβουνε. Να το κάνει Tom Cruise αυτό, λέει.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ.
1: Και στο show, αυτό που θα έχει την γενική καθοδήγηση θα είναι ο Chris Martin, τον Coldplay.
0: Συγκρότημα, δεν είναι αυτό.
1: Ναι, το ξέρω. Βλέπεις. Και λέει εδώ.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με την ενημέρωση της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας προς την Ισπανική και την Αργεντινική.
0: Αργεντινική,
1: ναι. Ναι, Αργεντινική, η διάρκεια του διαλύματος δεν θα υπερβαίνει τελικά τα 17 λεπτά. Δηλαδή είναι κατά 2 λεπτά μεγαλύτερο σε σχέση με ένα συνηθισμένο ημίχρονο ενός ποδοσφαιρικού αγώνα.
0: Ναι, 15 λεπτά είναι το ημίχρονο, τώρα πάει 17 για το σοου και αυτά. Εντάξει, οκ.
1: Ποιον θες να δεις πιο πολύ.
0: Το σοου. Όχι, το παιχνίδι. Ποιος,
1: εντάξει, και το σοου είναι.
0: Η Μαντόνα μεγάλωσε πια. Εντάξει, ήταν στα παιδικά μας χρόνια. Η Μαντόνα μεγάλωσε.
1: Με ενθουσιάζει Σακύρα πολύ.
0: Σακύρα, ναι, Σακύρα.
1: Ναι,
0: κάνει και ο Πικέ εκεί, ο πρώην. Δεν το ξέρω. Θα πω πιθανό να είναι.
1: Εντάξει,
0: κάπου.
1: Δεν νομίζω.
0: Γιατί να μην πάει. Πρώην ποδοσφαιριστής, είναι Ισπανός. Παίζει στην Εθνική Ισπανία, θα είναι καλεσμένος. Σίγουρα θα είναι.
1: Μπορεί να είναι καλεσμένος, αλλά
0: δεν αλλάξετε ματιές, δεν νομίζω.
1: Δεν καταλαβαίνω πώς την απάτησε αυτή τη γυναίκα.
0: Εντάξει, δεν φίλε μου την απάτησε. Δεν ξέρει τώρα. Αυτός ή αυτή.
1: Αυτός.
0: Αυτή είναι μια πλευρά. Η άλλη πλευρά λέει άλλα πράγματα. Εντάξει, δεν ξέρει κανεί τι γίνεται.
1: Είμαι με το μέρος της γυναίκας.
0: Εντάξει. Γυναική αλληλεγγύη.
1: Πάντα.
0: Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943, 25 λεπτά πριν την σέντρα του μεγάλου παιχνιδιού, του τελικού, του Μουντιάλ, του Αργεντινή-Ισπανία, Ισπανία-Αργεντινία, όπως προτιμάτε.

0: Ο φίλος μας ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετράνωνα. Καλησπέρα Μπίλη, καλησπέρα και στην Κωνσταντίνα. Ωραία έκπληξη μπιλάρα σήμερα με την Κωνσταντίνα. Να δούμε και μπαλίσα μια έτσι γλυκιά φωνούλα. Βέβαια τι αγρίο φωνάρα δικιά μου. Φόρτσα Αργεντίνα λέει φίλη μας η Μαρία από Εγάλο. Κωνσταντίνα φόρτσα Αργεντίνα λέει. Έχετε Αργεντινή πολύ σκόρμος. Βλέπω είναι πολύ σκόρμος
1: εδώ. Όταν τα λέω
0: τα
1: εγώ.
0: Μηνύματα με Αργεντινή. Ο φίλος ο Νίκος πέστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Δεν το παίρνει η Αργεντινή σήμερα παιδιά με τίποτα λέει. Που είναι Ισπανός μάλλον έχει παίξει στοίχημα στην Ισπανία. Εντάξει παιδιά ο καθένας ό,τι έχει επιλέξει καλή επιτυχία σε όλους. Εντάξει. Άλλοι έχουν επιλέξει σοπαλία και πέναλτι. Θα πάμε μέχρι τη μία δηλαδή.
1: Λες,
0: σοπαλία και πέναλτι μέχρι τη μία θα φτάσουμε. Να τον παίζει και αυτό. Τελικός είναι.
1: Όλα είναι πιθανά. Ναι. Ποδόσφαιρο είναι.
0: Σωστό.

0: Εγώ μιλάρα λέω φίλος ο Γιώργος, έχω φωνάξει σπίτι κουμπάρους, δύο ζευγάρια ακόμα. Οι γυναίκες θα πάνε να πίνουν καφεδάκι, λέει, δεν βλέπουν μουντιάλ, και μας φτιάξανε, λέει, λουκάνικα στο φούρνο με πατάτες. Μια χαρά, εντάξει.
1: Πολύ ωραίο, τίμιο.
0: Θα φάτε, λίγο παιδιά, μια χαρά. Πάρτε και μπύρες.
1: Και πιο υγιεινό από τις πίτσες.
0: Το λουκάνικο όμως με πατάτες, εντάξει, δεν το λες και πολύ.
1: Εντάξει,
0: πολύ,
1: είναι σπιτικό. Ό,τι είναι σπιτικό είναι πιο υγιεινό.
0: Σωστό, σωστό. Αυτό ναι, από την πλευρά αυτή, σωστό. Τα κορίτσια πάνε για καφέ, λέει, γιατί μπάλα δεν βλέπουν. Τρεις ματαχαλά είναι τώρα.
1: Εγώ είμαι από τις τρελές.
0: Κωνσταντίνα, λέει ο φίλος ο Θανάσης, πες τη μήνυμα από την Αργυρούπολη. Δεν γίνεται, λέει, στην πίτσα απάνω να βάλεις και ένα πιτόγυρο. Ναι, μαζί, ταυτόχρονα.
1: Αν πεινάς πολύ, είναι τέλειος συνδυασμός.
0: Μαζί, ταυτόχρονα, ναι, σάντουιτς. Μέσα στην πίτσα ή μέσα στην πίτσα να βάλεις πάνω το πιτόγυρο ή μέσα στο πιτόγυρο να βάλεις μια πίτσα.
1: Πω πω, το έχω σκεφτεί και έχω ήδη σκάσει την ιδέα.
0: Βλέπω σε πολλές περιοχές εδώ στην Αττική και όχι μόνο. Θα υπάρχουν πολλές, ας πούμε, βλέπω τώρα στην Γλυφάδα, δίπλα στο κύμα, κοντά στην παραλία, έχουν βάλει μια μεγάλη γιγαντοοθόνη για το Μουντιάλ. Και σε πολλές περιοχές εκτός της Αττικής και στην Αττική έχουν βάλει δήμοι μεγάλες τηλεοράσεις. Για να ξέρεις, να γίνει πανηγύρι. Μεγάλο, μεγάλο γεγονός.
1: Εντάξει, είναι δύο δυνατές ομάδες, αγαπητές και οι δύο.
0: Και είναι μεγάλο γεγονός. Τελικός Μουντιάλ είναι ένα πράγμα το οποίο ένας που ασχολείται με το ποδόσφαιρο όσο και λίγο δεν πρέπει να το χάνει.
1: Είναι Μουντιάλ, εντάξει.
0: Είναι τελικός Μουντιάλ. Ο φίλος μας ο Χρήστης έστειλε μήνυμα με τις καλησπέρα σε μένα και στην Κωνσταντίνα από τη Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος. Γεια σου, Χριστάρα μου. Ο φίλος ο Μανώλης λέει από τα Χανιά, από τα όμορφα Χανιά, Κωνσταντίνα, διώξε το γερασί μου, κάνε μόνη σου. Φεύγω τώρα.
1: Όχι, όχι, το θέλω, Βασίλη, τον αγαπάμε τον Βασίλη.
0: Πάμε σε κουραστό, να κάνει μόνη της, θα περάσει και ώρα. Κωνσταντίνα, φεύγω.
1: Όχι, όχι, μην με αφήνεις μόνη.
0: Εντάξει, μάθει ώρα, τώρα τελείωσε. Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Καλησπέρα παιδιά, ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Στο φίλο τον Νίκο που έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Ο βλέπω, λέει, παιδιά, ισοπαλία. Και αυτό, παιδιά, πιθανό αποτέλεσμα. Άλλος φίλος βλέπει γκολ-γκολ. Παιδιά, έχουν παίξει στοιχήματα ο κόσμος διάφορα. Ο καθένας ό,τι έχει επιλέξει. Καλή επιτυχία, ευχόμαστε σε όλους. Εγώ σήμερα δεν έχω παίξει τίποτα, παιδιά. Δεν έπαιξε καθόλου στοίχημα. Καθόλου το παιχνίδι αυτό, τίποτα. Κάναμε ρεπό σήμερα. Δεν παίξαμε. Ο φίλος ο Στράτος, μπιλάρα δύο παιχνιδάκια αν μπορείς. Καλησπέρα και στην Κωνσταντίνα. Δύο παιχνιδάκια για ρόιντε θρούκου, φίλε μου, 0-0. Και άλλο να μάτσο συζητάς. Μισό λεπτό, Μπότε Βράτσα με την Τσερνομόρε Βάρνα, 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Πώς πάμε με τα κορίτσια, πώς πάνε εκεί στο τένις, κυρία Κωνσταντίνα?
1: Η Σάκαρη δεν τα πάει καλά.
0: Δεν πάει
1: καλά,
0: το χάσουμε.
1: Δεν ξέρω, πρέπει να κάνει κάτι.
0: Πόσο, χάσαμε και άλλο σετ.
1: Δεν, είναι 3-3 στο δεύτερο σετ, αλλά η Άννη προηγείται με 30 πόντους τώρα που το πήρε.
0: Εντάξει, ακόμα έχει όμως πολύ δρόμο. Έχει ακόμα.
1: Μακάρι να το πάρει. Με τη Σάκαρη είμαι, εννοείται.
0: Το βλέπεις live τώρα εσύ, ε?
1: Ναι, εννοείται. Έχω μπροστά τηλεόραση, γι' αυτό παιδιά βλέπω ευθεία.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης έστειλε μήνυμα για την Άξο. Δημήτρη μου, είσαι ok? Είπαμε, έχουμε παιδιά δωράκια. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Άξο. Το απόλυτο πεντάστερο με βίνες και σουίτες και κυκλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο. Και φαγητό στο Αμούρ στην παραλία της Αγίας Άννας. Το δεύτερο δωράκι είναι μια εκδρομή στη στενή Ευβοίας σε μια πολύ ωραία παραλία, τη Χιλιαδού. Θα κάνετε το μπανάκι εκεί και θα απολαύσετε ένα γεύμα ή ένα δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Συμμετοχές μπορείτε να στείλετε από το Viper του σταθμού 6939 943 943. 3 γράφοντας όνομα, επώνυμο, τη λέξη Κισός ή τη λέξη Νάξος. Κληρώσεις την επόμενη Παρασκευή 24 του μήνα το πρωί με Γιώργο Γεωργιάδη και Πάνο Πουρναρά στην εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα, και έρχονται και άλλα δωράκια, μην ανησυχείτε, μες τον Αύγουστο. Εδώ να είστε συντονισμένοι και τα δώρα θα είναι πολλά.
1: Μπορώ να βάλω και εγώ συμμετοχή, δηλαδή.
0: Δεν θα πας, γιατί έχουμε δουλειές.
1: Α,
0: 9 του μήνα εσύ θα φύγεις με άδεια. 8.
1: 8 κλείνει το μαγαζί.
0: Έτσι είπε ο Κώστας και η Άτζελα. Και αν λέω τα αφεντικά έτσι, τέλος.
1: Αλλά ζηλεύω πάρα πολύ. Όποιος κερδίσει, παιδιά, πραγματικά ακούω μόνο τα δώρα και ζηλεύω.
0: Ναι, είναι ωραία δώρα και το κειμονοήμερο στη ταινία Δίας. Στη Χιλιαδού είναι μια παραλία, δεν ξέρω αν έχεις πάει ποτέ.
1: Δεν έχω πάει.
0: Είναι μια παραλία εκπληκτική. Μόνο μην πέσει σε αέρα. Αν πέσει σε αέρα, δεν μπορεί να κάνει μπάνιο, γιατί έχει πολύ μεγάλα κύματα, είναι επικίνδυνο.
1: Okay.
0: Αν όμως είναι η θάλασσα λάδι που λέμε, είναι εκπληκτική παραλία. Πανέμορφη. Ο πατέρας έχει πάει.
1: Εγώ δεν έχω πάει, δεν με έχει πάει.
0: Ο παπάς έχει πάει Χιλιαδού. Ο Σπύρος, καλησπέρα Μπιλάρα και Κωνσταντίνα. Μόλις ήρθαν οι πίτσες και είμαστε έτοιμοι για τελικό. Θα έρθει όχι παιδιά, ο Τζίτζης δεν έχει τεστρατάκι σήμερα. Έχουμε Κωνσταντίνα σήμερα καλεσμένη. Τζίτζης είναι στη δουλειά. Σήμερα θα έχει δουλειά και αυτός λόγω ότι που έχει το μαγαζί και τα σουβλάκια. Θα έχει κόσμο. Και πίτσες, πώς ήρθαν οι πίτσες, φίλε. Δεν έχουν απεργία τελικά, έσπασε η απεργία των Deliveradon.
1: Εγώ νομίζω ότι έχουν ακόμη. Μήπως κάποιος πήγε και τους έφερε.
0: Ναι, εγώ άκουσα ότι είχαν δύο πλατφόρμες συγκεκριμένες απεργία. Όχι όλα delivery. Δηλαδή, ένα μαγαζί που έχει δικό του delivery.
1: Λες να πηγαίνει.
0: Ο Γιώργος, ο δικός μας.
1: Ναι.
0: Θα πάει η παραγγελία, αν το πει κάποιος. Είναι τα δύο πλατφόρμες συγκεκριμένες μεγάλες κάνουν απεργία. Εργαζόμενοι εκεί.
1: Όχι,
0: όχι σε όλους. Νομίζω όχι σε όλους την delivery. Δηλαδή, ένα μαγαζί έχει δικούς του delivery και δεν γίνει πλατφόρμα. Μπορεί
1: λογικά
0: να κάνει.
1: Μέσω online παραγγελιών που κάνουν
0: ναι,
1: όλοι.
0: Ναι, μπορεί να κάνει.
1: Αυτά νομίζω.
0: Ο δικός μας ο Γιώργος μπορεί να πάει παραγγελία.
1: Καλά, ο δικός μας πάει παντού.
0: Μας παίρνει τίποτα.

0: Για την ΑΕΚ, φίλε που ρωτάς, δεν μπορούσε να μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Τώρα μην τα συζητάμε και τρελνόμαστε. Ο Πινέδα ήθελε να μείνει στο Μεξικό, να παίξει μπαλά στην πατρία του. Η ΑΕΚ έπρεπε να πάρει χρήματα, δεν μπορούσε να περιμένει μέχρι το Γενάρη και να φύγει ελεύθερος και να μην πάρει μία δραχμή η ΑΕΚ. Ήταν το καλύτερο που μπορούσε να γίνει. Να πουληθεί ο Πινέδα με 8 εκατομμύρια ευρώ, όσο ήταν η ρήτρα, να μπουν στα ταμεία της ΑΕΚ. Αυτό, κάτι παραπάνω δεν μπορώ να πούμε. Ο άνθρωπος ήθελε να πάει εκεί, τέλος. Δεν υπήρχε επιλογή, δηλαδή η ΑΕΚ του έκανε μια πρόταση. Δεν είναι ότι δεν τη δέχτηκε την πρόταση. Δέχτηκε την πρόταση στη Μοντερέι, που ήταν στο Μεξικό. 32 είναι, 8 εκατομμύρια ευρώ για 32 χρόνο παίχτη. Δεν είναι και λίγα. Βέβαια θα είναι μια απώλεια για την ΑΕΚ, αυτή είναι η αλήθεια, αλλά. Ουδής αντικατάστασης που λέει, ή να ψάξει να βρει ένα καινούριο παίχτη και μακάρι να βγει από τον Πινέδα καλύτερος. Είναι μια απώλεια για την ΑΕΚ, αλλά δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Δεν μπορούσε να αφήσει η ΑΕΚ ένα παίχτη να μείνει το καλοκαίρι ελεύθερος και να φύγει δωρεάν. Και όταν μιλάμε για τον Πινέδα, ένα παίχτη που βγήκε MVP και να μην πάρει δραχμή. Υπάρχει ένα όνομα που παίζει που δεν είναι αντί Πινέδα, εντάξει, είναι αντί Ζαό Μάριο, αντί Περέιρα, κάπως έτσι. Είναι ο παίκτης που τον είδαμε και φέτος με την ΑΕΚ, με τη Χάπολ Μπερσεβά, ένας πολύ καλός παίκτης, ο Κάγκουα. Δεν είναι φθηνός, 3,5 εκατομμύρια ευρώ είναι η πρόταση που κάνει η ΑΕΚ, είναι κάποια μπόνους. Δεν έχει γίνει τίποτα βέβαια, η ΑΕΚ κάνει την πρότασή της, από ό,τι λένε. Είναι 68, μπορεί να παίξει και στο 10, τον είδαμε με την Χάπολ Μπερσεβά, ένας καλός παίκτης. Αλλά είπαμε παιδιά, δεν είναι τίποτα σίγουρο, δεν βγαίνει αυτό από την ΑΕΚ, βγαίνει από διάφορα δημοσιεύματα από το Ισραήλ. Δεν ξέρουμε στο μυαλό του Ριμπάλτα τι έχει, αν το όνομα παίζει, είναι αυτά που γίνεται κάθε χρόνο, που ξαφνικά υπάρχει άλλο όνομα. Αυτά για την ΑΕΚ, δεν έχουμε κάτι άλλο. Ο Πανέκος είπαμε προετοιμάζεται για το μεγάλο μάτς που έρχεται με την Πάξη από την Ουγγαρία την επόμενη Πέμπτη. Είναι για τα προκριματικά του Conference. Είναι πρέπει να περάσει 3 γύρους για να μπει στους ομίλους. Κάτι που έκανε, όπως έκανε δηλαδή πέρυσι και η ΑΕΚ, αυτό πρέπει να κάνει και ο Παναθηναϊκός. Αυτά, κάτι άλλο δεν υπάρχει. Για το Τζολάκι είπαμε, για Ολυμπιακό μιλήσαμε με Κώστα Σαμοθράκη. Αν βγει κάτι άλλο στην πορεία της βραδιάς, θα ενημερώνουμε. Εδώ θα είμαστε. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Εδώ παρέα με τη φίλη μου την Κωνσταντίνα. Σήμερα έχω παρέα, γυναικεία παρέα σήμερα, Δεσποινίδα. Θα δούμε μαζί το Μουντιάλ.
1: Και θα σχολιάσουμε.
0: Και θα σχολιάσουμε. Πάμε κάτι να πιούμε όμως στο ημίχρονο. Στη 10 η ώρα που ξεκινήσει το μάτς. Οπότε βλέπω εκεί, εσύ βλέπεις τένις βέβαια. Θα σου βάλω άλλη τηλεόραση να βλέπεις ότι έχει μια τελετή έναρξης.
1: Α, από εδώ, ναι.
0: Ναι, θα σου βάλω εκεί, περίμενε.

0: Η φίλη μας η Αποστολία λέει ότι θα Θεσσαλονίκη, Αποστολία με Γαβρίνα. Σήμερα η Αργεντινή θα κερδίσει από το ημίχρονο 2-0. Η κοπελιά τι ομάδα είναι? Τι ομάδα είσαι εσύ, με την Αποστολία?
1: Ναι.
0: Γαβρίνα και εσύ, Γαβρίνα. Τώρα δεν παίζουμε τίποτα ακόμα γιατί δεν έχουμε. Εντάξει, εκεί δεν είναι.
2: Ναι.
0: Εντάξει, okay.
2: Ούτε ο Μπέλος.
0: Θα έχουμε, παιδιά, θα έχουμε και ήχο, ε. Από το Μουντιαλέ, Δήμο Τσαβαλιάρη. Τι βλέπεις εσύ, φίλε Δήμο?
2: Ο Μπέλος.
0: Ε? Ο Μπέλος στο μαγαζί κι αυτός.
2: Εγώ βλέπω Ισπανία.
0: Ω, oh, μαν, Ισπανία, Ισπανία, έτσι.
2: Εγώ βλέπω Ισπανία.
0: Ισπανία. Το έχεις πει από την αρχή εσύ, Ισπανία.
2: Και over.
0: Over πόσο?
2: 3,5.
0: Εχθές, φίλε, τι έγινε? 10 γκολ. Πού να βρεις αυτό το over?
2: Over 3,5.
0: Πολλά γκολ. Ε, πληρώνει πολύ.
2: Και σήμερα θα έχει.
0: Ισπανία και over 3,5 πάνω από 10 πόδος είναι.
2: Over 3,5.
0: Για τρέξτε πρακτορία. Ένα δεκαδικά ή παίρνετε 100. Αυτό.
2: Ναι,
0: αυτό μας έκανε κάτι Γιακοπούλης, το βγάλαμε στην άκρη, αυτό βγάλαμε κανονικά, είμαστε τα δύο αυτά.
2: Αυτό έκανε Γιακοπούλης, δεν έπρεπε
0: να
2: ναι.
0: Λοιπόν, ο Σπύρος είχε το μαγαζί κανονικά delivery δικό του παραγγελία. Να, είναι αυτό σου λέω, ότι κάποια μαγαζιά που έχουν delivery δικά τους.
1: Ναι, η online πλατφόρμα που παραγγέλνει,
0: ναι,
1: μάλλον.
0: Οι δύο πλατφόρμες συγκεκριμένες διάβασα εγώ ότι αυτοί
1: δύο,
0: έχουν,
1: ναι,
0: απεργία. Σαν delivery έχουν απεργία, δύο πλατφόρμες συγκεκριμένες. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλησπέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Καλή εκπομπή. Καλησπέρα σε όλη την παρέα εκεί στον Ελλάδα Σπορ.

0: Λοιπόν, πάμε σε μια γραμμούλα που μας περιμένει. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα σου, αγαπητέ μου φίλε.
0: Καλησπέρα.
1: Και στην εκλεκτή παρέα σου.
0: Ναι, εγώ σ' ακούω.
1: Πιστεύω να με ακούς, Βασιλάκη, έτσι.
2: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, εγώ θα πω τρία σκορ που βλέπω. Και αυτό βλέπω 3-1 υπέρ της Ισπανίας, 2-3 υπέρ της Αργεντινής ή 2-2.
2: Όσο είπες.
1: Για τώρα λέμε, το παιχνίδι. Εάν ξεφύγει από αυτό, θα παίξει under 1,5 ή 0-0 ή 1-0 υπέρ της Αργεντινής.

0: Εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ελλάδα Sports. 5 λεπτά πριν τη σέντρα, οι ομάδες είναι έτοιμες να βγουν στον αγωνιστικό χώρο. Σιγά σιγά ετοιμάζονται. Αντί να βλέπεις εκεί τα πλάνα, τα βλέπεις, ε?
1: Βλέπω τα πάντα όλα.
0: Βλέπεις τα πάντα όλα, είσαι κομπλέ. Είπαμε, τι βλέπεις εσύ? Τι βλέπεις εσύ?
1: Βλέπω το τένις αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, πόσο είναι?
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
3: Κροατία είναι ο πρώτος σταθμός για την πάφωση φετινή ευρωπαϊκή της πορεία. Οι κυπελούχοι θα αντιμετωπίσουν τη Χάιντουκ Σπλίτ στο δεύτερο προκριματικό του Europa League με στόχο να βάλουν τις βάσεις πρόκρισης από τον πρώτο αγώνα 23 Ιουλίου Χάιντουκ Σπλίτ Πάφος, ζωντανά από τον Super Sport 104.
2: Χορηγός αποστολής, Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
4: Στο πρωτόριο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
2: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
5: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
6: Super Sport 104.

0: Από Κωνσταντίνα οι ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο με τα παιδάκια κανονικά, το πώς λέει το κύπελο, το μουντιάλ μπροστά, οι σημαίες Ισπανίας και Αργεντινής. Και με τα πιτσιρίκια οι παίχτες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο.
1: Μοναδικές
0: στιγμές, μεγάλο μάτς, κατάμεσο στο κήπεδο, χιλιάδες κόσμο. Και όσο πλανήτης παρακολουθεί αυτή τη στιγμή το Μουντιάλ, μιλάμε, θα έχει τηλεθέαση, τεράστια τηλεθέαση στον πλανήτη.
1: Όλος ο κόσμος θα το βλέπει.
0: Όλος ο κόσμος. Σε λίγο θα έχουμε και πάλι έτσι εικόνα, μάλλον ήχο από το γήπεδο, όταν ξεκινήσουν οι εθνικοί ύμνοι, θα τους ακούσουμε. Ο Μάνος Θαραμόπουλος στέλνει μήνυμα, το φίλος μου ο Μάνος, και λέει καλημέρα, Μπιλάρα, καλησπέρα και στην παρέα σου.
1: Καλησπέρα, τα χαιρετίσματά μου.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη,
3: πλούσια σε υλικά
4: και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά,
3: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
4: φροντίδα και μεράκι
3: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, πάμε κατευθείαν στο Ντάλλας να δούμε, να ακούσουμε ήχο και... ήχο μάλλον από το εθνικό ύμνο, νομίζω, της Ισπανίας έπαιξε. Της ακούσουμε της Αργεντινής τώρα. Ναι, της Ισπανίας μόλις τελείωσε. Τώρα ακούσουμε τον εθνικό ύμνο της Αργεντινής.

Τι άλλο θέλετε, ρε παιδιά. Εθνικό ύμνο κατευθείαν από τον Ντάλλας. Στον Ντάλλας γίνεται ο αγώνας. Νομίζω στον Ντάλλας γίνεται. Αν δεν κάνω λάθος. Να και ο Μέση. Κωνσταντίνα, το βλέπεις το Μέση. Να. Ποια είναι η κυρία αυτή, την ξέρουμε. Δεν την ξέρουμε την κυρία. Μια από την Αργεντίνη είναι μια κοπέλα, όμορφη, δεσποινίδα. Αυτός είναι ο ύμνος. Πάω τώρα.

Λοιπόν, ακούσαμε και τον Εθνικό Ύμνο της Αργεντινής και της Ισπανίας λιγάκι. Τώρα οι παίκτες της Αλληνούς χαίρονται και είναι έτοιμα όλα σε ένα-δύο λεπτάκια. Θα ξεκινήσει το μεγάλο μάτς. Εμείς θα έχουμε και ήχο, είπαμε. Από το γήπεδο, φωνές εκεί, Αργεντίνη, Ισπανή, γίνεται ένας χαμός. Βέβαια, νομίζω ότι η Αργεντίνη είναι πιο πολύ, είναι πιο έτσι φανατική με την εθνική της ομάδα. Έχει πιο πολύ κόσμο από ό,τι βλέπω στο γήπεδο. Σε λίγο ξεκινάει το μεγάλο μάτς. Εδώ θα το παρακολουθήσουμε μαζί. Ισπανία, Αργεντινή, Αργεντινή, Ισπανία. Η Κωνσταντίνα λέει Αργεντινή, ο Δήμος λέει Ισπανία. Ο Δήμος λέει και over 3,5. Το πάει παρακάτω. Το αλλάζει επίπεδο. Το πάει στο 9-8 απόδοση. Λοιπόν, μπορείτε να πάρετε τηλεφωνάκι όταν σχολιάζουμε, να μιλάμε ό,τι θέλετε και μηνυματάκια 210-220-5943, 215-215-5943 τα τηλέφωνα. Επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr και ελλαδατv.gr. Μας βλέπετε από εκεί και μας ακούτε.

0: Είσαι έτοιμη, Κωνσταντίνα?
1: Είμαι πανέτοιμη.
0: Πανέτοιμη?
1: Πανέτοιμη να σχολιάσουμε.
0: Απάντα, ε. Δεν έχεις πρώτη φορά μου διάλυσε στούντιο, ε?
1: Πρώτη φορά. Πρώτη.
0: Μεγάλες στιγμές εσείς. Μεγάλες στιγμές.
1: Ε, ναι, έχω και την καλύτερη παρέα,
0: ναι,
1: γι' αυτό.
0: Ναι, αυτό, ξαναπέστο, ξαναπέστο. Και ο Κώστας θα βλέπει τώρα λογικά μουντιάλ.
1: Ε, ναι, μάθω τον έχει ξυπνήσει, είχα μην χαθεί.
0: Σίγουρα.
1: Τέτοιο θέαμα.

0: Ο φίλος μας ο Γιάννης μόλις μπήκε στην παρέα. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα Κωνσταντίνα. Τι ομάδα υποστηρίζει σήμερα? Τώρα μπήκε στην παρέα, μας άκουσε.
1: Εγώ Αργεντινή.
0: Εσύ Αργεντινή. Εντάξει Κωνσταντίνα. Άλλοι Ισπανοί όμως. Παιδιά, γίνεται μια κόντρα τώρα. Το στούντιο έχουμε Δήμο Τσαπαλιάρη Ισπανία. Κωνσταντίνα Αργεντινή. Εγώ είμαι ο δεύτερος. Εγώ θέλω πέναλτι να δω.
1: Πέναλτι.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Να πάει μια η ώρα.
1: Α, για να έχει πιο πολύ
0: να
1: δράση.
0: Να περάσει η ώρα, να
1: ξεκινήσει. Α, εσύ. Ναι,
0: α, το ξεκίνησε, να πούμε μα ξεκίνησε, έγινε σέντρα. Εμείς έχουμε και ήχο από το γήπεδο. Ακούτε παιδιά και τον ήχο. Ακούστε τι γίνεται. Φωνάζουν εκεί οι Αργεντίνοι. Γίνεται ένας χαμός. Δεν έχουμε κάτι τα πρώτα λεπτά. Έτσι αναγνωριστικά. Δεν έχουν παίξει καν ένα λεπτό. Θα φωνάξει γκολ δηλαδή αν το βάλει ο Μέση.
1: Εννοείται.
0: Θα σε κάνουμε σποτάκι.
1: Εννοείται να με κάνεις σποτάκι.
0: Μην το βάλει αυτός ο άλλος ο παράξενος παίχτης. Ισπανός παίχτης παράξενο όνομα και πώς το πούμε αυτό.
1: Δεν πειράζει, θα χαρώ και πάλι.
0: Θα πεις ο Ινιάς. Πες ο Ινιάς, πες ο 8.
1: Εγώ θέλω και οι δύο ομάδες να κερδίσουν, να είμαι ειλικρινής. Μ' αρέσουν και οι δύο ομάδες, αλήθεια. Αλλά πιο πολύ
0: ένας Αργεντινή
1: λόγω του Μέση. Εντάξει, λόγω του Μέση θα πάρει.
0: Θα είναι και το τελευταίο του Μέση, να ξέρεις.
1: Μα το είπα όχι στο Blue Sky, γι' αυτό στην εκπομπή παράθυρο σου.
0: Να πούμε ότι η Κωνσταντίνα κάθε Παρασκευή βγαίνει.
1: Έβγαινα, τελείωσε τη σεζόν αυτή.
0: Ναι, τελείωσε τη σεζόν στο Ντάσου Ζαφυράκη, το συνεργάτη του σταθμού, το φίλο μας, στο Blue Sky, παράθυρο στον κόσμο. Σας πω.
1: Σας
0: πω. Γι' αυτό τα ξέρει, τα κόλπα.
1: Εννοείται.
0: Τώρα καλοκαίρι όμως διακοπές,
1: Τώρα διακοπές και βλέπουμε τι θα γίνει.
0: Το χειμώνα θα δούμε. Έχουμε και πολλά άλλα σχέδια το χειμώνα.
1: Εννοείται.
0: Θα δούμε. Ακού, το γήπεδο.
1: Πόσο χιλιάδες είναι.
0: Μιλάμε για, δεν ξέρω το
1: χρόνο. Εγώ διάβασα 85
0: χιλιάδες. Κάπου εκεί χωράει το γήπεδο, 85.000 κόσμο. Λοιπόν, ωραίο όμως, έχουμε ήχο από εκεί. Τσαπαλιάρης, έκανε μεγάλη μαγκιά.
1: Μαεστρία.

0: Λοιπόν, δεν έχουμε. Κάτι Αργεντινή έχει την μπάλα τώρα στα πόδια, στο κέντρο του γηπέδου. Δεν έχουμε. Εντάξει, πολύ νωρίς ακόμα, παιδιά. Η ομάδα, η μία ομάδα βλέπει την άλλη, αν και μία ομάδα ξέρει την άλλη, αλλά το πρώτα λεπτά πάντα είναι έτσι.
1: Ζέσταμα.
0: Αναγνωριστικά. Ναι, σωστό. Σαν ζέσταμα, αναγνωριστικά. Κωνσταντίνα, καλά το είπες.

0: Να λέγαμε για το Μέση ότι θα είναι το τελευταίο του Μουντιάλ λογικά, γιατί θα, το επόμενο θα είναι τώρα 39, θα είναι 43, νομίζω ότι δεν θα παίζει.
1: Εντάξει, θα το 2030 θα είναι το επόμενο, δεν νομίζω κι εγώ, εντάξει.
0: Εντάξει, λογικά δεν θα παίζει, νομίζω όχι λογικά δεν θα παίζει.
1: Όπως διάβασε ότι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο σταμάτησε.
0: Ναι, και αυτός είναι 41, πόσο είναι τώρα.
1: Είναι πιο μεγάλος, ναι.
0: Θα πάει 44, δεν μπορεί να παίξει 44 Μουντιάλ, εντάξει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ήχο πάλι.

0: Λοιπόν, είμαστε 10 λεπτά μετά τις 10, πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, όπως λένε εδώ φίλοι που είναι στο TV Ελλάδα και μας βλέπουν. Έχω πολύ ωραία παρουσία σήμερα. Έχει κάψει καρδιές, Κωνσταντίνα μου, σήμερα. Ναι, μου στέλνουν μηνύματα τα κορίτσια, μου λένε ωραίες εικόνες. Ένα είναι τα γόρια
1: σου. Είσαι παντρεμένος άνθρωπος.
0: Είσαι παντρεμένος από ψυχή.
1: Έχετε, αλλά είσαι παντρεμένος.
0: Εντάξει.
1: Το γνωρίζει το κοινό σου.
0: Δεν είναι τίποτα. Το κομπλιμέντο.
1: Αλλά το γνωρίζει το κοινό σου. Μη σε φέρουν σε δύσκολη θέση.
0: Ναι, φέρνουν, ναι. Λοιπόν, οι Ισπανοί σε μια επίθεση τώρα. Παραλίγο το πρώτο γκολ για την Ισπανία. Τεράστια ευκαιρία από το Γιαμάλ. Τεράστια ευκαιρία και φοβερή απόκρουση. Αν και το έστειλε ψηλό πάνω του, αλλά ήταν φοβερό συνδυασμό. Κοίτα,
1: ναι. Ο τερματοφύλακα τη Αργεντινή είναι πάρα πολύ καλό.
0: Ναι, βρε, πολύ καλό. Είναι από του κορυφαίου στον κόσμο. Πάντω ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Ισπανία στο 5ο λεπτό. Και πάλι μπροστά στην επίθεση Ισπανή. Πάλι ευκαιρία. Όχι ακριβώ όπω πριν,
1: αλλά
0: ευκαιρία. Ο Γιαμάλ έχει μπει πολύ δυνατά στο γήπεδο, πιτσιρικά. Πάντως ήταν η πρώτη έτσι πολύ καλή ευκαιρία. Τώρα φεύγουν εστικότερα οι Αργεντίνοι. Ο παραφύλακας βγαίνει όμως των Ισπάνων. Διώχνει την μπάλα και αυτή ήταν Αργεντινή. Και αυτή ήταν καλή επίθεση στην κόντρα από την Αργεντινή ομάδα. Αλλά όμως πρόλαβε τον παραφύλακας και βγήκε και έδιωξε την μπάλα. Αλλά η ευκαιρία του Γιαμάλ ήταν φοβερή ευκαιρία. Το απέκουσε ο παραφύλακας. Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία και νωρίς, 5 λεπτό να ανοίξει το σκορ. Έμεινε το 0-0. Συνεχίζουμε. Οι Ισπανοί πιέζουν παραπάνω από ό,τι βλέπω. Κωνσταντίνα, δεν ξέρω, βλέπεις εσύ.
1: Προς το παρόν.
0: Έχουν μπει καλύτερα στο γήπεδο.
1: Έχουν μπει καλύτερα στο γήπεδο, αλλά ξεκουράζονται οι άλλοι.
0: Τι ξεκουράζονται, μα φάνε γιατί ακόμα σου πω μετά ξεκουράζονται.
1: Δεν νομίζω να το φάνε.
0: Για να δούμε.
1: Ό,τι γίνει θα γίνει μετά το μισάωρο.
0: Για να δούμε. Πάντως είναι καλύτεροι οι Ισπανοί μέχρι
1: τώρα. Προς το παρόν αυτά δείχνει.
0: Έχουν κατοχή, μοιράζονται την μπάλα, το γνωστό passing game των Ισπανών. Και με μια μεγάλη ευκαιρία πριν από περίπου ένα λεπτό με τον Γιαμάλ.

0: Μισά καλέχα, είπαμε.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Εντάξει, πήγε τελικό όμως. Εντάξει, και αυτό είναι μια επιτυχία να πας τελικό. Οκ, okay, το έχασες.
1: Αυτό είναι καθόλου, ναι.
0: Ναι, είναι μια επιτυχία το να πας τελικό σε μια διοργάνωση.
1: Απλά είναι... αλλιώς είναι να κερδίζεις στην παρτίδα.
0: Εντάξει.
1: Στεναχωρήθηκε, ήταν και πολύ αγχωμένη, φαινόταν στα σετ.
0: Ναι, εντάξει. Πώς το έχασες σετ, εύκολα, όχι. Το πρώτο δύσκολα.
1: Το πρώτο είχαν ένα πόντο διαφορά, στο δεύτερο είχαν τρεις.
0: Α, τώρα το έχασες πιο εύκολα. Να έχουν κουραγιά, με το μαλλί το παράξενο. Το βλέπεις.
1: Την έχασε.
0: Ναι, δεν έκανε κόντρο καλό. Έχουν πει πιο δυνατά οι Ισπανοί.
1: Αλλά ναι,
0: αυτή είναι αλήθεια.
1: Ναι,
0: πιέζουν περισσότερο, αλλάζουν την μπάλα πιο εύκολα. Κάνουν συνδυασμούς. Οι Αργεντινοί είναι λίγο έτσι πιο πίσω, έχουν κάτσει. Ψάχνουν να βρουν μια κόντρα. Εντάξει, βέβαια πολύ νωρίς ακόμα. Είμαστε στο 7ο λεπτό. Έχουμε ακόμα μπροστά μας πολύ, πολύ, πολύ δρόμο. Εμείς, παιδιά, έχουμε και ήχο κανονικά από το γήπεδο. Τον ήχο, τον ακούτε. Από τις εικόνες που βλέπουμε, Κωνσταντίνα, νομίζω ότι είναι πιο πολλοί φίλοι αυτοί της Αργεντινής στο γήπεδο. Πιο λίγοι οι Ισπανοί, όχι είναι και λίγοι, αλλά απλά είναι. Βλέπουμε, Κωνσταντίνα, νομίζω ότι είναι πιο πολλοί φίλοι αυτοί της Αργεντινής στο γήπεδο. Πιο λίγοι οι Ισπανοί, όχι είναι και λίγοι, αλλά απλά είναι.

0: να τύχει έτσι όπως την έπιασε και λίγο την μπάλα.
1: Εντάξει, γιατί κόντραρε η μπάλα και πήγε στο πόδι του.
0: Αλλά εντάξει, δεν θα είχε νόημα μέσα στα πρώτα 5 λεπτά γκολ. Εντάξει, τι θα
1: έχει,
0: βλέπαμε.
1: Εκεί έχει νόημα.
0: Όχι, τι θα βλέπαμε.
1: Ήταν
0: έχει όχι, έχει πιο πολύ suspense.
1: Όχι, βέβαια, όταν είσαι 0-0, φοβάται ένα τον άλλον. Αν βάλει ένα 0 μια ομάδα, ανοίγει πια άλλη να σοφαρίσει και γίνεται πιο ρόμα της πάντα.
0: Εντάξει.
1: Εσύ το λες γιατί θα το δει γκολ η Αργεντινή, γι' αυτό το λες.
0: Όχι,
1: αν ήταν να το βάλει η Αργεντινή, θα έλεγες έτσι. Θα έλεγες ανάποδα.
0: Εντάξει, έχω πει τι μ' αρέσει.
1: Λοιπόν, να πούμε μερικά μηνυματάκια, βλέποντας και τον αγώνα βέβαια, όπου ο κόσμος είναι όλος στις τηλεοράσεις. Όσοι μας ακούτε και από το ραδιόφωνο θα σας ενημερώνουμε. Όσοι είστε έξω, δηλαδή στους δρόμους και αυτά δουλεύετε, έχετε κάποιες υποχρεώσεις και δεν μπορείτε να έχετε τηλεόραση μπροστά, θα ενημερώνεστε από εδώ εμάς. Πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Τα τηλέφωνα μπορείτε να καλείτε να βγαίνετε στον αέρα. Το Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr. Και μην ξεχνάτε, είπαμε ελλάδα.tv.gr. Μας βλέπετε live τώρα και με την Κωνσταντίνα και εικόνα και ήχο. Δηλαδή είναι λίγο αγχωμένη, δεν την ακούτε γιατί βλέπει ούτε γιατί γη δεν μπορεί να περάσει το κέντρο.
0: Δυστυχώς.
1: Ναι, δυστυχώς. Εντάξει, ακόμα είναι νωρίς όμως.
0: Εντάξει, είναι νωρίς.
1: Και με την Αγγλία έτσι ήταν, στο δεύτερο μήχρονο έπαιξε μπαλάρα και το κέρδισε. Το μάτς το γύρισε 2-1. Αλλά έχει μπει πολύ ωραίο εξάτος ο Γιαμάλ. Πολύ ωραίο εξάτος.
0: Μα είναι πάρα πολύ καλός και παίκτης.
1: Ναι, πεθαράς είναι. Πεθαράς και πιτσιρικά κιόλας. Έχει μπροστά του ολόκληρη καριέρα να κάνει. Αλλά μπήκε πολύ γερά ο Γιαμάλ, ο οποίος μέχρι τώρα στο Μουντιάλ δεν έχει κάνει κάποιο πολύ μεγάλο μάτς.
0: Καλά, αν θυμάμαι καλά κιόλας, πρόσφατα έχει και τραυματισμό.
1: Ναι, έχει ένα τραυματισμό, ναι, τον άφησε λίγο πίσω, αλλά δεν έχει παίξει έτσι μεγάλο μάτς. Ο προπονητής είπε: παιδιά, θα έρθει και το μεγάλο μάτς. Να δούμε πώς είναι το σημερινό. Κακό για σένα.
0: Κακό.
1: Που είσαι Αργεντινή. Ό,τι θες να πεις παρεμβαίνεις. Αντί να μάθεις κανένα φάση που δεν βλέπω εγώ, γιατί βλέπω και το ίντερνετ εγώ τα μηνύματα. Ο φίλος μας ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετράλωνα. Καλησπέρα Μπύρη, καλησπέρα Κωνσταντίνα. Καλή εκπομπή να έχετε, παιδιά. Να είστε καλά, φιλαράκο.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό, την Κωνσταντίνα τη βλέπω, λέει, κάθε Παρασκευή στο Blue Sky.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έχεις και ένα τηλεθεατή που μας ακούει. Και ακροατή τώρα και τηλεθεατή.

0: Άκου ένα ωραίο τώρα. Μην το πάρεις για μένα προσωπικά και με τρολάρεις. Λοιπόν, είμαι σε ηλικία, λέει, πού. Για μένα και τον πατέρα στο ίδιο πράγμα είναι.
1: Εντάξει.
0: Δεν φοβάμαι, μείνω στο ράφι, αλλά στον τόπο. Πρώτον. Δεύτερον, δεν κάνω check-in, αλλά check-up. Τρίτον, όταν μου λένε καλή επιτυχία σε εξετάσεις, εννοούν τις αιματολογικές. Στην ηλικία, δηλαδή, δικιά μας. Τέταρτον, νομίζω ότι βγάζω selfie, αλλά εγώ προσπαθώ να διαβάσω το μήνυμα. Το κινητό μακριά για να βλέπουμε τα γράμματα. Πέμπτο, βγαίνω μια νύχτα και θέλω δύο μέρες για να συνέλθω. Έκτο, όταν λέμε πάμε βόλτα, ρωτάω, έχει να κάτσουμε. Και έβδομο, δεν χρειάζεται να πιω για να ξεχάσω, ξεχνώ τα πάντα ούτως ή άλλως. Τον ηλικία δικιά σου, του πατέρα μου, του ματέου πατέρα σου. Αυτό,
1: πολλά πράγματα από αυτό που διάβασε. Είναι κόστος ξεκάθαρα.
0: Ντροπή σου.
1: Εντάξει, της ηλικίας.
0: Ο φίλος ο Κυριάκος μας έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Μπιλάρα

0: το ματσάκι έτσι να έρθει 0-0 να πάμε ταμείο. Το έχω παίξει χ. Εντάξει, έχει η Κωνσταντίνα Ρούπ, τα λέμε και μπορεί να πάει και παράταση. Εντάξει,
1: εννοείται.
0: Τελικό μουντιάλ τώρα όλα πιθανά είναι. Δεν λέει κάτι που οι Ισπανοί ξεκίνησαν καλύτερα, μπορεί και.
1: Είναι όλοι πάρα πολύ πορωμένοι οι παίκτες.
0: Ναι, παίζουν πιο. Δηλαδή, τρέχουν περισσότερο, μακάρουν πιο γρήγορα, παίρνουν την μπάλα. Δεν αφήνουν τους Αργεντίνους να κάνουν το παιχνίδι τους. Εντάξει, αλλά κάποια στιγμή η Αργεντινή θα ανέβει. Εντάξει, ναι. Και αυτή είναι η ομάδα σπουδαία, με σπουδαίους ποδοσφαιριστές.
1: Για να φτάσανε μέχρι εδώ που φτάσανε, λογικό.
0: Πέφτει λίγο ξύλο. Εντάξει, η Αργεντινή είναι αυτή. Έχει λίγο παραπάνω έτσι. Δύναμη πάει με πολύ πιο δύναμη στα μακαρίσματα. Ο Σπύρος έχει παίξει κόρνερ, ο φίλος μας ο Ρομπίνιο. Κανα κόρνερ, παιδιά, over 9,5 κόρνερ το έχω παίξει. Ο Ρομπίνιο δεν έχει κανένα κόρνερ μέχρι τώρα. Για να δούμε, να πω μέσα, να δω λίγο τα στατιστικά αν έχει κάποιο κόρνερ. Μισό λεπτάκι. Όχι, κόρνερ δεν έχουμε κανένα. Όχι, έχουμε ένα κόρνερ από την Ισπανία. Έχουμε. Έχει 14 επικίνδυνες επιθέσεις η Ισπανία, καμία Αργεντινή. Ένα στο τέρμα που το πιασε και κατοχή η Ισπανία 68%, η Αργεντινή 32%. Μεγάλη κατοχή διαφορά, μεγάλη διαφορά στην κατοχή της μπάλας.

0: Ο φίλος ο Βασίλης, ο ονόματος, μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Γεια σου Μπιλάκο, καλημέρα Μπιλάρα και στην Κωνσταντίνα. Ομόφωνε το πλάνο, λέει.
1: Ω, ευχαριστώ πολύ.
0: Ωραία, γίνεται χαμός.

0: αυτό που ακούμε, φίλε Δημήτρη, είναι ο ήχος από το γήπεδο. Live από το γήπεδο. Δεν ακούτε speaker, ακούτε μόνο τον ήχο από τις κερκίδες του γήπεδου. Έχει φτιάξει το πέρα ο Δήμος ένα σύστημα που μας πηγαίνει κατευθείαν στον Ντάλλας.
1: Λες και είμαστε εκεί.
0: Ναι, λες και είμαστε εκεί. Ακούς τον παλμό της κερκίδας. Να ήμασταν εκεί, Κωνσταντίνε, ωραία θα ήταν.
1: Φανταστικά θα ήταν και να ήταν όλα πληρωμένα.
0: Ναι. Και όλα πληρωμένα, αυτό το βασικότερο που είπες. Όχι να είμαστε εκεί, να είναι πληρωμένα τα πάντα.
1: Γιατί θα μας τύχιζε.
0: Ναι, Κούκο Αϊδόνη. Ναι, αλλά ήταν ωραίο να παρακολουθήσει ένα μουντιάλ. Είναι όνειρο κάθε οπαδού.
1: Ναι.
0: Ξέχωρα τι ομάδα υποστηρίζει στην Ελλάδα. Να παρακολουθήσει ένα μουντιάλ είναι όνειρο. Ένα που ασχολείται με το
1: πολύ
0: ποδόσφαιρο.
1: Πολύ εντυπωσιακό. Όλη η διοργάνωση.
0: Τι
1: πόσο προωμένοι είναι όλοι.
0: Αυτό, ένα μήνα εκεί. Ένα μήνα είναι. Εντάξει, είναι όνειρο. Θεωρώ κάθε οπαδού ομάδα που αγαπάει το ποδόσφαιρο να παρακολουθήσει ένα μουντιάλ. Βέβαια δεν είναι εύκολο γιατί είναι πολλά τα έξοδα. Είναι πάρα πολλά τα έξοδα τώρα.
1: Και το εισιτήριο είναι πανάκριβο.
0: Και τα εισιτήρια πανάκριβα όπως γράψουν. Και τώρα στην Αμερική που γίνεται μεγάλο ταξίδι, πέρα Ατλαντικό. Εντάξει, είναι.
1: Και να πάρεις και έγκριση για να πας και όλες.
0: Βέβαια,
1: εννοείται γιατί θέλει βίζα.
0: Βέβαια, θέλει βίζα. Γιαμάλ, όχι τίποτα. Πειράψει το καλή ευκαιρία κι αυτή. Ο Γιαμάλ από εκεί κάνει πάρτι μέχρι τώρα. Δεν έχει χάσει μονομαχία. Έκανε μια σέντρα.
1: Ο Γιαμάλ παίζει μόνος του.
0: Ναι, από εκεί παίζει μόνος του. Που λες τι λέγαμε, είναι όνειρο ζωής κάθε παδού. Αλλά είναι πολύ δύσκολο όμως. Και όχι μόνο στην Αμερική που είναι υπερατλαντικό, και στην Ευρώπη να πας πάλι είναι ακριβό ταξίδι. Ένα μήνα κάτσεις να δεις ένα μουντιάλ, κάνει ένα μήνα το μουντιάλ. Λέω να μην πας να κάτσεις να δεις δύο παιχνίδια και να φύγεις, να παρακολουθήσεις όλο το μουντιάλ.
1: Αλλά ναι, τα ξενοδοχεία, φαγητό.
0: Μέχρι τελικό φαγητό, αυτά. Βέβαια, είναι πολλά τα έξοδα. Να πιάσουμε ένα τζόκερ, ένα κίνο, Κώστα.
1: Ένα εκατομμύριο, το μισό να το χαλάσουμε έτσι για βόλτα και το άλλο μισό τσέπη.
0: Πολλά λες μισό εκατομμύρια βόλτα. Τι βόλτα κάνουν, θα πάμε στο φεγγάρι.
1: Δεν θα ήταν άσχημα.
0: 500 χιλιάδες, πολλά τα λεφτά.
1: Δεν θα ήθελες να πας, να ζεις από περίεργεια.
0: Όχι, να κάνω, όχι. Έχουμε και εδώ πέρα ούφο, μπόλικα. Να δούμε αν θέλουμε.
1: Θα ήμουν περίεργη να πάω.
0: Φεγγάρι, ε.
1: Ναι.
0: Δεν φτάνει το εκατομμύριο, είναι παραπάνω.
1: Λες,
0: δεν φτάνει. Θέλω να πιάσει τρία κίνο με τρία τζόκερ με τζακπότ. Όχι εδώ ρε παιδί μου, ταξιδάκια εδώ στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, κάποια ταξίδια, να γυρίσει στην Ελλάδα.
1: Έχεις πάει εξωτερικό, μου έχεις πει.
0: Έχω πάει Μολδαβία, όχι Μολδαβία, έχω πάει το Σινάου, που είναι Μολδαβία.
1: Σινάου, Μολδαβία, ναι, πρωτεύουσα.
0: Με την ΑΕΚ, πάνω πολλά χρόνια πριν, έχω πάει στην Ισπανία, με την ΑΕΚ πάλι. Με την ΑΕΚ έχω πάει ταξίδια, όχι βόλτα, έχω πάει μόνο με την ΑΕΚ ταξίδια.
1: Okay.
0: Έχω πάει στη Μαδρίτη, στο Μπιλμπάο. Ισπανία έχω πάει τρία, σε την Βαρκελόνη, Μπιλμπάο και Μαδρίτη με την ΑΕΚ, στο Κιστινάο, στη Μολδαβία. Αυτά έχω πάει με την ΑΕΚ.
1: Με την ΑΕΚ?
0: Ναι, δεν πήγα, όχι εκδρομή, πήγανα με την ΑΕΚ, να δω τον αγώνα της ΑΕΚ που έπαιζε Ευρώπη.
1: Εγώ μόνο εκδρομές.
0: Συνέχεια, δεν έχεις κάποιο, πού να πας, δεν είσαι φίλα, δεν πας στο γήπεδο.
1: Όχι, αλλά έχω πάει Μολδαβία.
0: Ναι.
1: Στο Κισινάου, στην πρωτεύουσα, εντάξει, λόγω και της καταγωγής. Η μαμά
0: είναι
1: Μολδαβή. Σκόπια. Εγώ Σκόπια τα λέω.
0: Σκόπια, μισθό.
1: Σκόπια. Έχω πάει Ελβετία, Γαλλία.
0: Α, έχεις πάει,
1: Αυστρία.
0: Α, έχεις γυρίσει.
1: Και έχω κλείσει κρυφά τα εισιτήρια.
0: Ακούει τώρα.
1: Μα το ξέρει. Πώς θα πάρει εκείνη την περίοδο 14 χρονών. Ήθελα να πάω με την Αριάννα Γκράντε. Το έχω πει. Έχω πάρει κρυφά την κάρτα της μαμάς.
0: Με τη μαμά μας πήγες όμως.
1: Ναι, δεν μπορούσα να
0: είναι. Δεν τη χάλασε, λέω την Άντζελα.
1: Χάλασε πάρα πολύ στην αρχή.
0: Στην αρχή, μετά.
1: Μετά τώρα μου λέει. Μετά μου λέει, να σου πω, μου λέει, πού θες να πάμε.
0: Έτσι, αυτό λέω. Το μπαμπά που δεν άε. Εντάξει, Κώστα.
1: Ο μπαμπάς δεν θέλει να ταξιδεύει.
0: Α, δεν θέλει.
1: Κουράζεται.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι. 20 λεπτό. Μπήκαμε στο 20 λεπτό. Ισπανία-Αργεντινή. Το 0-0 παραμένει. Με την Ισπανία να έχει κατοχή μπάλας, να είναι καλύτερη σαν ομάδα τουλάχιστον τα πρώτα 20 λεπτά από τους Αργεντινούς. Οι οποίοι δεν μπορούν να κατήσουν την μπάλα, Κωνσταντίνα. Βλέπεις ότι οι Ισπανοί πάνε πιο γρήγορα στην μπάλα.
1: Τρέχουν πιο πολύ.
0: Και τρέχουν πιο πολύ, είναι σωστό. Μοιράζουν την μπάλα σωστά. Οι Αργεντινοί, τώρα ας πούμε, πάνε να κάνουν κάτι, χάσαν την μπάλα πάλι. Ξέρεις πώς αλλάζουν την μπάλα οι Ισπανοί, δηλαδή πολύ γρήγορα, ρε παιδί μου.
1: Ωραίο αυτό, το κλέψιμο της μπάλας.
0: Όχι, ο Μέση μέχρι τώρα δεν έχει. Αν πει Μέση είναι αυτό, μια φάση που να κάνει και να κάνει ένα γκολ. Και που το περιμένει. Αλλά μέχρι στιγμή δεν έχει.
1: Δεν έχει γίνει ακόμα το θαύμα, η αλήθεια είναι.
0: Και δεν έχει μπει γερά στο γήπεδο. Αυτή είναι η αλήθεια. Να δούμε, να δούμε. Έχουμε ακόμα μπροστά μας αρκετό χρόνο. Αλλά μπήκαμε ήδη στο 21ο λεπτό. Μια φάση στην ουσία υπάρχει, δεν υπάρχει άλλη. Ο Σπύρος του φέρει κόρνερ να δούμε αν έγινε κανένα άλλο κόρνερ. Όχι, ένα κόρνερ έχουμε στα πρώτα 22 λεπτά. Ένα κόρνερ μόνο.
1: Ο φίλος μας ο Φιωραβάτης μας στέλνει μήνυμα.
0: Α, τι λέει ο Φιωραβάτης, τι λέει ο φίλος μας.
1: Καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Νικός. Νικός.
1: Όχι, Γιάννης.
0: Γιάννης, ναι,
1: ο,
0: ναι, ναι,
1: Γιάννης, ο Γιάννης.
0: Τζόνι, ευχαριστούμε πάρα πολύ φιλαράκο μου. Δεν βλέπει τον αγώνα αυτό. Αν βλέπει τον αγώνα, ακούει εμάς. Ό,τι καλύτερο.
1: Δεν ξέρω, μου είπε καλή εκπομπή πάντως.
0: Ναι, εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιάννη. Και ο Κατσάτσος ακούει. Και ο Σοηλές ακούει τα παιδιά.
1: Δεν αμφιβάλλω.
0: Ναι, ναι.
1: Fan club έχεις.
0: Ο εσύ έχεις fan club.
1: Α, και εσύ έχεις fan club. Τα παιδιά εδώ.
0: Ναι. Παιδιά τώρα νεότερα από τις ομάδες ρωτάτε τέτοια ώρα, τέτοια λόγια με το Μουντιάλ. Ούτε οι παράγοντες ασχολούνται των ομάδων. Οι πρόεδροι και οι ομάδες δεν ασχολούνται με το Μουντιάλ. Με τα γραφικά τώρα σου λέει άσε να δούμε το Μουντιάλ και μετά. Από αύριο, Δευτέρα, καινούργια εβδομάδα. Καλησπέρα Λεβεντόπεδα. Καλή εκπομπή. Λέει ο φίλος ο Δημήτρης, πέστειλε μήνυμα από το Αγρίνιο. Πότε πάτε διακοπές και πού. Εγώ σταματάω από το σταθμό 1η Αυγούστου. Και θα γυρίσουμε Κυριακή 23 Αυγούστου που ξεκινάει το πρωτάθλημα η πρώτη αγωνιστική 23 Αυγούστου. Διακοπές θα δούμε. Λίγο χωριό, θα δούμε. Κάτι άλλο δεν έχουν κανονίσει.
1: Άγνωστο.
0: Εσύ, Κωνσταντίνα, ρωτάει ο κόσμος, διακοπές που κανονίσετε.
1: Άγνωστο. Οι γονείς μου θέλουν να πάνε Λευκάδα.
0: Ωραία Λευκάδα.
1: Δεν έχω πάει και εγώ θέλω να πάω.
0: Ωραία Λευκάδα. Εσύ να πας στα Γουρνάκια. Έχω μάθει.
1: Θέλω να πάω πάρα πολύ.
0: Εκεί που κάνουν πάνε τα Γουρνάκια, παιδιά. Μιλάμε για τρέλα.
1: Γιατί για τρέλα. Αυτό το λέει και ο πατέρας μου, τρέλα. Εγώ θέλω να πάρω και γκαλίτσα.
0: Άσε να ακούσει κανένα γουρούνι, δεν θα μείνει κολυμπηθρόξενο, το λέω, δεν είναι.
1: Δεν ξέρω, τα θέλω πάρα πολύ γλυκούλικα, ειδικά από τα βιντεάκια που βλέπω.
0: Ναι, γλυκούλικα είναι και όταν είναι και σούβλα. Εντάξει, εκεί είναι πολύ
1: και σούβλα.
0: Ωραίο το γουρνόπλο, είναι ωραίο το γουρνόπλο, σούβλα.
1: Πετρώ.
0: Δεν τρώω.
1: Όχι, εγώ είμαι λίγο με το φαγητό ιδιότροπη, δεν τρώω πολλά πράγματα.
0: Πάμε. Ο μπαμπάς σου δηλαδή στο Απαθαγουρνόπουλο θα το φαντάζεται στη σούβλα αυτό που θα βλέπει.
1: Ο πατέρας μου σίγουρα.
0: Ναι. Πάμε διαλυματάκι, ώρα πήγε 10:30, τα λέμε σε λίγο, πάντα εδώ συντονισμένοι. 9:43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet. Allwinbet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
6: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε με ήχο από το γήπεδο. Το οποίο δεν έχει αλλάξει κάτι, Κωνσταντίνα. Παραμένει το παιχνίδι χωρίς σκορ.
1: Είχανε διάλειμμα για νερό.
0: Ναι. Θα κάνουμε διάλειμμα σε λίγο. Όταν κάνουμε μίχρο, θα πούμε και εμείς νερό.
1: Και εμείς θα πούμε εντάξει.
0: Κάτι θα πούμε και εμείς. Εμείς παιδιά είμαστε. Αθλητές είμαστε και εμείς. Αθλητές του ραδιοφώνου.
1: Ναι.
0: Αυτό είμαστε και εμείς εδώ.
1: Στην καρέκλα.
0: Μπράβο. Λοιπόν, ο Σπύρος Κωνσταντίνα πήγαινε. Ο Σπύρος λέει: Κωνσταντίνα πήγαινε Λευκάδα και εγώ 26 Ιουλίου θα πάω. Είναι πανέμορφο νησί με τρομερές παραλίες. Από εκεί είμαι και εγώ. Ο Ρομπίνιο από τη Λευκάδα, ο οποίος σου λέει να πας, έχει φοβερές παραλίες. Κάνει μια πρόταση να πάρει να περάσει όμορφα. Και στα γουρνάκια, εντάξει. Και στα γουρνάκια.
1: Καλά, εγώ θα πάω.
0: Τα γουρνάκια στα Λευκάδα, δεν είναι.
1: Εκεί ναι,
0: δεν
1: στον Άτοκο.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Ιδιωτικό νησί.
0: Εντάξει, ωραία. Θα πάτε εκεί. Πάει για γουρνάκια, αλλά ο Σπύρος που είναι από εκεί λέει να πας είναι φοβερό νησί. Δεν έχω πάει Λευκάδα εγώ.
1: Τι δεν έχει?
0: Δεν έχω πάει στη Λευκάδα.
1: Α, δεν έχει πάει στη
0: Όχι,
1: Λευκάδα.
0: Όχι, δεν έχω πάει.
1: Okay.
0: Ζάκι το έχω πάει.
1: Και αυτό λένε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο Ζάκι, και θέλω να πάω.
0: Πολύ ωραίο νησί, ωραίες παραλίες, ζεστά νερά. Ζεστά νερά όμως. Δηλαδή ήταν καλοριφέρ.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, δεν έχει. Δηλαδή, αν πας με τον Αύγουστο που είχα πάει εγώ, είχα πάει το πρώτο 15 του Αυγούστου, είχα πάει, όποια παραλία πήγαμε, δεν είναι αυτό παιδί που λες να μπω να δροσιστώ. Είναι το νερό ζεστό. Ωραίες παραλίες όμως. Πολύ ωραίες παραλίες, αλλά τα νερά είναι ζεστά.
1: Εγώ στο μόνο νησί που έχω πάει είναι στην Κάρπαθο και στη Σκύρο.
0: Κάρπαθο, ωραίο νησί. Λίγο απομακρυσμένο.
1: Απομακρυσμένο,
0: αλλά...
1: θα σου πω. Άμα δεν έχεις αυτοκίνητο, δεν μπορείς
0: ναι,
1: να πας.
0: Εντάξει, είναι μερικά νησιά που
1: έχει. Σε καλή παραλία.
0: Και η Μήλος. Θέλει να έχεις αυτοκίνητο για να πας στη Μήλο.
1: Στη Μήλο δεν έχω πάει.
0: Θέλει αυτοκίνητο να πας. Να βρεις τις παραλίες. Έχει μες στο νησί, έχει παραλίες να κάνεις μπάνιο, αλλά για να γυρίσεις κάποιες παραλίες που είναι εξακουστές. Και
1: για τις ξακουστές μιλάω που έχουν πολύ ωραία νερά. Πρέπει... Έχεις και την ησυχία σου.
0: Ναι,
1: εκεί.
0: Πρέπει να πάρεις αυτοκίνητο σε κάποια νησιά. Σε κάποια
1: αυτό,
0: άλλα...
1: αυτό είναι πρόβλημα.
0: Εντάξει,
1: γιατί είναι ταλαιπωρία. Έχει ναι. κάτι δρόμους στην ναι. Κάρπαθο, έχει κάτι στην Α. Άστο. Ναι, με το αυτοκίνητο ναι. νομίζουμε ότι θα μπορούμε να φύγουμε.
0: Λοιπόν, το παιχνιδάκι δεν έχουμε κάτι. Παραμένει το 0-0. Για μάλλον είναι σε πολύ καλή βραδιά. Κάνει πολλά πράγματα.
1: Έχει κέφια.
0: Έχει κέφια, ναι. Άρα παραμένει το 0-0. Μπήκαμε στο 31ο λεπτό. Ισπανία-Αργεντινή 0-0. Πάμε σε μια γραμμούλα στο φίλο που περιμένει. Καλησπέρα. Έπεσε η γραμμούλα, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Είπαμε τα τηλέφωνα 210-220-5943. 215-215-5943. Πάμε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε εσένα και στην όμορφη παρέα.
0: Γεια σου Γιώργο. Καλησπέρα. Γιώργος είναι από τη Νέα Υόρκη. Μας παίρνει τηλέφωνο.
1: Από τη Νέα Υόρκη.
2: Ναι. Λονδίνο
0: είναι η έδρα του. Λονδίνο είναι η δουλειά του.
2: Τώρα δεν είμαι και στη Νέα Υόρκη, στον Άγιο Δομήνικο. Οπότε.
0: Εντάξει, είναι. Περνάει φτωχικά.
2: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
2: Τι να κάνω, ρε φίλε, να κυνηγάμε να βγάλουμε το μεροκάμα, το ψωμάκι μα.
0: Τι κάνεις, Γιώργο μου.
2: Τι είμαστε και εσένα που πα διακοπές.
0: Τι διακοπές.
2: Πρέπει να ξεκινήσει 7 η ώρα. Και γυρίζεις και με γυναίκα στο σταθμό.
0: Βέβαια,
2: εμείς
0: φίλε.
2: Έτσι.
0: Εσύ γυρίζεις με
2: δομικανές.
0: Εσύ με δομικανές. Με δομικανές εσύ, μαθαίνω. Νέα.
2: Ναι, ναι. Δεν ξέρω από γυναίκες, είναι αντρικός πω.
0: Ναι, ναι.
2: Εγώ είμαι παιδάκι ακόμα.
0: Για λέγε, τι γίνεται. Τι κάνεις, φίλε.
2: Λοιπόν, έλα να σου πω.
0: Έλα.
2: Λοιπόν, η ντροπή του ποδοσφαίρου. Αυτός ο Κολομβιανός τι φοβάται, μήπως το χτυπήσει καμιά Κολομβιανή μαφία.
0: Ποιος Κολομβιανός.
2: Δεν το συμβίζα ο Τραμπ.
0: Ποιος Κολομβιανός.
2: Το τάκλι στην καροτίδα, φάουλ δεν σφυρίζει, τίποτα.
0: Το γιατί λες, ε.
2: Για το γιατί τι μιλάω, ναι.
0: Κολομβιανός είναι, μιλες πολλά για το Χαρτίνα να υποστηρίζει Αργεντινή, λες.
2: Καλά, κοίταξε, να σου πω κάτι. Δηλαδή τώρα δεν ξέρω τι θα έρθει, αλλά εγώ ξέρω ότι από χτες παίζει ένα τραγούδι. Εντάξει. Το Ντελάγιο, El Ντελάγιο, το ξέρεις ποιο είναι αυτό.
0: Δεν ξέρω,
2: είναι αυτό που πέθανε οι Μεξικάνοι όταν είχαν πολιορκήσει το άλαμο. Αυτό τους παίζουν οι Ισπανοί τώρα.
0: Ναι, είναι πολύ καλύτερα. Η αλήθεια είναι ότι οι Ισπανοί έχουν πει πολύ καλύτερα στο γήπεδο. Μισή ώρα δεν έχουν περάσει την μπάλα.
2: Αυτό τους παίζει τόση ώρα. El Ντελάγιο. El Ντελάγιο.
0: Ό,τι έκανε.
2: Και λέγεται το τραγούδι αυτό, να το ξέρετε για να μαθαίνουν οι πιο μικροί. Μόνο στο Ρίο Μπράβο σε μια ταινία καμπόκι.
0: Δηλαδή, ο Γιώργος, δηλαδή. Αν πει από τον Άγιο Δομήνικο, από τον Δαφνή, δεν αλλάζει κάτι για το διαδέσιμο.
2: Κοίταξε, εγώ σε πήρα τηλέφωνο.
0: Μην τον ακούς, δηλαδή, διαδέσιμο.
2: Γιατί θέλω να κάνω παράπονα στο κράτος.
0: Ναι,
2: γιατί βλέπω ότι σε προαυλήσανε μια ώρα αργότερα.
0: Αυτά που λέω παρατέρτα. Αυτά που λέω παρατέρτα τα λέει ακριβώς. Τα λέει ακριβώς.
2: Συνήθως έχουν μέχρι τις 8 μετά.
0: Για λέγε τώρα, λέγε εντάξει, το ξέρουμε ότι είσαι τρελός, το ξέρουμε, δεν χρειάζεται να μας το πεις. Για λέγε.
2: Λέω πεντάωρο είναι ο προβλητισμός σου. Καλά πάμε, εντάξει.
0: Όπως κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα, είναι πεντάωρο.
2: Πεντάωρο, αυτό
0: λέω. Ή 10 ξεκινήσω, πάω 3 ή 9 πάω 2.
2: Βίβα Ισπάνια, βίβα Ισπάνια, βίβα Ισπάνια. Σήμερα καταραίει ο φασισμός.
0: Αμάν, αμάν, αμάν.
2: Σήμερα καταραίει, κύριε Αμάν.
0: Αμάν, αμάν, λέω.
2: Το παιχταρά τον Ισπανό που του απαγορεύσανε την είσοδο. Για τον Μπεχτάρα που έπαιζε, πώς θυμάμαι το όνομά του, τώρα μου έχει κολλήσει στο μυαλό.
0: Ποιον λες, ρε.
2: Και να το ξέρω αυτός που έχει νίκη Ισπανίας. Γιατί πήγε και ένα φιλικό παιχνίδι με στο Ιράν το 2017 και η CIA του απαγόρευσε να βρεθεί στο τελικό. Αυτό, για αυτά δεν θα πείτε κουβέντα.
0: Όχι, δεν λένε αυτά. Δεν μας αφήνουν.
2: Ναι.
0: Αυτό θα λες εσύ. Σ' αφήνουμε σε ένα τόπο. Ναι.
2: Ποια Αργεντινή.
0: Όχι, μέχρι τώρα δεν υπάρχει.
2: Επειδή είχε το άλλο το τούνελ που κοιμόταν ο Ρόρδος, αλλά σου το δώσω, έρχεται ο μεγάλος, ο Γκουαρδιόλα τώρα, από την Εθνική Αγγλία, και να πάτε καλά.
0: Εξυγκόλευα
2: χθες. Η μπάλα ήταν χθες για μένα.
0: Ναι, ρε φίλε, το παιχνίδι χθες όμως δεν είχε και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Η αποθέωση του ποδοσφαίρου, αυτό είναι το ποδοσφαίρο, ρε φίλε.
0: Ναι, εντάξει,
2: το ποδοσφαίρο είναι. Δηλαδή, όταν πα, με συγχωρείτε, όταν πα σε ένα θέατρο, τι πάει να δει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά. Αλλά κοίταξε να
2: δει. Είναι το θέαμα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, βλέπει όμως και κάτι να παίζουν τώρα. Ο πάντε σκύλια λέστε τώρα.
2: Δηλαδή, όχι, ρε φίλε, δηλαδή με συγχωρείτε, χθες δεν είδε μπάλα.
0: Είδα, ρε παιδί μου, ναι, για το μάτι.
2: Χάρηκε,
0: ρε παιδί μου, αλλά όμω.
2: Και πάνω κάτω η μπάλα και 10 γκολ.
0: Εντάξει.
2: Μα τι άλλο πρέπει να δεις,
0: 10 γκολ τώρα για να τα δεις. Πρέπει να είναι και λίγο παραλιακές οι άμυνες τώρα. Εντάξει, δεν μπαίνουν εύκολα.
2: Ωραία, ας δεις 10 σήμερα, ας δεις 5 ρε φίλε.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay, ναι,
2: εντάξει.
0: Δηλαδή, αν δεις 4 γκολ για να σε πειράξω
2: λίγο. Θα σε ικανοποιεί για 33.000 δολάρια.
0: Να μια τρέλα.
2: Να πληρώσεις εισιτήριο πάλι σε αυτό το θέαμα.
0: Εγώ σου λέω λοιπόν, αφού δεν δεις θέαμα, για να σε πειράξω λίγο, πάρε ένα διακία σάκ να βλέπεις θέαμα. Κατάλαβα.
2: Όχι, φίλε, τι να βάλει, έλα εκτός στον Ολυμπιακό και το θέαμα.
0: Δεν το είδα το παιχνίδι, πώς πήγε.
2: Εντάξει, καλώς, τι γιατί, τώρα στην προετοιμασία.
0: Όχι, δεν είδα καθόλου μάτς, γι' αυτό σου λέω, δεν έχω εικόνα.
2: Λοιπόν, εγώ αυτό που είμαι ικανοποιημένος είναι για τρεις παίχτες που ήθελα να δω.
0: Για, το, αυτό, το... για αυτό μου είπες που πήρατε από, από τη Χιρόνα, μου είπες πολύ καλά λόγια από ένα φίλος που ασχολείται. Έβαλε προχθές τρία γκολ στο ένα φιλικό, έτσι έγινε.
2: Ο Ζώτα, δε στόμα.
0: Ναι, μου είχες πει, το θυμήθηκα που μου
2: δεν
0: το
2: είπες. Δεν είναι από τη Χιρόνα αυτός, είναι από την Νότικα.
0: Από την Νότικα, ναι, από την Νότικα.
2: Ήταν δανεικός η Μπεσίκτας, δεν έπαξε.
0: Και ήταν πολύ καλός από ό,τι διάβασα. Δεν το είδα, αλλά από ό,τι διάβασα τα ρεπορτάζ και την κριτική ήταν που
2: πάρα. Έβαλε δύο, το δεύτερο είναι γκολάρα. Το δεύτερο είναι γκολάρα. Για Ρεμτσούκ, κάτσε και δες το βίντεο του Ζώτα Σέμβα πώς κάνουν τελειώματα. Για Ρεμτσούκ. Και ύστερα φωνάζεις, για Ρεμτσούκ, φωνάζεις άμα σε έχει τρίτο με τη Λίμπα. Τι να σε έχει πρώτο, ρε. Οχτές, πέντε ευκαιρίες σου δοθήκανε χτες και δεν μπορείς να δεις την μπάλα στο πλεκτό. Ιδίως η μία με όλο το κόμμα, 15 μέτρα κατά την
0: κόμμα. Θα δίνει να κατάλαβες η ομάδα είναι, δική σαν και σαν Ολυμπιακός.
2: Μια χαρά, γι' αυτό έχει με χαμογελαστεί η κοπέλα, είναι και όμορφη. Μα είναι Ολυμπιακός, γιατί δηλαδή με συγχωρείτε.
0: Τροπήσε, δεν τρέπεσε. Δεν τρέπεσε, δηλαδή αγγιζούδες και παραναϊκούς δεν είναι όμορφες κοπέλες, δεν τρέπεσε.
2: Όχι, δεν είναι χαμογελαστεί, το χαμόγελο του έχει κοπεί πολλά χρόνια.
0: Οι αγγιζούδες χαμόγελο, ακόμα χαμογελάνε οι αγγιζούδες, φίλε, κάτσε.
1: Εντάξει, τουλάχιστον και Ολυμπιακός μπορούμε να πούμε ότι είναι από τις καλύτερες ομάδες. Δεν είναι σαν κάποιες άλλες που πέφτουν ξαφνικά.
2: Σαν κάποιες άλλες ομάδες που πέφτουν ξαφνικά όταν εννοείς.
0: Ναι, δεν είναι Πανέκο που
1: πέφτουν.
0: Έχει πέσει τα τελευταία χρόνια πολύ χαμηλά. Αυτό εννοεί.
2: Κοιτάξτε, ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι είναι μεγάλη απώλεια του Ίγκασον στο Όπι.
0: Ναι.
2: Πιστεύω τώρα αυτός που πήρε παρόλο που θα συμφωνήσω με το Φώτη που είπε μια κουβέντα που ήταν για μένα μάγικη. Θες μου έναν καλό αμυντικό Ολλανδό για να δω κι εγώ.
0: Τι είναι της Λίβερπουλ, εντάξει.
2: Ποτέ δεν έχει βγάλει αμυντικός.
0: Έχει άλλη της Λίβερπουλ, καλός ο αμυντικός.
2: Ποιος?
0: Της Λίβερπουλ.
2: Ένας.
0: Εντάξει, ναι.
2: Εντάξει.
0: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός τώρα.
2: Οι παλιοί είναι.
0: Ο Παναθηναϊκός τα λέγαμε ότι θα είναι δυνατός. Βέβαια, Εμένα τώρα το παιχνίδι δεν το είδα, φιλικό είναι, αλλά προβλημάτισε όμως η εικόνα, ένα παιχνίδι πριν το επίσημό του να έχει τέτοια εικόνα.
2: Εντάξει, αυτά τα τέσσερα είναι, αυτά ξέρεις γιατί μπήκαν τα τέσσερα, δεν θα σου πω γιατί μπήκαν, για να κόψουν τη γλώσσα του Καναρίνη και του Σάκη, να μην γίνουν και λαλάλι πολύ. Γιατί μας είχαν ζαλίσει 20 πόντους μπροστά, δεν σας βλέπουμε 15 χρόνια να κάνει Ολυμπιακό, θα πάρει το τάδι.
0: Αυτά τα λέω ο Παγκοτζής ο Νίκος.
2: Κατέβηκε να πει τη ένδυση, τους λέει πάτε 4, έτσι, και θα παίξουμε και extra time για να βάλετε και κανένα γκολ. Μπορούσε να εξοβαρίσει, άμα πέσανε ακόμα ένα 2 ημίχρονα.
0: Ξέχωρα την πλάκα τώρα, προβλημάτισε γιατί είναι ένα παιχνίδι πριν το επίσημο. Εντάξει. Και άλλη ευκαιρία.
2: Εγώ στα φιλικά δεν κρίνω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι απλά ένα φιλικό. Δεν είναι απλά ένα φιλικό. Εγώ είναι ένα παιχνίδι πριν το επίσημο. Είναι πρόβα general, δηλαδή έβαλε τη βασική ομάδα. Δεν λέω ότι με την πάξη.
2: Θα μιλά την μπάλα, θα του δούμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν λέω ότι με την πάξη θα αποκλειστεί, αλλά η εικόνα αυτή, ένα παιχνίδι πριν το επίσημο, είναι προβληματική.
2: Κοιτάξτε, εμένα η γνώμη δική μου, αυτή είναι η γνώμη που ξέρω εγώ, είναι αυτό που βλέπω ότι, γιατί υπάρχουν πολλοί που βλέπουν μπάλα, πολλοί που λένε ότι ξέρουν μπάλα και υπάρχουν και άλλοι που κοιτάνε μπάλα. Λοιπόν, είναι ανάλογος τι βλέπεις. Εγώ λοιπόν αυτό που πάντοτε κοιτάω στα φιλικά είναι ένα πράγμα, την ατομική επίδοση του καθεμιανού. Και χθες λοιπόν είδα ένα Ροντινέι, ο οποίος σαν δεξί εκτρέμ άφησε ακάλυψη τον Μαθαίο.
0: Ναι, πολύ, πολύ.
2: Εξέτοντας το δεξί μπακ του Ολυμπιακού, είδα ένα Πόποβιτς που για μένα είναι ο βασικός τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, ο Μάκη Κοφτά. Ο Μάκη Κοφτά, χωρίς λόγια.
0: Θα ξαναπάρεις κάποιον άλλον.
2: Θα
0: ξαναπάρεις κάποιον άλλον που είναι πιο έτσι
2: βαρβαρό. Εντάξει, πάντως αυτή τη στιγμή που μιλάμε,
0: ναι.
2: Και αυτό που είδα εγώ χθες, για μένα μου έδειξε και τον είδα ότι μπορεί να παίξει και με τα πόδια. Γιατί μου έκανε τρεις μπαλιές με τα πόδια, οι δύο σημεία, μου έβγαλε μάτια, την πέρασε ανάμεσα από χάφ από center back και έβγαλε μόνο τον άλλον τον Μυρωδιά. Μυρωδιά τον λέω εγώ τώρα γιατί με τσάντσε χτες. Με τσάντσε χτες, γιατί εμφύνε σου δίνει την ευκαιρία να καθιερωθείς σαν βασικό center back του Ολυμπιακού και να είναι όλοι οι Ολυμπιακοί τους από σένα, ναι. Και χτες σε τέσσερις κλασικές ευκαιρίες δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στο πλεκτό.
0: Εμένα μου πάνε καλά, πολύ καλά λόγια για το παιχνίδι, δεν το είδα, για τον Σμαϊλόβιτς.
2: Αυτός ήταν καταπληκτικός, νομίζω ότι είχα χρόνια ο δεξιοπόδαρος center back τέτοιο, χρόνια, γιατί δεν είναι μόνο φίλε, καταρχήν δεν έχασε καμία ένα αέρια μονομαχιά, καμία, είναι ψηλό παιδί, αλλά έχει ένα κάτι ανοίγματα στα πόδια του, έκανα δύο φορές τους πήρε την μπάλα με τα ανοίγματα των ποδιών, χωρίς να πέσει κάτω, μου έκανε εντύπωση.
0: Κωνσταντίνα, Δίνα μου λέει, έχει χτυπάει το κουδουνάκι.
2: Το κουδουνάκι.
0: Του προαυλίσμου τελείωσε, μπες μέσα.
2: Δίνα μου, άκου να σου πω.
1: Να μου πείτε, ακούω.
0: Ένας είναι.
2: Πόσο χρόνο είναι. Πόσο χρόνο είναι, υπάρχουν δύο κατρελοί και η Γερασίμου. Ο Γερασίμου είναι τρελός με δίπλωμα, με προαυλισμό, πεντάωρο, είναι στο γράμμα.
1: Γι' αυτό το ακούσα πολύ.
2: Εντάξει. Τώρα, είσαι το Γερασίμου κοπελάρα μου, είσαι 22 χρόνια κοπελάρα, όμορφη γυναίκα. Γιατί τώρα μου είσαι 22 χρονών, τι γουστάει στο Γερασίμου. Ο Γερασίμου έχει περνάει και δεν το έχουν πει τώρα.
1: Έχει χιούμορ.
0: Πέστα,
1: έχει πέστα. Εξαιρετικό χιούμορ, με κάνει και γελάω.
2: Έτσι. Άρα ξέρει τι κάνει.
0: Τράβα τώρα μέσα να χωθείς, να σκιάσει το κεφάλι
2: μας. Λοιπόν, άκουσε με κάτι για
0: να πάμε, σου. Πάμε.
2: Αν αποκλειστεί σήμερα, αν θα το παιχνίδι για να αποκλειστεί, σήμερα για μένα είναι Ισπανία, θα είναι αδικία για αυτό που έχει γίνει στο πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι, εντάξει. Η αδικία ήταν και με την...
2: Δηλαδή, με εντολές παγκόσμιο κύπελο δεν μπορεί να δίνονται. Και ζω για τη στιγμή, σε 45 λεπτά ή άντε να πω σε μια ώρα με την παράταση και τα μπέναντι, ζω για τη στιγμή που θα δω τον Τραμπ να κατέβει να δώσει το παγκόσμιο.
0: Είναι και αυτό, είναι και αυτό, ρε φίλε.
1: Που είναι η πρώτη φορά που θα το κάνει.
0: Και έχει πει χίλια μίλια πριν κανένα μήνα για αυτό.
2: Για αυτό ζω. Θα ξεφτυλιστεί όλο το σύστημα. Πρώτα απ' όλα θα
0: συμφωνήσω με τον Τραμπ. Ευκαιρία, κουκουρέγια. Κουκουρέγια, ευκαιρία κι άλλη.
2: Κάτι ρε μπουκουρέγια με το μαλλί που έχει, ρε. Βάλε το ρε να τελειώσει.
0: Λίγο έξω από τα δοκάρια, λίγο έξω.
1: Πώς το πλένε αυτό το λοιπόν, μαλλί, δεν ξέρω.
2: Για να το τελειώσω, θέλω να πω αυτό που μου είπε ο Βασίλης ο φίλος τον Πλαταμόνα σήμερα και για απόλυτο δίκιο. Μου λέει ο Γάρα, είναι ελάχιστος παίκτης ο Μέση, γιατί και μόνο που τη βομβαρδίζουν σήμερα οι Αμερικάνοι το Ιράν και δέχτηκε να παίξει το παιχνίδι. Άμα ήταν αρσενικός και μάγκας ο μεγαλύτερος παίκτης να τους κάνει γεια σας όλους, έπρεπε να κατέβουν και να πει όλοι οι Αργεντινοί καθόμαστε κάτω. Το ίδιο και οι Ισπανοί.
0: Εντάξει,
2: να τεινάξεις Ινφαντίνο FIFA και όλο το βρώμικο σύστημα που υπάρχουν άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους την ίδια στιγμή που κάποιοι άλλοι πληρώνουν 33.000 δολάρια για να δουν αυτό το τουρλουμπούκι, ρε φίλε.
0: Εντάξει, όχι, δεν είσαι παρόλος, θα σου πει και ο άλλος ο αθλητισμός είναι μακριά από την πολιτική.
2: Όχι φίλε, είναι βαθιά συνυφασμένος με την πολιτική.
0: Εμείς το κάναμε έτσι. Κανονικά δεν πρέπει να είναι.
2: Όχι,
0: φίλε, γιατί.
2: Γιατί
0: προσφερθές...
2: Η ομάδα σου ήταν ομάδα της προφυλιάς.
0: Άλλο λέω, βρε.
2: Άλλο λέω, βρε.
0: Ναι, άλλο λέω όμως. Οι παίκτες των ομάδων δεν έχουν κάτι να χωρίσουν. Είναι όλοι επαγγελματίες.
2: Δεν είπα ότι να παραδίδουν τους παίκτες του.
0: Ναι, άρα
2: θα σταματήσουν τη μέση του παιχνιδιού.
0: Δεν θεωρώ δηλαδή ότι ο Μέση, ο κάθε Μέση, είναι υπέρ του πολέμου που γίνεται στο Ιράν.
2: Εντάξει. Άμα ήταν ο Μαραντόνα όμως, είσαι σίγουρος ότι δεν θα το παίζει.
0: Θα το παίζει και ο Μαραντόνα, ρε φίλε. Απλά θα τα έχουν λίγο πιο χοντρά. Θα τα έχουν πιο χοντρά. Όπως θα ηχώσει και στον Πάπα τότε.
2: Λοιπόν, εσύ δεν μου λες κατσίκι, είπες Ισπανία.
0: Δεν είπα τίποτα. Δεν είπα τίποτα.
2: Εντάξει,
0: ευτυχώς μας μιλήσει. Ο Τσαπαλιάς είπε Αργεντινή.
2: Ωραία.
0: Όχι, Τσαπαλιάς είπε Ισπανία. Ισπανία είπε Τσαπαλιάς. Και over 3,5 κιόλα.
2: Στο επόμενο παιχνίδι.
0: Γεια σου τρελάρα, γεια. Γιώργος είναι μεγάλη μορφή εδώ της εκπομπής και του σταθμού γενικότερα. Βγαίνει σε εκπομπές. Ναι, είναι ωραίος. Έχει. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, τα πειράματά μας είναι με χιούμορ. Μπορεί κάποιος να τα καταλαβαίνει και να του ενοχλεί, αλλά αν το καταλαβαίνεις.
1: Δεν παρεξηγεί για να παίρνει σχεδόν κάθε μέρα.
0: Με πειράζει, τον πειράζω για την ΑΕΚ, για τον Ολυμπιακό, αλλά σε πλαίσια που κάποιος μπορεί να το παρεξηγήσει, που δεν έχει πολύ μεγάλη αίσθηση του χιούμορ.
1: Εντάξει. Ο κόσμος πρέπει.
0: Τίποτα, αμέσως πήγε. Τίποτα, παιδιά, η Αργεντινή είναι πολύ πίσω. Εντάξει, καμία σχέση με την Αργεντινή που ξέρουμε, την ομάδα που είδαμε την Αγγλία στο δεύτερο ημίχρονο. Οι Ισπανοί κάνουν στο γήπεδο ό,τι θέλουν. Παίζουν μονότερμα στην ουσία. Όταν λέμε μονότερμα. Να δούμε και τις φάσεις εδώ πριν πάμε στο ημίχρονο. Γιατί πάμε 4 λεπτά έχει. Τόσο λίγα καθυστέρηση πάνω το ρολογάκι.
1: Ναι.
0: 4 λεπτά καθυστέρηση. Λοιπόν, έχει 2 κόρνερ η Ισπανία. Κανένα κόρνερ η Αργεντινή. Καμία επίθεση στην εστία. Σε 40 λεπτά, παιδιά, δεν έχει κάνει. Σε 40, ναι. Δεν έχει κάνει μία φάση στην εστία η Αργεντινή. Η Ισπανία έχει κάνει 3 φάσεις, 2 στο τέρμα. Κατοχή 64-36. Έτσι, επικίνδυνες επιθέσεις που τις γράφουν εδώ, 26 Ισπανοί, 2 μόνο. Και είναι αυτές με το Μέση που είδαμε πρόλαβε το Μαφιάκα συγκίκη. Αυτό εννοούν επικίνδυνη επίθεση.
1: Πρέπει να τρέξουν πιο πολύ.
0: Πρέπει να τρέξουν να αλλάξουν πολλά πράγματα στο δεύτερο μήχρονο. Γιατί είναι.
1: Γιατί δεν παίζουν στην ουσία.
0: Ναι, είναι πολύ, πολύ, πολύ καλύτερη η Ισπανία. Πολύ καλύτερη. Λοιπόν, το μάτς μπήκε στο 40. Είμαστε στο 47 περίπου. Να δούμε και λίγο ήχο. Λογικά τώρα θα ακούγονται οι Ισπανοί περισσότερο για την Αργεντινή. Αυτό
1: δεν νομίζω.
0: Ναι, δεν συγκινούνται, σωστό.
1: Εδώ το εγώ συγκινούμε.
0: Ούτε συγκινήσει, μην βάζεις τα κλάματα.
1: Μα δεν ξέρω γιατί δεν παίζουν καλά.
0: Μπορείς να του κατέμια εσύ που είπες ότι θέλω Αργεντινή.
1: Α, μην μου λες τέτοια, δεν είμαι κατέμο.
0: Μπορείς σε μαύρη γάτα, κατσικάκι, τίποτα.
1: Λες.
0: Ναι, ξέρω εγώ.
1: Θα το ανακαλύψουμε σήμερα.
0: Ναι, θα δούμε. Πάντως το πρώτο ημίχρονο ήταν ανήκει ολοκληρωτικά στην Ισπανία.
1: Εντάξει, ναι.
0: Δηλαδή, αν μια ομάδα πρέπει να έχει βάλει κάποιο γκολ, είναι η Ισπανία.
1: Λες και φοβούνται και απλά κάθονται κοντά στο τέρμα για να μην πάει μπάλα.
0: Ναι, ναι, αυτό κάνουν οι Αργεντίνοι.
1: Αντί να κάνουν επίθεση.
0: Ναι, ναι. Περιμένουν πολλά λάθη, μεταβιβάσει λάθος, δεν μπορούν να βγουν συγκόντρα. Οι Ισπανοί κάνουν ό,τι θέλουν στο γήπεδο.
1: Κλέβουν μπάλες.
0: Ναι, ναι, ναι. Για να δούμε, λογικά το ημίχρονο θα τελειώσει 0-0. Θα πάμε για το δεύτερο ημίχρονο. Για τα παιδιά που έχουν παίξει παράταση, ένα 45 λεπτό είναι ακόμα για να το πιάσουν το στοιχηματάκι τους. Λοιπόν, 210-220-59-43, 215-215-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Ο φίλος ο Κώστας που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Μπιλιάρα, ωραία παρέα έχει σήμερα. Την Κωνσταντίνα με το πολύ ωραίο χαμόγελο.
1: Ευχαριστώ.
0: Χαμογελάει στην κάμερα, χαμογελάσε, smile, εκείνη η κάμερα. Μπράβο. Είμαστε παιδιά για ελλάδα.tv.gr. Μας βλέπετε και ζωντανά, μας ακούτε κιόλας, εικόνα και ήχος. Ο Σταύρος έστειλε μήνυμα από τον Κολονό. Στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από τη Ρόδο. Παιδιά, ελάτε Ρόδο να κάνετε διακοπές, λέει. Ο Ρόδος, ωραίο νησί Ρόδος. Βουλιάζει τώρα το καλοκαίρι.
1: Δεν έχω πάει και θέλω.
0: Εδώ, ο φίλος μας έστειλε μήνυμα να πάμε στη Ρόδο.
1: Να πάμε.
0: Ανοιχτή πρόσκληση.
1: Ετοίμασε βαλίτσες και πάμε.
0: Πάμε, φύγαμε, για Ρόδο. Ο φίλος ο Νεκτάριος μας έστειλε μήνυμα από την Έγινα. Καλησπέρα, Μπιλάρα, καλησπέρα και στην Κωνσταντίνα, την όμορφη.
1: Καλησπέρα.
0: Αν παντρεύεται, Κωνσταντίνα, παιδιά, είπαμε, το είπα και στην αρχή, πρέπει να φέρετε το ε9. Το ε9 της εφορίας, θα δούμε τι, πώς και τι, και αλόγως θα πράξουμε.
1: Περνάει και έγκριση και από τη δική σου και από τον μπαμπά.
0: Βέβαια.
1: Είναι δύο.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ποτρώ πολύ μεγάλη ξενέρα, αλήθεια, με την Αργεντινή. Δεν
0: τελείωσε,
1: τη βλέπω.
0: Τελείωσε, το εμίχρονο, να πούμε. Το εμίχρονο τελείωσε.
1: Δεν τη βλέπω ενεργή.
0: Εντάξει, πρώτο εμίχρονο ήταν κακή. Βέβαια, πρώτο εμίχρονο ήταν, Κωνσταντίνα, κακή και με την Αγγλία. Πάλι με την Αγγλία ήταν πολύ κακή πρώτο εμίχρονο.
1: Όχι τόσο.
0: Κακή, το ίδιο πράγμα ήταν. Ναι, το ίδιο πράγμα ήταν. Όταν έβαλε, απλά ήταν κακή για Αγγλία. Ήταν να μάθει μάπα. Όταν έβαλε τον κόλλη η Αγγλία όμως και μετά, η Αργεντινή έβγαλε φωτιές.
1: Εντάξει, έγιναν και λάθη βέβαια από τον.
0: Ναι, πολλά λάθη, αλλά.
1: Δεν έπρεπε να γίνουν οι αλλαγές.
0: Σωστό, σωστό.
1: Αυτές οι αλλαγές χαντάκωσαν όλη την ομάδα.
0: Ναι, πρέπει να γίνουν άλλες αλλαγές τουλάχιστον, να μην βάλει μόνο αμυντικούς. Αλλά μετά η Αργεντινή έπαιξε μπαλάρα και έβαλε δύο γκολ στο τέλος, αλλά ήταν, έπαιξε μπαλάρα. Είχε κάποιες ευκαιρίες. Τώρα δεν φαίνεται ότι μπορεί να αλλάξει κάτι έτσι πως είναι, γιατί οι Ισπανοί δεν είναι Άγγλοι. Είναι καλύτερη ομάδα από τους
1: άλλους. Είναι Ισπανία. Εντάξει, είναι δύο καλύτερες ομάδες.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και εμείς το διάλειμμα μας.
1: Πάμε.
0: Πάμε να πούμε και εμείς ένα ποτηράκι νερό.
1: Και επανερχόμαστε.
0: Και επανερχόμαστε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η ώρα είναι 11.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
4: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είπαμε και εμείς το θαναψτικό μας, να περάσει και εμάς έτσι. Πάμε cool break και εμείς, γιατί εμείς χρειαζόμαστε.
1: Hydration εννοείται.
0: Ναι, ναι. Πώς το είπες?
1: Hydration.
0: Cool break το ξέρω εγώ.
1: Hydration break το γράφε.
0: Έτσι, έτσι γράφε. Σωστά. Το δίκιο σου βουνό. Το δίκιο σου βουνό. Η φίλη μας η Αποστολή από Θεσσαλονίκη μας έστειλε μήνυμα. Καλύτερα. Κωνσταντίνα, καλύτερα έλα Θεσσαλονίκη. Ρόδο είναι πανάκριβο. Είχα πάει εγώ πέρυσι πανάκριβο. Άλλη πρόταση έχεις να πας Θεσσαλονίκη?
1: Έχω πάει.
0: Καλκιδική, ωραία. Σαν Καλκιδική
1: πήγα,
0: που λέω δεν έχει.
1: Πήγα στο δεύτερο Καλκιδική πόδι. Είναι,
0: ωραία. Ωραία.
1: Θα σου πω, ωραία ήταν.
0: Ωραίες παραλίες.
1: Αλλά εντάξει, δεν μας τρέλανε με τη μαμά. Μάλλον στο ξενοδοχείο επειδή που είχαμε πάει
0: εντάξει,
1: πέρα,
0: okay.
1: Που είχαμε πάει δεν. Αλλά εντάξει, όπως και να είναι διακοπές, παιδιά, πέντε παντού ωραία. Η Θεσσαλονίκη εκπληκτική. Πάρα πολύ ωραία η Θεσσαλονίκη. Έχω πάει δύο φορές εκπληκτικά.
0: Ο φίλος Αποστόλης μας λένε μήμα. Καλό βράδυ, Μπιλάκου και στην Κωνσταντίνα. Μάπα το καρπούζι. Βλέπεις στο τέλος μια ευκαιρία του Μέση και τέλος. Εντάξει, μέχρι στιγμής μάπα είναι από την Αργεντινή. Η Ισπανία προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δημιουργεί, κάνει συνδυασμούς.
1: Ο Γιαμάλ έχει κάνει τρεις επιθέσεις.
0: Ναι, είναι, μην πεις τον άλλο παίχτη που έχασε μια ευκαιρία. Έχασε να παίξει μια ευκαιρία, πώς τον είπες, ο Νιάς.
1: Ο
0: Νιάς.
1: Ο Νιάς, καλά, ο Νιάς είναι ο άστο, δεν.
0: Λοιπόν, παιδιά, είπαμε και tvelada.gr. Μας βλέπετε και live, έχετε και εικόνα και ήχος. Μπείτε στο ελλάδα.tv.gr. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας για τους φίλους που θέλετε να πάρετε να πούμε ό,τι θέλετε. 210-220-5943. 215-215-5943. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Εδώ παρέα με τη φίλη μου την Κωνσταντίνα. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 2. Το ξενυχτήσουμε απόψε. Λοιπόν, το μάτς είπαμε σε λίγο ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού Ισπανία-Αργεντινή 0-0. Ο φίλος ο Ηλίας, Κωνσταντίνα, άσε να λένε έλα αμοργό.
1: Αμοργό.
0: Ορίστε, έχεις προτάσεις για πολλά νησιά, είδες τι γίνεται. Εμένα μια πρόταση δεν έχει έρθει.
1: Θα σε πάρω μαζί.
0: Εμένα
1: μου λένε, εμένα αν πούνε έλα. Εμένα αν πούνε έλα. Εμένα αν πούνε έλα.
0: Εμένα αν πούνε έλα στην Αρτέμιδα, στη Λούτσα. Εσύ σε νησιά, Χαλκιδικές, Θεσσαλονίκη.
1: Και στην Αρτέμιδα καλά.
0: Ωραία, και στην Αρτέμιδα.
1: Δίπλα.
0: Δίπλα, δεν κάνεις πολλά χιλιόμετρα.
1: Ο Μπίμπερ τώρα στο παρασκήνιο.
0: Την κιθάρα του,
1: ναι.
0: Αυτός είναι ο Μπίμπερ.
1: Ο Τζάστιν Μπίμπερ. Εκπληκτικός, μ' αρέσει πάρα πολύ. Τώρα τα τελευταία τραγούδια κάπως έχει ψιλοχαλάσει, αλλά.
0: Τώρα μου λες εμένα που όμω κύριε ξένη.
1: Ναι, είναι πρόβλημα.
0: Ένα γονίδι, καρά, περζί, τέτοια πράγματα να μου πει. Να σου πω τώρα. Justin Bieber που λέγεται αυτός και Μαντόνα.
1: Καλά, Justin Bieber, Ariana Grande που καλά έρετο εγώ με την Ariana Grande. Κομματάρες έχει πάρα πολύ ωραία φωνά Justin Bieber.
0: Για το φίλο που ρωτάει, φίλε μου, η Σάκαρη δεν τα κατάφερε.
1: Δυστυχώς όχι.
0: Λοιπόν,
1: 2-0 το σετ.
0: 2-0 έχασε από την
1: Κρυτσίκοβα.
0: Ρωσίδα είναι.
1: Νομίζω δεν είναι Ρωσίδα Κρυτσίκοβα. Κάτσε να σου πω.
0: Τσέχα τι είναι. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Έτσι από βλάπω περιέργεια να το ψάξω.
0: Μπάρμπορα Κρετσίκοβα. Κρετσίκοβα λέγεται. Έχασε 2-0 σετ, δεν τα κατάφερε. Εντάξει, πήγε τελικό όμως.
1: Το πρώτο σετ δεν είχαν μεγάλη διαφορά.
0: Ναι, εντάξει, το δεύτερο έχασε με 3 σετ διαφορά. Εντάξει, είναι καλή ομάδα. Καλή συνεχίστηκε και άλλη. Πολύ καλή.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Παιδιά, σήμερα μέχρι τις 2 θα είμαστε παρεούλα. Ξεκινήσαμε στις 9, εκτάκτως.
1: Τσέχα είναι.
0: Τσέχα, καλά είπαμε.
1: Τσέχα.
0: Και για κοπές, φίλε μου που ρωτάς, ξεκινάμε 1η Αυγούστου. Παίρνουμε την αδειά μας 1η Αυγούστου. Ξεκινάμε 23 με την έναρξη του πρωταθλήματος. Θα είμαστε εδώ. Ο Μέση, να πούμε, έγραψε ιστορία με αυτόν τον αγώνα που έπαιξε. Είναι ο δεύτερος παίκτης με συμμετοχή σε 3 τελικούς παγκοσμίου κυπέλου μετά τον Καφού, τον Βραζιλιάνο. Μεγάλη υπόθεση να παίξει σε 3 τελικούς παγκοσμίου κυπέλου.
1: πλαίσιο. Και η θεά. Συγγνώμη που σε διακόπτω.
0: Αυτή είναι η Σακύρα.
1: Η μία και αναπανάληπτη.
0: Ναι, αυτή,
1: δεν γίνεται να μου τέλο χωρί Σακύρα.
0: Ναι, αυτή να πω τώρα, όχι φωνητικά δεν ξέρω. Αλλά εντάξει, γενικότερα είναι ομοιόμορφη κοπέλα.
1: Στο Μουντιάλ του 2010, αν δεν κάνω λάθος, με την Νότια Αφρική, είχε βγάλει το τραγούδι Waka Waka, παιδιά, εξαιρετικό.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό ξέρω και θυμάμαι και εγώ. Έπαιζε παντού.
1: Ναι, είναι δυνατό.
0: Αλλά εδώ πιο
1: πολύ. Να μην το ξέρω το τραγούδι, να μην αυτό.
0: Ναι, πιο πολύ τη Σακύρα όμως, εγώ πιο πολύ σε εικόνα παρά σε φωνή. Ναι, ναι, συγγνώμη κιόλα.
1: Άντρε.
0: Εντάξει, άντρε τώρα. Τώρα ξέρω αν είναι ο Πικέ στο κήπεδο. Αν θαυμάζει την πρώην σύζυγο.
1: Μπορεί κάπου εκεί πέρα.
0: Με τη νέα του σύντροφο να ζηλέψει και η Σακύρα.
1: Λες.
0: Θα κάνουμε και ο κουσκούς.
1: Θα το μάθουμε μετά από τα πολιτικά.
0: Ναι, παιδιά, έκανε πολύ ζέστη σήμερα. Έκανε πάρα πολύ ζέστη. Το κάτω σήμερα και μετά. Κάποια στιγμή με τον Γιώργο που είδαμε στο μαγαζί το κινητό του έγραφε. Στη σκιά 36 βαθμούς.
1: Σκιά.
0: Ναι. Φαντάζομαι τώρα και κατά 38-39. Και από αύριο, Δευτέρα, καινούργια εβδομάδα μέχρι Τετάρτη, θα φτάσει 39 βαθμούς και 38. Θα καούμε.
1: Και παραπονιόμουν εγώ με το air condition μέσα στο μαγαζί.
0: Μια χαρά έστω στο μαγαζί.
1: Τέλεια ήμουνα.
0: Να πούμε εκεί πολλές καλησπέρες στα παιδιά εκεί, στον Γιώργο, τα υπόλοιπα παιδιά στις διαδρομές Market και στη Νέα Ιωνία, στη γειτονιά μας. Ελάτε από εκεί, παιδιά, να γνωριστούμε από κοντά. Θα κάνετε και τα ψώνια σας, οικονομικά πάντα.

0: Λοιπόν, άκου να σου πω ένα νέο το ωραίο τώρα. Μου στείλε ο φίλος ο Νίκος από το Εγάλιο. Το αεροπλάνο πέφτει και αεροσυνοδός γλιτώνει και σώθηκε από θαύμα που βρίσκεται κάπου σε ένα νησί μόνη της. Κοιτάζει τριγύρω και ξαφνικά βλέπει έναν άντρα Έλληνα να ψήνει κρέας. Το ρωτάει, πόσο καιρό είσαι εδώ? Απαντάει, 15 χρόνια. Δώσε μου λίγο κρέας, του λέει, πεινάω. Εντάξει, λέει, θα σου δώσω, αλλά εσύ τι θα μου δώσεις? Αυτό που δεν έχεις δει εδώ και 15 χρόνια, τη λέει αυτή. Μη μου πεις ότι έχεις φέρει τσίπουρο. You can't bring... αυτό του λείπει το άνθρωπο, το τσίπουρο, 15 χρόνια. Τι να κάνουμε.
1: Δεν του έλειπα στην ηλικία συντροφιά το τσίπουρο.
0: Εντάξει.

0: Ο φίλος ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι σε προσκαλεί να πας στις Σπέτσες. Πολύ ωραίο νησί. Σπέτσες, φοβερό νησί.
1: Εγώ για τα νησιά, τα ελληνικά, τα δικά μας, έχω ακούσει τα καλύτερα. Εγώ δεν έχω πάει πουθενά.
0: Ναι, η Ελλάδα έχει τα πιο ωραία νησιά. Εδώ που τα λέμε, είναι το καλύτερο οικόπεδο στον πλανήτη. Απλά εμείς δεν το αξιοποιούμε σωστά η πολιτική μας.
1: Και δεν το κρατάμε καθαρό.
0: Επίσης, η πολιτική μας.
1: Κάτι που να πω, ναι. Τα σκουπίδια να τα πετάμε.
0: Να, καλά, παιδιά, αυτά,
1: εντάξει, όχι, είναι ντροπή. Τόσα ωραία μέρη που έχουμε και να είμαστε με στη βρώμα, ναι, παιδιά.
0: Εντάξει, αυτό φταίμε κι εμείς.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Αλλά και η Σπέτσι είναι ένα πολύ ωραίο νησί και είναι κοντά, δεν είναι μακριά. Εντάξει, τώρα εδώ πέρα που τα λέμε, η Κωνσταντίνα μου έχει προτάσει για 5 καλοκαίρια, είσαι κομπλέ. 5 καλοκαίρια δεν χρειάζεται, έχουμε προτάσει ήδη για 5 καλοκαίρια. Πάμε για το 6ο τώρα.
1: Πάμε.
0: Ναι, για το 6ο καλοκαίρι.
1: Να συμπληρώσουμε.

0: Μπιλάρα, καλησπέρα, καλησπέρα και στην κουκλάρα που έχεις δίπλα σου. Τη βλέπω και στο Blue Sky, λέει, κάθε Παρασκευή βράδυ.
1: Ω, ευχαριστώ πολύ.
0: Τώρα Blue Sky δεν υπάρχει πια. Τώρα... Όχι, δεν υπάρχει. Σταμάτησε η εκπομπή, λέω καλοκαιριού.
1: Η εκπομπή θα δείξει τώρα.
0: Όχι, μόνο θα δούμε. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Και άλλα σχέδια, θα τα μάθετε.
1: Σιγά-σιγά όλα.
0: Σιγά-σιγά.

0: Εντάξει, γλυκό.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Είναι πολύ γλυκό. Πολύ, εντάξει, ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ γλυκό.
1: Μήνυμα καρδιάς.
0: Την υποστηρίζει πάρα
1: πάει
0: πολύ.
1: Πάει στο γήπεδο, ναι.
0: Την παρακολουθεί, την στηρίζει πάρα πολύ. Εντάξει, αφού το παιδιά.
1: Ωραία, πες και εσύ τι έχεις να πούμε στον κόσμο.
0: Εντάξει, όχι επαγγελματικά, παιδιά, μην τρελαθούμε.
1: Εντάξει, φίλε και η Σάκαρη δεν ξεκίνησε επαγγελματικά. Σιγά σιγά το πήρε και τη άρεσε. Μπορεί να γίνει και εσύ Σάκαρη τη Νέα Ιωνία, τη Καλογρέζα.
0: Τη Καλογρέζα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Εκεί κλείνουμε.
1: Γιατί, όχι.
0: Εντάξει.
1: Και να λέμε μετά στην 10 χρόνια ότι η Κωνσταντίνα έχασε ή κέρδισε τη Σερίκοβα αυτήν. Με δύο
0: Α, δεν έχω πάθει κανέναν τραυματισμό. Γιατί το σκαλά με κυνηγάει κράτος, σωστά.
1: Είναι πάρα πολύ.
0: Είναι, γυμνάζει τα πάντα.
1: Όλο το σώμα, εντάξει.
0: Τα πάντα όλα, πονάς, το χέρι.
1: Λένε ότι που έχουν μελετήσει, κάποιοι μελετητές έχουν πει ότι τα πιο δύσκολα αθλήματα που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, έτσι λένε τώρα, εντάξει, τώρα τα αθλήματα, είναι το πόλο και το τένις. Γιατί στο πόλο είσαι συνέχεια μέσα στο νερό και πρέπει να είσαι συνέχεια, δεν μπορεί να κάτσεις, να σταματήσεις, μην τα ξεκουραστείς. Στο ποδόσφαιρο ξεκουράζεσαι λιγάκι. Άμα είσαι στην άμυνα και μπάλανε μπροστά, δεν κάνεις τίποτα.
0: Παίρνεις κάποια ανάσα, ναι.
1: Στο βόλεϊ τα ίδια. Στο μπάσκετ τα ίδια. Στο πόλο όμως πρέπει να κολυμπάς κιόλας. Και να παίζεις. Και μετά το τένις. Λέει γιατί
0: μας
1: συνέχεια κινείσαι.
0: Μα το τένις εκείνει το πόδο, θα σου
1: έρθει μπάλα. Ναι, χέρια, πόδια, τα πάντα.
0: Γι' αυτό λέω. Και εγώ να σου πω κάτι και υπασία θεωρώ.
1: Υπάρχει εντάξει, κάτι σε βάρο το άλογο. Το άλογο καμία δεν μπορείτε.
0: Περίμενε, αλλά εσύ για να κουμαντάρει ένα ολόκληρο άλογο δεν είναι εύκολο. Το άλογο δεν κάθεται. Δεν σου, επειδή είσαι τραβά στα λόγια, δεν σημαίνει
1: ότι
0: κάθεται.
1: Ναι, αλλά ένα άλογο το οποίο το προπονεί και το ξέρει, καταλαβαίνει και τι πρέπει να κάνει.
0: Αλλά όταν ξεκινά την υπασία δεν ακούνε, ναι. Καταλαβαίνουν. Είναι πάρα πολύ πανέξυπνα.
1: Είναι ανάλογα. Τα άλογα είναι πιο έξυπνα ζώα. Ναι.
0: Είναι πανέξυπνα. Καταλαβαίνουν αν έχει ξανακάσει ναι. Και πώ. Αν ξέρει να το κάνει.
1: Θέλω να πω ότι τώρα, αν το προπονήσει και το είναι δικό σου και το κάθε μέρα ασχολείσαι μαζί
0: καλά,
1: του.
0: Καλά, αν είναι δικό σου χαίρομαι πολύ. Εγώ δεν έχω στην κατοχή μου άλογο.
1: Λέω, μετά ξέρει το άλογο τι εντολέ σου.
0: Καλά, εννοείται.
1: Ενώ στο πόλο και στο θέγγι είναι τα αυτήματα τα οποία είσαι συνέχεια σε κίνηση. Ειδικά το πόλο που είσαι με στο νερό,
0: ναι.
1: Δεν μπορεί να βουλιάζει. Να επιπλέει.
0: Όλη την
1: και
0: ώρα.
1: Να παίζει και να είσαι και επαγγελματία.
0: Πάρα πολύ αντοχή.
1: Στην παραλία παίζω με τις κόρες μου εγώ. Πέταγα την μπάλα, πάρε την μπάλα. Εντάξει, μιλάμε για αθλητισμό, για πρωταθλητές. Είναι πολύ δύσκολο άθλημα.
0: Όλα τα αθλήματα είναι δύσκολα.
1: Ναι, όλα έχουν δυσκολία. Για το ποδόσφαιρο είναι δύσκολο άθλημα. Δεν είναι εύκολο να παίξεις.
0: Εγώ θεωρώ ότι τίμια παίρνουν τα χρήματα που παίρνουν όλοι οι αθλητές και είναι και σε κάποια αθλήματα που ας πούμε στο τένις που είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Κοίταξε να δεις, Κωνσταντίνα, υπάρχει αυτό που λες, okay, το καταλάβω, αλλά υπάρχει και άλλη απόψη. Σου λέει ότι ένας καρδιοχειρούργος
0: ναι.
1: Που σώζει ζωές παίρνει 360 και ένας που κοψάει μια μπάλα παίρνει 100 εκατομμύρια την εβδομάδα.
0: Εντάξει,
1: να μου πει.
0: Άλλο πει, το ένα, άλλο το άλλο.
1: Θα σου
0: όμως.
1: Πει ο άλλος ότι είναι marketing, τα πάντα είναι marketing, ότι αυτός που βάζει τα γκολφα σου φέρει και λεφτά πίσω στα στην εταιρεία. Θα σου φέρει διαφήμιση, θα σου φέρει αυτό το ένα το άλλο. Αλλά...
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί να σου πω κάτι, ο αθλητής μπορεί να πάθει ένα τραυματισμό και μετά να μείνει εκτός και να καταστραφεί όλη του η καριέρα.
1: Ναι, ρε, παιδί,
0: οπότε,
1: μου λέω όμως ότι, ναι, λέω ότι το να κλωστάς μια μπάλα δεν είναι το ίδιο σημαντικό τώρα να σώζει μια ζωή.
0: Εντάξει,
1: αυτό
0: ναι, αλλά είναι και πώς το βλέπει ο καθένας.
1: Αυτό λέω, υπάρχουν δύο απόψεις. Μία είναι αυτή ότι ένας γιατρός σώζει κόσμο, ένας επιστήμονας που σπουδάζει, κάθε μέρα διαβάζει για να μπορέσει να σε σώσει ένα από μια κακή αρρώστια, π.χ. χτύπα ξύλο,
0: ναι.
1: Το καθένα από εμάς. Και ένας αθλητής βάζει ένα γκολ και σου λέει 5 εκατομμύρια την εβδομάδα.
0: Ακούω και τις δύο απόψεις.
1: Ναι, και εγώ ακούω και τις δύο. Αλλά λέω ότι και ο αθλητής σας φέρει χρήματα όμως. Οι ομάδες τι είναι, εταιρείες.
0: Εταιρείες
1: σε πληρώνω. Μου φέρνεις διαφήμιση, μου φέρνεις έσοδα.
0: Και είναι πάρα πολύ αυστηρά. Το τίτλος, το πώς
1: ναι,
0: προπονείσαι, τα πάντα όλα. Είναι ψυχοφθόρο πάρα
1: εντάξει,
0: πολύ.
1: Εντάξει, όταν αποφασίζεις να παίξεις μπάλα επαγγελματικά, κάνεις θυσίες. Εντάξει, ξεχνάς τα μπουζούκια, ξεχνάς τις ταβέρνες, ξεχνάς τα πάρτι, ξεχνάς τη δισκοτέκ, τα μπαρ, τα κλαμπ, τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια. Τα ξεχνάς. Όταν θέλεις να παίξεις ποδόσφαιρο επαγγελματικά, σε ψηλό επίπεδο. Αν θέλεις να παίξεις αεραστηνικά, εντάξει, οκ. Okay.
0: Τώρα αεραστηνικά, ναι.
1: Εντάξει. Θέλω να πω ότι υπάρχουν δύο απόψεις και οι δύο τις δέχομαι εγώ. Τις δύο απόψεις δέχομαι. Αλλά θεωρώ ότι και το επάγγελμα του γιατρού είναι ένα επάγγελμα το οποίο.
0: Καλά, εντάξει, άμα πάθουμε κάτι, αυτό θα
1: γιατί οι αθλητές σε γιατρό θα πάνε αν πάθουν κάτι.
0: Εάν πάθουν κάτι, ναι.
1: Αλλά είναι όμως ονόματα τα οποία φέρνουν πολλά χρήματα στις ομάδες, καταλαβες. Όταν λέει, ας πούμε, ο Ρονάλντο πήρε πριν κάποια χρόνια πόσα εκατομμύρια από την Γιουβέντους για να πάει να παίξει μπάλα, την επόμενη μέρα είπανε ότι με τις φανέλες που πούλησε η Γιουβέντους, 60 ευρώ η μία, μου πούλησε 100.000 φανέλες. Έβγαλε τη μισή μεταγραφή. Άρα σου λέει η ομάδα ότι εγώ έχω ένα παίκτη, τον πληρώνω τόσα πολλά, αλλά θα μου τα φέρει πίσω. Είναι.

0: όλα στη ζωή είναι θέμα marketing, έτσι. Market, ναι.
1: Λοιπόν, το ημίχρονο ακόμα δεν έχει ξεκινήσει, γιατί είπαμε θα κάνει 2 λεπτά παραπάνω. Είπαμε 17 λεπτά.
0: 17.
1: Από 15, τα θυμάμαι, είδες. Μου τα πες, τα έχω μάθει απ' έξω, είδες. Ε. Είσαι διαβασμένη σήμερα, Κωνσταντίνα μου.
0: Πάντα διαβασμένη, πάντα.
1: Ο φίλος ο Σπύρος έστειλε μήνυμα από το Αιγάλεο. Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα
1: στο φίλο μας το Γιάννη που έστειλε μηνυματάκι από το Χαϊδάρι. Μπιλάρα, καλησπέρα. Σας ακούω και σας βλέπω από το Ελλάδα TV. Κούκλα η Κωνσταντίνα.
0: Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, όπως το είπες πριν, δεν είναι 90.000 θεατές σήμερα στο γήπεδο.
0: 85.200 επίσημα, διάβασα εγώ.
1: Επίσημα, Νέα Υόρκη για το αγώνας, όχι η Ντάλλας που εγώ, λάθος, Νέα Υόρκη.
0: Νέα Υόρκη.
1: 90.000 θεατές και υπάρχουν εισιτήρια, Κωνσταντίνα, που κάνουν 33.000 δολάρια.
0: Ναι, περίμενε. 33.000 ή έχει 33,00. 33
1: ευρώ δεν έχουμε ούτε στην Ελλάδα. 33.000 δολάρια. Δώσανε κάποιοι για να δουν τον αγώνα. Τελικός παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Βασίλειο, είναι... και εσύ δεν το πιάνουμε.
1: Όχι,
0: αυτό.
1: Γιατί, να είμαστε 10 δουλειές. Λοιπόν, αλλά το είπε ο κατάμεστο, 90.000 θέσεις, θεατές βλέπουν τον αγώνα, το οποίο Μουντιάλ. Τεράστια τα έσοδα, εντάξει. Γενικά από το Μουντιάλ.
0: Καλά.
1: Τεράστια.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Άστο, τεράστια τα έσοδα.
0: Από χορηγούς.
1: Χορηγούς, διαφημίσεις, μιλάμε, άστο. Τα cool break που κάνουν. Τώρα, ας πούμε, κάνανε ένα. Τα cool break που κάνουν τώρα κάνουν μόνο για διαφημιστικούς λόγους, όχι τίποτα άλλο. Ας πούμε, μια μέρα πριν κάνα 20 ημέρες, τώρα ξεκίνησε το Μουντιάλ. Σε ένα παιχνίδι που έβρεχε, στον Καναδά νομίζω ήταν.
0: Ναι.
1: Έβρεχε. Και κάνανε cool break. Τι να πει, αφού έβρεχε, πώς θα ντρώσουν. Δεν γίνεται ζεστή βραδιά να πει να κάνει ζέστη, να ξεκουραστώ, να πιω ένα μπουκάλι νερό που λέει ο λόγος. Έβρεχε. Κάνανε cool break. Άρα το κάνουν μόνο και μόνο για να πάρουν τις διαφημίσεις από τους χορηγούς. Το τρίλεπτο θα παίξουμε διαφημίσεις.
0: Ναι, δεν πίνω ότι και ό,τι νερό. Μπαίνει συγκεκριμένα.
1: Ναι, με νερό και ότι με αυτοκίνητα που διαφημίζουν, τα αναψυκτικά και όλα τα άλλα που διαφημίζουν. Στοιχηματικές εταιρείες. Λοιπόν, όλα έτοιμα να γίνει το ιστέρατο για το δεύτερο ημίχρονο. Είπαμε 0-0 για να δούμε. Θα βγάλει Αντίδες Αργεντινή ή θα περιμένει τα ίδια πράγματα. Θα παίζει Ισπανία και Αργεντινή, θα αμήνεται. Για να δούμε.

0: Ο φίλος ο Χριστόφορος, και ας δούμε τη φάση, όχι τίποτα. Ο Χριστόφορος παίρνει μήνυμα από το Κερατσίνι. Μιλάει τέτοιε εκπλήξει, θα μα κάνει σε κάθε. Πολλές φορές λέει να φέρνει τέτοιε παρουσίες στο σταθμό. Ορίστε, τα δύναμη. Λοιπόν, πάλι ξεκινάει η γερά Ισπανία. Πάλι σουτ, λίγο, όχι το πιάσε.
1: Το πιάσε, το πιάσε.
0: Ναι, το πιάσε.
1: Και πάνω του ήρθε, εντάξει αυτό.
0: Εντάξει, έπεσε στη γωνία, ήταν καλό σουτ.
1: Όχι, είναι πάρα πολύ καλό τερματοφύλακα σου.
0: Ναι, είναι καλός, πολύ καλός. Ωραία φάση, έκανε την τρίπλα, σουτάρι, όχι, εντάξει, το πιάσε.
1: Από τερματοφύλακες ξέρεις ποιος μου αρέσει γενικά, άκυρος, ο Λιβάκοβιτς.
0: Ο Λιβάκοβιτς είναι της
1: Κροατίας. Ναι, μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Λιβάκοβιτς, Κροατίας.
1: Πάρα πολύ.
0: Πήγε πάλι η Ισπανία γερά, πάλι από τα εθρόλυτα έκανε ευκαιρία. Όχι πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία, αλλά όμως μπήκε δυνατά και πάλι.
1: Κάτι πάνε να κάνουν τώρα.
0: Ναι, εκεί στο κέντρο του γηπέδου, αλλάζω την μπάλα, εντάξει. Πρέπει να αλλάξει πράγματα για την υγεία, αν μπορέσει να ελέγξει το ρυθμό, γιατί έτσι πως φαίνεται το παιχνίδι, έτσι θα πάει και στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Μόνο με θαύμα μπαίνει γκολ.
0: Ναι, τώρα δεν έχει κάνει φάση, ρε φίλε. Όταν δεν έχει κάνει φάση τώρα.
1: Του δηλαδή, έχουν περικυκλώσει.
0: Δηλαδή στην ουσία, γιατί τώρα, αν πάει το μάτσο έτσι, μόνο να το κλέψει στην ουσία είναι. Δηλαδή
1: ναι.
0: Να βάλει ένα γκολ, να το κρατήσει. Αλλά δεν είναι. Είναι. Πολύ καλύτερη. Πολύ καλύτερη ομάδα η Κόρνερ για την Αργεντινή, το πρώτο νομίζω, για να δω. Νομίζω Κόρνερ έδωσε πλάγιο, για να δούμε. Λοιπόν, ναι, πρώτο κόρνερ για την Αργεντινή, όντως είναι Κόρνερ. Δύο έχει η Ισπανία, δεν έχει ούτε μία φάση στο τέρμα. Η Αργεντινή σε 50 λεπτά, 47 λεπτά, δεν έχει μία φάση για Αργεντινή. Είναι μεγάλο, τρελό πράγμα, εντάξει. Η Ισπανία έχει 4-3 στην εστία. Κατοχή 64-36, παραμένει μεγάλη κατοχή για την ομάδα από την Ισπανία. Ο Μέση στο κόρνερ, για να δούμε αν έχουμε κάτι εδώ. Κακό εκτελεσμένο είναι. Δεύτερο κόρνερ συνεχόμενο. Όχι, out έδωσε. Ακούμε και ήχο, ζωντανά από τη Νέα Υόρκη. Ο Σκαλόνι και διαμαρτύρεται στον Φέραρο διαιτητή. Ο Σπύρος είναι και ο Γκαντέμις ο Τραμπ στο γήπεδο, λέει, με τον Ιφαντίνο. Βλέπω να σηκώνεται ανεμοστρόβιλος, λέει ο Ρομπίνιο. Ο οποίος πριν κάνα μήνα, λιγότερο, έκανε κάποιες δηλώσεις απαράδεκτες για τους Ισπανούς. Τους έβριζε με τα χειρότερα λόγια τους Ισπανούς και σήμερα πρέπει να δώσει το κύπελο να το πάρει η Ισπανία. Να ό,τι θα γίνει στο γήπεδο, στην κερκίδα, τι γιούχα θα φάει.
1: Δεν νομίζω θα έχουμε ευχάριστη εξέλιξη.
0: Ναι, θα το γιουχάρουν. Δεν μπορεί να το γιουχάρουν. Έχει πει πολύ σκληρά λόγια τους πάνω. Πολύ σκληρά λόγια. Λοιπόν, παρακολουθούμε εδώ με την Κωνσταντίνα τον αγώνα. Στο 49 μπήκαμε. Δεν έχουμε κάτι. Παραμένει το 0-0. Τελειώνει και το Μουντιάλ, παιδιά. Σήμερα είναι η πρεμιέρα του. Πέρασε ένας μήνας. Με εκπλήξεις. Με απογοητεύσει τη Γερμανία, η οποία δεν κατάφερε να περάσει.
1: Εγώ ξέρω ποιο ήθελα να περάσει η ομάδα, επειδή δεν πέρασε στους 16.
0: Ποια?
1: Ο Καναδάς. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Εντάξει, μωρέ, δεν ήταν όμως και μια ομάδα η οποία.
1: Εντάξει, εμένα μου άρεσε όμως. Εγώ ήθελα ο Καναδάς δηλαδή.
0: Εντάξει.
1: Έβλεπα Καναδά εγώ για κάποιο λόγο.
0: Εντάξει, ήταν μια ομάδα δυνατότητες μέτριες. Δεν μπορούσε να πάει παραπάνω. Έπαιξε με το Μεξικό, έφαγε καθάρισε το Μεξικό.
1: Ναι.
0: Απογοητεύση ήταν η Γερμανία, απογοήτευση.
1: Ναι.
0: Η Βραζιλία, απογοήτευση. Που αποκλείστηκε η Ολλανδία που την είχαν για ψηλά και αυτή η απογοήτευση. Ευχάριστη εκπλήξη ήταν το πράσινο ακροτήρι.
1: Ναι.
0: Που έφτασε ψηλά η Νορβηγία και η Ελβετία. Αυτές ήταν οι αποκαλύψεις του φετινού Μουντιάλ. Που δεν περιμέναμε να πάνε το πράσινο ακροτήρι, ειδικά πήγε αρκετά.
1: Εμείς για πόσο δεν μπήκαμε για να παίξουμε.
0: Εμείς αποκλειστήκαμε. Χάσαμε τη Σκωτία εμείς. Πρέπει να περάσουμε τη Σκωτία. Χάσαμε. Ήταν ευκαιρία να πάμε, αλλά. Εγώ ήμουν με το Κουρασάο, ήμουν εγώ. Αυτή είναι η ομάδα μου. Εθνική Κουρασάο. Πρώτη φορά μπήκαμε σε Μουντιάλ, αλλά δεν πήγαμε καλά. Φάγαμε στην αρχή 7 γκολ από τους Γερμανούς. Χάσαμε 7-1 και στράβω στο πράγμα.
1: 7-1.
0: Ναι, εντάξει, είχαμε μια τυχεία.
1: Μία.
0: Εμείς του Κουρασάο. Αλλά φέραμε μια ισοπαλία όμως. Και μετά άλλη μια ήττα με 4 γκολ. Εντάξει, φάγαμε 10 γκολ. Βάλαμε ένα. Καλά ήταν για πρώτη φορά που πήγαμε.
1: Από το καθόλου.
0: Έτσι. Λοιπόν, το αποδόσιο στοίχημα τώρα, παιδιά, έχει ανέβει η Αργεντινή πολύ. Έχει πάει στο 4.33 από 3.80 που ήταν. Το χ έπεσε αρκετά, 2.30, λογικό. Ο άσος της Ισπανίας δεν ανέβηκε πολύ, από 2.25 που ήταν, τώρα έχει πάει 2.50. Ανέβηκε λίγο, πάω που έχουν παίξει 50 λεπτά. Γιατί οι μπούκιντες βλέπουν ότι η Ισπανία είναι η ομάδα που υπάρχει στο γήπεδο. Εντάξει, ο Γιαμάλ κάνει όργια. Εντάξει, κάνει πράγματα και θάματα ο Γιαμάλ σήμερα. Ο φίλος ο Στάθης έστειλε μήνυμα από το Αίγιο. Κωνσταντίνα και στο Αίγιο είναι ωραία, λέει, και κοντά. Σε περιμένουμε.
1: Ωραία, θα πάμε, θα κάνουμε ένα mini tour.
0: Ένα tour.
1: Βλέπω εδώ ότι ψηλό σπρώχνονται.
0: Τι τσαμπουκά.
1: Ναι.
0: Και την κάρτα ευαρδιωτή που το έβγαλε ο Κολομβιάνος. Ισπανός είναι κάτω. Κάποιο βίο μαρκάρισμα, κάποιο σκληρό μαρκάρισμα, μάλλον ναι, από Αργεντίνο ποδοσφαιριστή.
1: Διαμαρτύρονται πάντως.
0: Διαμαρτύρονται την κάρτα. Εντάξει, την πήρε την κάρτα. Κάτι παραπάνω για να δω σκόκκινη, για να δούμε τη φάση. Στο κέντρο του γηπέδου είναι η φάση. Εντάξει, δεν είναι κάτι. Ένα σπρώξιμο είναι. Δεν είναι κάτι το οποίο λες ότι είναι.
1: Δεν μπορείς να πεις ότι.
0: Για κάτι παραπάνω. Εντάξει, του είσαι μπουνιά.
1: Δεν το βλέπω για μπουνιά. Απλά λίγο σπρώξιμο. Εντάξει, δεν έγινε και κάτι. Κάρτα.
0: Πήρε και πάνω στον όλμο, παρέδες.
1: Μπορεί να ήταν και λίγο σκόπιμο έτσι όπως το έκανε.
0: Γι' αυτό πήρε κάρτα, γιατί είναι σκόπιμο. Τον έσπρωξε να μην προλάβει να πάρει θέση. Εντάξει, πήρε και την κάρτα αυτό μέχρι εκεί, όχι παραπάνω. Μπιλάρα μαγκιά αυτό που κάνετε, λέει, με τον ήχο από τον γήπεδο. Ναι, παιδιά, έχουμε ήχο από τον γήπεδο. Ζωντανά. Ήρθε Κωνσταντίνα εδώ, παιδιά, και βρήκαμε ήχο από τον γήπεδο. Φανταστείτε τι έχει γίνει τώρα. Αν ήρθα να έρθει, βλέπω να έχω το μέση στο στούντιο.
1: Λες.
0: Ναι.
1: Να παίρνουμε και συνέντευξη, αμέ.
0: Μπράβο, ναι, αμέ. Στο κανάλι μας.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Mega Bet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Mega Bet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Mega Bet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy. Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Έχουμε πέρα νωρίς το 53. Έχουμε ποσά ένας πολύ πολύ δρόμο. Αλλά βλέπεις όταν. Δεν μπορούν να περάσουν τη σέντρα.
1: Ναι, αλλά η γυναίκα και πολύ επιθετική.
0: Ναι, ναι. Για να δούμε. Δεν βλέπεις πάλι χάσανε την μπάλα. Δεν μπορούν
1: να
0: αλλάξουν.
1: Να παίζουν ξύλο στο τέλος.
0: Δεν μπορούν να αλλάξουν τρεις πάσεις, παιδί μου. Δεν μπορούν να αλλάξουν τρεις πάσεις. Εντάξει, η Ισπανία είναι σπουδαία ομάδα τώρα, μην τρελαθούμε. Ήταν το δεύτερο φαβορί μετά τους Γάλλους για να πάρουν το Μουντιάλ. Και με τους Γάλλους, οι οποίοι ήταν οι Γάλλοι φαβοροί. Παίξανε τόσο καλά που χαίρισαν εύκολα 2-0 τη Γαλλία. Να, τώρα που πάει μόνο στο Γιάμα, να το κάνει. Πάλι ψηλή ευκαιρία, πάλι μέσα στην περιοχή μπήκανε.
1: Μπήκανε στην περιοχή.
0: Αν συνεχίσει έτσι, εγώ πιστεύω, Χατίνα μου, ότι είναι θέμα χρόνου να βάλει γκολ η Ισπανία.
1: Εντάξει. Με το παιχνίδι που βλέπουμε, ναι.
0: Πολύ, πολύ πίεση.
1: Δυστυχώς, γιατί εγώ θέλω να κερδίσει.
0: Εσύ θες να κερδίσει η Αργεντινή, αλλά έτσι πως παίζει.
1: Εντάξει, έχω με αγαπημένο παίκτη, τι να κάνουμε.
0: Έχει το Μέση, όπως πολλοί κόσμος. Εντάξει, είναι ο καλύτερος παίκτης του κόσμου τώρα. Μην τρελαθούμε. Από τους καλύτερους που έχουν περάσει ποτέ από τον κόσμο. Μαζί με τον Μαραντόνα, θεωρώ.
1: Ναι.
0: Κάποιοι λένε ότι ξεπερνάει και τον Μαραντόνα. Εντάξει, τεράστιος παίκτης, αλλά. Και η ομάδα το σήμερα δεν φαίνεται ούτε ο Μέση να είναι στα καλά του.
1: Ποιος έπεσε πάλι?
0: Να πέσε, έφαγε μια γωνιά, φαίνεται. Ούτε ο Μέση είναι στα καλά του. Αυτό παίξει που λέμε το όνομά του, πες το να. Αυτό είναι το παράξενο όνομα, πες το παιδάκι Κώστας.
1: Μισό.
0: Ναι, πες το, ναι.
1: Περίμενε.
0: Με το δικό σου μοναδικό τρόπο.
1: Ο Ινιάς.
0: Ο Ινιάς αυτό. Αυτός, τέλειος, το πάμε.
1: Ας τον πω Ινιά, γιατί το πω πάλι λάθος.
0: Και εγώ λάθος θα το πω. Ας τον Ουρθαλαμπαλά, πώς λέγεται αυτός.
1: Περίμενε, θα σου πω.
0: Σλαβιστά, να το πούμε μαζί. Ουρθαλαμπαλά, πώς λέγεται ρε, αυτό που είσαι αυτός.
1: Για κάτσε να το βρω.
0: Τι να βρεις. Που το όνομά του δεν βρίσκουμε.
1: Αυτό τώρα κάπου με πέταξε.
0: Πάλι ευκαιρία, πάλι ευκαιρία για την Ισπανία. Πρόλαβε ο... Ποιος είναι αυτός, ο Παρέδες, πρόλαβε την μπάλα και πριν το κουκουρέγια σουτάρι. Ωραία φάση κι αυτή, βγήκε μόνο στο Ισπανός, έκανε τη σέντρα, κοφτή σέντρα, πριν σουτάρι ο κουκουρέγια, ένας παίκτης αργεντινής, πρόλαβε, έβαλε το πόδι του, έβγαλε την μπάλα κόρνερ, τρίτο κόρνερ για την Ισπανία, η οποία συνεχίζει και πιέζει. Ουρθαλαθάμπαλ.
1: Πώς?
0: Ουρθαλαθάμπαλ.
1: Καλά.
0: Ας το 8, άλλε με το 8-9. Εντάξει, το ίδιο πράγμα.
1: Εντάξει, καλά, δεν είναι ο κόσμος.

0: Λοιπόν, κόρδε για την Ισπανία, τρίτο είπαμε. Όχι, πέρνα σαν να έχει μεταφράσει, δεν έκανε κάτι. Παραμένει το 0-0 στο 57. Για το φίλο που ρωτάει, που δεν έχει εικόνα, φίλε μου, αν μια ομάδα έπρεπε να κερδίζει τώρα, ήταν η Ισπανία. Εντάξει. Είναι η μόνη ομάδα που υπάρχει στο γήπεδο, γιατί μιλάμε τώρα για κατοχή 61-39, μιλάμε τώρα για 57 λεπτά και δεν έχει κάνει μία φάση στην εστία Αργεντινή. Δηλαδή για 60, μια ώρα παιχνιδιού δεν έχει κάνει Αργεντινή μία φάση.
1: Προσπαθούν απλά να μην φάνε γκολ.
0: Ναι, ναι. Αλλαγή τώρα, βγαίνει ο Μοντιέλ και μπαίνει, ποιος μπήκε τώρα, κάτσε να δούμε, με το κόκκινο βγαίνει ο Μοντιέλ και μπήκε ο Μολίνα. Μπήκε ο Μολίνα στη θέση του Μοντιέλ. Για να δούμε αν αλλάξει κάτι. Μπήκε από πού ήρθα τον πάγκο. Νομίζω, Κωνσταντίνα, η Ισπανία δεν έχει κάνει κάποια αλλαγή, νομίζω έτσι έγινε.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν έχει κάνει κάποια αλλαγή ακόμα η Ισπανία. Καλά, πες, γιατί να κάνει αλλαγές. Όχι, play you out.
1: Play you out.
0: Μπάλα δεν βλέπεις, μόνο κόκκινη την έχουν την μπάλα.
1: Αυτό βλέπω.
0: Άλλοι δεν την έχουν καθόλου. Εντάξει, εδώ που τα λέμε τώρα, σπουδαία ομάδα Αργεντινή, αλλά αν δεν έκανε αυτά που λέγανε πριν, Κωνσταντίνα, που πες και εσύ, ο προπονητής της Αγγλίας στα εγκλήματα που έκανε, θα παίρναγε η Αγγλία.
1: Ναι, δεν διαφωνώ.
0: Απλά σαν τους είπε ότι Ελλάδα πάρει το παιχνίδι.
1: Όχι, ήταν λάθος οι αλλαγές που έκανε. Μετά τις αλλαγές χάσανε το παιχνίδι στην ουσία.
0: Γύρισε την ομάδα όλη πίσω. Έπαιξε μόνο αμυντικά.
1: Από εκεί πέρα που το πηγαίνανε τρένο.
0: Ναι, έπαιξε αμυντικά. Βγήκε η Αργεντινή, μύρισε αίμα, σου λέει εδώ είμαστε.
1: Ναι, δεν.
0: Σε βάλει δύο γκολ και έκανε και 10 ευκαιρίες.

0: Μιλάμε εμείς, παραγγείλαμε, λέει, τώρα ήρθαν οι πίτσες. Εντάξει, φίλε, νωρίς ήρθανε.
1: Νωρίς είναι ακόμα. Εντάξει, δεν χάσετε κάποιο γκολ.
0: Εντάξει, παράταση, μπορεί να έχει πέναλτι. Άρα εντάξει, μια χαρά με τις πίτσες. Τώρα, μετά στις 9 η ώρα. 9 και 4 το παράγγειλε ο φίλος και θα είναι τώρα οι πίτσες.
1: Από το καθόλου.
0: 11.30. Δύο ώρες. Δύο ώρες, φίλε. Πού ήρθαν οι πίτσες, από τις πάρτι, τις φαίνανε.
1: Πρέπει να γίνεται τη μουρλή.
0: Ό,τι και να γίνει, θα 2,5 ώρες τώρα.
1: Γιατί δεν θα περίμενε.
0: Όχι, ρε φίλε, θα έπαιρνα τηλέφωνο. Γιατί έγινε, ρε παιδιά, τώρα 2,5 ώρες. Είπαμε, εντάξει. Και να έχουμε μουντιάλ, κάντε κάτι. Βάλετε ακόμα προς λίγο προσωπικό παραπάνω. Τώρα 2,5 ώρες.
1: Φούρνος.
0: Δηλαδή ένας παράγγειλε στις 10. Θα φάει, φάει μετά το μουντιάλ.
1: Μετά.
0: Όταν ο άλλος παράγγειλε 9 και 4 και τρώει 11.
1: Έχει παιδιά, έχει πάρα πολύ.
0: Βρε, δουλειά έχει, λέω. Ο ένας παράγγειλε 9 και 4. Θα φάει 11 και 4, δύο ώρες μετά.
1: Δεν χάσανε και κάτι, τώρα δεν χάσανε.
0: Ένας παράγγειλε 10 και μισή, τι ώρα φάει.
1: 12.
0: Στην απονομή. Στην απονομή. Αν γίνει απονομή, κατά τη μία η ώρα.
1: Ναι, εκεί θα είναι ξενέρα,
0: αυτό
1: βέβαια.
0: Λέω, αυτό λέω.
1: Αν είναι στην απονομή, είναι ξενέρα.
0: Τι έδωσε ο διαιτητής, φάουλ. Φάουλ, ένα φάουλ έξω από την περιοχή, λίγο μακριά από την εστία της Αργεντινής. Α, σε καλό σημείο, για μάλλον έχει πάρει την μπάλα και ο παίκτης ο 9 είναι αυτός δίπλα του. Όχι με τον Μούσιο, ο άλλος.
1: Ναι.
0: Ο άλλος είναι όχι ο 9, 21. Το 21 φοράει.
1: Το 21.
0: Ο Θαδάμπαλ, πώς λέγεται αυτός. Ο 21. Και οι κάικες, blackjack. Μην τραβήξει άλλο. 21, μια χαρά είμαστε.
1: Δεν ξέρω, απάντησε ο τερματοφύλακας, πολύ ωραίος άντρας.
0: Τα γυναικεία, αυτά και τα γυναικεία.
1: Ναι, βέβαια. Ωραίος άντρας.
0: Γιαμάλ, τίποτα, συνεχίζει τη φάση, πάλι κόρνερ. Όχι, έβγαινε η κόρνερ, πάρα πρόλαβε. Play out για την Αργεντινή, η οποία αμήνεται. Δεν έχει τίποτα μέχρι τώρα. Αλλαγές ετοιμάζει τώρα η Ισπανία. Δύο αλλαγές μαζί θα τις κάνει, να δούμε ποιοι θα βγουν, ποιοι θα μπουν. Να σας πούμε κιόλας. Βγαίνει ο 21, αν μπερδεύεσαι.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, ο Θαλαμπάπ, προσθέτει αυτός. Και βγαίνει και ο 8. Να δούμε ποιοι είναι οι παίκτες αυτοί. Βγαίνει ο Δαθάμπαλ και ο Ρουίς βγαίνουν.
1: Δεν τα βλέπω
0: δηλαδή,
1: καλά
0: 21,
1: τα πράγματα.
0: Και μπαίνει, ο Τόρες και ο Πέδρη.
1: Αυτή είναι ξεκούραστη, να ξέρεις, ναι, τώρα, ναι, ναι. Τώρα, εκεί να δεις τώρα πανηγύρι.
0: Για να δούμε,
1: Η Αργεντινή δεν μπαίνει καν.
0: Ναι, αλλά είναι μια αλλαγή.
1: Δεν τη βλέπω,
0: Ναι. Για να δούμε. Μπάλα είναι παράξενη. Όπως έλεγε και ο Όσιμ, προπονητής Παναθηναϊκού, είπε ότι είχε πει μια μεγάλη κουβέντα, ότι η μπάλα είναι πόρνη, λέει.
1: Ναι, δεν ξέρεις.
0: Ναι, μπορεί να παίζει μονότομα, να χάνεις ευκαιρίες και να γίνει μια φάση.
1: Ναι, αυτό ισχύει, αληθεύει.
0: Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν δείχνει η Αργεντινή, ρε Κωνσταντίνα, ότι είναι ομάδα η οποία μπορεί να κάνει κάτι. Τουλάχιστον μέχρι τώρα, μέχρι το 60. Έχουν παίξει μια ώρα περίπου. Και βλέπεις ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι. Χάνει την μπάλα συνέχεια. Συνέχεια επίθεση στις Ισπανοί. Δηλαδή.
1: Πρέπει να παίξουν πολύ πιο επιθετικά από τους Ισπανούς.
0: Πόσο πίεση πια να αντέξει η άμυνα της Αργεντινής.
1: Ο Γιαμάλ είναι εξαιρετικός.
0: Ο Γιαμάλ κάνει πράγματα, ναι. Πάλι φάουλ κερδίζει. Κάνει φοβερά πράγματα ο Γιαμάλ σήμερα. Ήταν φάουλ αυτό, δεν το δώσε, τέλος πάντων.
1: Όχι, εξαιρετικός. Ξέρεις ότι ο Γιαμάλ σχολιάζεται πάρα πολύ για την προσωπική του ζωή.
0: Ναι, εντάξει, είναι όπως, εντάξει. Νέο παλικαράκι είναι. Εντάξει, με κοριτσόπουλα να κάνουμε.
1: Δεν είναι αυτό, γιατί έχει μπλέξει με influencers, εντάξει, με τραγουδίστες.
0: Εντάξει, φίλε, τι να κάνουμε τώρα.
1: Φήμες περιαπιστίας και τώρα, με την Τωρινή τώρα που είναι, ξέρεις, έχει γίνει ο χαμός.
0: Νέο παιδί είναι, θα κάνει και τις αταξίες του.
1: Ναι, αλλά
0: νέο
1: η κοπέλα.
0: Παιδί, πλούσιο παιδί, η κοπέλα, εντάξει, δεν πήγε.
1: Η κοπέλα μόνο. Που είναι τώρα,
0: ναι.
1: Αυτή φημολογείται, ναι. Ότι ήταν με άλλον και είχε ανεβάσει και φωτογραφία στο social media τη.
0: Εντάξει, μωρέ.
1: Και βρήκε το Γιαμάλ και είχαμε.
0: Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό.
1: Συγγνώμη, Βασίλη, θα σ' άρεσε να το κάνει.
0: Δεν είναι κακό, τώρα σημαίνει, όχι για μένα, δεν είναι κακό, λέω. Ο άνθρωπος νέο παιδί, πλούσιο παιδί, εντάξει, να κάνουμε τώρα.
1: Και το άλλο το παλικάρι.
0: Ποιο άλλο παλικάρι.
1: Με τον οποίο τα είχε.
0: Εντάξει, δεν είναι αυτό το παλικάρι του, αλλά να παίζει για αυτόν μπάλα, να ήταν σαν τον Γιαμάλ, να μην είχε άλλο πράγμα.
1: Τώρα αυτό να μου πει, βέβαια, ο Γιαμάλ είναι Γιαμάλ. Ο άλλος.
0: Εντάξει, να κάνουμε τώρα. Δεν είναι κακό. Ω, πήγε να χάσει την μπάλα με στα χέρια του, Έχασε κόρνερ. Άλλο κόρνερ για την Ισπανία. Ένα σουτ του Όλμο, έξω από την περιοχή. Εύκολο φάνηκε για τον τερματοφύλακα, αλλά η μπάλα είχε φάλτσα, φαίνεται. Έσκασε κάτω, πήγε να του φύγει μέσα από τα χέρια.
1: Γλίτωσε.
0: Τι πάει να πάθει ο θεματοφύλακας. και πιάνει πολλά να χάσει να πάει αυτό. Έτσι που λες με τον Γιάμαλ. Δεν είναι κακό.
1: Τι έχεις να πεις για τη φωτογραφία μέση Γιάμαλ? Δεν την είδες?
0: Ο γιος με το πατέρα. Γιατί ηλικιακά δεν μπορεί να είναι γιος του Γιάμαλ.
1: Θα μπορούσε,
0: ναι,
1: άνετα.
0: Ναι, ναι, ναι. 39 με 20, πόσο είναι ο Γιάμαλ, 19, πόσο είναι.
1: 19.
0: 19 με 39, 29 φορά.
1: Εκπληκτική, ναι, φωτογραφία, δηλαδή ακραίο να παίζουν τώρα αντίπαλοι μαζί.
0: Αντίπαλοι γεωπαίθες, οι οποίοι ο ένας αγαπήθηκε, τον έχουν άγαλμα στην Βαρκελόνη, στην Βαρσελόνα, και ο άλλος τον αγαπάνε τώρα, γιατί τώρα ξεκινήσει την καριέρα.
1: Και τώρα ξεκινάει, ναι.
0: Εντάξει, άλλο κόρδε. Μιλάμε για φοβερή πίεση τώρα, εντάξει. Μιλάμε για φοβερή πίεση.
1: Είναι θέμα χρόνου να γίνει λάθος στην Αργεντινή για να μπει τον γκολ.
0: Λοιπόν, έχει και άλλο κόρδε. Φίλε Ρομπίνιο, έχει παίξει κόρδε πολλά, έχει παίξει 9. Έχουν γίνει ήδη. Κι άλλο ένα τώρα. 6 έχουν γίνει ήδη. Να φύγει μπάλα που θα πάει σε παίκτη Ισπανών. Αυτό γίνεται. Εδώ και μια ώρα. Διώχνουν την μπάλα Αργεντίνη, η Αργεντινή, η παίκτη Αργεντινή, και η μπάλα πάει σε Ισπανό. Αυτό γίνεται εδώ και 15 λεπτά, στο 20 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν βλέπουμε κάτι άλλο.
1: Πρέπει όλοι να έχουν αγχωθεί και να έχουν πορωθεί τόσο πολύ για το τι θα γίνει, πραγματικά.
0: Εντάξει, μόνο δεν φαίνεται όμως ότι. Εντάξει, δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Όσοι βλέπουν στις κερκίδες.
0: Ναι, αυτές οι κερκίδες, και ειδικά αυτοί που είναι Ισπανοί ή Αργεντίνοι, η καταγωγή τους, έχουν μεγάλη αγωνία. Οι Ισπανοί γιατί κάνουν ευκαιρίες, οι Αργεντίνοι γιατί δεν παίζουν καλά. Για να δούμε, για να δούμε όμως. Κι άλλο κόρνερ. Κι άλλο κόρνερ. Έκτο. Κύριε Ρομπίνιο, καλά πάμε με τα κόρνερ. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε και δωράκι για το μπιστρό εκεί στο Περιστέρι, στο φίλο μου τον Παναγιώτη, ο οποίος κάθε εβδομάδα μας δίνει μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο παγωμένες μπύρες σε μεγάλο ποτηράκι, special, για ένα φίλο ή μια φίλη για δύο άτομα. Είπαμε, στέλνετε μηνύματα στο Viper, όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό. Κάθε Παρασκευή, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, κάνουμε την κλήρωση και μπορείτε να πάει ο φίλος ή η φίλη όποια μέρα της εβδομάδας θέλει. Και άλλη ευκαιρία. Και άλλη ευκαιρία. Ο Γιάμαλ έκανε εκπληκτική ενέργεια.
1: Νομίζω ο Γιάμαλ παίζει μόνο
0: με
1: πραγματικά.
0: Ναι, ναι. Πέρασε και τους δύο και όπως πέρασε. Μπαμ, μπαμ. Η μπάρα δεν βγήκε.
1: Λίγο ήθελε.
0: Ο Φερμίν την κεφαλιά, νομίζω. Ο Φερμίν νομίζω κεφαλιά. Αν δεν κάνω λάθος, τέλος πάντων. Το πιάσε το μαφιλά, πάνω του πηγαίνει στην ουσία, αλλά είναι και αυτή η ευκαιρία.
1: Αλλά ήταν ευκαιρία, λέει. Άμα το κλειστρούσε η μπάλα, α πούμε.
0: Ναι, ναι, αν το έκανε καλύτερα την κεφαλιά, καλύτερα. Εδώ πέρα είναι μια φάση η οποία το σπρώχνει, του τραβάει τη φανέλα. Θα πάει ο γιατί στο βαρ, λογικά. Cool break. Πώς το είπες εσύ αυτό?
1: Hydration break.
0: Hydration break. Μαθαίνουμε και τα.
1: Και τα ξένα.
0: Ναι, είναι μια φάση η οποία οι Ισπανοί διαμαρτυρήθηκαν για ένα τραύμα μέσα στην περιοχή. Υπήρχε ένα τραυματάκι, εντάξει, αυστηρό να ήταν να δώσει κάτι πέναλτι σε τελικό. Πάμε τώρα στο break. Άντε ρε Μπιλάκο, άλλα τρία κόρνερ να πάρουμε. 175 λέει. Ευρώπουλα, ρε Ρομπίνιο, 175 ευρώπουλα. Ξεκινήσει η εβδομάδα, 175 ευρώ στην τσέπη, δεν είναι και ακό.
1: Όχι καθόλου.
0: Όχι καθόλου.
1: Τελικά ούτε εγώ έπαιξα.
0: Δεν έπαιξε καθόλου, δεν έλεγες, γιατί?
1: Γιατί ήταν να πάμε μαζί με τον μπαμπά, ο μπαμπάς κοιμήθηκε.
0: Ωραία, δεν έχει πραστορείο κοντά σου, δεν έχει κοντά πραστορείο, ε.
1: Εκεί που είμαι εγώ, όχι.
0: Αμάν. Έχει το κατοσάρικο θα πέσει, είπε.
1: Θα πέσει,
0: το γλίτωσε το κατοσάρικο.
1: Με βλέπω, το γλιτώνω τελικά.
0: Το κατοσάρικο θα το πλήρωνε εσύ ή ο Κώστας?
1: Όχι, εγώ, εντάξει.
0: Σίγουρα.
1: Είπαμε, ο μπαμπά θα πλήρωνε, θα δίνει 50 ευρώ για το δικό του.
0: Α, ο μπαμπά θα πέσει πιο λίγα.
1: Ο μπαμπά είπε 50 ευρώ, είπε να μην παίξει πολλά.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά τελικά δεν έπαιξε κανεί.
0: Καθόλου, εντάξει.
1: Οπότε γλιτώσαμε λεφτά. Παιδιά, μακάρι όσοι παίξετε να τουλάχιστον να βγάλετε, να κάνετε ταμείο.

0: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12. Ε. Πώς πέρασε η ώρα, Κωνσταντίνα, από τις 9 που είμαστε εδώ μέχρι τις 12 παραπέρα είναι η ώρα.
1: Δεν το κατάλαβα καν.
0: Είδες, μπαμ μπαμ. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2 σήμερα. Κάτω ξεκινήσαμε 9. Από αύριο κανονικά στην ώρα μας 10 με 3. Για ακόμα πόσες μέρες, ο μήνας έχει 19, για ακόμα 11 μέρες. Θα πάμε και εμείς, θα κάνουμε διακοπές με τα πιτσιρίκια μας, θα κάνουμε κανένα μπάνιο.
1: Πάντως για όποιον κερδίσει το διαγωνισμό, θέλω να πω, να μας στείλει και φωτογραφίες, να μας κάνει και
0: τάγκ. Α, ναι, φωτογραφίες, πώς πέρασε, στην Άξο ή στην Εστενή Ευβίας, βέβαια.
1: Είναι να μας να κάνουν και τάγκ, να,
0: μπράβο,
1: να,
0: ναι,
1: δούμε,
0: ναι, σωστό.
1: Να δούμε τι, να ζηλέψεις πιο πολύ.
0: Πιο πολύ, σωστό, σωστό.
1: Κάνουν κοντινό, δείξανε την Beyoncé.
0: Beyoncé.
1: Ναι, τη δείξανε και πρέπει, αν κατάλαβα καλά, ήταν και η Σιρίνα Williams.
0: Είναι αυτή η ταινίστρια, η μαυρούλα, ε.
1: Ναι, άμα
0: Αμερικάνα,
1: κατάλαβα,
0: δεν είναι
1: ναι, αν κατάλαβα καλά, για κάτσε, γιατί η μία τηλεόραση πάει πιο πίσω. Αν κατάλαβα καλά, πρέπει να την. Α, και ο Αλκαράζ είναι.
0: Αλκατράζ.
1: Ο Αλκαράζ. Αλκαράζ.
0: Ο ταινίστας είναι αυτός.
1: Και αυτός ταινίστας.
0: Ναι,
1: Αλκαράζ. Αλκαράζ.
0: Και Αλκαράζ τον λένε και Αλκαράζ.
1: Αλκαράζ τον έχω ακούσει να τον λένε.
0: Αλκαράζ γιατί είναι Ισπανικός.
1: Αλλά πολύ καλός ταινίστας.
0: Τεράστιος.
1: Και η Σιρίνα Williams ήταν τελικά.
0: Αλλαγή. Βγήκε ο Ρομέρο και μπήκε ο Ντεπόλ. Και όχι, ο Ντεπόλ και ο Μαρέρο βγήκε, μπήκε ο Μεντίνα και ο Σιμεώνε μπήκαν. Και βγήκε ο Ντεπόλ και ο Μωρένο. Νομίζω, να δεν κάνω λάθος.
1: Άντε να δούμε μπάσκετ όμως προκοπή.
0: Ναι, εντάξει, τώρα πρέπει να γίνει με τις αλλαγές να αλλάξει κάτι. Δεν γίνεται να στέχει αυτό το πράγμα γιατί εντάξει, πόσο αντέξει και η Αργεντινή η άμυνά της.
1: Θα κουραστούν.
0: Πόσο αντέξει. Εντάξει, τώρα θα δέχεις πίεση συνέχεια. Κάποια στιγμή ή θα κάνεις το λάθος, θα σου βάλουν γκολ. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Έχει ενδιαφέρον πάντως το παιχνίδι, μπορώ να πω. Σε βάζει σε μια αγωνία.
0: Ναι, δεν ξέρεις τι θα γίνει. Λες τώρα γιατί θα κάνει κάτι ή θα στείλει το πράγμα αυτό μονότερμα.
1: Τους έχουν περικυκλώσει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να περάσουν μια. Δηλαδή, κάνουν τρίτη πάσα λάθος. Δεν έχουν μια πάσα παραπάνω, ας πούμε. Τρίτη πάσα πάνω την πάρα σπανή. Πάει από την αρχή. Το ίδιο βιολί. Για να ακούσουμε και λίγο ήχο από το γήπεδο. Θες να ακούσουμε εγώ ήχο.
1: Εννοείται.
0: Ορίστε. Το email μας onealpapaki943.gr. Βλέπω εδώ πέρα μου στέλνει ένας φίλος ένα εντυπωσιακό φαινόμενο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου στον αγώνα Μικλιόβερ. Κάπου να είναι στην Αγγλία αυτό. Κάπου να το σπάω, δεν γράφει που είναι. Στο μισό γήπεδο έβρεχε. Στο μισό γήπεδο είχε λιακάδα. Βλέπω τις φωτογραφίες τώρα. Λιακάδα στο μισό γήπεδο.
1: Το Viber το στείλανε.
0: Όχι, στο Facebook. Λιακάδα στο μισό γήπεδο, βροχή κατά αυτό στο άλλο μισό γήπεδο. Ωραίο πράγμα.
1: Ναι.
0: Για πάμε, γραμμούλα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλώς το Χριστάρα.
2: Καλησπέρα
0: στην Κωνσταντίνα. Την Κωνσταντίνα.
2: Και εδώ με την Κωνσταντίνα είμαι Αργεντινή. Αλλά δεν βλέπετε η Αργεντινή σήμερα.
1: Κάτσε τώρα, έχει μια στεναχώρια μεγάλη.
2: Εγώ το έχω κοντάρει κιόλα, αλλά δεν μου δίνει κάτι ψηλά στο κατσάντα, αλλά δεν παίρνω. Είμαι ισχυρογνώμων.
0: Είναι κακή σήμερα, πολύ κακή. Εντάξει, βέβαια, πολύ κακή. Είναι πολύ καλή Ισπανή, εντάξει. Να δούμε τη φάση. Να δούμε τη φάση τώρα αυτή εδώ.
1: Πάει καλά, όχι τα κάνω.
0: Είναι πολύ καλή Ισπανή, φίλε. Γιατί μιλάμε κακή Αργεντινή. Είναι Ισπανή πολύ καλύτερη, εντάξει. Γι' αυτό φαίνεται κακή Αργεντινή.
2: Έτσι πήρα και μια καλησπέρα.
0: Καλά έκανε.
2: Πάντα λέμε, παιδιά. Καλή εβδομάδα,
0: να επίση, Χριστάρα μου, να είσαι καλά.
1: Γεια
0: χαρά, γεια χαρά. Γιατί όταν λέμε ότι είναι κακή η Αργεντινή, υποτιμάμε την Ισπανία που είναι πολύ καλή Ισπανή, εντάξει. Γι' αυτό φαίνονται κακοί. Γι' αυτό φαίνονται κακοί οι Αργεντινοί, γιατί είναι πολύ καλύτεροι Ισπανοί.
1: Όχι,
0: είναι...
1: και οι δύο ομάδες είναι πάρα πολύ καλές.
0: Σήμερα η Αργεντινή δεν είναι καλή.
1: Γενικά λέω, όχι για σήμερα.
0: Εντάξει, σήμερα δεν είναι καλή. Σήμερα η Ισπανία είναι μόνο μια ομάδα πάνω στο γήπεδο και είναι η Ισπανία. Να δούμε λίγο τα στατιστικά πάλι. Κατοχή τώρα 63 62-38 βρε.
1: Α, έπεσε κιόλας, μια χαρά.
0: Καμία ευκαιρία στο τέρμα η Αργεντινή, καμία.
1: Έπεσε.
0: 43 επιθέσεις η Ισπανία, 6 μόνο η Αργεντινή.
1: Α, καλά.
0: 8 σουτ, τα 5 στο τέρμα για την Ισπανία, κανένα για την Αργεντινή, 6 κόρνερ η Ισπανία, 1 η Αργεντινή. Δηλαδή, όλα είναι υπέρ της Ισπανίας, όλα στατιστικά. Και οι φωνές Ισπανών είναι. Οι Ισπανοί πανηγυρίζουν περισσότερο. Πανηγυρίζουν, φωνάζουν παραπάνω γιατί βλέπουν την ομάδα τους να είναι καλύτερη.
1: Μα κανείς δεν κάνει επίθεση. Απλά βλέπουμε πώς θα στείλουν την μπάλα.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: κάποιος
0: ναι,
1: να τρέξει ναι, να την πάρει.
0: Μετά την μπάλα και όπου πάει. Τα έσπασε η Σακύρα λες, στο halftime show του τελικού του παγκοσμίου. Τα έσπασε. Την είδαμε τη Σακύρα. Φοράει και ένα ωραίο έτσι. Φωνάζει και τα καλύγραμμα πόδια της. Το ίδιο λέει. Διώξαμε την μπάλα.

Λοιπόν, αλλαγή, μπαίνει ο Williams και βγήκε, ποιος βγήκε, και ο Μερίνο μπήκανε. Τώρα δεν ξέρω ποιος βγήκε από την Ισπανία, δεν πρόλαβα. Πάντως μπήκε ο Williams και αυτός σπουδαίος παίκτης, ωραίο δυνατό εξτρέμ. Φάουλ, ένα φάουλ ακόμα για τους Ισπανούς, αρκετά έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Παρέδες πάλι το έκανε, ο οποίος το πάει φυρί-φυρί αυτός να φάει κόκκινη κάρτα. Πήγε πολύ άτσαλα πάλι. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από την Νιρεμβέργη, από τη Γερμανία. Γεια σου Γιωργάρα μου. Καλησπέρα, καλησπέρα φιλαράκο. Η φίλη Δήμητρα, καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα και στην Δεσποινίδα δίπλα σου, λέει η φίλη μας η Δήμητρα από το Χαϊδάρι.

0: Πάλι ευκαιρία. Ο Πέτρη Σουτ, πάλι απ' έξω, τερματοφύλακας της Αργεντινής, ο οποίος είναι ο μοναδικός παίκτης που είναι καλός σήμερα, Κωνσταντίνα, ναι. Τερματοφύλακας. Για να είναι τερματοφύλακας ο καλύτερος παίκτης, φαντάσου τι μπάλα παίζουν. Πάλι επίθεση η Ισπανία. Δεν έχει έρθει δουλειά. Για ο Γιαμάλ κάνει όργια, εντάξει. Τον έχει κάνει από εκεί τον μπακ της Αργεντινής. Να μην ξέρει πού να.
1: Πάλι το πιέσε.
0: Να το βλέπει πιο αργά εσύ. Έχει γίνει η φάση. Κι άλλη. Α, κι άλλο έπιασε. Πάλι. Από ευκαιρίες. Χαμός γίνεται. Κι άλλη ευκαιρία.
1: Ναι.
0: Κι άλλη ευκαιρία. Ο Βίλιαμς τώρα. Κόρνερ. Κι άλλο κόρνερ. Παιδιά, είναι ο ήρωας της βραδιάς. Αν περάσει.
1: Τερματοφύλακας, ναι.
0: Αν περάσει για την γίνει, ο ήρωας της βραδιάς. Ο τερματοφύλακας έχει πιάσει τα πάντα. Εντάξει, δεν είναι όλα δύσκολο. Πιάνει, αλλά τα πιάνει.
1: Αυτή τη στιγμή που δεν μπαίνει γκολ,
0: ναι,
1: αυτό είναι
0: αυτό,
1: το.
0: Αυτό. Ο μόνος καλός παίκτης της Αργεντινής είναι. Πάλι κόρνα για την Ισπανία. Νομίζω το 7ο είναι.
2: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την Allwinbet. Winbet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
0: Στο κόρνερ η μπάλα πήγε πλάγιο για την Αργεντινή. Να πάρουν ανάσεις παίκτες της Αργεντινής από την πίεση που νιώθουν από την Ισπανία. Παιδιά, μιλάμε όσοι δεν βλέπετε το μάτς, όσοι το βλέπετε, καταλαβαίνετε. Όσοι δεν το βλέπετε, το ακούτε μόνο από εμάς. Μιλάμε ένα μονότερμα, εντάξει. Μονότερμα. Όταν λέμε μονότερμα, μονότερμα. Παλιά που πέσαμε μπακότερμα που λέμε, έτσι, κάπως έτσι. Και μπήκαμε ήδη στο 79, ακόμα 12 λεπτά να δούμε και πώς καθυστερήσει, κανένα 5 λεπτό. Βλέπεις ότι είναι οι Ισπανοί πόσο άνετα παίζουν.
1: Ναι, δεν άνετοι πολύ.
0: Ναι, άνετοι πολύ. Βαλάζουν την μπάλα, τρέχουν.
1: Κάνουν πάσεις μεταξύ τους, έχουν πάρα πολύ καλή συνεννόηση.
0: Ναι, όλα αυτά.
1: Καταλαβαίνουν που πρέπει να σταθούν για να μπορούν να κάνουν τις φάσεις.
0: Ναι, ναι. Παρόλο που είναι όλοι πίσω, γιατί είναι όλοι πίσω, βρίσκουν ευκαιρίες, κάνουν ευκαιρίες.
1: Ισπανοί.
0: Ναι, Ισπανοί. Είναι πολύ καλή ομάδα, να λέμε τώρα, εντάξει. Είναι μια κλάση καλύτερη σήμερα τουλάχιστον από την Αργεντινή.
1: Δεν ξέρω πραγματικά γιατί δεν.
0: Δεν περίμενα εγώ τέτοια Αργεντινή. Περίμενα να είναι πολύ καλύτερη. Τουλάχιστον να παίξει.
1: Μακράν πολύ καλύτερη.
0: Να παίξει
1: καλύτερη. Δεν τους βλέπεις καν να τρέχουν.
0: Ναι.
1: Λες και είναι στάσιμοι.
0: Και από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Έτσι θα πάει το μάτς. Η Αργεντινή κοιτάει να πάει το μάτς στην παράταση. Μήπως πάει στα πέναλτι, σου λέει εκεί, είναι και θέμα τύχης στο πέναλτι. Έχουμε καλό τερματοφύλακα.
1: Μόνο ο τερματοφύλακας σου λέει την κατάσταση. Αν δεν είχαν αυτόν τον τερματοφύλακα, θα είχαν φάει πόσο γκολ.
0: Δεν είναι. Να, κι άλλο κόρνερ. Κι άλλο, 8ο κόρνερ.
1: 9 δεν είπε ότι ήθελε.
0: Άλλο ένα θέλει.
1: Άλλο ένα, μια χαρά.
0: Αλλά θα γίνει, σε 12 λεπτά.
1: Άνετο.
0: Ροντίνιο, σου έφερε γούρι, Κωνσταντίνα, ορίστε. Όχι στην Αργεντινή, δεν έφερε γούρι γιατί.
1: Στην Αργεντινή, όχι.
0: Γιατί...
1: Σε σένα έφερα.
0: Σε σένα, με τα κόρνερ.
1: Έκανε ταμείο λοιπόν.
0: Λοιπόν, θα πάμε στο διαλυματάκι μας εμείς μετά τη φάση και θα επανέλθουμε να δούμε το τελικό. Αν μπει γκολ ή όχι, πάλι ευκαιρία για την Αργεντινή. Γκολ, όχι. Το πω! Τι έπιασε, ρε φίλε.
1: Τι τερματοφύλακας είναι.
0: Τι έπιασε, ρε φίλε, τώρα εκεί. Παιδιά, τεράστια επέμβαση. Τεράστια επέμβαση στο
1: τερματοφύλακα. MVP ο τερματοφύλακας.
0: Ναι. MVP. Γενικά του μάτς, να σου πω εγώ. MVP σε όλο το παιχνίδι ήταν ο τερματοφύλακας.
1: Ναι.
0: Αυτό που έκανε τώρα είναι. Εντάξει, τώρα να δούμε. Όχι, εδώ πέρα είναι το φάουλ πάνω στο Κουκουρέγια. Εδώ κοίτα. Εντάξει, δεν τη λες και πολύ δύσκολη, αλλά ήταν.
1: Άμα θέση... δεν το προλάβαινε για λίγο.
0: Ήταν στη θέση που έπρεπε να είναι. Δηλαδή, από την πρώτη εικόνα είπαμε και δύο γκολ.
1: Ναι, είχε
0: κόντρα η μπάλα στο παίκτη της Αργεντινής.
1: Έχει πάρα πολύ καλά την ακλαστικά.
0: Ναι, άλλαξε λίγο πορεία, αλλά ο γάτος το πιάσε. Τι να λέμε τώρα, εντάξει, κάνει το παιχνίδι της ζωής του. Σήμερα, αν η Αργεντινή προκριθεί και πάρει το κύπελο, πρέπει να στήσουν άγαλμα στο μεδοφύλακα. Είναι ο MVP της ομάδας και του παιχνιδιού, μπορώ να πω εγώ. Πάμε διάλειμμα, Κωνσταντίνα μου.
1: Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ώρα είναι 12.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Δευτέρα, καλή εβδομάδα, Κωνσταντίνα μου.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Να πούμε μια καλησπέρα, καλημέρα στον Παναγιώτη, το φίλο μας από τον Μπιστρό. Είπαμε έχουμε δωράκι και εκεί. Στέλνε το όνομα επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό, μια ποικιλία κρεατικών και δύο παγωμένες μπύρες σας περιμένουν όποια μέρα την εβδομάδα θέλετε. Οι κληρώσεις γίνονται κάθε Παρασκευή, λίγο πριν τις 3. Ο οποίος Παναγιώτης μας λέει σε λίγο θα συντονιστώ. Καλησπέρα στην καλύτερη εκπομπή της Ιφιλίου. Ο Παναγιώτης θα συντονιστεί σε λίγο. Τι βιντεάκια μου στείλες, κύριε Παναγιώτη? Ωραία βιντεάκια μου στείλες εκεί με το Μπιστρό. Ένα σούτ έξω από την περιοχή, πήγε ψηλά η μπάλα. Δεν απειλήθηκε τον οροφυλάκας της Αργεντινής. Παραμένει το 0-0, μπήκαμε στο 89. Περιμένουμε να δούμε πόσα λεπτά θα κρατήσει η καθυστερήση σε ένα παιχνίδι το οποίο το αποτέλεσμα μέχρι τώρα, το 0-0, είναι άδικο για την Ισπανία, Αργεντινή. Κωνσταντίνα.
1: Ναι, συμφωνώ. Όχι, συμφωνώ. Εντάξει, η Ισπανία ναι, μια ομάδα έχει παίξει εξαιρετικά.
0: Να έχει βάλει γκολ, πρέπει να είναι Ισπανία.
1: Έχει παίξει εξαιρετικά. Είναι τυχερή ή απλά.
0: Ναι,
1: είναι,
0: τυχερή, ναι.
1: Είναι θέμα τύχης ξεκάθαρα και θέμα αντανακλαστικό που έχει τερματοφύλακας της Αργεντινής.
0: Σωστό, σωστό. Έχει πιάσει πάρα πολλά.
1: Τα πιαστά.
0: Ναι, ναι. Πάρα πολλά. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Να δούμε. Θα πάει το μάτς παράταση. Έχουμε ακόμα ένα λεπτό στις καθυστερήσεις, στις καθυστερήσεις. Να δούμε πόσες καθυστερήσεις θα κρατήσει ο διαιτητής ο Κολομβιανός. Βλέπουμε κάποιους παίκτες στην κερκίδα των Ισπανών. Ο Ράμος, ο Πιαλιτάνε με τους πρόλαβα.

0: Λοιπόν, 4 λεπτά καθυστερήσει μόνο.
1: Ακούστηκε τον Κάσπερ.
0: Ο Κάσπερ νιαουρίζει. Τον έχω βάλει μέσα τώρα. Τώρα μπήκε μέσα. Ήταν έξω, ήθελα να μπει μέσα, τον έβαλα. Τώρα νιαουρίζει.
1: Θέλει παρέα.
0: Θέλει φαγητό, μάλλον. Όμως θέλει φαγητό, αλλά έχει φάει. Έχει φάει. Έχει φάει. Ναι, έχει φαγητό. Είναι και αυτό με την Αργεντινή, φαίνεται. Και νιαουρίζει.

0: Δεν σου λογοπινούσε ο Γκάσπερ.
1: Το είδες. Λοιπόν,
0: είναι η μόνη φορά που η Αργεντινή βρέθηκε μπροστά.
1: Είδες πώς απέκρουσε την μπάλα.
0: Δεν ήταν δύσκολο.
1: Κακή
0: σέντρα πάνω του. Πήγε, το πιάσε. Αλλά είναι πρώτη φορά κόκκινη κάρτα, ε. Κόκκινη κάρτα στον Παρέδε. Του είπα εγώ, αυτό σου πάει φυρί.
1: Ισχύει.
0: Κόκκινη κάρτα στο. Όχι στο Φερνάντες.

0: κόκκινη κάρτα. Να δούμε το μαρκάρισμα. Λογικά θα πάει και στο VAR, αν το φωνάξει ο διαιτητής, να δει αν είναι κόκκινη ή όχι. Πάντως κόκκινη του δώσει απευθείας. Εάν είναι κόκκινη, το πράγμα δυσκολεύει πολύ. Θα δίνει όμως παράταση 10 παίξει να τη βγάλει η Αργεντινή, να δούμε τη φάση. Εντάξει, είναι σκληρό μαρκάρισμα. Βέβαια δεν πάει, tackling, αλλά πάει πολύ. Εντάξει, μπορεί. Θα δούμε. Μπορεί να την πάρει την κόκκινη πίσω. Είναι σκληρό μαρκάρισμα. Εντάξει, είναι και κόκκινη όμως. Εδώ που τα λέμε, είναι βίαιο μαρκάρισμα. Ο Νίκος, ο φίλος μας, θα το φούρνο καματερό. Λέει, θα το πάει Αργεντινή στα πέναλτι. Λέει και γελάει. Καλημέρα στην παρέα, Εκάρα μόνο. Καλή εβδομάδα. Γεια σου, Νικόλα.
1: Και εγώ κάτι τέτοιο υπολογίζω.
0: Φούρνες με ωραία πράγματα.
1: Ναι.
0: Έχω δοκιμάσει τα πρωινά, τώρα δεν μπορώ να πάω γιατί δεν έχει ψήσει ακόμα. 2 ώρα τι να ψήσει. Πολύ αυστηρή κόκκινη κάρτα, ρε Βασίλη, λέει ο Γιάννης. Ναι, είναι αυστηρή, αλλά θα δούμε, παιδιά. Όμως είναι δύο μαρκάρισμα, δεν είναι. Και μαρκάρισμα που λες. Εντάξει, θα το δει στο VAR, μπορεί να την πάρει πίσω. Πάντως η Αργεντινή μετά από 93 λεπτά έκανε μια επίθεση. Μετά από 93 λεπτά.
1: Αυτό καθόλου.
0: Για να γίνει τώρα μια φάση 93 λεπτά, ρε Κωνσταντίνα, και αυτή δεν είναι φάση. Τώρα μια σέντρα ήταν, οκ. Okay. Μέχρι εκεί δεν ήταν κάτι μεγάλη ευκαιρία. Και δεν την έχουν βάλει καν στατιστικά σαν φάση, γιατί δεν είναι σουτ με στην εστία. Μια πλάγια σέντρα είναι που τα απέκουσε. Δηλαδή έχει η Αργεντινή, παιδιά, ακούστε τώρα, σε 95 λεπτά κόκκινη τελικά. Ισχύει η κόκκινη, τον απέβαλε. Λοιπόν, σε 95 λεπτά η Αργεντινή, παιδιά, ακούστε τώρα, δεν έχει κάνει ούτε μία φάση στην εστία. Καμία, μηδέν.
1: Δεν το καταλαβαίνω πώς γίνεται αυτό.
0: Η Ισπανία έχει 14 στην εστία ευκαιρίες, 9 στην εστία, πολλές που είχαν στόχο. 8 κόρνερ η Ισπανία. Ένα η Αργεντινή. Κατοχή 66-34. Μιλάμε για παιχνίδι το οποίο είναι μονότερμα.
1: Κόκκινα Φερνάντες.
0: Κόκκινη, δεν την πήρε πίσω. Ναι, κόκκινη. Μετράει κόκκινη κάρτα. Άρα η Αργεντινή θα παίξει τα τελευταία 30 λεπτά τη παράταση με 10 ποδοσφαιριστές. Το πράγμα δυσκολεύει πολύ, πολύ περισσότερο, Κωνσταντίνα μου.

0: και βλέπεις την κοφαδιά τους παίκτες που γεννιέζε φίλε, ότι είναι κουρασμένοι, περπατάνε, δεν τρέχουν, δεν μαρκάρουν. Και βλέπεις τους Ισπανούς που έχουν παίξει 94 λεπτά και ακόμα τρέχουν. Τώρα είναι θέμα χρόνου να μπει το γκολ, να ξέρεις.
1: Εκτός
0: αν παίξουν πολύ άμυνα οι Αργεντίνοι, οι Αργεντινοί, και πάει το μάτσα πέναλτι που εκεί, εντάξει, είναι και θέμα τύχης, να πάει στο δοκάρι μπάλα.
1: Αν κερδίσει η Αργεντινή είναι θέμα τύχης.
0: Στα πέναλτι, εντάξει, στα πέναλτι είναι θέμα τύχης, μπορεί να πάει μπάλα στο δοκάρι και έξω, ας πούμε, μπορεί να πάει δοκάρι και μέσα. Είναι με φάουλ κι άλλο. Τώρα ένα πολύ καλό φάουλ, σε ένα πολύ καλό σημείο. Φάουλ για την Ισπανία. Ο Παρέδες έκανε το φάουλ, ο οποίος Παρέδες είναι κυθυνισμένος και έκανε πάλι ένα βίο. Εδώ του χάρισε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα, εδώ που τα λέμε. Θα ήταν δεύτερη, θα έπαιζε με 9 για να γυμνεί. Εδώ τη χάρισε.
1: Εντάξει, δεν το κάνει σκόπιμα.
0: Ναι, αλλά είναι κίτρινη κάρτα όμως. Τον αποφεύγει και το χτυπάει στο πόδι. Σε ένα πολύ καλό σημείο, έξω από τη μεγάλη περιοχή, περίπου στο κέντρο του τέρματος, είναι το φάουλ που κέρδισαν οι Ισπανοί. Για να δουν ποιος θα το εκτελέσει. Ο Γιαμάλ έχει πάει στην μπάλα.
1: Και ποιος άλλος.
0: Λοιπόν, λογικά θα είναι η τελευταία φάση του αγώνα. Μετά θα σφυρίξει τη λήξη τη κανονική διάρκεια, θα πάμε στα πέναλτι. Πάμε στην παράταση πρώτα. Βιάζομαι να πάω πέναλτι εγώ. Πρώτα παράταση. Για να δούμε τη φάση αυτή όμως, τι μπορεί να γίνει. Βλέπω η Νιέσα στο γήπεδο. Μεγάλος παίκτης, παλιός παλέμαχος της Ισπανίας.

Για να πάμε και ήχο από το, να δούμε την τελευταία φάση με ήχο από το γήπεδο. Όλα έτοιμα. Ο Γιαμάλ νομίζω είναι, ή ο Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ θα το, λογικά θα το εκτελέσει. Για να δούμε. Θα το εκτελέσει. Για να δούμε.

0: Τι έπιασε πάλι ο άνθρωπος, ρε παιδιά. Τι έπιασε πάλι ο άνθρωπος, ρε παιδιά. Εκκινάθηκε στην πολύ ωραία εκτέλεση. Πετάθηκε. Φοβερή απόκρουση. Κρατάει το 0-0. Μα ο φύλακας της Αρχιτεκτονικής, παιδιά, σήμερα έχει κάνει τα πάντα. Έχει βγάλει τα πάντα. Λοιπόν, τέλος παιχνιδιού. 0-0. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι άδικο. Το αποτέλεσμα τουλάχιστον για την Ισπανία. Μπορούσε να κερδίσει το μάτς πολύ πολύ εύκολα. Πάρα πολλές ευκαιρίες. Ήρωας της βραδιάς, ο θεματοφύλακας της Αργεντινής, ο οποίος έχει βγάλει τα πάντα. Ό,τι έχει πάει προς τα μέσα το έχει βγάλει. Και εδώ κοίτα. Η μπάλα έχει τροχιά προς τα δίχτυα, στο παραθυράκι πετάγεται.
1: Εξαιρετικός.
0: Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι. Τώρα θα κάνουν περίπου 4-5 λεπτά διάλειμμα και θα επανέλθουμε για την παράταση. Είστε εδώ πάντα συντονισμένοι. 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports και tvelada.gr. Μας βλέπετε και μας ακούτε. Τη χαμογελαστή Κωνσταντίνα μας που έχουμε σήμερα. Παρεούλα μας κάνει συντροφιά. Μπράβο, Μπιλάρα, Κωνσταντίνα. Στο 97 λέει ταμείο. Έγινε κόρνερ στο 97. Κόρνερ, 175 βουλάκια πήρε ο Ρομπίνιο.
1: Μια χαρά.
0: Ναι, πρέπει να κεράσει.
1: Πρέπει
0: να κεράσει. Όχι
1: να μας στείλει σουβλάκια.
0: Όχι στη Ζάκη, στη Λευκάδα. Όχι σουβλάκια να μας στείλει.
1: Να στείλει εδώ σουβλάκια, να βγούμε πιο οικονομικά.
0: Το πρωί θα φάμε, 4 μέχρι να έρθω σουβλάτζης εδώ. Άστο, θα έχουμε πάει σπίτι μας. Λοιπόν, είπαμε για την Αργεντινή, να παίξει, την παράταση με 10 παίκτες. Τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Είναι που είναι σε κακή βραδιά οι περισσότεροι παίκτες της Αργεντινής, σε πολύ καλή βραδιά οι Ισπανοί. Θα δεχτούν μεγαλύτερη πίεση, παίζουν και με παίκτη λιγότερο. Το πράγμα δυσκολεύει. Νομίζω ότι αργά γρήγορα, μόνο τα πιάνει όλα. Αλλά πώς θα να πιάσει ο άνθρωπος, δηλαδή τα έχει πιάσει όλα. Δηλαδή ένα θα του φύγει. Δεν γίνεται.
1: Να μην του φύγει.
0: Πάμε στα πέναλτι. Ο Γιώργος, ο φίλος μας, είδες τι είπε. Ο Γιώργος που πήρε τηλέφωνο τρελάρας από τη Νέα Υόρκη που είναι για τον Δαφνή.
1: Τι?
0: Ότι έχει παίξει 2 κόκκινες κάρτες. Αυτός το είπε.
1: Ναι, νομίζω.
0: Ο Γιώργος το είπε, κάποιος άλλος.
1: Ο Γιώργος πρέπει να το είπε.
0: 80 απόδοση μας είπε. Ποιος το είπε, δύο κόκκινες. Όχι, δεν το είπε ο Γιώργος. Ποιος το είπε. Μας είπε ένας ακροατής ότι έχει παίξει 2 κόκκινες κάρτες. Ποιος μας το είπε όμως. Μπορεί ο Γιώργος, για να μην θυμάμαι.
1: Μπορεί.
0: Τόσα που είπε τρελάρας, μας μπέρδεψε.
1: Αλλά άλλη μία κόκκινη.
0: Άλλη δύο, μία
1: έχει πάρει.
0: Άλλη μία θέλουμε. Έχει παίξει ο Παρέδες και έτοιμος είναι να την πάρει. Ένας παίκτης Αργεντινής. Ο φάουλ κάνει σκληρά. Κάποιες μία την πάρει. Αυτός το είπε ο Γιώργος ή κανένας άλλος. Αυτός πρέπει να το πει. Τρελός.
1: Μετά το Γιώργο ποιος βγήκε.
0: Τέα τρελά αυτός λέει μόνο.
1: Λες,
0: ναι. Τέα τρελά μόνο ο Γιώργος λέει, ναι. Λοιπόν, είπαμε 18 λεπτά μετά τις 12. Εντάξει, παιδιά, τώρα αυστηρή δεν ήταν και πολύ αυστηρή όπου τα λέμε. Ήταν πολύ σκληρό το φάουλ που έκανε ο παίκτης ο Μαρτίνεθ στον παίκτη της Ισπανίας. Εντάξει, οκ. Okay. Ο Έντσο Φερνάντες αποβλήθηκε.

0: Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από τον Γέρακα. Γεια σου φίλε Κώστα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα που μας έστειλε μήνυμα από την Αρτέμιδα. Καλημέρα Μπίλη, καλημέρα και στην όμορφη Κωνσταντίνα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Για να δούμε, θα είναι καλή ή δεν θα είναι καλή εβδομάδα. Εξαρτάται για το ποιος θα κερδίσει.
0: Τώρα θα δίναμε το πράγμα να δυσκολεύει πολύ για την Αργεντινή. Μην περιμένεις τώρα πράγματα από την Αργεντινή με 10 παίχτες και κουρασμένοι 90 λεπτά και να παίξουν και 30 λεπτά με 10. Είναι απέναντι στην Ισπανία, η οποία είναι σήμερα φοβερή. Δεν είναι εύκολο να κρατήσει το 0-0.
1: Πιστεύω δηλαδή, σε ένα θαύμα.
0: Μόνο θαύμα, αυτό πήγα να σου πω. Μόνο να γίνει ένα θαύμα.

Τελικά το αυτό που λέγαμε, Κωνσταντίνα, το ημίχρονο δεν κράτησε 17 λεπτά, κράτησε 27 λεπτά και γίνει μεγάλο θέμα στην Αμερική από ό,τι λένε τώρα. Το συζητάνε πάρα πολύ γιατί κράτησε. Το half time show του τελικού κράτησε 27 λεπτά.

0: Για 17 και έχει ανοίξει μεγάλη κουβέντα εκεί στην Αμερική. Όλα για τους χορηγούς, τα λέγαμε πριν, για τις διαφημίσεις.
1: Καλά, εντάξει, όλα. Δεν υπήρχε περίπτωση 17 λεπτά να βγουν όλοι οι καλλιτέχνες.
0: Εντάξει, αυτό άρχισε να ξεκινήσει το δεύτερο μήχρονο που λέγαμε. Γιατί άργησε.
1: Ναι, μα δεν είναι λογικό. Ναι. Εντάξει, μέσα σε 17 λεπτά τόσοι καλλιτέχνες να βγουν να μπορούν να τραγουδήσουν οι χορηγοί και τα πάντα. Είναι λογικό.
0: Λοιπόν, όλα έτοιμα για το δεύτερο, μάλλον για το πρώτο μέρος της παράτασης. Ξεκίνησε μόλις τώρα. Ισπανία-Αργεντινή 0-0 στα πρώτα 90-95 λεπτά που κράτησε ο Κολομβιανός διαιτητής. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το παιχνίδι αυτό. Θα πάμε στην διαδικασία των πέναλτι από το πουθενά, ή μια ομάδα θα βάλει γκολ και πιο κοντά είναι στο γκολ η ομάδα της Ισπανίας. Θυμίζουμε ότι η Αργεντινή παίζει με 10 παίκτες. Αποβλήθηκε πριν από περίπου 4-5-6 λεπτά ο Έντσο Μαρτίνεθ για την Αργεντινή, μετά από βίαιο μαρκάρισμα, κόκκινη κάρτα από τον Κολομβιανό διαιτητή. Για να δούμε. Το ίδιο πράγμα, πάρει την μπάλα στην κατοχή τους.

0: Γεια σου Βασίλη, γεια σου Κωνσταντίνα μου. Vamos Argentina, λέει ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα. Ο Ιωάννου είναι αυτός.
1: Ο Ιωάννου.
0: Αργεντίνα, αυτό μιλάμε με μαυρόγατα. Αυτό είναι κατσίκι μεγάλο, ξέρεις. Πάει στην ΑΕΚ και δεν κερδίζει ποτέ η ΑΕΚ στο μπάσκετ. Το κατσίκι. Παιδιά, Αργεντίνα, πολύ φίλοι, αλλά δεν, το πράγμα δεν πάει καλά όμως. Δηλαδή, το ότι είναι η Αργεντινή Κωνσταντίνα στην παράταση, το λες και επιτυχία, εντάξει, που πήγανε το μάτς στην παράταση.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Παιδιά, επαναλαμβάνω τώρα, μιλάμε για Αργεντινή. Καταλαβαίνετε το, είναι μια ομάδα η οποία είναι ομάδα που κάνει φάσεις, παιδί μου, παίζει ποδόσφαιρο, Λατινική Αμερική, άλλο ποδόσφαιρο, έχουν φαντεζή παίχτες και όλα τα υπόλοιπα. Σε 90 λεπτά, 94 με τις καθυστερήσεις, συν 2 που έχουμε παίξει τώρα στην παράταση, δεν έχει κάνει ούτε μία φάση στο τέρμα. Καμία. Το Κουρασάο, Πέτρο Γεφτάρης και Οχτάρες έκανε μία φάση, ρε φίλε. Και από εκεί, από την άλλη μεριά, οι Ισπανοί έχουν 15 σουτ, τα 10 στο τέρμα. Τα άλλα πήγανε πάνω, τα πιάσε, τα άλλα τα βγάλε δύσκολα. Ήρωας ο θεματοφύλακας της Αργεντινής, κόρδερ 9, η Ισπανία 1, η Αργεντινή. Και άλλη φάση, και άλλη φάση. Όχι, πέρασε αν μετάλλευτη,

0: Μαρτσάλ. Τι βγάζει ο άνθρωπο, ρε παιδιά. Εντάξει, έτσι. Αν πάει πέρα θα πιάσει όλο αυτό. Δεν γίνεται. Είναι βραδιά του σήμερα. Είναι βραδιά του. Είναι βραδιά του. Τα λέμε. Άλλη μια τεράστια ευκαιρία την έχασε ο Williams. Κεφαλιά εξ επαφή μέσα στην περιοχή, τη μικρή περιοχή, και πετάθηκε στο. Αφοβερή άποκουση αυτή. Την μπάλα πήγαινε στα δίχτυα, πετάχτηκε απλώς το κορμί του, την έβγαλε. Και αυτή. Γεια σου Βασίλη και Κωνσταντίνα. Η δεύτερη κόκκινη και να δοθεί δεν μετράει στοιχηματικά στην παράταση. Σλοβαίνος συνοδευτής ο Βίσνης. Ο κύριος Γιώργος, ο φίλος του Στρατάκη από τη Νέα Υόρκη, μας τον είπε Κολομβιανό. Αλλά τέτοια τρέλα για αυτός. Αλλάζει υπηκότητες στους διαιτητές και στους παίκτες. Στρατάκης, ο φίλος μας.
1: Α, ναι.
0: Έστειλε μηνυματάκι, μας λένε την καλησπέρα του. Καλημέρα του. Βασίλη μου, πάντως όσο είχα τον Παναθηναϊκό, τον είχα τέταρτο, λέει. Στην χειρότερη, όταν σταμάτησε τον Αμπεργάο, πήγε έβδομος. Χώρια του Ολυμπιακού που τον πήγα τέταρτο και τον πήγα πρώτο. Αυτά τα λέει ο Ιωάννου. Ό,τι θέλει, λέει τώρα. Μιλάμε για μαυρόγατα. Κατσίκο πόδαρος. Βαλσαμωμένο πουλί από τα χέρια θα του φύγει. Ναι, μην γεννάς καθόλου. Έτσι μας είπε, κύριε Στρατάκη, ο Γιώργος, ο φίλος σου. Ο Στίγαυρος εκεί από το Νέα Υόρκη, Αγιοντομίνικο είναι τώρα, λέει. Μας είπε Κολομβιανό το γιατί. Τώρα, εντάξει, ο καθένας την τρέλα που κουβαλάει. Για να το λέω Στρατάκη, Σλοβαίνος είναι.
1: Από το καρπούζι.
0: Μάπα για την Αργεντίνη.
1: Ναι.
0: Όχι για την Ισπανία.
1: Δεν μιλάμε για την Ισπανία. Η Ισπανία κεντάει, εντάξει.
0: Η Ισπανία είναι ομάδα που παίζει ποδόσφαιρο. Η Αργεντινή σήμερα είναι ομάδα που κατασέβει το ποδόσφαιρο.
1: Γι' αυτό λέμε από το καρπούζι.
0: Δηλαδή το κουρασάω, ας πούμε, είναι καλύτερο από την Αργεντινή. Έκανε και μια φάση, ρε φίλε. Μιλάμε τώρα για 95 λεπτά, αν έχει κάνει φάση καμία. Ούτε μία στην αιστεία. Το θα είναι παγκόσμιο ρεκόρ, δεν έχει να γίνει ποτέ. Δεν έχει να γίνει σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλλου να μην έχει κάνει ομάδα μία φάση. Ούτε μία. Και μιλάμε μια ομάδα τώρα τη σειρά, μιλάμε για την Αργεντινή, εντάξει.
1: Θα σχολιαστεί πάρα πολύ και να πάρουμε το πόντι και να κερδίσουμε.
0: Ναι,
1: θα σχολιαστεί πάρα πολύ.
0: Ναι, και θα ακούσουν πολλά οι Αργεντινοί εκεί στην Αργεντινή. Θα ακούσουν πάρα πολλά από τους δημοσιογράφους, από τα social media. Θα ακούσουν μεγάλη κριτική.
1: Και σκληρή κιόλα.
0: Ναι, και σκληρή. Γιατί είναι και με την εθνική του έχουν αρρώσει, όπως οι Βραζιλιάνοι. Τα χώνουν χοντρά άγρια. Και αυτό που βλέπουμε σήμερα δεν είναι ποδόσφαιρο. Αργεντινής, εντάξει. Είναι ποδόσφαιρο μιας ομάδας μικρομεσαίας. Και αυτό. Όχι, αυτό. Όχι, φύριξε φάουλ. Τα κύρωσε. Τα κύρωσε, παιδιά. Τώρα δεν ξέρουμε γιατί τα κύρωσε. Θα το δούμε. Πρέπει να έχει δώσει φάουλ στο τερματοφύλακα. Δηλαδή, βγήκε, έπιασε και αυτό ο τερματοφύλακας, του φύγε η μπάλα. Πήγε ο παίκτης της Ισπανίας να τσιμπήσει την μπάλα, πρέπει να τον βρει και είναι φάουλ. Αλλά θα το δούμε στο VAR. Αλλιώς γκολ. Σου λέω, για να δούμε, για να δούμε τη φάση. Λοιπόν, εδώ γίνεται το σουτ, μισό λεπτό. Εδώ έχει δώσει φάουλ. Έχει σημαίνει ότι έχει δώσει φάουλ εκεί. Εδώ δεν γίνεται τίποτα. Εδώ δεν γίνεται τίποτα. Έχει σημαίνει ότι έχει δώσει εδώ φάουλ. Εδώ. Εδώ δεν γίνει τίποτα. Στο ματοφύλακα μια χαρά, βγαίνει, χάνει την μπάλα, έρχεται ο Williams, σουτάρει γκολ. Παραλίγο να το πιάσει αυτό όμως, είδες. Παραλίγο να το πιάσει. Έχει δώσει φάουλ στην προηγούμενη φάση που πήγε να πάρει την μπάλα ο παίκτης ο Ισπανός και έκανε. Να δούμε τώρα, θα πάει στο VAR λογικά. Θα πάει στο VAR, θα το φωνάξουν το VAR. Να πάμε στο. Έχει VAR για να δούμε. Δύσκολη φάση. Έξω αν έχει δώσει επιθετικό φάουλ ο Σλοβαίνος στον παίκτη στο Μερίνο. Για να δούμε.
1: Δεν νομίζω να πιαστεί.
0: Εδώ, για να δούμε. Εδώ είναι η φάση. Εδώ είναι η φάση. Εδώ. Δεν έγινε τίποτα. Τον πάτησε. Δεν βλέπω να γίνει τίποτα όμως. Από ένα replay που βλέπω, δεν βλέπω να γίνει κάτι. Τον πάτησε.
1: Νομίζω πως τον πάτησε.
0: Αν τον πάτησε είναι φάουλ, ναι. Αλλά θα δούμε πάλι. Θα το φωνάξει το VAR, άμα είναι. Θα το πούνε το VAR. Και έχουν το instant replay που λέμε, το βλέπουν 1 και 2 και 5 και 10 φορές. Λοιπόν, ο Μαρτίνες, το μαθοφύλακας, ο Εμιλιάνο έχει τραυματιστεί. Δύσκολη φάση, για να δούμε. Πάντως είναι 50-50 να το σφίξει.
1: Ναι.
0: Ο φίλος μας ο Στρατάκης λέει: αν έχεις συντροφιά από Κολομβία, τα πάντα τα βλέπεις. Λέει: ακόμα και τους ιετές μπερδεύεις, λέει ο φίλος μου ο Στρατάκης για τον Γιώργο από τη Νέα Υόρκη που είναι τώρα στην Δομινικανική Δημοκρατία. Αν είναι φάουλ, είναι στο θέμα αμυντικό. Αυτό λέω της Αργεντινής, κύριε Ιωάννου. Για να δούμε τελικά τι θα γίνει όμως, γιατί ακόμα δεν έχουμε. Όχι. Ναι, δεν το. Τα κύρωσε. Αλλαγές τρεις μαζεμένες για την Ισπανία. Τρεις μαζεμένες, φρέσκο αίμα. Φεύγει ο Ρόδρυ και ο Λαπόρτε. Μια που πίσω άλλος φεύγει. Μπαίνει ο Ζαμπουμέντι και ο Ελγκαρθία. Και βγαίνει, ποιος άλλος βγήκε. Δύο αλλαγές γίνανε, Κωνσταντίνα, τρεις, δύο, ε.
1: Ναι.
0: Δύο αλλαγές. Ναι, φρέσκο αίμα για τους Ισπανούς που παίζουν και με παίχτη παραπάνω. Το γκολ ακυρώθηκε. Για πάτημα μάλλον στον οδοφυλάκα. Αυτό πρέπει να γίνει. Λοιπόν, το γκολ ακυρώθηκε, δεν μετράει. Παραμένει το 0-0.

0: Ό,τι θέλω να κάνω Ισπανία, Κωνσταντίνα.
1: Με αυτό βλέπω.
0: Πάλι ο Williams. Εδώ πρόλαβε και τον έκοψε ο αμυντικός της Αργεντινής.
1: Κάτι.
0: Παλάβουνε μπροστά, τίποτα καλά, σπάσα, τίποτα. Ακούσουμε λίγο ήχο από την από Νέα Υόρκη. Κουκουρέγια με την μπάλα εκεί αριστερή δεξιά. Σέντρα. Τίποτα, διώχνει ο αμυντικός της Αργεντινής. Οι ηρωικές, πώς τη λένε, οι επεμβάσεις, φάουλ εδώ υπέρ της Ισπανίας. Φαίνεται τον πατάει όμως. Αντίνα, στο δεύτερο replay που βλέπουμε τώρα, φαίνεται ότι τον πατάει στο, ο παίχτης της. Ναι, βλέπεις εδώ.
1: Ναι.
0: Μάλλον τον πάτησε και σφίγγισε φάουλ. Εδώ ήταν κατακάθαρο το γκολ. Η Ισπανία συνεχίζει να επιτίθεται με τον Γιαμάλ, ο οποίος έχει κάνει πράγματα πολλά σήμερα.

0: Προσπαθούν οι Αργεντινοί, οι παίκτες της Αργεντινής να διώξουν την μπάλα έτσι με ηρωικό τρόπο, να φύγει μακριά όσο μακριά μπορεί, να περάσουν τα λεπτά. Μπήκαμε στο 100 λεπτό είμαστε τώρα της παράτασης, το πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Οι Ισπανοί συνεχίζουν να έχουν την μπάλα. Ο Γιαμάλ τώρα.
1: Κάτι πάει να κάνει.
0: Τώρα είναι πολύ πίσω, είδες πόσο αμυντικοί είναι πίσω, παίζουν εκεί με 10 τίποτα, ένα σούτ του Γιαμάλ, πολύ ψηλά έξω. Τώρα θα παίξουν πολύ άμυνα οι Αργεντίνοι, θα παίξουν όλοι πίσω τώρα.
1: Μα αυτό δεν κάνω σε όλο τον αγώνα.
0: Φαντάζομαι τώρα παίζουν με 10 παίχτες. Ο προπονητής της Αργεντίνης φωνάει στον πάγκο να πάνε πιο μπροστά, αυτοί δεν βγαίνουν με τίποτα, αλλαγή τώρα για την Αργεντινή, ποιος βγαίνει, ποιος μπαίνει. Να δούμε τώρα, μισό λεπτάκι να μας ρίξει τον πίνακα εδώ πέρα, ποια είναι η αλλαγή. Λοιπόν, βγαίνει ο Άλβαρες και μπαίνει ο Μπενένση. Καλά το διαβάζω, Κωνσταντίνα. Μπενένση,
1: Στενέση.
0: Και βγήκε ο Άλβαρες. Για να δούμε, θα αλλάξει κάτι. Αμυντικός λογικά είναι αυτός που έβαλε τώρα. Λοιπόν, 32 λεπτά μετά τις 12, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Πάλι Ισπανοί. Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Άμα κοιτά το. Σηκώνει το κεφάλι σου, βλέπει στην Ισπανία να επιτίθεται.
1: Είναι πάρα πολύ γρήγοροι γι' αυτό.
0: Ναι,
1: τους προλαβαίνουν, δεν έχουν. Δεν τους προλαβαίνουν.
0: Είναι μια ταχύτητα παραπάνω. Τεράστια ευκαιρία, άλλη μία. Τεράστια ευκαιρία. Και αυτή δεν το πιασε, πήγε λίγο έξω από το δοκάρι. Το δεξί δοκάρι του τερματοφύλακα, ωραία σέντρα του Williams. Φοβερή φάση. Μεγάλη ευκαιρία για αυτή, τεράστια ευκαιρία. Αν πήγαινε μέσα δεν το πιάνε αυτό με τίποτα. Λοιπόν παιδιά, ακούστε τώρα, 18 στη σουτ, στο τέρμα τα 11. Η σουτ κεφαλιές, τα 11 στο τέρμα. Και η Αργεντινή σε 103 λεπτά, 0 φάση, ούτε μία.
1: Είναι πολύ ακραίο.
0: Τώρα αν πάρει το κύπελλο η Αργεντινή, μαγιάξει, okay, δεν έχω θέμα. Αν το πάρει θα είναι το πιο άδικο παγκόσμιο κύπελλο που έχω δει τουλάχιστον εγώ.
1: Ναι, γιατί εντάξει, Ισπανία...
0: Χωρίς φάση, χωρίς μία φάση σε 105 λεπτά να πάρεις παγκόσμιο κύπελλο. Ναι, πρέπει να πάω να παίξει τζόκερ αύριο.

0: Ένα φάουλ γιατί επιθετικό έδωσε. Όχι, τίποτα δεν έδωσε. Τίποτα δεν έδωσε. Α, ο Γιαμάλ πάλι. Έχασε την μπάλα, ήταν όλα τα offside, σφίριξε. Τσακωθήκανε. Τώρα υπάρχουν νεύρα τώρα. Υπάρχουν νεύρα από τους Αργεντινούς.
1: Πάρα πολύ ένταση.
0: Εντάξει, έχουν νεύρα γιατί βλέπουν ότι δεν μπορούν να παίξουν με τίποτα. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Και το ρίχνουν στο νεύρο και στο τζαμπουκά τώρα για να σπάσουν το ρυθμό των Ισπανών. Δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Σου λέει, το πάμε έτσι τώρα. Αν και εδώ είναι φάουλ, κουκουρέγια, πάνω στον παίχτη, δεν το σφίριξε.

0: Λοιπόν, 105 λεπτά, ακόμα λίγο για το να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Ο Λιονέλ Σκαλόνι έφαγε κίτρινη κάρτα, ο προπονητής της Αργεντινής. Με το ζόρι Αργεντινή να πάει στα πέναλτι. Ναι, παιδιά, αυτό που κάνει η Αργεντινή τώρα είναι να το πάει στα πέναλτι. Σου λέει πάμε πέναλτι, μα το φυλακάρα έχουμε στα γκολπόστ, έχει πιάσει πολλά σήμερα. Ναι, ό,τι πήγε μέσα το πιάσει. Ό,τι πήγε μέσα το έχει πιάσει. Λοιπόν, και 3 λεπτά καθυστερήσει. Βέβαια και άλλοι έχουν καλά τοματοφύλακα. Βέβαια δεν είναι σε, δεν είναι σε ετοιμότητα. Ο άλλος δεν έχει πιάσει κανένα.
1: Ναι.
0: Θεατής είναι. Δεν έχει πιάσει την μπάλα ακόμα.
1: Αλλά θα δείξει. Μπορεί και να το πιάσει. Δεν το ξέρει.
0: Ναι, εντάξει, τα πέναλτι είναι και θέμα τύχης. Σου λέω ότι μπορεί να πάει μπάλα στο δοκάρι και να πάει το δοκάρι και έξω, ας πούμε. Είναι πέναλτι και ικανό θεματοφύλακα και θέμα τύχης τα πέναλτι.
1: Μ' αρέσει που ο θεματοφύλακας στέλνει μακριά και πάλι πάει δίπλα.
0: Ναι, ναι. Πάλι σπάνι. Δεν αλλάζει το μότο, το ίδιο σκηνικό. Βλέπουμε εδώ και 105 λεπτά ένα σκηνικό. Βλέπουμε η Αργεντινή να μείνεται και οι Ισπανοί να επιτίθονται.

0: Ο Μέση τώρα δεν κάνει να κάνει. Μια καλή παλιά κάνει ο Μέση τώρα, αλλά δεν προλαβαίνει. Πιο γρήγορος αμυντικός της Ισπανίας, τον πρόλαβε τον παίχτη της Αργεντινής. Και ο Μέση λίγα πράγματα σήμερα.
1: Περίμενα πιο πολλά η αλήθεια.
0: Και εγώ περίμενα περισσότερο το Μέση, αλλά εντάξει, ο Μέση είναι ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να πάρει μια μπάλα και να την κάνει γκολ. Και να λέμε μετά τι έκανε, πήρε κύπελο λόγω του Μέση και του τερματοφύλακα. Αλλά γενικά η Αργεντινή είναι σήμερα μια ομάδα η οποία δεν είναι ομάδα.
1: Δεν
0: είναι Αργεντινή που ξέρουμε.
1: Ο κόσμος πάντως αγωνιά.
0: Ο κόσμος αγωνιά, φωνάζει, ναι, φωνάζει για την ομάδα του. Με το ζόρι λέει η FIFA να πάρει πρωτάθλημα το κύπελλο Αργεντίνη. Εντάξει, τώρα με το ζόρι δεν το λες, δεν έχει. Μάλλον ευνοήσει την Αργεντίνη. Την κόκκινη κάρτα την έδωσε. Εντάξει. Απλά δεν μπορούν οι Ισπανοί να βάλουν γκολ. Έχουν χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες. Μιλάμε, παιδιά, ακούστε τώρα στατιστικά, θα ξαναλέω γιατί.
1: Αν ήταν άλλος τερματοφύλακας, θα είχε μπει.
0: Ναι, πιθανόν. Είναι, στα στατιστικά που λέμε, παιδιά, είναι. Μπορεί να τα πει σε έναν άνθρωπο αύριο και να σου πει: τι μου λες βλακίες μου τώρα, τι μου λες αηδίες τώρα. Αυτά δεν γίνονται.
1: Δεν περίμενα τέτοιο μάτς.
0: Μιλάμε για 107 λεπτά, τελειώνει σε λίγο παράταση και έχει 0 φάσεις. Καταλαβαίνει: 0. Ούτε μία. Έχει ένα κόρνερ όλο. Κατοχή είναι 67-33, πολύ μεγάλη. 9 κόρνερ οι Ισπανοί και 19 στο τέρμα, φάσεις, 11 στο τέρμα. Πήγανε. Το πιάσε 11 φορές. Τι να λέμε τώρα. Με 0 φάση να πάρεις παγκόσμιο κύπελο θα είναι αδικία για την Ισπανία. Εντάξει, για το ποδόσφαιρο θα είναι αδικία. Δεν ξέρω τώρα να μας στενοχωρούμε τους οπαδούς της Αργεντινής και του Μέση. Εντάξει, οκ, okay, αλλά παιδιά αυτή είναι αλήθεια.
1: Όχι, εντάξει, όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο, ναι, και από αυτά που βλέπουμε,
0: αυτό είναι αλήθεια.
1: Η αλήθεια είναι ότι παράταση, η Ισπανία είναι τελείωσε. Πάρα πολύ καλή.
0: Τι καλή, δηλαδή μιλάμε, δεν υπάρχει η Αργεντινή στο κύπελο. Δεν υπάρχει. Και δεν είναι ότι δεν υπάρχει τώρα με 10 παίκτες, δεν υπήρχε από το πρώτο λεπτό που έπαιζε με 11. Τίποτα. Δηλαδή θεωρώ ότι από όσα παγκόσμια που μπορώ να θυμηθώ, θα είναι το πιο άδικο παγκόσμιο που θα έχει πάρει ομάδα αν το πάρει Αργεντινή. Εντάξει. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι η Αργεντινή τώρα, Ουκρανία, θα το πάνε στα πέναλτι. Θα παίζουν πιο σκληρά.
1: Αυτό πιστεύω.
0: Θα πέφτουν κάτω, θα κάνουν λίγο καθυστερήσει, να περάσει η ώρα, να πάνε στα πέναλτι. Μήπως και ο Εμιλιάνο, ο τερματοφύλακας της Αργεντινής, πιάσει κανένα πέναλτι. Αλλιώς ευγαίνει.
1: Όχι.
0: Μόνο έτσι. Θα το πάνε εκεί. Σου λένε σε μεγάλη βραδιά, είναι σε μεγάλη μέρα. Είναι τα πέναλτι. Είναι ρώσκι ρουλέτα. Εντάξει.
1: Πολύ περίεργο μάτς. Δηλαδή σου έπαιγε και.
0: Να το πεις, ας πούμε, με δουλεύεις 0 φάση Αργεντινή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κι όμως 0 φάσεις. 3 κάρτες κίτρινης Αργεντινή, μία κόκκινη, καμία κίτρινη, καμία κόκκινη για τους Ισπανούς.
1: Τεράστια διαφορά.
0: Τεράστια.
1: Και στις κάρτες.
0: Έτσι, τεράστια. Για να δούμε. Σε λίγο ξεκινάει το δεύτερο μηχρόνο της παράτασης. Θα το παρακολουθήσουμε εδώ. Και να δούμε αν θα πάει στα πέναλτι ή όχι. Ο Σκολάρι δίνει τελευταίες εντολές οδηγίες στους παίκτες του. Τι τους λέει, Βαράτη στο ψαχνό, μάλλον αυτό τους λέει. Σκληρά, δυνατά.
1: Πρέπει να έχει αγανακτήσει. Πρέπει να έχει αγανακτήσει. Αλήθεια, δηλαδή τον βλέπω.
0: Δυνατά πάνω στην μπάλα, να περάσει η ώρα. Από ό,τι καταλαβαίνω τα νοήματα που κάνει, δείχνει το ρολόι του. Αυτό πρέπει να δείχνει, ότι παιδιά 15 λεπτά έμειναν, πάμε στα πέναλτι.
1: Έτσι πως πήγε το παιχνίδι, λογικό είναι να τους πει αυτό.
0: Ναι, τώρα έτσι πως πήγε με 10 παίκτες, σου λέει να αντέξουμε. Να αντέξουν για να δούμε. Γιατί πολλές ευκαιρίες. Πολλές. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Βίρονα. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα και στην ωραία παρουσία που έχεις απέναντί σου. Τη βλέπουμε και στο ελλάδα.tv.gr. Μας βλέπουν τα παιδιά εκεί, live Κωνσταντίνα. Είμαστε και live σήμερα, είδες τη μεγαλεία, έχεις σήμερα.
1: Όταν ήμουν εγώ εδώ πέρα στο σταθμό δεν είχαμε τόσο πολλά πράγματα.
0: Τώρα έχουμε
1: και τηλέφωνα. Βέβαια. Και κάμερες.
0: Το τηλέφωνα είχαμε. Τώρα έχουμε και κάμερες.
1: Α, ναι.
0: Τηλέφωνα πάντα είχαμε.
1: Καλά, εσύ σίγουρα.
0: Τηλέφωνα έχει.
1: Εννοώ κάμερες, έτσι.
0: Α, ναι, κάμερες, ναι, έχουμε. Ναι. Τηλέφωνα είχαμε πολλά χρόνια. Έχει βγει τηλέφωνο. Έχουμε καμερούλα τώρα.
1: Και.
0: Σου έχουμε εδώ πέρα. Κομπιούτερ εδώ πέρα, σου έχουμε μπροστά.
1: Ήχο.
0: Ήχο από το γήπεδο. Ναι, όχι κατευθείαν. Μεγαλεία, μεγαλεία. Πάρε λίγο ήχο.
1: Μόνο εδώ.
0: Μόνο. Ξεκίνησε το δεύτερο μήκο τη παράταση. Ναι, παιδιά, χρειάζεται να λέω κάτι. Οι Ισπανοί στην επίθεση. Εντάξει. Θα είναι είδηση να πούμε η Αργεντινή στην επίθεση. Ακούμε και ήχο από τη Νέα Υόρκη, ζωντανά μέσα από το στάδιο. Εγώ σαν δίνα.
1: Ναι.
0: Είσαι. Λοιπόν. Γκολ. Δεν γίνεται, παιδιά.
1: Εντάξει,
0: δεν γίνεται. Εντάξει, είπαμε, παιδιά, δεν γίνεται Αργεντινή να πάρει παγκόσμιο κύπελο έτσι. Γκολάρα κιόλας. Γκολάρα. Το βάλε ποιος, το βάλε τον γκολ. Να δούμε τώρα το σκόρερ. Πάντως ήταν φοβερό γκολ. Μη στενοχωριέσαι, Κωνσταντίνα, μου βάζει τα κλάματα. Δεν είναι στην ομάδα για να πάρει το κύπελο.
1: Όχι, εντάξει. Αν και ήμουν με Αργεντινή, το αξίζει πάντα.
0: Το αξίζει πάντα. Φύγει να πιάσει. Αυτό ο κακομοίρη να πιάσει. Έπιασε τα πάντα. Αυτό δεν πιανόταν.
1: Έπιασε κάτι και πήγε πάνω. Εντάξει, την
0: δεν πιανόταν αυτό.
1: Δεν πιανόταν, όχι, εντάξει.
0: Μπήκανε πάλι μέσα από τη σέντρα με την πρώτη σέντρα του Δευτέρη τη παράταση. Σέντρα από δεξιά έκανε νομίζω για μάλ. Πρόλαβε ο Γουίλιαμ, ψυγίζει την μπάλα. Ήρθα από πίσω ποιο ο Μερίνο. Ποιο είναι αυτό. Αλλαγή ήταν αυτό. Μπήκε αλλαγή. Ποιο είναι αυτό. Σκολάρι. Να κάνει σκολάρι μου. Για να γίνει
1: σκολάρι. Όπω. Απογοήτευση.
0: Ποιο το βάλε. Κοίτα λίγο το όνομά του.
1: Αυτό προσπαθώ να δω, αλλά δεν του κάνουν κοντινό.
0: Να του κάνουν.
1: Και είναι και ωραίο
0: παιδί. Ωραίο παιδί, ναι.
1: Ορίστε.
0: Για να μου τη φάσει από την αρχή. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σέντρα. Παίρνει κεφαλιά ο Βίλιαμ. Τον εκτέλεσε. Εντάξει, τον εκτέλεσε. Δεν πιανόταν αυτό το γκολ. Με τίποτα. Ακούσαμε και live τον ήχο, Ποιος είναι ο Φερμίν. Θα το δούμε, θα το βρούμε που θα πάει. Μας τον δείξουν.
1: Φεράν.
0: Ο Φεράν το βάλει τον γκολ. Γκολάρα όμως,
1: Φεράν.
0: Άπιαστο. 1-0 Ισπανία και 1-0 με την Αργεντινή Ισπανία και πολύ κοντά στην κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου.
1: Όχι, εντάξει, ήταν πάρα πολύ ωραίο τον γκολ αυτό.
0: Τι να κάνει, απογοητευμένος, λέει τώρα κάπου εδώ τελειώνει το παραμύθι μας. Εντάξει, είναι μια κλάση καλύτερη η Ισπανία. Έτσι, η Κωνσταντίνα.
1: Μία, αρκετά.
0: Ναι. Τώρα, Αργεντίνη τώρα προσπαθήσουν με όσες δυνάμεις έχουν να πάνε να βάλουν ένα γκολ με 10 παίχτες. Να τα καταφέρουν, για να δούμε.
1: Δεν έχει μείνει και πολύ.
0: Ναι,
1: τώρα
0: έχουν
1: έτσι
0: μείνει,
1: πώς έχει γίνει η τροπή των πραγμάτων.
0: 13 λεπτά με τις καθυστερίες, 15 λεπτά ακόμα, για να δούμε ποια ομάδα θα πάρει το παγκόσμιο κύπελο.
1: Έτσι πως πήγαν τα πράγματα δεν νομίζω. Πρέπει να γίνει θαύμα τώρα.
0: Ναι, τώρα θα ανοιχτεί η Αργεντινή και θα βρουν χώρους οι Ισπανοί, να βάλουν και δεύτερο γκολ. Ξέρω άμα γίνει κάτι τώρα σε αυτή τη φάση.
1: Που δεν νομίζω.
0: Βαθιά μπαλιά, όχι τίποτα. Θεωρώ ότι θα είναι το παγκόσμιο κύπελο που έχουμε δει τα τελευταία, όσα θυμάμαι εγώ, μπορεί και το 100 χρόνο παγκόσμιο κύπελο που είναι 100 χρόνια, το 30 είναι 100 χρόνια παγκόσμιο κύπελο, μπορεί να είναι το μοναδικό που μια ομάδα του τελικού δεν έχει κάνει φάση. Ούτε μία. Και δεν γίνεται ότι είναι μια ομάδα της πλάκας, αλλά γιατί έχεις μέση τώρα μέσα. Έχεις πεθαράδες.
1: Αλλά και από το Μέση περίμενα παραπάνω πράγματα.
0: Ναι, αλλά μόνο το Μέση.
1: Όχι, εντάξει, και από τους υπόλοιπους έτσι εννοείται. Γιατί μια ομάδα είναι ομάδα.
0: Ναι.
1: Μόνο τερματοφύλακας.
0: Μόνο αυτός, ναι. Δηλαδή αυτός έχει κρατήσει το παιχνίδι στην παράταση. Έχει πάει
1: αλλιώς το είχαν φάει τα γκολ.
0: Τα είχαν φάει 2-3 γκολ από την κανονική διάρκεια.
1: Παραπάνω.
0: Παραπάνω. Έπαιξε άλλο ένα στοίχημα. Over 1,5 γκολ Ισπανία. Στην παράταση 4,5 απόδοση. Βάλε άλλο ένα Κωνσταντίνα. Να πάρουμε άλλα 45 ευρώ ο Ρομπίνιο. Σου λέει να βάλεις ένα γκολ ακόμα. Πες να παίξεις, θα σε κάνω αλλαγή. Πες να παίξεις, σεντρεφόρο σε μάλλον.
1: Σεντρεφόρο, μάλιστα.
0: Λοιπόν, ο Φερμάν έβαλε τον γκολ. 1-0 λοιπόν. Η Αργεντινή τώρα πήρε λίγο την μπάλα. Προσπαθεί να κάνει κάτι.
1: Δεν κάνει τίποτα για κανένα λόγο.
0: Ο Μέση προσπαθεί. Τι να κάνει και ο Μέση. Σε μια ομάδα η οποία φέτος, σήμερα ήταν, δεν ξέρω, ήταν Ισπανοί τόσο πολύ δυνατοί. Ήταν τόσο πολύ δυνατοί, τους έκαναν να φαίνονται ομάδα της πλάκας. Τίποτα, δεν περνάει πάσα. Τίποτα. Τίποτα. Και εγώ θεωρώ, Κωνσταντίνα, ότι δεν, όχι ότι δεν είναι καλή η Αργεντινή, ήτανε, τους έκανε η Ισπανία να μοιάζουν κακή ομάδα. Αυτό έγινε. Τους έκαναν οι Ισπανοί, οι παίκτες της Ισπανίας, να φαίνονται μια ομάδα της σειράς.
1: Ναι.
0: Μια ομάδα που πήγε στο Μουντιάλ για να, σαν, για να πάει τίποτα παραπάνω.
1: Πολύ κακή εμφάνιση.
0: Πολύ κακή εμφάνιση, αυτή είναι αλήθεια. Αλλά τι να κάνουν όταν απέναντι έχουν μια Ισπανία η οποία 90 λεπτά, 110 λεπτά δεν σταματάει να τρέχει.
1: Ξενέρα που φάει ο τερματοφύλακας, έπιασα τα πάντα όλα, δεν έπιασα αυτό.
0: Αυτό δεν πιάνονταν όμως.
1: Καλά, εντάξει, τι να κάνει, παπάδες, δεν γίνεται.
0: Τον εκτέλεσε από πολύ κοντά, τον εκτέλεσε. Πολύ δυνατό σουτ. Άπιαστο, που λέμε. 13 λεπτά πριν τη μία, πάντα εδώ, παρέα με την Κωνσταντίνα. Μας κάνουμε παρόλα από τις 9 ξεκινήσαμε, θα τελειώσουμε 2 σήμερα. Αύριο κανονικά από τις 10 έως 3. Πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Και άλλη κάρτα, ο Μακάλιστερ, κόκκινη, όχι κόκκινη, κίτρινη κάρτα. Και για το Μακάλιστερ, ένα σκληρό μαρκάρισμα.
1: Άλλη μια κόκκινη.
0: Όχι, μα για τον Γιώργο, Γιώργος το είπε, ο τρελάρας αυτός. Μπορεί. Λοιπόν, τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943, 215-215-5943. Viper για μηνύματα 6939-943-943 και αφήνετε να δείτε την όμορφη παρουσία της Κωνσταντίνας tvelada.gr. Να βάλω να βλέπουν μόνο εσένα.
1: Γιατί?
0: Γιατί εμένα δεν θα με κάνουν εμένα. Θα βλέπουν μόνο εσένα.
1: Όχι, θα βλέπουν και εσένα. Μαζί είμαστε.
0: Παιδιά, τώρα βλέπετε, μισό λεπτό να το φτιάξω εδώ πέρα. Κοντό. Βλέπετε μόνο την Κωνσταντίνα. Σε κοντινό πλάνο.
1: Α, ωραία. Όχι, αφού φέρεσαι και σε την άλλη.
0: Πού?
1: Από εδώ.
0: Ναι, το κοντινό. Για πάρε, για πάρε το κινητό σου. Πάρε το κινητό σου. tvelada.gr. Για βάλε το κινητό σου. tvelada.gr. Για πάρε τα play να δεις. Τι φαίνεται πιο πολύ, εσύ ή εγώ? Το έχω μπερδέψει.
1: Πάμε, γράφω.
0: tvelada.gr. tvelada.gr. Τι φαίνεται πιο πολύ, πάτα play πάνω και στο κουμπάκι που λέει. Πάτσες play.
1: Περίμενε, κάτσε, γιατί ναι. Εδώ πέρα μου κάνει, έχω το κινητό δίπλα και το ακουστικό μου κάνει κόλπα.
0: Ναι.

0: τι δείχνει.
1: Δεν, για κάποιο λόγο δεν μου το ανοίγει.
0: Για κάτσε εδώ το δικό μου κινητό. Έχει καλό κινητό, κανένα μπακατέλα.
1: Μπακατέλα δεν έχω.
0: Α, εντάξει. Σε μια μπακατέλα λέω. Κάτσε να δω εδώ πέρα, μισό λεπτό να μπω εγώ να δω. Σωμα έχουμε θεματάκια, δεν βλέπουμε καλά εμείς εδώ. Κάτσε να πατήσω κι εγώ τα δύνα μου. TV Ελλάδα, tvelada.gr. Για να δω, μας κάνει και μας κόλπα.
1: Μπακατέλα δεν έχω. Εμένα δεν μου εμφανίζει.
0: Α, τι να σου κάνω, έχεις κινητό μπακατέλα. Πάρε ένα κινητό σε όλες τις προκοπήσεις.
1: Ωραία, να πεις τον κύριο Κώστα.
0: Κύριε Κώστα, αν ακούς ένα κινητό στο κορίτσι. Δεν είναι ακριβώς, 1000 ευρώ.
1: Δεν μου εμφανίζει.
0: Εμένα μου εμφανίζει, κοίτα όμως. Με σπάτσα σου, έτσι. Πάτσα να βάλουμε, να το φαίνεσαι πιο μεγάλη. Όχι, έτσι είναι. Εντάξει, ορίστε. Ορίστε, άμα είστε καλά παιδιά, μας βλέπετε και μας ακούτε κομπλέ. Μπήκε γκολ, φίλε, μπήκε γκολ, είπαμε. Τώρα το πήρες χαμπάρι.
1: Ναι.
0: Κύριε γραφίστα, φτιάξτε μου ένα γραφικό για το καλοκαίρι που σταματάμε 1 Αυγούστου. Για καλό είσαι, κύριε γραφίστα.
1: Τίποτα, με βλέπετε ξενερωμένη πάρα πολύ.
0: Γιατί τι να σου κάνω, όσο σου είπαμε, μην το δένεις κομπό, είναι ο Μαδάρας Ισπανία. Μου λέγατε εσύ και ο Τσαμπαλιάρης, όχι ο Τσαμπαλιάρης, ένας φίλος που βγήκε που έλεγε ότι είναι Αργεντινή στην αρχή, ότι η ίδια ομάδα. Κάτσε να δούμε τη φάση αυτή όμως. Τίποτα. Κόρνερ. Α, παιδιά, δεύτερο κόρνερ για την Αργεντινή.
1: Και που το έκανε.
0: Εντάξει, είναι ακόμα ένα κόρνερ. Δύο. Δεν θα γίνει τίποτα, για να δούμε. Ο Μέση την μπάλα, μήπως κάνει κάτι αυτός. Μια σέντρα βαθιά, τίποτα.
1: Μάπα.
0: Τίποτα, παιδιά, μηδέν. Το λέω και το ξαναλέω γιατί είναι απίστευτο, Κωνσταντίνα. Είναι απίστευτο. Τελικός παγκοσμίου κυπέλλου να παίζει η Αργεντινή, να είναι μια ομάδα η Αργεντινή φιναλίστ και να μην έχει κάνει ούτε μια φάση σε 100 τόσα λεπτά με την παράταση. Δηλαδή τρελό πράγμα. Και να πάνε, ας πούμε, δεν μπορούν να πούνε κάποια δικαιολογία ότι είμαστε καλοί αλλά χάσαμε γιατί ήταν πιο τυχεροί οι άλλοι. Τι να πεις, χάσαμε γιατί χάσαμε.
1: Γιατί
0: οι άλλοι ήταν ομαδάρα και μπροστά σε εμάς. Αυτό πρέπει να πούνε στην Αργεντινή και οι παίχτες οι ίδιοι. Ότι αυτή η ομάδα δεν παίζονταν. Τι να λέμε τώρα, αν δεν κάνεις φάση σε 115 λεπτά, πώς θα πάρεις παγκόσμιο κύπελλο, Κωνσταντίνα, δεν γίνεται.
1: Έχουν πάρα πολύ ταχύτητα.
0: Να ακούσουμε το δεύτερο γκολ. Έκανε λάθος. Πήγε να δώσει πάσα ο Williams, έκανε φοβερή ενέργεια, πέρασε τον παίκτη της Αργεντινής σαν να μην υπήρχε και πήγε να κάνει την πάσα, αλλά λάθος κοντρόλ και η μπάλα πήγε, πέρασε out. 116 λεπτά μπήκαμε στα τελευταία 4 λεπτά και τις παράτασες, να δούμε τις καθυστερήσεις, κανένα δίλεπτο, τρίλεπτο, γύρω στα 7 λεπτά ακόμα. Μήπως η Αργεντινή καταφέρει και κάνει κάτι στα λεπτά που απομένουν, αλλά θα είναι ένα άδικο αποτέλεσμα όμως. Θα είναι άδικο αποτέλεσμα. Άμα ισοφαρίσει η Αργεντινή, πώς να ισοφαρίσει η Μεσέντερ τώρα έτσι, πού να πάει.
1: Δεν το βλέπω. Ούτε την μπάλα δεν προλαβαίνει.
0: Να την πρόλαβε.
1: Α, την πρόλαβε. Ωριακά.
0: Για να δούμε. Εδώ. Έκανε μέσα ένα σουτ. Την μπάλα πάλι κόρνερ. Κόρνερ.
1: Κάποιο χτύπησε νομίζω.
0: Κόρνερ. Ναι, στην πήγε στο κεφάλι ενός παίκτης της Ισπανίας. Τρίτο κόρνερ για την Αργεντινή. Που τα τελευταία λεπτά κάτι πάει να κάνει, αλλά βέβαια. Δεν έχει ακόμα δημιουργήσει καμία φάση.
1: Την έφαγε καλά.
0: Την έφαγε καλά. Με δύναμη πάνω στο πρόσωπο. Την έφαγε καλά. Έχει πέσει κάτω στο χορτάρι. Εντάξει, λογικό είναι. Θα πόνεσε λίγα γι' αυτό.
1: Το λιγάκι μου άρεσε.
0: Ναι, το πολύ τέλος πάντων. Θα πόνεσε πολύ. Τώρα δεν ξέρω, κόρνερ την μπάλα ή είναι πλάγιο out. Θα δούμε.

0: Το γκολ μπήκε, ήταν offside πριν. Για το ακύρωση. Είχε πάει, έγινε ένα γκολ για την Ισπανία πριν. Μπήκε ένα γκολ. Είχαμε πάλι το διάλειμμα εμείς νομίζω. Αλλά το ακύρωση ήταν offside με το VAR, με την τεχνολογία. Έβγαλε τον παίκτη της Ισπανίας λίγο πιο μπροστά και το γκολ το ακύρωση έμεινε το 1-0. Λοιπόν, έχουμε παίξει 118 λεπτά. Θα κάνει κάποιες καθυστερήσεις. Θα κρατήσει καθυστερήσεις. Η μπάλα είναι κόρδερ. Κόρδερ, δεν είναι που στήθηκε η μπάλα. Όχι. Α, έχει δώσει ελεύθερο χτύπημα γιατί σταμάτησε το παιχνίδι. Γιατί όταν πάει η μπάλα στο πρόσωπο παίχτη, σταματάει το παιχνίδι υποχρεωτικά. Άμα υπάρχει χτύπημα στο κεφάλι, δηλαδή, σταματάει το μάτς. Λογικά ο παίχτης τώρα της Ισπανίας θα δώσει την μπάλα σαν fair play. Θα δώσει την παίχτη στις παίχτες της Αργεντινής. Αυτό έγινε. Λοιπόν, πλάγιο για την Αργεντινή, η οποία προσπαθεί να μήπως μπορεί να κάνει κάτι με κάτι σέντες μέσα στην περιοχή, αλλά δεν βλέπω φως, Κωνσταντίνα μου.
1: Ούτε εγώ.
0: Μεγάλες μπαλιές, να περάσει κάποια μπαλιά, αλλά το θεωρώ δύσκολο. Για να δούμε, για να δούμε, μπάλα είναι, τίποτα όμως, πάλι. Τώρα όλοι μέσα. Θα γίνει μια μεγάλη μπαλιά, όχι. Η μπάλα στο Μέση. Δεν έχει βγάλει καθυστερήσεις, έτσι έγινε. Όχι, δεν έχει βγάλει καθυστερήσεις. Πόσο λεπτά θα κρατήσει. Θα κρατήσει μερικά λεπτά γιατί είχε μάγει τραυματισμό. Είχαμε τον παγιγισμό, τον γκολ. 3-4 λεπτά θα τα κρατήσει νομίζω στην παράταση, την παραπάνω χρόνο. Ο Μέση έχει πάρει φορά να εκτελέσει την αφάλα από πολύ μακριά. Τελικά το εκτελεί με πάσα, κοντινή πάσα. Να, κοίτα. Τι μπορεί να γίνει, παραλίγο. Όχι πάλι, όμως δεν έγινε κάτι. Πρόλαβε ο παίκτης της Ισπανίας ή πήγε ball out. Όχι, χάθηκε ευκαιρία. Είναι η πρώτη. Ορίστε. Η πρώτη που έγινε κάποιο σουτ μέσω τέρμα. Η πρώτη είναι η Κωνσταντίνα, μέσω τέρμα. Σουτ τέλος πάντων, κόρδερ η μπάλα. 3 για την Αργεντινή. Περάσανε 120 λεπτά, Κωνσταντίνα, για να γίνει ένα σουτ στο τέρμα. Ένα σουτ, μάλλον στο τέρμα, ένα σουτ.
1: Λες τώρα να το βάλει.
0: Κάθε φορά, δεν ξέρεις τι γίνεται, μπάλα είναι. Μπάλα, είπαμε, είναι. Τι έγινε τώρα, τίποτα. Πάλι κόρνερ. Τίποτα, δεν ήταν ευκαιρία αυτή. Στον αέρα, κεφαλιά διήξαν και οι δύο παίκτες, δεν έγινε τίποτα τελικά.
1: Για να δούμε
0: τον τίποτα, επανάληψη του κόρδερ.
1: Άμα δεις τα πρόσωπα
0: ναι, τους... Ναι, των Αργεντίνων, τα πρόσωπα ναι, είναι λίγο, των Αργεντινών είναι λίγο, εντάξει, λογικό είναι, κάναν τόσο ταξίδι και να πάρουν το κύπελο, πήγαν τελικό και τελικά βλέπουν την ομάδα τους να παραπέει στο τελικό. Τίποτα δεν έγινε, το κόρνερ πέρασε εκμετάλλευτο, κακό κόρνερ, τίποτα.
1: Πολύ ψηλά η μπάλα.
0: Ναι, πολύ ψηλά η μπάλα.
1: Βλέπεις και τα παιδιά.
0: Ναι, κλαμμένα παιδιά, τα παιδάκια κλαίνε. Λογικό, θα πέσει πολύ κλάμα. Και λογικό είναι. Λοιπόν, το παιχνίδι θέλει ακόμα λίγα λεπτά. Πώς έχει δείξει, δεν δείχνει ακόμα, έτσι έγινε.
1: Τώρα θα δείξει
0: λοιπόν,
1: λίγο.
0: Και η στατιστική μου δείχνει ότι έχει κάνει η Αργεντινή σε 120 λεπτά.
1: Περίπου 3 λεπτά ακόμη.
0: 5 λεπτά.
1: 5
0: λεπτά βλέπω εγώ, ναι, 5 λεπτά είναι. Έχουν παίξει τα δύο. Όχι, 5 λεπτά θέλει ακόμα. Ναι, έχουν παίξει τα δύο. Σωστό. Έχουν παίξει τα δύο, αλλά 3 λεπτά θέλει.
1: Okay, καλά, αυτό, ναι.
0: 5 το σύνολο κράτησε. Η Αργεντινή, παιδιά, έχει κάνει σε 122 λεπτά μέχρι τώρα που έχουν παίξει. Έχει κάνει 2 σουτ. Όχι στην αιστεία όμως. Πήγαν έξω τώρα αυτό το τέρμα. Πολύ ψηλά. Απλά τα μετράνε σαν σουτ. Αλλά όχι στο τέρμα. Τα μετράνε σαν σουτ στατιστικές. Αλλά πήγανε πολύ ψηλά. Πάνω τα δοκάρια της, του Ισπανού τερματοφύλακα. Αντίθετα Ισπανία, 20 σουτ, 12 στο τέρμα.

0: Πλάγιο, πλάγιο για την Αργεντινή. Τελευταία δύο λεπτά.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Η ώρα είναι μία.

0: Ακόμα δύο λεπτάκια. Σε γράφει δύο λεπτά. Γράφει η Κωνσταντίνα μου. Τρία, έχουν παίξει τρία λεπτά. Ακόμα δύο.
1: Λεπτά, ναι.
0: Ακόμα δύο για να τελειώσει ο μεγάλος τελικός που τελικά ήταν μεγάλος μόνο για τους Ισπανούς. Εντάξει, είδαμε ωραίο μάτς. Αλλά από την Ισπανία μόνο. Δηλαδή, ναι, ωραίο μάτς ήτανε, αλλά απλά... όχι από τις δύο πλευρές.
1: Όχι. Δεν.
0: Δηλαδή, δεν είδαμε αντίδραση καμία.
1: Και απογοήτευση.
0: Ναι. Δεν είδαμε καμία αντίδραση από τους Αργεντινούς. Ενώ οι Ισπανοί παίξαν ωραίο ποδόσφαιρο. Εμένα η Ισπανία μ' άρεσε.
1: Όχι, η Ισπανία εξαιρετική. Δεν το συζητώ.
0: Τίποτα. Ο Σιμών βγαίνει. Εύκολα μπλοκάρει την μπάλα. Πέφτει κάτω. Να κερδίσει λίγο χρόνο. Ένα λεπτό ακόμα. Πολύ κοντά στον πάγκο της Ισπανίας είναι όλοι όρθιοι. Περιμένουν το τελικό σφύριγμα για να μπουν μέσα να πανηγυρίσουν αυτοί και μια ολόκληρη χώρα η Ισπανία και περιμένουν τον Τραμπ να κάνει την απονομή μετά από αυτά που έχει πει για τους Ισπανούς. Να δούμε τι θα γίνει στην απονομή.
1: Θα το γυρίσει τώρα.
0: Τι θα γυρίσει, θα γυρίσει το, δεν μπορεί να γυρίσει τίποτα τώρα. Τα έχει πει και έχει πει πολύ σκληρά λόγια για τους Ισπανούς. Για τη χώρα, την Ισπανία γενικώς.
1: Καλά, γενικότερα για όσοι δεν είναι.
0: Με τον Τραμπ τους βρίζει. Αλλά είπε χοντρά, πολύ χοντρά πράγματα. Θα δούμε, θα δούμε. Απονομή πρέπει να την κάνει αυτός υποχρεωτικά. Εντάξει, ένα φάουλ για την Αργεντινή. Λογικά θα γίνει μια βαθιά παλιά από το κέντρο του γηπέδου προς την εστία της Ισπανίας. Μόλις γίνει κανένα αναμπούλα τίποτα και μπήκαν γκολ. Μόνο έτσι, εντέψε ο Μαφλιάγας παίρνει φόρα να εκτελέσει το... σαν ελεύθερο είναι, βαθιά μπαλιά μέσα στην περιοχή. Τίποτα. Τέλος παγκόσμια πρωταθλήτρια 2026 η Ισπανία. Δίκαια, δικαιότατα έκανε φίλο και φτερό την Αργεντινή. Μπράβο στην Ισπανία.
1: Φοβερό παιχνίδι. Αγαπητή ομάδα πάρα πολύ από τον κόσμο. Όπως και η Αργεντινή, αλλά δεν τα πήγε καθόλου καλά. Όπως είδαμε
0: σήμερα
1: η
0: Αργεντινή. Ο Σαντίνα μου, όπως είπες και πριν εσύ και έχεις απόλυτο δίκιο, απογοήτευσε.
1: Δεν ξέρω πώς
0: θα το πω. Απογοήτευσε χιλιάδες Αργεντινούς φιλάθλους και μια χώρα ολόκληρη και χιλιάδες οπαδούς.
1: Δεν είχε ενδιαφέρον, δεν είχε κάτι να σχολιάσεις. Μόνο από την Ισπανία δεν είχε καμία επίθεση.
0: Τι κάνει το Ασκαλονίκη, τα βάζουμε στους παίκτες της Ισπανίας. Κάτσε να δούμε τι γίνεται, Κωνσταντίνα. Λοιπόν, δεν υπήρχε ομάδα στο γήπεδο, υπήρχε μόνο παιδιά. Όσοι δεν το έχετε δει το παιχνίδι και τα ακούτε μόνο, δεν είναι υπερβολή αυτό που λέμε με την Κωνσταντίνα. Δεν υπήρχε Αργεντινή στο γήπεδο. Ήταν μόνο μία ομάδα που λεγόταν Ισπανία. Μιλάμε σε 120 λεπτά, 124 για την ακρίβεια, 125 για την ακρίβεια. Είχε η Αργεντινή μιλάμε, η ομάδα του Μέση, είχε δύο σουτ μόνο και αυτά πήγαν εκτός εστίας.
1: Δεν ξέρω πώς μπορώ να το σχολιάσω αυτό.
0: Δεν σχολιάζεται. Έχουμε να πούμε μόνο για την Ισπανία που να σχολιάσουμε. Η Αργεντινή ήταν μια μικρομεσαία χώρα. Έτσι φάνηκε σήμερα. Μια μικρομεσαία χώρα. Για πάμε στο φιλό, πριν πάμε στο διαλυματάκι μας. Καλησπέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μπίλη, και η κοπέλα εκεί, η Κωνσταντίνα, λέγεται.
0: Ναι, Κωνσταντίνα.
1: Καλημέρα.
2: Ναι. Η Ισπανία δίκαιο το πήρε. Τρομερή μπάλα. Πολύ καλή ομάδα.
0: Ομαδάρα, τι κάνει.
2: Ομαδάρα, και το κούρδο κανονικό γιατί το κέρδο το κούρδο. Εμένα κανονικό.
0: Το πρώτο. Διαπάτημα πάνω στον παίκτη της Αργεντινής φάνηκε ότι τον πατάει λιγάκι, γι' αυτό το μάτω ακύρωση.
2: Καλά, για αυτός πήρε πολύ τέτοιο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, έπαιξε πολύ θεατρινίστικα, αλλά τον πάτησε, φάνηκε ότι τον πατάει.
2: Πού είναι ο μέσο παιχταράς ο.
0: Φίλε, ο μέσο παιχταράς έγινε μόνο του. Όταν μια ομάδα παίζει απέναντι σε μια άλλη, η οποία η άλλη του έχει κάνει φίλο και φτερό. Εντάξει. Η Ισπανία ήταν ομάδα. Έπαιζε την Αργεντινή σαν ήταν μια μικρο. Η Αργεντινή φάνηκε σήμερα σαν μια μικρομεσαία ομάδα.
2: Και ο προπονητής αυτός που έχει πολύ καλός, έτσι.
0: Ναι, ρε. Λαφουέντε και προπονητάρα είναι. Έπαιξε 125 λεπτά.
2: Τα 1-2 αυτά που κάνουν τα τριγωνάκια.
0: Τώρα, μόνο αδερφέ μου, όταν ακούς 125 λεπτά η Αργεντινή να κάνει δύο σουτ εκτός εστίας, 125 λεπτά, Στην παράταση, στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης ήταν 0 σουτ στην εστία. 0. Η Αργεντινή. Αυτό πρέπει να είναι παγκόσμιο ρεκόρ, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε παγκόσμιο κύπελο.
2: Εμένα αφού μου χαλάει στο ημίχρονο, πόσο ήταν, μισή ώρα το ημίχρονο ήταν.
0: Ναι, για το show έχει διαφημιστικά, λεφτά, χορηγή.
2: Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Χορηγή, ρε φίλε, λέει το χρήμα, ρε φίλε. Εδώ πέρα βάλανε παραπάνω ομάδε για να υπάρχει χρήμα.
2: Από το χειρότερο μουντιάλ ήταν αυτό εδώ.
0: Όχι, για το μουντιάλ δεν ήταν. Εγώ για μένα ήταν ωραίο μουντιάλ. Ήταν ωραία, ωραία μπαλίτσα.
2: Για είδα... άλλα θέματα.
0: Άστα, αλλά εντάξει, τα άλλα, οκ. Εντάξει, οκ, αυτά. Αλλά σαν μπαλίτσα, εγώ το ευχαριστήθηκα το μουντιάλ. Ωραίο ήταν.
2: Και οι Άγγλοι, όπω πάντα, οι Άγγλοι
0: άφησαν. Μα οι Άγγλοι αυτοκτόνησαν, αδερφέ. Οι Άγγλοι αυτοκτόνησαν τώρα. Οι Αργεντινοί. Ναι, πήγε τελικό γιατί ήταν δώρο του Τούχελ.
2: Εγώ είπα. Αυτοί δεν πέρανε ούτε τώρα τρία λιοντάρια, έτσι παράσουν.
0: Τρία γατιά. Τρία γατιά.
2: Τρεις λαϊκοί πέρανε.
0: Ναι, ή τρία γατιά.
2: Απαράδεκτοι. Ο προπονητής απαράδεκτος.
0: Ναι.
2: Και θέλω τώρα να δω τι μου λέει του Τραμπ τώρα που έχει πει τόσα
0: πράγματα. Για να δούμε. Η απονομή δεν χάνεται.
2: Ναι. Δίκαια, δικαιότατα Ισπανία.
0: Ναι,
2: δεν την είχαμε στα. Εμείς τα τρία φαβορί την είχα.
0: Και Αργεντίνη τώρα πάνε να κάνουν τις αμπουκάδες τώρα. Εντάξει τώρα, γιατί ξεφύλλα τώρα.
2: Αργεντίνη σου ξέρουμε μια ζωή έτσι.
0: Εντάξει, ξεφύλλα όμως τώρα, ρε φίλε. Εκεί δίνει τα χέρια και τελείωσε η ιστορία. Κέρδισε καλύτερα. Εδώ κοιτά, τι κάνει ο άλλος ο αλήτης. Αλητή αυτό που κάνει τώρα. Αλητή αυτό που κάνει τώρα που έχει Αργεντινή στον Ισπανό. Ρε φίλε, έχασε δίκαια. Δεν θα δείξει κανείς.
2: Ναι.
0: Δηλαδή τι θέλεις, ας πούμε.
2: Το 78 όπως το πήραν το Μουντιάλ λόγω δικτατορίας με το. Για να βλέπω εδώ ένα πληρωματικός πάει εκεί στο Πέρε.
0: Αυτό λέω, αυτό σχολιάζω. Αλήθεια αυτό τώρα.
2: Επειδή δεν μπορούσα να δικαιολογήσω.
0: Εντάξει, μας αρέσει η Αργεντινή, λατινικό ποδόσφαιρο, ωραία ομάδα, ωραία χώρα. Μπαλαντόφατσα, αλλά αυτό είναι αλήθεια όμως. Αλήθεια.
2: Ναι. Χάσατε δίκαια.
0: Εντάξει, δεν είστε και μοναδική ομάδα του πλανήτη, κύριε Αργεντινή, από την Αργεντινή. Είναι καλύτερη Ισπανία.
2: Τι θα κάνουμε. Δικαιότητα θα Ισπανία. Λοιπόν, αυτά πήγαν.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Να είσαι καλά. Για χαρά. Λοιπόν, παιδιά, τώρα σιγά-σιγά στείνονται τα πάντα για την απονομή του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Είπαμε, παιδιά, η Αργεντινή δεν ήταν ομάδα. Μάλλον την έκανε η Ισπανία να μην φαίνεται ομάδα. Εντάξει, η Ισπανία.
1: Εγώ θα πω το ένα πράγμα που θα συμφωνήσει. Θα σχολιαστεί πάρα πολύ και σε θέμα απονομή και σε θέμα. Αγωνίσματος.
0: Ναι, αγωνιστικότητα.
1: Νομίζω ότι το αυτό το Μουντιάλ θα ασχολεστεί πιο πολύ από όλα τα προηγούμενα.
0: Ναι, λόγω Τραμπ, γιατί θα κάνει την απονομή βασικά. Το δεύτερο είναι ότι. Κοίταξε να την ασχολιαστεί η Αργεντινή. Για μένα πρέπει τα φώτα να πέσουν πάνω στην Ισπανία. Δεν γίνεται ότι η Αργεντινή δεν έπαιξε καλά. Την έκανε για μένα η Ισπανία να μοιάζει μικρή ομάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι δικαιολογίες τώρα δεν παίξαμε καλά, δεν παίξαμε καλά, ρε φίλε, γιατί παίξαμε καλύτερα οι άλλοι όμως.
1: Ναι, εννοείται.
0: Εντάξει.
1: Μια ομάδα πάντα είναι καλύτερη από μια άλλη.
0: Και όχι μόνο ήταν καλή, τους έκανε φίλο και θερό.
1: Αφού δεν προλαβαίνανε τι κάνουν τις μπάλες.
0: Τους
1: κλέβανε τις πάσες.
0: 120 λεπτά τώρα χωρίς ευκαιρία. Χωρίς μία ευκαιρία. Μην τρελαθούμε. Για πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Καλημέρα. Ναι, να τους, όταν τρελάρα, βγήκε πάλι, το βγάλαν έξω πάλι.
2: Άσε
0: με τρελάρα.
2: Άσε τώρα με τους πράγματα. Η βρωμιά τους είναι πολλά χρόνια. Ξεκινάει από ένα στήσιμο παιχνίδιο που κάθισε το Περού και φάει το Μεξικό, δεν θυμάμαι ποιος ήταν το Περού νομίζω, και φάει 6 γκολ, το θυμάσαι.
0: Το Περού δεν θυμάμαι.
2: Αυτή η ομάδα.
0: Εντάξει, τώρα εσύ είσαι τώρα εσύ αντι-Αργεντίνος και τα λες τώρα. Εντάξει, μιλάμε για το παιχνίδι τώρα, ρε Γιώργο, τώρα.
2: Να μιλήσω.
0: Εσύ αγαπάς την Αργεντινή Βραζιλία που πήγε άπατη.
2: Τώρα πήρα να μιλήσω ποδοσφαιρικά.
0: Ναι, εσύ όμως το πας.
2: Το παιχνίδι η Αργεντινή, κάτσε ρε φίλε. Περίμενα, άσε να μιλήσω. Να μιλήσω πια. Πες όμως να σου πω. Πρώτο παιχνίδι του Χαρέζου του Κόκκινη του Μέση. Σήμερα έπρεπε να βγάλει παίχτη πιο γρήγορα έξω. Τα μπουκάλε στο τέλος. Με, τη,
0: αλήθεια,
2: με το πράσινο, πώς λέγεται, με το Κάπο Βέρντε.
0: Πράσινο αγροτήρι, ναι.
2: Ναι, με το πράσινο Κάπο Βέρντε, με το πράσινο αγροτήρι, έπρεπε να είχε περάσει αυτή. Είχασαν οι άλλοι τα ντερά τους, η αφηρία τους. Με την Αγγλία, αυτός ο μυρωδιάς ο Γερμανός.
0: Αυτός και για όλα, ο Τούχελ.
2: Ναι, αλλά προσέξτε. Οι διακόπολους, οι οποίοι βγαίνουν και λένε, ότι ξέρετε κάτι, δηλαδή τους είπε να κλειστούν. Είσαι η Αγγλία. Η Αγγλία, το τι είχε στον πάγκο της, τι όπλα είχε.
0: Ναι, μωρέ, δεν είναι βλάκα σου άλλο τώρα. Του είχε τώρα έκανε κλίμα τώρα, μην τρελαθεί.
2: Έβαλε το Σακά, με τη Γαλλία και σου έκανε τρία άγγλια.
0: Και ο άλλος που έβαλε τον άλλο, το ψηλό. Το ψηλό τον άλλο που έβαλε χτες. Πώς τον λέγανε τον ψηλό.
2: Τον Τόνι, όχι, τον άλλο, τη Σακοβίλα λέει.
0: Τον άλλο, τον ψηλό.
2: Ναι, τον Βόκερ.
0: Ναι, εντάξει τώρα, μην τρελαθούμε τώρα. Λοιπόν. Εδώ πέρα ο φίλος ο Βασίλης λέει κάτι που πολύ, για μένα συμφωνώ απόλυτα, πιστεύω συμφωνείς και εσύ.
3: Ποιος?
0: Ο Βασίλης, ένας φίλος Βασίλης εδώ, λέει, παιδιά, για μένα λέει ήταν ποδοσφαιρική δικαιοσύνη με τόσο σπρόξιμο από την ομάδα που... αυτό.
3: Εγώ να σου πω κάτι, την καλύτερη μπάλα, γιατί εγώ πάνω στα βλέπω μπάλα, την έπαιξε η Γαλλία. Σε όλο το πάντως.
0: Εντάξει, δεν ήταν καλή με την Ισπανία όμως, φίλε. Εκεί που χρειάστηκε να είναι καλή.
3: Δεν ήταν σε ένα παιχνίδι, αλλά άκουσε την καλύτερη μπάλα. Μιλάμε για τα 10 παιχνίδια που ξεκινάνε. Την έπαιξε η Γαλλία.
0: Εγώ την πιστεύω, εγώ θεωρώ ότι το προπονητής ο Ισπανός πήρε το σκάλπ και στον Τεσάμ και στο σκολάρι σήμερα.
3: Πολύ σωστά.
0: Τους διάβασε από το 1 μέχρι το 11, τους διάβασε όλους τους παίκτες. Και αν δεν ήταν ο Μαρτίνερ σήμερα, θα το έγινε 4 γκολ η Αργεντινή.
3: Κοιτάξτε, επειδή η μπάλα είναι φορνή, το
0: ναι.
3: Το φαντάζομαι στο σεφτέρ. Λοιπόν, εγώ φοβήθηκα ότι μετά το γκολ, λέω να δεις, επειδή είναι φόρνη η μπάλα, να κάνουν δύο ευκαιρίες και να κάνουν ένα γκολ. Και όχι μόνο αυτό, θα μας γίνανε μετά και να μας λέγανε τι μεγάλη ομάδα είναι η Αργεντινή.
0: Γιώργο, πόσο χρόνο είσαι, είμαστε κοντά στην ηλικία.
3: Εγώ είμαι 57.
0: 56, ωραία, κοντά είμαστε.
3: 56,
0: λοιπόν, κοντά είμαστε. Έχεις δει πολλά μουντιάλ. Έχεις δει ποτέ τελικό η μια ομάδα του τελικού, η φιναλίστ, να έχει 0 φάσεις, 0 σε 120 λεπτά.
3: Επειδή με ρώτησες, εγώ σήμερα είδα Εθνική Ισπανίας.
0: Με κουρασάω.
3: Όχι, μάλλον είδα Ολυμπιακός, Πανετολικός.
0: Και πάλι θα μια ευκαιρία, θα κάνεις, φίλε.
3: Θα κάνω Πανετολικός.
0: Μιλάμε για μια ομάδα που πήγε τελικό μουντιάλ να έχει 0 φάσεις σε 120 λεπτά.
3: Έτσι.
0: Πρέπει να είναι παγκόσμιο ρεκόρ.
3: Πώς το πες. Και με την Αγγλία μέχρι το 1-0
0: φάσεις.
3: Δεν είχε κάνει μισή φάση.
0: Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ.
3: Και βγαίνανε μετά και μας κάνανε παιχταρά τον Αργεντινό, το Μέση και την Αργεντινή.
0: Αφού του έδωσε δικαιώματα
3: ο άλλος. Ο άλλος, ο Τούχελ, αυτός ο μυρωδιάς, γύρισε την ομάδα πίσω. Να ξέρεις κάτι, ήτανε αυτό θα κυνηγάει για πολλά χρόνια την Αγγλία, αυτός ο ημιτελικός. Και θα σου πω και κάτι, ήταν η μεγαλύτερη ευκαιρία στην Αγγλία, πέρα του αν δεν γουστάω του Σάντους, να τον έπαιρνε το τελικό. Γιατί η Αγγλία την Ισπανία την κέρδισε στο λόγο.
0: Ναι.
3: Και ξέρεις γιατί θα την κέρδισε. Γιατί εγώ έβλεπα ότι από το 50 ο Μέση πιλόκι δεν έτρεχε.
0: Τίποτα, ρε, ναι, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα.
3: Περπάταγε. Ενώ οι Άγγλοι έχουν μέσα παίκτες που θα τέχανε. Αλλά ο Τούχελ, το ξαναλέω γιατί εγώ τους ξέρω τους Γερμανούς πάρα πολύ καλά.
0: Εντάξει, ήταν εγκληματίας τώρα, ό,τι και να λέμε τώρα ήταν εγκλήμα.
3: Ο Τούχελ τίμησε τη χώρα του, όχι την Αγγλία. Αυτά έχουν βγει στην Αγγλία ήδη, ξεκινάνε και συζητιούνται, γι' αυτό και θα πάρει δρόμο από την Αγγλία.
0: Ο φίλος ο Χρήστος, καλημέρα λέει, παιδιά, καλημέρα Γιωργάρα. Και εγώ σύγγραφος είμαι, θεωρώ ότι το πήρε η καλύτερη ομάδα που έχουμε δει σε παγκόσμιο κύπελλο από το 90 και μετά. Ναι, δεν διαφωνώ.
3: Και η Γαλλία ήταν πολύ καλύτερη.
0: Ναι, ναι, όχι, λέω, το πήρε, στο τέλος της ημέρας το πήρε η καλύτερη ομάδα που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια.
3: Ναι, εντάξει. Για να πάμε και λίγο στο πιο διαφορετικό.
0: Ναι.
3: Οι Γερμανοί, να ξέρεις, επειδή ξέρω τη φάρα τους πολύ καλά, οι Γερμανοί. Σκέψω ότι έχουν δύο παγκόσμια εκεί, δεν έχουν οι Γερμανοί, πώς έχουν. Δύο ή τρία.
0: Νομίζω τρία έχουν. Πέντε έχουν τρία. οι Βραζιλιάνοι.
3: Πέντε οι Βραζιλιάνοι έχουν. Τρία οι Αργεντινοί.
0: Ναι.
3: Σίγουρα και τρεις τελικούς έχει χάσει και να απόχασε τώρα.
0: Οι Γερμανοί, νομίζω τρία έχουν, οι Γερμανοί τέσσερα.
3: Νομίζω οι Ιταλοί έχουν.
0: Οι Ιταλοί έχουν τέσσερα, ναι. Νομίζω οι Ιταλοί έχουν τέσσερα και οι Γερμανοί τρία. Ναι, ναι, ναι.
3: Δύο οι Γάλλοι. Και σκέψου τώρα ότι αν το παίρνει η Αγγλία θα γίνει δύο.
0: Δύο η Αγγλία, ναι.
3: Μπράβο, αν το παίρνει. Και στο λέω από τώρα, το έχω πει στον Νίκο τον Κατσάτσο και το είπα και στον Φώτη. Στο λέω, είναι πληροφορία δικιά μου. Γράψε αυτό που σου λέω, είναι σε συζήτηση ήδη. Μιλάει με τον Γκουαρδιόλα, η Ομοσπονδία της Αγγλίας.
0: Είναι πολύ κοντά, λένε.
3: Έχει βγει αυτό το
0: μέλλον. Είναι πολύ κοντά, λένε. Διάβασα εγώ κάποια site, είναι πολύ κοντά.
3: Α, μπράβο. Το έχω πει εγώ τρεις μέρες.
0: Εντάξει, ρε φίλε, να πάρε Γκουαρδιόλα. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα σαν Βραζιλιάνοι, ρε φίλε, κατάλαβα. Έχουμε μια χώρα η οποία παράγει ποδοσφαιριστές, φίλε, σαλάνες κάτω. Μια ομάδα δεν κάνουμε μετά από χρόνια να πάρει.
3: Θες να με ακούσεις.
0: Ναι.
3: Θες να με ακούσεις.
0: Φέτος αποτύχαμε φέτος.
3: Ναι, άσε την Βραζιλία, θα πάω στη Βραζιλία. Θέλω να πω και κάποια άλλα πράγματα γιατί είναι πολιτικό το θέμα. Αυτοί που απαιτούσαμε να πάρει η Αργεντινή το παγκόσμιο κύπελλο πέρα του ποδοσφαιρικού, και άμα γουστάρουμε το Μέση όπως λέει και η κοπελιά κτλ. Αυτά είναι άλλη συζήτηση. Εδώ υπάρχουν 40 δισεκατομμύρια δολάρια. Το νούμερο που σου λέει εδώ ο Γιώργος. Συγκεκριμένα πράγματα.
0: Μισό λεπτό, Γιώργο, να σου πω. Βασίλης μου στέλνει μήνυμα μισό λεπτό και να μην το ξεχάσω. Βραζιλία 5, Γερμανία 4, Ιταλία 4, Αργεντινή 3, Γαλλία 2, Ουρουγουάη 2, Ισπανία 2, Αγγλία 1.
3: Γερμανία πόσα?
0: 4. 54, 74, 90, 2014.
3: Ωραία, εντάξει.
0: Άρα 4, όχι 3, εντάξει, κάναμε ένα λιγότερο.
3: Εγώ ξέρω, πετάω πάντα τον πρώτο.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Τελευταίο το πήραμε το 2002, Ρογιώ, όμως, πέρασαν 24 χρόνια.
3: Εγώ ξέρω, πετάω πάντα τον πρώτο.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Τελευταίο το πήραμε το 2002, Ρογιώ, όμως, πέρασαν 24 χρόνια.

0: Αμερικής, ο Τσάκη είναι αυτός,
1: ναι.
0: Σε πιο γερασμένη έκδοση,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το Τσάκη,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Την ταινία, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτός ο Τσάκη έχει δώσει 40 δισεκατομμύρια, άκου το νούμερο, 40 δισεκατομμύρια δολάρια έδωσε στον πρόεδρο της Αργεντινής να το στηρίξει, να στηρίξει το πέσος. Εδώ είναι συγκεκριμένα πράγματα, αυτό λέω. Και γιατί δεν θέλει να ξαναγίνει προκειμένου, ήθελε να δώσει το παγκόσμιο επίπεδο για να μπορέσει να πάρει τα λεφτά του. Σήμερα την πάτησε. Οι Ισπανοί σήμερα τον ξεφτυλίσανε, όχι για τις δηλώσεις.
1: Και η αποδομή δεν χάνεται, εντάξει.
0: Ναι, του δημιουργήσαν 40 δισεκατομμύρια πρόβλημα. Ξέρω τι σου λέω. Αυτό είναι το ένα. Όσο για την Βραζιλία, έχω κάτι που θα σου πω, θα σου πω μια και καλή. Όσο οι Βραζιλιάνοι παίκτες, μάλλον όχι οι Βραζιλιάνοι παίκτες, όσο οι μάνατζερ τους θέλουν από τα 15 τους να τους πάνε στην Ευρώπη για να πάρουν αυτή τη μέση τους και να κονομάνε, γιατί παίρνουν ένα παιδί 17 χρονών το οποίο έχει μια αξία που μπορεί να φτάσει τα 100 εκατομμύρια
1: ή τα
0: 200, θέλουν να το πουλήσουν 50, να ξέρεις άμα πάνε να πάρεις παίκτη από Αργεντινή, γιατί ισχύει και στην Αργεντινή αυτό, από Αργεντινή ή από Βραζιλία, πρώτα θα μιλήσεις με 15 μανατζαρέους και ύστερα με τον παίκτη.
1: Ναι βέβαια, και όχι με ένα μανατζαρέο, κάθε ένα παίκτη έχει 2-3. Δύο-τρία γραφεία.
0: Όσο λοιπόν αυτοί οι μανατζαρέοι καταστρέφουν τα παιδιά αυτά τα οποία όλοι παίζουν ποδόσφαιρο, όλοι παίζουν ποδόσφαιρο και η Βραζιλία παίζει κάτι άλλο.
1: Ναι ρε φίλε, όμως, ναι ρε φίλε, συμφωνώ, αλλά
0: εμείς που το έχουμε, εμείς που το έχουμε,
1: ναι ρε φίλε, αλλά όμως οι παίκτες που λες,
0: παιδιά δεν το έχουν δει,
1: ναι, okay, αλλά οι παίκτες που λες τώρα εσύ, δεν πάνε τώρα σε ομάδες της πλάκας. Πάνε σε μεγάλες ομάδες, άλλες προετοιμασίες, άλλες προπονήσεις. Δηλαδή γίνονται καλύτεροι.
0: Αλλοιώνεται, φίλε, όχι, αλλοιώνεται το σύστημα.
1: Εγώ δεν έχω δει, ναι, φίλε, καμιά.
0: Οι Βραζιλιάνοι δεν παίζανε ποδόσφαιρο, χόρευαν σάμπα.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά όμως τα τελευταία χρόνια.
0: Παίζανε το ποδόσφαιρο, να σου πω κάτι. Εκτές, να σου πω κάτι εγώ και θα τολμήσω να το πω. Εκτές ο τελικός, ο ημιτελικός. Πρόσεξε τι θα σου πω. Πέρα του γκολ. Αγγλίας, Γαλλίας, εγώ είδα βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο κάποια στιγμή από τους Γάλλους για ένα 20 λεπτό. Το είδα και από την Αγγλία το πρώτο 20 λεπτό.
1: Ναι, σου λέω και πάλι ότι οι παίκτες που λες, αν ξέρεις τις εποχές τις πολύ παλιές, τα υπόλοιπα που είχε πάρει η Βραζιλία το 1994, το 2002, οι παίκτες που παίζανε φίλοι ήταν στην Ευρώπη, δεν ήταν Βραζιλιάνοι. Δεν παίζανε στη Βραζιλία.
0: Είχανε το βραζιλιάνικο.
1: Ναι, όταν εντάξει, οκ, okay, είχαν το βραζιλιάνικο.
0: Παίζαν στην Ευρώπη και όταν μπαίναν στην δυτική Βραζιλία, σχόλαζε το παιχνίδι του, δεν το βλέπεις.
1: Ναι, ρε παιδί, εντάξει, οκ, okay, αλλά το 94, ας πούμε, πολλοί παίξαν στην Βραζιλία, παίζανε σε μεγάλο σωμάτι. Δηλαδή, δεν πάνε. Αν μένανε στη Βραζιλία, ίσως να μην κάνανε την καριέρα που κάνω και στην
0: Ευρώπη. Κοιτάξτε, το ποδόσφαιρο είναι το άθλημα. Μπορεί να παίξει ένα κοντρό ηλεκτρικό, ένα κοντρό ηλεκτρικό. Για μένα ναι, και είναι και το πιο δίκαιο και το πιο άδικο. Να σου πω κάτι,
1: ναι,
0: η μεγαλύτερη ομάδα που έχει περάσει ποτέ σε παγκόσμιο κύπελλο ήταν η Εθνική Βραζιλία στο 82 με Σόκρατες, Σίκος, Ζορζίνιο, Λεάο, αυτή η υπερομάδα, και έχασε από μια Ιταλία η οποία πέρασε στα ημιτελικά στην ισοβαθμία με ένα γκολ που βάλε, δεν βλεπόταν η Ιταλία τότε, και πήγε στα ημιτελικά στους 8, έφτασε στο τελικό και έβαγε 3 γκολ από έναν κάποιον τη χάρπα στο Ρώσι.
1: Από το Ρώσι, ναι, το Ρώσι.
0: Ναι. Από έναν Ρώσι, από έναν Ρώσο αντίκο, τον λέω εγώ, έτσι τον έλεγα, και πάγε 3 γκολ και αποκλείστηκε. Έχασε εκείνη η ομάδα του παγκόσμιου κυπέλλου.
1: Ο Στρατάκης λέει 3 είχε ως Δυτική Γερμανία και 1 ως Ενωμένη Γερμανία. Άρα 4, τα 3 ήταν πριν πέσει το τείχος.
0: Α, μπράβο. Γι' αυτό το εκπομπτώ εγώ 3. Μπράβο. Μπράβο, ρε Μιτσάρ.
1: Λοιπόν, άντε, τώρα πότε ξαναβγαίνει το βράδυ, σε βγάζουνε τώρα.
0: Όχι, τώρα αυτή τη στιγμή, μόλις μίλησα με τον Δημοπύλικα το δικό σου.
1: Α, μπαίνεις μέσα.
0: Μου λέει Γιώργο, πάρε τηλέφωνο το Βασίλη, γιατί δεν έχει το χάπι.
1: Βρε, γρήγορα την μπλούζα, να δες την μπλούζα πίσω, με τα χέρια πίσω που δένει.
0: Εγώ ξέρω ότι
1: άντε τρελάρα.
0: Ήρθε η κοπέλα εκεί,
1: ναι,
0: και πήρε ειδική άδεια. Γι' αυτό και άνοιξε και μια ώρα.
1: Α, όπου η ειδική άδεια.
0: Μόσο συνήθως ο προαυλισμός μου
1: είναι. Πέστα, Κωνσταντίνα, πέστα.
0: Τώρα σε πάνε 5. Αυτό είναι περίεργο. Δηλαδή πρέπει να το κοιτάξω.
1: Τι 5 ρε, αφού 5 κάνω ρε. 10, 3, 9, 2. Πάλι 5 ώρες είναι. Για το σου λέω ότι έχει τρέλα μεγάλη.
0: Ο προαυλισμός του τρελού σαν και σένα. Ήρθαν 3 ώρες. Σου έχω δώσει 2 ώρες παραπάνω. Πρέπει να μιλήσουν τον κύριο Τσοπαλιά.
1: Ναι, ο φίλος του Στρατάκης λέει: ό, τον Γιώργο λέει που είναι για τον Δαφνί. Γιατί ήταν Κολομβία.

0: Κολομβιανός τελικά.
1: Κολομβιανός δεν ήταν.
0: Κολομβιανός βρε τρομάρα να σου βρες για το ψυχιατρίο, είσαι για το Δαφνία, σε δέσουνε πιστάγκωνα Σλοβένος.
1: Σλοβένος ήταν.
0: Ναι. Α, πού να, εντάξει, μπες στην τρέλα σου.
1: Έτσι
0: σου έρθει, έτσι είναι τρελοί όλοι, δεν μπερδεύουνε.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
0: Έλα.
1: Εγώ είμαι τρελός.
0: Για δέσιμο.
1: Με τον Ολυμπιακό.
0: Βρε για δέσιμο, εσάς το Ολυμπιακό.
1: Τρία πράγματα είναι τρελός. Να το ξέρεις, με τη δουλειά μου, με τον Ολυμπιακό και με τις γυναίκες.
0: Ναι, δεσμοφύλακα χρειάζεσαι. Άστο σου λέω εγώ τώρα τι λες.
1: Εσύ είσαι τρελός, αλλά έχεις ένα μεγάλο χαρακτηριστικό.
0: Ναι.
1: Και αυτό το συμβολίζω. Είσαι τρελός με δίπλωμα.
0: Α, δεν ήμουν εγώ.
1: Εγώ δεν έχω πάρει χαρτί ακόμα.
0: Αν δεν ήμουν εγώ να σας αν δεν ήμουν εγώ να σας φέρω στον ίσιο δρόμο, θα είστε όλοι για τον Δαφνί. Εγώ σας κουμαντάρω όσο μπορώ. Να ξέρεις.
1: Να σας πω κάτι. Ο Χριστός, αντέλασε μάγω μια μάγια.
0: Τελείωνε.
1: Ο Χριστός όσο και να ξεφτέσει για πέντε Αγίους κάνει και αυτό το πάσα καλά.
0: Πάω. Να είστε τρελό στην τρέλα, το είδες.
1: Λοιπόν,
0: σοφές κουβέντες που θα την άκουσες πάλι σήμερα από την τρελά.
1: Και τώρα το τζάκι, φωτογραφία να καταδώσει το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Τώρα, Κωνσταντίνα, όταν Κωνσταντίνα φύγεις από εδώ, σήμερα θα πας αύριο στη μαμά στο παπά και θα πεις τι μου είναι ένας τρελός που έπαιρνε τηλέφωνο. Αυτό θα πεις.
1: Κωνσταντίνα.
0: Και είναι και Ολυμπιακός.
1: Αύριο που θα πας, όταν είναι να πας, κάνω μια χάρη σε παρακαλώ. Πριν πας στο σταθμό, πέρασε πριν τον προαόλη σου να πάρει τα χάπια μαζί, γιατί με παίρνει τηλέφωνο μετά και μου λέει κοίτα να τα θυμίσεις να πάω να τα πάρει. Πριν τον προαόλη σου, γιατί προαβλήθηκε συνήθως 3 ώρες, τώρα τα έχουν πάει στο 5ωρο. Πάει σε καλύτερη κατάσταση.
0: Έχουν λήξει,
1: έχει αρχίσει και φτιάχνει. Καλά πάει.
2: Γεια σου, Γιώργο. Θα τον ισιώσω.
0: Γεια σου, Γιώργο μου. Γεια σου, φίλε, για χαρά. Λοιπόν, 23 λεπτά μετά τη μία, θα κάνουμε και εμείς ένα διαλυματάκι και εγώ να περιμένουμε μισή ωρίτσα να τελειώσει το μάτσο. Αλλά και η ομάδα από τους παίχτες Αργεντινής πάνε στο Κύπρο για την απονομή, να πάρουν τη δεύτερη θέση στο μετάλλιο τους. Οκ, δεν τα κατάφεραν. Αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Βρήκαν απέναντι μια πολύ καλύτερη ομάδα που τους έκανε να δουν τι πάνε να πει ποδόσφαιρο. Και το πήραν οι Ισπανοί δίκαια, δικαιότατα, εύκολα.
2: Τους μπαλάνε τα γυαλιά.
0: Με ένα 0, αλλά το σκορ είναι. Ψεύτικο για μένα, είναι πολύ εύκολο. Πολύ εύκολο το κύπελο που πήραν οι Ισπανοί. Μπορεί να ήταν ένα 0 το σκόρ, αλλά το πήραν πολύ εύκολα. Ήταν MVP ο τροματοφύλακας της Αργεντινής που έπιασε πολλά. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν 3-0. Να πεις ήταν μια φυσιολογικό σκόρ το 3-0.
2: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες.
0: Βίβα Ισπάνια λοιπόν.
2: Βίβα Ισπάνια λοιπόν.
0: Λοιπόν, πάμε για λιματάκι, κυρία Κωνσταντίνα. Δεσποινή, Κωνσταντίνα, δεσποινή, κυρία ακόμα όχι. Δεσποινίδα ακόμα, σε λέμε.
2: Ωραία.
0: Βάλαμε, δεν βάλες Βέρα ακόμα.
2: Μικρό διάλειμμα. Από τη Βέρα, καλά.
0: Λέω,
2: δεν παντρεύομαι ακόμα.
0: Ναι, έτσι λένε όλες. Αν βρείτε το κατάλληλο, όμως το διπλανόμαστε.
2: Καλά, θα τον βρούμε και θα τον συζητάμε.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε για διαλυματάκι, τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Απογοητευμένη παίκτη Αργεντινή.
2: Μαζί με μένα.
0: Μαζί με την Γιάννα και πολλού άλλου φίλου Αργεντινή που είναι στην Ελλάδα και γενικά στην Ευρώπη. Έχουν πολλού φίλου Αργεντινή. Ισπανοί, περιχαρείς. Πάμε διάλειμμα, τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια. Για ένα μισά ώρα ακόμα. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρεούλα εδώ με τη φίλη μου την Κωνσταντίνα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε εικόνα από την απονομή και ήχο. Τώρα βγαίνουν οι διαιτητές να πάρουν τα μετάλλια τους. Ο Τραμπ μπήκε στο γήπεδο παρέα με τον Ιφαντίνο δίπλα-δίπλα. Ο Τραμπ χειροκρόταγε το γήπεδο. Το γήπεδο το έκραζε για αυτό χειροκρόταγε. Νομίζω ότι τον επιθυμούσα, νομίζω. Να δούμε τι γίνεται. Έχουμε ζωντανό ήχο από το Νέα Υόρκη. Οι διαιτητές παίρνουν τα μετάλλια τους. Λοιπόν, ο φίλος ο Μπίλαρος λέει Κωνσταντίνα για δήμαρχος.
1: Για δήμαρχος.
0: Εγάλεο κιόλας.
1: Εγάλεο.
0: Όχι ο Τζίτζης. Όχι ο Τζίτζης.
1: Αμέ.
0: Ο γιατής ο οποίος είναι από τη Σλοβενία τον έκανε από την Κολομβία. Ο Γιώργος, τρελός είναι αυτό που λέμε. Μην γελάς, Κωνσταντίνα, αυτό που λέμε κανένα φορά. Τρελός είναι ό,τι θέλει, λέει.
1: Ας τον τρελό στην τρέλα του.
0: Μπράβο, έτσι ακριβώς. Για το Γιώργο να θες παροιμίες. Τώρα που τον είναι τον Κολομβιανό, δεν μπορώ να καταλάβω. Σλοβένος άνθρωπος. Τον έβγαλε και από άλλη Ήπειρο. Να πω ότι τον έβγαλε, ήταν Σλοβένος, τον είπε Δανό. Να πω ότι
1: ήταν δίπλα.
0: Ευρώπη, ρε παιδί μου. Τώρα πήγε Λατινική Αμερική με Ευρώπη τώρα. Τι δουλειά έχει η Σλοβενία με την Κολομβία.
1: Του το έβγαλε.
0: Όταν δεν πίνεις τα χάπια σου στην ώρα της, έχω πει εγώ, έχω πει στο Γιώργο να πίνεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ το χάπι. Να ξεχνάει να πει το μεσημέρι, το βράδυ λέει το Κλοβιανό Σλοβαίνο. Και ανάποδα. Δεν με ακούει.
1: Λέει εσύ να πίνεις όμως χάπια, να τα παίρνεις εσύ.
0: Ποιο, ο Γιώργος.
1: Ναι, λέει ότι εκεί είσαι
0: τεσσάρων. Ναι, ο Γιώργος δεν μπορεί να λέει ότι θέλει. Πραγματικότητα πια είναι. Το μεσημέρι που βγαίνει στο Θέμη το φίλο μας τον Παλιούρα που δεν έχει πάρει το χάπι του, είναι πιο άγριος.
1: Είναι πιο άγριος.
0: Είναι πιο άγριος το μεσημέρι που είναι με το Θέμη. Μετά πίνει το χάπι που του έχω δώσει εγώ 4-5 ώρα, ηρεμεί μέχρι το βράδυ.
1: Άρα είναι δηλαδή είναι το χαλαρό του.
0: Ναι, πίνει το χάπι του. Το πρωί το σενάριο να το πιει και στο Θέμη είναι πιο αγριεμένος κάποιες φορές τα μεσημέρια που τον ακούω καμιά φορά.
1: Αν ο Θέμης του λέει κάτι άλλο στο οποίο δεν συμφωνεί, λογικό να μην
0: είναι. Αν συμφωνείς με τον Θέμη, συμφωνείς σε όλα.
1: Α, ναι.
0: Δηλαδή για το τρελός είναι και ο Θέμης, εντάξει, την περιμένεις. Λοιπόν, να πούμε ότι όσοι παίξετε Μπαπέ πληρωθήκατε. Πρώτο σκόρερ Μουντιάλ με 10 τέρματα, 8 έμεινε ο Μέση. Δεν έβαλε κάτι σήμερα. Άρα ο Μπαπέ, πρώτο σκόρερ, όσοι παίξετε Μπαπέ, στο 5,5 απόδοση πληρωθήκατε. Λοιπόν, το βραβείο του MVP είναι αυτό. Το πήρε ποιος? Νομίζω ότι MVP είναι αυτό. Ο Κουμπαρσί. Τι είναι αυτό, γιατί πήρε βραβείο αυτός? Δεν ξέρω αν είναι το MVP. Τέλος πάντων πήρε κάποιο βραβείο ο Κουμπαρσί. Για ποιον νέο παίχτη δεν ξέρω. Τώρα πέφτει το καθιερωμένο. Εμείς το λέμε Φατούρο. Θεματοφύλακας πρώτος της Ισπανίας. Ένα απλό και είδες στον Ιφαντίνο και στους άλλους σε μια αγκαλιά. Στον Τραμπ απλά χαιρετούρα με το ζόρι το εδώ στο χέρι του. Εντάξει, ο Σιμών είναι ο βασικός θεματοφύλακας της Ισπανίας. Να δούμε αν το χαιρετήσουν οι υπόλοιποι παίχτες ή θα το χαιρετήσουν έτσι απλά μόνο και μόνο για να του πούνε.
1: Αναγκαστικά
0: ναι. Αναγκαστικά για να δούμε. Πάντως ο Σιμών αυτό έκανε. Με όλους είχε έναν αγκαλιασμό με τον. Πήρε το Χρυσογάντι. Πήρε. Λοιπόν, ναι, αυτό πήρε. Και πρέπει να είναι ότι νομίζω η Ισπανία φάγε ένα γκολ ολόλο. Σε όλο το Μουντιάλ, νομίζω ένα γκολ έφαγε.
1: Πρέπει να φύγει,
0: νομίζω, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Θα το βρούμε. Για να δούμε και τους άλλους παίκτες τώρα που θα πάνε να πάρουν τα μετάλλια τους. Θα χαιρεθήσει τον Τραμπ. Ξεκινάει πρώτα ο αρχηγός της Ισπανίας, ο Ροντρίγκο. Νομίζω ναι, ο Ροντρίγκο είναι. Εγκαλιασμό με τον Ιφαντίνο. Είχε μια χαιρετούρα καλή με τον Τραμπ. Ο Μέση περίλυπος. Δεν κάνω λάθος λέω Μάνος, άρα σωστά τα λέω. Οπότε ένα γκολ έχει φάει η Ισπανία. Ευχαριστώ φίλε Μάνο. Εντάξει, σπουδαία ομάδα Ισπανία που τα λέμε. Εντάξει, ένα πολύ ωραίο, φοβερό μουντιάλ. Τώρα να φάσει ένα γκολ μόνο.
1: Τι συμπάλα λέει.
0: Όχι, συμπάλα.
1: Golden Ball έλεγε κάτι γι' αυτό.
0: Ναι, ο Προξιμπάρα την πήρε ο Μπαπέ. Αυτός έβαλε τα 8, τα 10 γκολ. Εντάξει, φοβερή ατμόσφαιρα. Ακούτε και το γήπεδο. Θα γίνεται στη Βαρκελόνη τώρα, στην Ισπανία, στη Μαδρίτη. Θα γίνεται σε όλες τις πόλεις της Ισπανίας. Θα γίνεται χαμός, ε.
1: Πάρτι.
0: Τι πάρτι, μόνο ένα πάρτι. Να με εκατομμύρια κόσμο θα εκδίσει δρόμου. Είναι μεγάλη υπόθεση τώρα, παγκόσμιο κύπελο. Τεράστια υπόθεση για μια χώρα.
1: Ασχολούνται πάρα πολύ με το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, εδώ όσο πλανήτη. Όσο πλανήτη. Ο Μέση περνάει ανάμεσα στου παίκτε τη Ισπανία και αποθεώνεται από του παίκτε τη Ισπανία. Ούτω ή άλλω ήταν πολλά χρόνια εκεί στη Βαρκελόνη. Πολλά παιδιά τα ξέρει κιόλα. Πάνε να πάρουν τα μετάλλια τους οι παίκτες της Αργεντινής. Εντάξει, δεν τα κατάφεραν. Μέση, ο οποίος είναι το τελευταίο του Μουντιάλ. Εντάξει, φεύγει σαν τεράστιος ποδοσφαιριστής, δεν φεύγει σαν αποτυχημένος. Εντάξει, μπορεί να μην πήρε το φετινό Μουντιάλ, αλλά είναι ένας τεράστιος παίκτης που έγραψε τη δικιά του ιστορία στα παγκόσμια κύπελα. Έκανε ρεκόρ σε τρεις τελικούς σε παγκόσμιο κύπελο. Από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, είσαι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο.
1: Ναι, είναι.
0: Μαζί με τον Μαραντόνα. Μαζί με τον Μαραντόνα.
1: Είναι τρομερός παίκτης. Απλά σήμερα περίμενα να τον δω πιο.
0: Και εγώ τώρα, γιατί περίμενα να τον δω πολύ καλύτερη. Αθηγήτα. Πολύ χειρότερη από ό,τι μπορούσε να είναι, εντάξει. Αλλά ήταν και μια Ισπανία όμως, να τα λέμε και αυτά, που ήταν εκπληκτική ομάδα. Και έρεστε, μιλάμε ότι η Ισπανία παίξε τους Γάλλους, το απόλυτο φαβορή για το Μουντιάλ από ό,τι είχαν οι Μπουκ, και εύκολα με 2-0, και σήμερα πολύ πιο εύκολα την Αργεντινή με 1-0.

0: Νομίζω πάντως ότι η δεύτερη θέση πάντα είναι χειρότερη και από την τρίτη.
1: Ναι, οπότε, σωστό, εντάξει, ναι, γιατί φτάνει στην πηγή.
0: Ναι, φτάνει στην πηγή και δεν πίνει νερό. Ναι, ενώ στην τρίτη λες, εντάξει, θα μπορούσα να κάνω κάτι.
1: Κλάματα στεναχώρια. Είχαμε πριν λίγες μέρες κλάματα χαρά από το Μέση. Τώρα λέμε κλάματα έτσι στο ποδόσφαιρο. Αυτά τα συναισθήματα.
0: Μα η πίεση, η κούραση,
1: όλα.
0: Το άγχος, η απογοήτευση που νιώθει.
1: Ναι, όλα. Είναι τώρα, σου λέω και πάλι, πριν 10 μέρες, πριν μια εβδομάδα ήταν δάκρυα χαρά με την Αγγλία. Και τώρα που πήγε τελικό και τώρα είναι δάκρυα λύπης, θα έχει το ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, είναι μεγάλο όνομα. Σου λέει τώρα δεν μας το φέρω Μέση.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο Μέση, αλλά.
1: Δεν το φέρω Μέση.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Γεια σου, Βασίλη.
0: Γεια σου, φίλε μου.
1: Ο Παναγιώτης από το Αγίου.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
1: Πόσο είστε τελικά στο σκορ του αγώνα?
0: 1-0.
1: Σε ποιο λεπτό?
0: Στο
2: 106.
0: Όχι 106. Πότε το βάλε? Όχι, δεν το βάλε 106. Παράτα το βάλε. Παράτα το βάλε.
2: 106.
0: Ναι, στο 106. 106. 106.
1: 106.
0: Ναι.
1: Α, όχι, okay, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε tvelada.gr. Μας βλέπετε και live και μας ακούτε live.

0: Θα στείλω μια φωτογραφία τώρα που μου στείλει ο φίλος μου ο γραφίστας που λέω εγώ. Πρέπει να στείλω. Πρέπει να στείλω. Να στείλω. Περίμενε μισό λεπτό. Θα σ' αρέσει η Κωνσταντίνα μου.
1: Ωραία, περιμένω.
0: Μισό λεπτό. Να στη γράψω εδώ πέρα. Εδώ σε βρήκα. Στην έστειλα. Την πάρει σε ένα λεπτάκι. Ωραία φωτογραφία μας έκανε ο γραφίστας.
1: Για να δω, για να
0: είναι
1: δω.
0: Είναι καθόλου καλλιτέχνης. Αυτός έχει τα κόλπα που ανεβάζω. Την πήρες.
1: Πού μου την έστειλες?
0: Στο Facebook.
1: Messenger εννοείς.
0: Ναι. Αυτός ανεβάζει τα κόλπα που ανεβάζω εγώ, αυτά που ανεβάζω στο Facebook.
1: Αχ, τι ωραίο που είναι.
0: Είστε εδώ, ο γραφίστας. Δώσε ένα συγχαρητήρια. Ο φίλος μου. Ακούω λέει ο Παναγιώτης ο Μπιστρό. Έχει παρέα σήμερα. Είναι, παρέα, ωραία
1: είναι,
0: παρέα.
1: Είναι φοβερή, είναι φοβερή. Έχει πάρα πολύ πλάκα.
0: Είναι ο γραφίστας. Αυτός φτιάχνει τα αυτά που ανεβάζουν.
1: Έχει πάρα πολύ πλάκα.
0: Παίρνει καλό με το κάμα το μέσο. Παίρνει καλά λεφτά. Και το γύρα. Ο Παναγιώτης καλησπέρα και στην Κωνσταντίνα. Ο Παναγιώτης είναι το φίλο μας στο Μπιστρό και στο Περιστέρι.
1: Είναι εκπληκτική. Είναι εκπληκτική. Έχει πάρα πολύ πλάκα.
0: Ναι, κύριε Παναγιώτη, έχω παρέα σήμερα. Παναγιώτης Μπιστρό, είπαμε παιδιά, έχει ωραίες ποικιλίες εκεί, κυρία Κωνσταντίνα. Ωραίες μπύρες.
1: Να με πας.
0: Να σε πάω. Να σε πάω να φάμε μια ποικιλία κρεατικών. Έχει μπεργκέρ, κλαμπ, σάντουιτς, τα πάντα όλα. Πίτσες, ό,τι γουστάρεις. Περιστέρι μεριά, πλατεία Βεάκι. Όχι πέρα πλατεία Βεάκι, Βεάκι και Κνωσού. Είναι το μαγαζί γωνιακό, ωραίο κατάστημα.
1: Ωραία, πότε έχεις ρεπό.
0: Το ρεπό, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό.
1: Τρώγεται.
0: Σαββατοκύριακο.
1: Υπάρχει.
0: Μάλλον Παρασκευή, Σάββατο. Πάμε μια Παρασκευή με τις μπύρες μας.
1: Ωραία, πάρε και τις μικρές μαζί.
0: Ποιες μικρές?
1: Μας τα κόρες.
0: Να πιούμε μπύρες με τις κόρες.
1: Δεν θα έφερες βάλουμε να πιούνε.
0: Πάμε βράδυ σε κλάμα, μου τα πάρει τα παιδιά η πρόνοια.
1: Λες πάρουμε για βόλτα για να πιούμε.
0: Μόνο πάμε απόγευματάκι, μόνο για να φάμε.
1: Απόγευμα.
0: Να φάμε.
1: Ωραία, απόγευμα. Ναι.
0: Αλλιώς το βράδυ θα μου τα πάρει τα παιδιά η πρόνοια. Γεια σου κύριε Παναγιώτη Μπιστρό. Αυτός είναι και περιπατητής καλός, περπατάει πολλά χιλιόμετρα κάθε μέρα. Ναι, κάνει προπόνηση κάθε μέρα και είναι και σκάουτερ, καλός. Σκάουτινγκ, κάνει καλό σκάουτινγκ. Σας περιμένω λέει ο Παναγιωτάκης, ο φίλος μου. Να πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον άμα σ' ακούει, το Θανάση το Χριστόπουλο. Πήγαμε χτες με τα πιτσιρίκια μου στην Αστιφαγιά, εκεί στο Παλαιό Φάλιρο και φάγαμε πολύ ωραίο φαγητό. Να είναι καλά ο φίλος μου, πώς το λένε, ο Χριστόπουλος, ο Θανάση. Θανάση μου, ωραία πράγματα. Έφαγα μια, λέω του παλικαριού εκεί του Κωνσταντίνου, του γιου του, του λέω, φέραμε και μια σαλατούλα, του λέω, μια αντάκο.
1: Ναι.
0: Αρέσει τα παιδιά και ο αντάκος. Μου λέει να σου φέρω, μου λέει, μια δικιά μας που είναι σε πώς το λένε, σε φωλιά παρμεζάνας.
1: Ναι.
0: Με λαχανικά μέσα, iceberg, μαρούλι, ντοματούλα, κρουτών, ένα με παράξενη σάλτσα. Άστο, έπαθα πλάκα σου λέω. Έπαθα πλάκα, Κωνσταντίνα.
1: Ακούγεται πολύ δελαστικό.
0: Άστο, έπαθα πλάκα. Έτρωγε, σου λέω, ότι η φωλιά παρμεζάνα τραγανή μαζί με μαρούλι ήταν απόλυτο συνδυασμό.
1: Το κάνει επίτηδε, δεν έχουμε φάει. Το κάνει επίτηδε. Θα μα ανοίξει την όρεξη.
0: Και τα υπόλοιπα μπιφτέκια, μπριζόλε, κάτι λουκάνια, κάτι αυτά. Ωραία, περάσαμε. Και στο Παλαιό Φάλιρο. Γεια σπα.
1: Και εγώ αν έτρωγα αυτά δεν θα πέρναγα άσχημα.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
2: Καταλαβαίνεις Κωνσταντίνα, έφαγε μία ντάκο, λέει σαλατούλα.
0: Τρελός.
2: Έφαγε μία ντάκο, έφαγε λέει μία σαλατούλα, μία ντάκο.
0: Όχι ντάκο ρε, όχι ντάκο. Έφαγα ντάκο παράγγειλα, αλλά μου λέει το παλικάρι ο Κωνσταντίνος, μου λέει Βασίλη να δοκιμάζει, μου λέει αυτό που θα σου πω, του λέω τι έχει μέσα. Μου λέει είναι φωλιά.
2: Πήρα τηλέφωνο τώρα, γιατί μόλις μου το είπες, με πήρε κατευθείαν ο γιατρός και μου σου δίνε Παρασκευή με Σαββάτο τώρα ελευθεράς. Αλλά το Σαββάτο σε βάζει μέσα πάλι.
0: Εγώ τα μόνο είπα, εγώ στην Κωνσταντίνα είπα ότι το μεσημέρι που δεν πίνεις το πρωί το φαρμακό σου δώσει, δεν το πίνεις την ώρα του, είσαι πιο άγριος στο Θέμη. Ο Θέμης είναι φίλος. Είναι φίλος της. Είναι φίλος της ο Θέμης.
2: Μπορώ να μιλήσω την κοπέλα, γιατί βλέπω ότι έχει και την πάση σε τρεις εκπομπές, τέσσερις, τα ψιλοδάλεις.
0: Ο Θέμης είναι φίλος της, να ξέρεις, ε.
1: Όχι, πολύ καλό παιδί ο Θέμης.
0: Είναι φίλος της.
2: Ναι, είναι φίλος. Ο Θέμης είναι φίλος.
0: Μόνο σου γελάει, τρελός. Σου λέω εγώ. Γελάει μόνο σου, τρελός.
2: Εγώ πρώτη φορά ακούω κάποιον ο οποίος έφαγε μια σαλατούλα, μια ντάκο.
0: Όχι σαλατούλα, ντάκο σου λέω.
2: Έτσι.
0: Όχι, ρε, σου λέω ήθελα να παραγγείλω ντάκο και μου λέει το παλικάρι, πάρε αυτό, μου λέει τη φωλιά παρμεζάνα με διάφορα μέσα. Και πήρε αυτό.
2: Ποια φωλιά, εσύ πρέπει να πάρει τη φωλιά του κούκου.
0: Αυτή του
2: κούκου. Μια μέσα, μια παραμέσα. Δηλαδή να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι, να μου
2: στο ραδιοτηλεοπτικό τώρα.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει αξιολόγηση περί τρελών. Ναι, πώς έχουν.
0: Εσένα έχουν έξω. Μου λένε αυτό δεν το βάζει μέσα.
2: Εγώ δεν είμαι στο ραδιοτηλεοπτικό.
0: Είσαι ακροατής όμως.
2: Λοιπόν, άκου τι θα σου πω.
0: Γελάει
2: ο
0: μικρός
2: τον για το βραβεύσανε. Όχι γιατί βγήκε σαν καλύτερος αμυντικός. Το βραβεύσανε σαν τον καλύτερο νέο παίχτη.
0: Α, το καλύτερο είναι ο παίχτη. Ναι, ναι, τον πιτσιρικά.
2: Το center back.
0: Ναι, τον πιτσιρικά.
2: Η ερώτηση είναι όμως, σε αυτόν που δώσαν τη χρυσή μπάλα, για ποιο λόγο τη δώσαν καλύτερη.
0: Δεν ξέρω, ξέρω να σου πω.
1: Ήταν... Άγιε, αφού έλεγε χρυσή μπάλα, ναι, για όταν διάβασε αυτό.
2: Είναι το, αγγλικά, επειδή το διάβασα στα αγγλικά, έλεγε χρυσή μπάλα.
1: Είναι αυτό με το,
0: είναι αυτό με το παράξενο όνομα, δεν είναι.
2: Ναι, αλλά για ποιο λόγο.
0: Γιατί έκανε ένα μουντιάλ.
2: Ο πρώτο κόρη δεν παίρνει χρυσή μπάλα.
1: Μα αυτό ήθελα να κάνω. Μα...
0: Όχι.
2: Γι' αυτό σε πήρα τώρα.
0: Όχι, ο Μπαπέ παίρνει το χρυσό παπούτσι, όχι χρυσή μπάλα.
2: Α, δώσαν τη χρυσή μπάλα λοιπόν σε αυτό.
0: Ναι, γιατί αυτός έκανε μια,
1: παπούση, ναι,
0: ένα μουντιάλ φοβερό και έκανε και έβαλε αρκετά γκολ για τη θέση που παίζει. Έβαλε νομίζω 5 γκολ, 6. Γι' αυτό λοιπόν, την πήρε.
2: Λοιπόν, άκου Κωνσταντινά, βλέπεις τον τραπ, άμα δεις τον τραπ,
1: ναι,
2: το δεις και τον Γερασίμου δίπλο, δεν σου μοιάζουν εκεί.
1: Όχι, τον αγαπάω τον Γερασίμου, όχι για κανένα λόγο. Όχι.
0: Εσύ πρέπει να πάρεις το χρυσό σου Λομανδία. Να σου δώσω ένα βραβείο.
2: Λοιπόν, έχει υπόψη σου ότι πήγε εκεί στο, που είναι πολύ ωραία παραλία, αυτή που λέει στην Εύβοια. Είναι φοβερή παραλία, αν δεν έχει αέρα. Κάνει τη διαφήμιση. Φοβερή, πραγματικά έχει δίκιο σε αυτό. Αλλά από πάντα, όταν πήγε στην παραλία, εθεάθηκε με κασκόλ. Είναι αλήθεια.
0: Τι κασκόλ? Τη ΑΕΚ.
2: Ωραία, κασκόλ.
0: Τη ΑΕΚ. Παντού είναι ΑΕΚ.
2: Με 42 μαθημούς.
0: Παντού είναι, ναι, η ΑΕΚ, παντού είναι η ΑΕΚ όμως. Παντού, όλες τις παραλίες είναι ΑΕΚ.
2: Για μέχρι την Εύβοια καλώς.
0: Όλες τις παραλίες είναι ΑΕΚ.
2: Γενικά οι παραλίες
0: είναι ΑΕΚ. Και εκεί στην Δομικανική Δημοκρατία, μα έρθει όλες τις παραλίες ΑΕΚ είναι. Για να μάθεις. Άντε τώρα στο κελί. Άντε μην κλείσεις την πόρτα μαζί με τους άλλους πρόσφυγες.
2: Πάντως ο γιατρός μου είπε ότι μόνο το Σάββατο σε αφήνει. Παρασκευή δεν σε αφήνει. Αυτό να το έχεις υπόψη σου, γιατί πες Παρασκευή Σαββάτο, είπε στην Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα, έχω τηλέφωνο τώρα τον γιατρό. Του έδινε Παρασκευή Σαββάτο, αλλά επειδή έκοψε τα χάπια, τώρα θα αφήνει μόνο το Σάββατο. Την Παρασκευή θα τον έχει μέσα.
0: Βλέπεις τρελά να συνεχίσει. Βάλε το μεσημέρι αύριο το Θέμη, θα ακούσει τι τρέλα κουβαλάει.
2: Δεν βγαίνω στο Θέμη. Στο Θέμη δεν βγαίνω.
0: Πώς δεν βγαίνεις?
2: Όχι, όχι, έχω να βγω 2,5 μήνες, 3, δεν βγαίνω αυτό.
0: Γιατί?
2: Δεν θα με. Άστο τώρα, δεν
0: τσακωθήκατε με το Θέμη, αποκλείεται με το θέμα, τσακώθηκες.
2: Ναι.
0: Με το Θέμη.
2: Ναι, με ένα άνθρωπο που θα μου πει στον αέρα, εγώ επειδή ξέρεις, εγώ δεν βάζω τα λόγια μου. Πάμε παρακάτω και η εκπομπή είναι δική μου. Μόλις μου πει κάτι τέτοιο κάποιος, τελείωσε.
0: Κάτι του είπες τώρα, το Θέμη αποκλείεται.
2: Τίποτα. Στο Θέμη τίποτα.
0: Τέλος πάντων. Εντάξει, άντε, τα λέμε. Γι' αυτό είμαστε στην Ελλάδα μας. Ο Μάνος λέει κάθε διοργάνωση απονέμει το δικό της τρόπο. Σωστό. Η χρυσή μπάλα φέτος απονεμηθεί στο Λονδίνο στις 26 Οκτωβρίου, καθώς συμπληρώνονται 70 χρόνια από την πρώτη εμφάνιση που την είχε κερδίσει ο Σερ Στάνλεϊ Μάθιους. Α, μαθαίνεις Μάνος Σταλαμόπουλος. Η εκδοπαίδεια. Ευχαριστούμε πολύ, Μάνο μου. Κύριε Γραφή, τα καλύτερα λόγια ακούσα από την Κωνσταντίνα. Είναι φοβερή η φωτογραφία που έφτιαξε.
1: Όχι, είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Την κάνει εδώ καλλιτέχνη. Λοιπόν, θα είμαστε ακόμα 10 λεπτά μαζί, περίπου. Έγινε απονομή. Δεν προλάβαμε τον Γιώργο, τον Τρελάρα, πού να προλάβουμε απονομή. Δεν γίναμε τον τραπ. Θα τα δούμε σε βιντεάκια. Ότι σειρά θα κυκλοφορήσουν από σήμερα. Χαμός θα γίνεται τώρα μια ολόκληρη εβδομάδα. Θα γίνεται χαμός με την απονομή. Champions. Ισπάνια. 2026.
1: Χαρά.
0: Δίκαιη.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δικαιότατη. Feel the rush. Breaking loose, we're unstoppable, going through the roof. Χρυσός Ρωμανδία, τι είπες ρε φίλε, πέσαμε από τον καναπέ όλη παρέα Ρομπίνιο. Ναι, αυτό χρειάζεται ο φίλος μου Γιώργο. Ένα χρυσό Ρωμανδία που δεν είναι πίσω. Πιστάγκωνα. Τον έχεις για καλά το Γιώργο τώρα, εσύ που τον άκουσες. Τον έχεις για καλά, πέρα αλήθεια τώρα. Τον έχεις για καλά.
1: Εντάξει, για καλά, μπορεί να προσποιείται.
0: Άσου, το ξέρω καλύτερα σου λέω. Εγώ μιλάμε για τρέλα τώρα.
1: Άμα έρθω άλλες 2-3 φορές θα καταλάβω κι εγώ τώρα. Έτσι δεν καταλαβαίνω.
0: Τρέλα σου λέω εγώ. Πρώτη φορά καταλαβαίνεις τον τρελό.

0: οποίος είναι και στις προβλέψεις του πολύ δυνατός.
1: Δηλαδή?
0: Πολύ δυνατός ο Γιώργος. Έλεγε το χειμώνα μας, έλεγε δεν μπαίνει πρωτάθλημα η Άρσεναλ ποτέ. Τελικά το πήρε η Άρσεναλ. Κάθε βράδυ μας ζάλιζε. Θα το πάρει η City, θα το πάρει η City, θα το πάρει η City. Τελικά το πήρε η Άρσεναλ.
1: Άρα τηλέφωνο δέρμα αντίθετο.
0: Ναι, ό,τι δεν αντίθετο. Μπράβο.
1: Για να κάνουμε ταμείο, μάλιστα.
0: Το πήρε στο νόημα.
1: Ωραία. Εντάξει, κι εγώ είχα πει στη Σιβέρα ότι θα το πάρουν οι Αργεντινοί. Τελικά. Βλέπεις τα αποτελέσματα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Και εγώ είχα πίστη.
0: Αυτός όμως το λέω εγώ το χειμώνα. Όχι το χειμώνα, το πάρει η City. Όχι το χειμώνα, του λέω εγώ είναι καλή ομάδα. Αν το πάρει η Άρσεναλ. Όχι, αν το πάρει η City. Τελικά το πήρε η Άρσεναλ. Αυτό σου λέω. Μου στείλε και άλλη μια φωτογραφία. Στην ξαναστείλω εδώ. Άλλη. Τη ίδια, αλλά άλλο με άλλο κόλπο.
1: Ωραία.
0: Γραφίστας, περίμενε.

0: Τζίφος.
1: Να, θα σου έρθει, θα σου έρθει. Είναι λίγο το, με το ίντερνετ, έχουμε ένα θεματάκι, θα σου έρθει.
0: Τι κρατάς από το Μουντιάλ το φετινό?
1: Τι κρατάω, την Ισπανία, την παράδα που έπαιξε η Ισπανία και ημιτελικό και τελικό. Κρατάω την παταγώδη αποτυχία Βραζιλίας-Γερμανίας. Κρατάω την πολύ καλή εμφάνιση της Νορβηγίας, Ελβετίας και του Πράσινου Ακροτηρίου. Και κρατάω και την τρέλα του Γιώργου. Μας τρέλανε κάθε βράδυ, επί 30 μέρες.
0: Εγώ και την εμφάνιση της Σακύρα.
1: Α, και τη Σακύρα, ωραία.
0: Εξαιρετική.
1: Την εμφάνιση λες ήταν ρούχα που φοράγε, όχι...
0: Όχι, γενικά όλη και στην παρουσία και όλη, εντάξει, εντάξει. Είναι μοναδική στο ίδιο της.
1: Ωραία,
0: ωραία. Α, τι ωραία που είναι και αυτή.
1: Είναι, είναι πιο καλλιτεχνική αυτή. Βάλαμε χρώμα στη ζωή μας.
0: Πολύ ωραία, πω.
1: Είναι καλλιτέχνη.
0: Είναι
1: καλλιτέχνη ο άνθρωπο.
0: Να με μάθει και εμένα να κάνω φοβερές, φοβερές.
1: Είναι μοναδικός, δεν μπορεί να είναι στο είδος του.
0: Το ζήτησε. Δεν μου λέει τα μυστικά.
1: Το ζήτησαν και από το Hollywood.
0: Από το Hollywood.
1: Ναι, και από το Σιρνάκι το ζήτησαν. Είναι καλλιτέχνη μεγάλο από τον άνθρωπο. Είναι αποκλειστικό, τον έχω εγώ εδώ.
0: Εντάξει τώρα, αφού είναι αποκλειστικό.
1: Δεν δίνω τόσα λεφτά για να πάει αλλού. Εντάξει, τον πληρώνουμε αδρά.
0: Όταν λες αδρά.
1: Αδρά, παίρνει πολλά.
0: Δηλαδή πόσα.
1: Δεν μπορώ να πω τώρα, μα ακούει και φορεία τώρα, εντάξει. Δηλαδή το που του λέει βράδυ το κάνει για χόμπι. Το βράδυ.
0: Α.
1: Δηλαδή τα λεφτά πολλά τα παίρνει από μένα. Για αυτά τα γραφικά που φτιάχνει. Το ονομάει τώρα. Παχυλόμισθο.

0: προκλήσουμε να σου πω πόσα λεφτά θα πάρει η Ισπανία μετά το Μουντιάλ που κέρδισε.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα πόσα θα πάρει τώρα. Λοιπόν, θα πάει

0: λοιπόν, θα πάρει, άκου τώρα, 43.300.000 ευρώ θα πάρει η Ισπανία που πήρε το Μουντιάλ. Η Αργεντινή θα πάρει 28.600.000 ευρώ.
1: Δεν είναι λίγα.
0: Λίγα είναι. Η τρίτη θέση 25.100.000 ευρώ. 100.000 όσα παίρνει ο γραφίστας τον χρόνο από μένα.
1: Α!
0: Εντάξει, τόσα είναι. Η τέταρτη θέση, η Γαλλία δηλαδή, 23.400.000 ευρώ. Τι λέει, ρε,
1: μιλάμε για πάρα πολύ λίγα λεφτά, παιδιά. Τι συζητάμε.
0: Για...
1: ψίχουλα.
0: Στα 3.300.000 ευρώ θα πάρει η Ισπανία που κέρδισε το Μουντιάλ. Η Ομοσπονδία της Ισπανίας και η οποία θα μοιράσει χρήματα πολλά στους ποδοσφαιριστές και στο τεχνικό επιτελείο. Σαν Μπριμ.
1: Βασίλη, το ένα να είχαμε.
0: Το ένα τα 43,
1: ναι. Λέει,
0: και τα 300 μου κάνανε με ένα χιλιάρικα.
1: Σου κάνει και αυτό.
0: Ναι, μου κάνει και αυτό.
1: Εντάξει. Απλά λέω ένα, γιατί πλέον άμα θες να αγοράσεις, ρε παιδί μου, ένα σπίτι,
0: αγοράσεις
1: με το μισό.
0: Α, ναι, μου πεις, ναι, εντάξει, αγοράσεις σπίτι, ναι, ναι, σωστό.
1: Και έχεις και δύο κόρες, άρα θες εσύ ένα για να πας και από την κάθε μία από ένα σπίτι.
0: Θέλω, ναι, να μπορώ σπίτι, ναι, σωστό, σωστό, σωστό. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε. Πάμε να φύγουμε.
1: Πάς θα αποχαιρετήσουμε λοιπόν.
0: Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι 9.43 Intervet & Sports. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού το βράδυ, σήμερα το βράδυ στις 10 κανονικά, από τις 10 έως τις 3. Εδώ παρέα σκάλαμε με τη φίλη μου την Κωνσταντίνα, από τις 9 είμαστε παρέα. Κωνσταντίνα, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την παρέα, για την συντροφιά. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ούτως ή άλλως, για το πρωί.
1: Καλά, μαζί θα είμαστε πάλι.
0: Με το απόγευμα και μεθαύριο και κάθε μέρα.
1: Και ευχαριστώ όλους εσάς που μας ακούσατε και κάθετε μαζί μας και μας κάνατε και συντροφιά και βγήκατε και στον αέρα να μας μιλήσετε.
0: Λοιπόν, τα λέμε το βράδυ, παιδιά. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ώρα είναι 2:30.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 3.